0: στην κατακόρυφη πλευρά του βράχου. Βρίσκεται δίπλα από έναν χείμαρο. Αποτελείται από τον ναό του Τιμίου Σταυρού και τον άρθικά του, το κελί του Αγίου και την τράπεζα. Η εγκλήστρα είναι διακοσμημένη με περίφημες βυζαντινές νοπογραφίες του 12ου και 15ου αιώνα.
1: Βρισκόμαστε στο χώρο που ουσιαστικά όσιος νεόφυτος έχει λαξεύσει την εγκλήστρα, το πιο σημαντικό σημείο ολόκληρης της μονής, αφού επέλεξε αυτό το χώρο ακριβώς επειδή δίπλα βρισκόταν το νερό και αποτέλεσε το κύριο σημείο ολόκληρου του βουνού, στο οποίο άρχισε να λαξεύει. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ, άρχισε να λαξεύει και έφτιαξε το χώρο που κοιμόταν, το χώρο στον οποίο συνέγραφε και διάβαζε και λίγο αργότερα το χώρο στον οποίο αργότερα ετάφη, αφού ως γνωστόν σύμφωνα με τα συγγράμματά του, ο Άγιος φρόντισε από πολύ πριν για την ταφή του και είχε λάβει για όλες τις λεπτομέρειες του θανάτου του και της ταφής του τις αναγκαίες προετοιμασίες. Η πρώτη φάση της εγκλήστρας είναι ο χώρος ακριβώς αυτός που βρισκόμαστε και ο χώρος στον οποίο ήταν το ιερό, ο χώρος στον οποίο λειτουργούσε. Να τονίσουμε ότι ο Άγιος έρχεται εδώ το 1159 και το 1170 περίπου χειροτονείται σε ιερέα. Και ως εκ τούτου τότε μπορεί να τελεί θεία λειτουργία ακριβώς στο χώρο ο οποίος βρίσκεται δίπλα και ήταν ο χώρος της Αγίας Τραπέζης που αποτέλεσε και τη σημερινή Αγία Τράπεζα ολόκληρης της εγκλήστρας.

Το 1183 φαίνεται πως ο Θεόδωρος Αψευδής ζωγραφίζει εκτός από την εγκλίστρα και το χώρο του Ιερού Βήματος, το οποίο έχει λαξέψει ο Άγιος Νεόφυτος και έχει αφιερώσει στον Τίμιο Σταυρό. Έως το 1195 έχουμε τη νεότερη επέκταση της εγκλίστρας, η οποία προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αδελφότητας. Αυτό το συνταρακτικό το οποίο εφαρμόζεται στο χώρο αυτό από τον Όσιο Νεόφυτο είναι ουσιαστικά η επίδραση που έχει δεχθεί από την επίσκεψή του στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους. Με αποτέλεσμα να σχεδιάσει στο χώρο αυτό μία αντίστοιχη περίπτωση με ένα οπαίο από το οποίο φαίνεται να φεύγει ο Χριστός στην τοιχογραφία της Ανάληψης και να καταλήγει στο Ιερό Βήμα, στο ασκητήριο του Αγίου, το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω από το οπαίο αυτό. Από εκεί ακροαζόταν, όπως φαίνεται, τη Θεία Λειτουργία, σύμφωνα και με τις αναφορές στα συγγράμματά του, ενώ στο χώρο αυτό το εικονογραφικό πρόγραμμα είναι εντυπωσιακό, διότι συνδυάζει τα στοιχεία τα οποία αναφέρει Όσιος Νεόφυτος στα συγγράμματά του. Απεικονίζει μοναχούς οι οποίοι αναδεικνύουν τις μοναχικές αρετές, την εγκράτεια, την νηστεία, την υπακοή, ενώ παράλληλα, μέσα από τη διαφορετική προέλευση των συγκεκριμένων προσωπικότητων από την Αίγυπτο, από τη Συρία, από την Κωνσταντινούπολη, καταφέρνει σε μια περίοδο λίγο μετά από το σχίσμα των δύο εκκλησιών να συμπυκνώσει το νόημα της παγκοσμιότητας της Ορθοδοξίας και του οικουμενισμού της. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε να αποτυπώνεται στις τοιχογραφίες αυτές είναι τα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα. Μην ξεχνούμε ότι το 1191 έχουν καταλάβει την Κύπρο οι Σταυροφόροι με τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, οι οποίοι απεικονίζονται σε ένα εικονογραφικό άπαξ τόσο στη σκηνή εδώ της Προδοσίας όσο και στη σκηνή της κρίσης του Πιλάτου. Η αντίστοιχη απεικόνιση, όπως βλέπουμε ακριβώς εδώ, ακολουθεί και στην παράσταση του Ελκομένου, όπου ο Χριστός απεικονίζεται να ακολουθείται από έναν όμιλο όχι μόνο Εβραίων αλλά και Μουσουλμάνων, οι οποίοι έχουν τα χαρακτηριστικά τουρμπάνια στο κεφάλι τους, απαραπέμποντας ακριβώς στα ιστορικά γεγονότα της περίοδου, δηλαδή της κατάληψης των Αγίων Τόπων από τους Μουσουλμάνους και παράλληλα της προσπάθειας των Σελτζούκων Τούρκων που έχουν καταλάβει τη Μικρά Ασία να εξισλαμίσουν τον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής. Στοιχεία για τα οποία γράφει μέσα στα κείμενά του ο Όσιος Νεόφυτος. Ο Όσιος Νεόφυτος μέσα από την εμπλοκή του αυτή στο εικονογραφικό πρόγραμμα κάνει κάτι μοναδικό. Είναι σαν να βρίσκεται εδώ μαζί μας και να μας αναδεικνύει την ιστορία της περιοχής, αλλά και παράλληλα να κάνει ένα διάλογο με το σημερινό προσκυνητή και επισκέπτη της εγκλίστρας.

Η φήμη της αγιότητας του νεοφύτου έφτασε σε όλα τα μέρη της Κύπρου και η εγκλήστρα έγινε προσκύνημα για πολλούς πιστούς. Όταν οι επισκέπτες άρχισαν να πληθαίνουν, ο Άγιος λάξευσε έναν χώρο πιο ψηλά στο βράχο. Εκεί ανεβήκαμε με τον πατέρα Αλέξιο.

0: Ο Άγιος Νεόφυτος έζησε για 60 ολόκληρα χρόνια στο ασκητήριό του. Η έντονη συγγραφική δραστηριότητα που ανέπτυξε τον ανέδειξε στον μεγαλύτερο συγγραφέα του μεσαιωνικού ελληνισμού της Κύπρου.
1: Τα λόγια του Αγίου Νεοφύτου είναι διαχρονικά και έχουν ισχύ και για σήμερα. Όταν διαβάζει κανείς τα κείμενα, τα συγγράμματα του, νομίζει ότι αυτά που γράφει τα γράφει για το σήμερα. Άρα η πνευματικότητα του Αγίου Νεοφύτου είναι αυτή που τράβηξε σαν μαγνήτης τους μαθητές του και ερχόντουσαν εδώ όχι μόνο μαθητές αλλά και επισκέπτες για να πάρουν την ευχή και την ευλογία του και άλλοι να τον ακολουθήσουν στην ασκητική ζωή. Αν έλειπε ο Άγιος Νεόφυτος, πάρα πολλά πράγματα θα ήταν σκοτεινά. Δεν θα ξέραμε ούτε για τον Ισάκιο τον Κομνηνό, ούτε για τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο που κατέλαβε την Κύπρο. Ο Άγιος Νεόφυτος, πέραν των επιστολών του που άφησε, ασχολήθηκε και με τη ρητορική, με τη δογματική και με την αγιολογία. Τα έργα του, τα συγγράμματα του καταπιάνονται σε όλους τους τομείς της θεολογίας. Χαρακτηρίζεται δικαίως ως ο μεγαλύτερος θεολόγος όλων των εποχών της Κύπρου μετά τον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Σαλαμίνος. Μπορεί να μπει ανάμεσα στους τρεις μεγάλους φωστήρες ιεράρχες, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ο επισκέπτης που έρχεται εδώ πρωτίστως έρχεται για να γνωρίσει από κοντά τον χώρο που έζησε ο Άγιος Νεόφυτος. Έρχονται κυρίως όμως να αγιαστούν, να πάρουν τη χάρη του Αγίου προσκυνώντας τα ιερά του λείψανα, που είναι πρόξενα αγιασμού σε όσους με πίστη προσέρχονται ευλαβικά να προσκυνήσουν. Και πρέπει να σας πω, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι τιμάνε τον Άγιο Νεόφυτο, ακόμα και οι Μουσουλμάνοι έρχονται εδώ στη Μονή. Δεν θα πω για τους Κυπραίους, διότι οι Κύπροι, αν ρωτήσετε παντού, αν γυρίσετε τα χωριά της Κύπρου, θα ακούσετε συχνά το όνομα Νεόφυτος, γιατί ο Άγιος Νεόφυτος είναι και θαυματουργός. Πάρα πολλοί έρχονται εδώ να ευχαριστήσουν τον Άγιο από προσωπικά θαύματα που είχαν ήδη στη ζωή τους.

0: στο δυτικό τμήμα της οροσειράς του Τρόοδους και σε υψόμετρο 1200 μέτρων βρίσκεται η Ιερά Μονή Κύκου, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Παναγίας στην Κύπρο. Το τοπίο χαρακτηρίζεται από βαθιές χαράδρες με πλούσια άγρια βλάστηση. Το απομακρυσμένο και απρόσιτο αυτό μέρος αποτέλεσε το βασικό ζητούμενο των μοναχών για να επιδοθούν απερίσπαστοι στην πνευματική άσκηση. Σεβασμιότατε, η Ιερά Μονή Κύκου είναι ένα από τα πιο ιστορικά και πιο σημαντικά προσκυνήματα της Κύπρου. Θα θέλετε να μας πείτε πότε ιδρύθηκε και από ποιον?
1: Η Ιερά Μονή Κύκου ιδρύθηκε κατά το τέλος του 11ου αιώνα, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Αλέξιος Κομνηνός και κυβερνήτης της Κύπρου, που τότε αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Εμμανουήλ Βουτομίτης. Σύμφωνα λοιπόν με το ιστορικό της Μονής, εδώ στα βουνά του Κύκου ζούσε κάποιος ερημίτης ασκητής ονόματι Ισαΐας. Κάποια μέρα ο κυβερνήτης της Κύπρου βγήκε μαζί με την συνοδού του τη φρουρά του εδώ στα βουνά για κυνήγι. Αφού κυνήγησε, έψαχνε να βρει το μονοπάτι που οδηγούσε στο διπλανό χωριό όπου παραθέριζε. Περιπλανόμενος όμως μέσα στο δάσο, συνήντησε τον ερημίτη ασκητή, τον μοναχό Ισαΐα, που προσευχόταν εδώ συνέχεια στο Θεό για τη σωτηρία της ψυχής του, και επειδή εκείνη τη στιγμή ο Ισαΐας βρισκόταν σε μια προσευχητική επικοινωνία με το Θεό, εκστασιασμένος, δεν επικοινωνούσε με τα γήινα, γι' αυτό δεν έδωσε σημασία και δεν απάντησε στον διοικητή, στον κυβερνήτη της Κύπρου. Ο κυβερνήτης της Κύπρου, ο Εμμανουήλ Βουτομίτης, διέκταξε τότε τη φρουρά του και κακοποίησε ανάγρια τον γέροντα ασκητή. Όταν όμως επέστρεψε στο σπίτι του, προσβλήθηκε από φοβερή ασθένεια, τη λιθαργία, είδος παραλυσίας, από την οποία δεν μπόρεσε να θεραπευτεί παρά τις προσπάθειες όλων των ιατρών του. Κάποια μέρα, στο κρεβάτι του πόνου ευρισκόμενος, αναρωτήθηκε μήπως η ασθένεια του αυτή ήταν τιμωρία από το Θεό, επειδή κακοποίησε τον ασκητή μοναχό Ισαΐα. Στέλνει λοιπόν τους ανθρώπους του και φέρνουν παρά την κλίνη της ασθενείας του τον Άγιο εκείνο άντρα, τον ερημίτη ασκητή Ισαΐα, για να του ζητήσει συγγνώμη για το αδίκημα. Και ο του θαύματος, με το αίτημα της συγγνώμης, θεραπεύτηκε ο ασθενής, ο κυβερνήτης της Κύπρου. Γεμάτος λοιπόν από χαρά ο κυβερνήτης και χάριτες μεγάλες οφείλοντας στον ιατρό του, τον Άγιο εκείνο άντρα, τον ερημίτη ασκητή μοναχό Ισαΐα, θεώρησε τον εαυτό του υπόχρεο να τον ανταμείψει σύμφωνα με την επιθυμία του. Το βράδυ όμως ο Ισαΐας πήρε εντολή από την Παναγία να μην ζητήσει τίποτε άλλο από τον κυβερνήτη παρά μόνο την βοήθειά του για να μεταφερθεί στην Κύπρο, η εικόνα της που βρισκόταν στο παλάτι του Αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη και που ήταν μια από τις τρεις που ζωγράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Δίστασε καταρχήν ο κυβερνήτης, ο Εμμανουήλ Βουτομίτης, αλλά επειδή πρόκειτο να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να υποβάλει τους απολογισμούς του, όπως συνήθιζε κατέτος στον Αυτοκράτορα, είπε στον γέροντα Ισαΐα να πάνε μαζί. Έτσι ο κυβερνήτης της Κύπρου, ο Εμμανουήλ Βουτομίτης και ο ασκητής Ισαΐας πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Διστάζουν να αναφέρουν οτιδήποτε στον Αυτοκράτορα. Και εδώ είναι που επεμβαίνει η Θεία Πρόνοια. Ασθενεί ο Αυτοκράτονας με την ίδια αρρώστια που αρρώστησε και ο κυβερνήτης, στη λιθαργία, και θεραπεύεται και αυτός από τον ίδιο γιατρό, τον Άγιον εκείνο άνδρα, τον ερημίτη μοναχό Ισαΐα. Τότε ακριβώς ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ζητήσει ο κυβερνήτης να παρακαλέσει τον Αυτοκράτορα για την εικόνα να μεταφερθεί στην Κύπρο. Ο Αυτοκράτορας αντέδρασε αρνητικά, δεν δέχτηκε αυτή την παράκληση. Οπότε ασθένησε και η θυγατέρα του με την ίδια ακριβώς αρρώστια και θεραπεύτηκε και αυτή από τον ίδιο γιατρό, τον ερμήτη Ισαΐα. Κατάλαβε τότε αυτοκράτορας ότι ήταν θέλημα του Θεού, γι' αυτό παρακάλεσε τον Βουτομίτη, τον κυβερνήτη της Κύπρου και τον Ισαΐα να επιστρέψουν στην Κύπρο και θα τους έστελνε την Άγια Εικόνα. Όμως διέταξε ο αυτοκράτορας ένα σπουδαίο ζωγράφο και έκανε ένα πιστό αντίγραφο και θα το έστελνε στην Κύπρο αυτό. Αλλά το βράδυ παίρνει εντολή από την Παναγία και του λέει: «Αυτοκράτορα βασιλεύ, κράτησε την εικόνα σου για σένα, αλλά τη δική μου στείλετε στην Κύπρο». Οπότε κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και τη στέλνει στην Κύπρο. Φτάνει λοιπόν η Αγία Εικόνα στην Κύπρο, μεταφέρεται εδώ στα βουνά του Κύκου και με βασιλικά έξοδα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλεξίου του Κομνηνού χτίζεται το πρώτο μοναστήρι στην τοποθεσία όπου πάντοτε κατά την παράδοση πουλί με ανθρώπινη λαλιά και λαϊδούσε το τετράστιχο «Κύκου, Κύκου το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί, μια χρυσή κερά θα μπει και ποτέ της δεν θα βγει».

0: Κέντρο αναφοράς της Μονής Κύκου είναι η εικόνα της Παναγίας. Κατά την παράδοση είναι έργο του Αποστόλου Λουκά. Μεταφέρθηκε στην Κύπρο στα τέλη του 10ου αιώνα από την Κωνσταντινούπολη, όπου φυλασσόταν στο αυτοκρατορικό παλάτι. Η εικόνα είναι καλυμμένη με σκέπη και παραμένει αθέατη, ακολουθώντας την ιερή συνήθεια που είχε καθιερωθεί για τις ιστορικές και θαυματουργές εικόνες της αυτοκρατορίας.
1: Προστάτηδα της Ιεράς Μονής Κύκου είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας η πάνσεπτη εικόνα την περικοσμεί, την περιφρουρεί και την αρωματίζει κατά έναν τρόπο μυστικό με τη χάρη και την ευλογία της. Η Αγία εικόνα είναι κατασκευασμένη από κυρό και μαστίχαν. Παριστάνει δε τη Θεοτόκο να έχει στον δεξιόν της κόλπο τον άχραντο τόκο της, τον μονογενή ιόν της. Η παράδοση ανάγει την Αγία εικόνα στον Απόστολο Λουκά, ο οποίος ζωγράφισε τη μορφή της Παναγίας ενώ ακόμα βρισκόταν εν ζωή η Παναγία. Γι' αυτό και όταν ολοκλήρωσε το έργο του Απόστολος Λουκάς, το παρουσίασε στην Παναγία και η Παναγία ευλόγησε την εικόνα της με τους εξής λόγους: «Η χάρις του εξεμού τεχθέντος ή η διεμού μεταυτής». Η Αγία εικόνα είναι κοσμημένη με αργυροπίχρηση πλάκα. Το πρώτο έγινε αυτό το 1576 υπηγουμένου Γρηγορίου και αντικαταστάθηκε με άλλη που είναι και η παρούσα το 1795 επηγουμένου Μελετίου. Η Αγία εικόνα είναι καλυμμένη με σκέπη, έτσι που να μην είναι ορατό το πρόσωπό της, και τούτο διότι έτσι θέλησε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός, ο οποίος την αποχωρίστηκε παρά τη θέλησή του, ή για να πνέει περισσότερο σεβασμό στους προσκυνούντες αυτήν, ή ακόμη και εξαιτίας της αναξιότητάς μας λόγω των πολλών μας αμαρτιών, να ατενίσουμε την εικόνα της Παναγίας. Πάντως σίγουρο είναι ότι ουδείς μπόρεσε να δει ποτέ το πρόσωπό της. Οι ελάχιστοι που αποτόλμησαν εμποδίστηκαν και τιμωρήθηκαν από την ίδια την Παναγία. Η ιστορία της Μονής αναφέρει δύο τέτοιες περιπτώσεις. Το 1699 ο Σοφότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Γεράσιμος τόλμησε, αφού επισκέφτηκε τη Μονή και προσπάθησε να αποκαλύψει το πρόσωπο της Αγίας εικόνος. Όμως παιδεύτηκε πολύ για την απόπειρα του αυτή και έχασε το φως του και παρέμεινε τυφλός επί 3 μήνες, και ύστερα από πραγματική συντριβή και μετάνοια έτυχε του Θείου Λέους και ανέκτησε την όρασή του. Αλλά και κατά το 1776 ελόγιμος Ρόδιος ιερομόναχος Ιωάννης Καλούμενος, αφού επισκέφτηκε τη Μονή, ζήτησε από τους πατέρες να διανυκτερεύσει εντός της εκκλησίας. Του επέτρεψαν, αλλά διακριτικά τον παρακολουθούσε. Ύστερα από ολονύχτια αγρυπνία, ύστερα από δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές, όρθρουβα Θεός αποτόλμησε να ανασηκώσει το σκέπασμα, να αντικρίσει το πρόσωπο της Αγίας εικόνος, αλλά εξήθε λεπτότατη λαύρα από την Αγία εικόνα και έτσι εμπόδιστηκε να επιτύχει του σκοπού του. Η χαριτόβρητη και θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας της Κυκόντισσας είναι θαυματουργός εικόνα και έκανε πάρα πολλά θαύματα. Υπάρχει ομοίωμα χειρός σε ανάμνηση του γεγονότος κατά το οποίο ξηράνθηκε το χέρι κάποιου ασεβούς που τόλμησε να τίνει χείραν βέβυλον κατά της Αγίας εικόνας. Υπάρχει δε και μέρος γλώσσας μεγάλου θαλάσσιου κήτου που, όπως φέρεται από την επιγραφή που υπάρχει στο περίβλημα του Ασημένιο, αφιερώθηκε σε ανάμνηση του εξού γεγονότος. Κατά τη 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του 1718, πλοιάριο έπλεεν από τη Λάρνακα προς τον Απόστολο Ανδρέα. Μικρό πλοιάριο, και εν το μέσο της νυχτός μεγάλο θαλάσσιο κήτος χτύπησε με το ρίχος του το πλοιάριο, άνοιξε ο πύη, γέμισε με νερό το πλοιάριο και κινδύνευε να βυθιστεί άφτανδρο. Τότε όσοι υπήρχαν μέσα άφησαν φωνήν μεγάλη: «Παναγία του Κύκου, βοήθησον ημάς». Και του θαύματος σώθηκε και το πλοιάριο, σκότωσαν το κήτος, απέκοψαν τη γλώσσα και την αφιέρωσαν στην εικόνα με πλήρη περιγραφή του θαυμαστού αυτού γεγονότος.

0: Σε μία τοποθεσία βορειότερα της Μονής βρίσκεται το θρονί της Παναγίας. Εκεί παλαιότερα υπήρχε ένας ξύλινος θρόνος όπου τοποθετούσαν την Αγία Εικόνα και έκαναν θεήσεις προς τη Θεοτόκο.
1: Βρισκόμαστε στον λόφο των υπερκείμενων της κυρίας Μονής και ονομάζεται θρονή της Παναγίας, γιατί ακριβώς και όταν αφήχθη στην Κύπρο η Αγία Εικόνα από την Κωνσταντινούπολη και μετεφέρθη εδώ, έμεινε για λίγες μέρες εδώ σε ένα θρόνο μέχρι να αποφασίσουν πού έπρεπε να χτιστεί η Μονή. Κυρίως όμως ονομάζεται θρονή της Παναγίας γιατί σε περιόδους μεγάλων ξηρασιών, ανοβριών, αφού λιτάνευαν οι μοναχοί επικεφαλής των πιστών την Αγία Εικόνα πέριξ της Μονής, στη συνέχεια την μετέφερναν εδώ και ύστερα από ολονύχτιες αγρυπνίες, δεήσεις, παρακλήσεις και προσευχές, άνοιγαν οι κρουνοί του ουρανού και τερματίζονται οι ανοβρίες. Εδώ το θρονί της Παναγίας είναι ένα εθνικοθρησκευτικό προσκύνημα, θα έλεγα, γιατί εδώ είναι και ο τάφος του Μακαρίου, του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Μακαρίου. Είναι και η προτομή του, που είναι στην αρχή ώστε να καλωσορίζει τους επισκέπτες και ταυτόχρονα να τους αποχαιρετεί.

Ο ναός της Ιεράς Μονής Κύκου κτίστηκε ειδικά για να φιλοξενήσει το Άγιο εικόνισμα. Αρχικά ήταν ξύλινος, όπως και ολόκληρο το μοναστηριακό οικοδόμημα. Η αρχική μορφή του καθολικού, του τέλους του 10ου αιώνα, αρχών του 12ου, μας είναι άγνωστη, αφού καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1365. Η σημερινή αρχιτεκτονική του μορφή είναι ρυθμού βασιλικής με τατρούλου.

0: Η Μονή φημίζεται για την πλούσια συλλογή ιερών λειψάνων που έχει στην κατοχή της. Φυλάσσονται και εκτίθενται προς προσκύνηση μέσα σε ασημοσμήλευτες λειψανοθήκες.
1: Στο χώρο που βρισκόμαστε τώρα είναι το λειψανοφυλάκιο της Ιεράς Μονής Κύκου. Η εκκλησία μας πάντοτε προβάλλει τα λείψανα των Αγίων και των μαρτύρων ή να οι αμάτων χαρίσματα λάβουμε, για να θεραπευτούμε δηλαδή από τις πληγές που αφήνει στη ψυχή και στο σώμα μας η αμαρτία. Δηλαδή τα λείψανα των Αγίων και των μαρτύρων, όπως και οι εικόνες τους, είναι αγωγή της Θείας Χάρης. Είναι ο αισθητός χώρος όπου επενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και όσοι προσκυνούν τα λείψανα των Αγίων και των μαρτύρων, όσοι προσκυνούν τις Άγιες τους εικόνες, επιτυχάνουν την αμετουσία αγιασμού, όπως τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Επομένως, όλα αυτά τα λείψανα αγιάζουν τον τόπο, αγιάζουν και εμάς τώρα που βρισκόμεθα.

0: Σεβασμιότατε, γνωρίζουμε ότι η προσφορά της Μονής είναι πολυδιάστατη. Θα θέλατε να μας δώσετε κάποια παραπάνω στοιχεία?
1: Σε όλη την ιστορική τη διαδρομή η Ιερά Μονή Κύκου πρόσφερε υπέροχες τις υπηρεσίες της, τόσο προς την Εκκλησία της Κύπρου και την Ορθοδοξία καθόλου, όσο και προς τον Κυπριακό Ελληνισμό και το έθνος καθόλου. Διαμέσου των αιώνων η Ιερά Μονή Κύκου έγινε πνευματική εστία από την οποία ακτινοβόλησε το ηλαρόν φως της ακατάλητης θρησκευτικής και εθνικής πίστεως του Κυπριακού Ελληνισμού. Κατά τους μακρούς αιώνες της δουλείας, όταν ο λαός μας αποδιόταν σε μια τιτάνια προσπάθεια ενάντια στους διάφορους κατακτητές για επιβίωση, σε ένα αγώνα διάσωσης από την άβυσσο του εξαφανισμού, η Ιερά Μονή Κύκου όχι μόνο έπαιξε πρωτεύοντα, αλλά κυριολεκτικά ουσιαστικό σωστικό ρόλο. Η Ιερά Μονή Κύκου κατά τους χρόνους εκείνους, τους δίσεκτους, είχε γίνει σχολής σπουδής της θύραθεν και της Ιεράς Παιδείας. Είναι γνωστό ότι από την εποχή της Φραγκοκρατίας, 13ου αιώνα, λειτουργούσε στη Μονή ελληνική σχολή. Μέσα από τη σχολή αυτή έβγαιναν άντρες φωτισμένοι, οι οποίοι διασπείροντος στην κοινωνία ως ιερείς και διδάσκαλοι, ως ιεροκήρυκες και εθνοκήρυκες. Και έτσι η Ιερά Μονή Κύκου ανέπτυσε τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς αναζωπήρωσης της ιστορικής και εθνικής μνήμης, αλλά και διατήρησης της Ορθοδοξίας και της ελληνικής γλώσσας. Η Μονή Κύκου βρήκε και ένα πιο πρακτικό τρόπο για να αναχαιτίζει τις αφομοιώσεις από τους κατακτητές και να εμποδίζει τους εξισλαμισμούς. Κυρίως κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας ανέπτυξε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο μετοχείο σε άλλες ορθόδοξες χώρες, όπως την ίδια την Κωνσταντινούπολη, τη Φιλιππούπολη, την Αδριανούπολη, τη Γεωργία, που αυτά όλα τα μετόχια ήταν προκεχωρημένα φυλάκια εισρωής συναλλάγματος. Έτσι κατέστη εύρωστη η Ιερά Μονή Κύκου και αγόραζε συστηματικά μεγάλες εκτάσεις γης, και έτσι ασχολούνται χιλιάδες ορθόδοξοι χριστιανοί στους αγρούς και στη χτινοτροφία και μπορούσαν και κατέβαλαν τους φόρους τους, και έτσι εμποδίζεται ο εξισλαμισμός. Η Ιερά Μονή Κύκου σφράγισε με την υψηλή αγωνιστική διάθεση των μοναχών της την εθνική μας ζωή. Σε όλους τους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού για την πολυέραστη ελευθερία, η Ιερά Μονή Κύκου αναδεικνυόταν ο φυσικός ηγέτης των αγώνων του και ο πρωταγωνιστής των επαναστάσεών του. Με αποκορύφωμα τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59, που έφερε και πάλι την Ιερά Μονή Κύκου στο προσκήνιο και την ανέδειξε για μια ακόμη φορά προπύργιο αντιστάσεως και εθνικού παλμού. Η μεγαλύτερη προσφορά της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Κύκου διαχρονικά προς τον λαό μας και προς όλη την Ορθοδοξία είναι η διαφύλαξη της χαριτόβρητης και θαυματόβρητης εικόνας της Παναγίας της Κυκότησας.

Ο επισκέπτης προσκυνητής της Ιεράς Μονής Κύκου έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί ένα ξεχωριστό μουσείο στεγασμένο μέσα στην ίδια τη Μονή. Το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου είναι ένα μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό ίδρυμα. Η τεράστια συλλογή υπέροχων αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και θησαυρών αποκαλύπτει την ιστορία της Κύπρου αλλά και το μεγαλείο της ιστορίας του μοναστηριού.

0: Το μουσείο αυτό ως έμπνευση και ως δημιουργία ακουμπά στην βυζαντινή κληρονομιά. Με τα εκθέματα του θα έλεγα ότι αποτελεί μια βυζαντινή ιστορία ζώσα και ενεργουμένη. Το μεγαλείο του έργου αυτού που κάνει πράγματι τον επισκέπτη να νιώθει την έμπνευση της δημιουργίας, της καλεσυσίας, της αρχονιάς, αλλά και η μυστική γοητεία που ασκεί στις ψυχές μας, οφείλεται στο ότι αντλεί από την μυστική πηγή της βυζαντινής ελληνοορθοδόξου παραδόσεως του έθνους μας. Είναι, θα έλεγα, ένα μουσείο μέσα στο χώρο της ίδιας της Μονής. Αποτελεί τμήμα της, όπως το σκευοφυλάκιο. Είναι, θα έλεγα, ένα σκευοφυλάκιο που έχει το ιδιαίτερο εκείνο χαρακτηριστικό γνώρισμα που ανακαλεί στη μνήμη μας τα σκευοφυλάκια του Βυζαντίου και παρουσιάζει τα εκθέματά του ως μέρος της ζωντανής λατρείας και της ιστορίας της Μονής.
1: Στις αίθουσες του μουσείου φιλοξενούνται πρωτοχριστιανικά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά σκεύη, άμφια, εικόνες, τοιχογραφίες και ξυλόγλυπτα.

0: Η άμεση σύνδεση της Ιεράς Μονής Κύκου με τη Ρωσία αναδεικνύεται μέσα από διάφορα ιερά σκεύη, Ευαγγέλια και εικόνες που φιλοξενούνται στο μουσείο. Ξεχωρίζει το δίγλωσσο Ευαγγέλιο στην ελληνική και σλαβική γλώσσα. Είναι αφιέρωμα Ρώσων προσκυνητών προς τη Μονή το 1799 και ζυγίζει 25 κιλά.
1: Ο σκοπός του Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκου είναι να ικανοποιεί περισσότερο τον εσωτερικό άνθρωπο, να του προσφέρει ανώτερες ψυχικές και αισθητικές συγκινήσεις, να βοηθάει τον επισκέπτη να αναχθεί με τον λειτουργικό, μυσταγωγικό, αναγωγικό χαρακτήρα των εκθεμάτων του στα ουράνια χρώματα και το άρρητο θείο κάλλος που καταβγάζουν την ψυχή, να ανεβάσει δηλαδή πνευματικά τον άνθρωπο, να τον κατανήσει, να το φέρνει εγκύτατα προς το Θεό.

0: Το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε εδώ παρατηρήσαμε ότι ο κόσμος όχι απλά αγαπά και σέβεται το εικόνισμα της Παναγίας και την ίδια την Παναγία. Παρατηρήσαμε και πολλούς επισκέπτες, προσκυνητές από όλα τα μέρη της γης. Από ποια μέρη έρχονται προσκυνητές?
1: Πανταχώθεν, από όλη την Ιφίλιο. Έρχονται εδώ και Ορθόδοξοι και Καθολικοί και Προτεστάντες και Αγγλικανοί και πραγματικά κάμπτουν το γόνι τους μπροστά στην Αγία εικόνα, προσεύχονται και ο καθένας εκμυστηρεύεται τις μύχιες σκέψεις του. Θα έλεγα ότι η πάνσεπτη εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας του Κύκου, λόγω του ότι πρώτον ζωγραφίστηκε από τον Απόστολο Λουκά, δεύτερον ευλογήθηκε από την ίδια την Παναγία, τρίτον είναι χαριτόβρητη και θαυματόβρητη εικόνα και πολλά θαύματα ποιεί. Έτσι απολαμβάνει πανορθοδόξου ευλάβειας, ευσέβειας, σεβασμού, λόγω ακριβώς αυτής της έγλης που απέκτησε η πάνσεπτος εικόνα. Πάρα πολλοί επισκέπτες από τη Μικρά Ασία που ήθελαν να πάνε να προσκυνήσουν στους Αγίους Τόπους και απέφευγαν την διαδρομή μέσα από τον Συρία και τον Λίβανο λόγω των πολλών ληστών που παραμόνευαν εκεί, έρχονται μέσω της Κύπρου και είτε αδύνατο είτε πριν είτε μετά την προσκύνηση των Αγίων Τόπων να μην αναβούν εδώ στα βουνά του Κύκου και να προσκυνήσουν την Αγία εικόνα. Και οι Ρώσοι για πολλούς αιώνες έπρεπε απαραίτητα μετά την επίσκεψη και την προσκύνηση στους Αγίους Τόπους να αποβιβαστούν στην Κύπρο και να σύρουν τα βήματά τους ήσαμε εδώ για να προσκυνήσουν την Αγία εικόνα την Ελεούσα του Κύκου, γιατί έτσι συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται το προσκύνημά τους. Θα έλεγα ότι και σήμερα που περνούμε δύσκολες στιγμές ως ελληνισμός, επιβάλλεται πάντοτε η σκέψη μας να είναι στραμμένη προς την Παναγία, νοερά να την αντικρίζουμε και γονικτινής μπροστά στα άχραντα πόδια της, θερμά να την παρακαλούμε για να γίνει και πάλι μεσήτρια προς τον Υιό της και Θεό μας, για να φανεί ήλαιος και να συντομεύσει το χρόνο της δοκιμασίας μας.

παρακαλώ όλους τους ομόριζους συλλέλληνες απόδημους αδελφούς μας να κρατήσουν όσο το δυνατόν ανέπαφη την πνευματική τους φυσιογνωμία και την εθνική τους ταυτότητα. Και τους καλώ ακόμη να μην καυθούν υπό το βάρος των καθημερινών ασχολιών τους και να ξεχάσουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Πάντοτε το βλέμμα τους να είναι στραμμένο προς την Μητροπολιτική Ελλάδα και προς την Κύπρο μας και πάντοτε να βοηθούν από όποιαν έπαρξη και αν βρίσκονται, γιατί σήμερα ο ελληνισμός περνάει δύσκολες, κρίσιμες στιγμές. Η Ορθοδοξία και η ελληνική γλώσσα, οι δύο αυτές πτυχές της εθνικής μας ταυτότητας, αρκούν ώστε ο κάθε Έλληνας, όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν ζει, να επαναλαμβάνει με υπερηφάνεια: Έλληνες, το γένος εσμένου.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα, το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα, πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός, και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασία στην πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν. Ζήλιες, μίση, ανία, μελαγχολία, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό, για να μην την έχετε άδεια. Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, το δρόμο του καλού, θα ζεις την αληθινή χαρά και θα ατροφήσουν οι κακίες, τα αγκάθια. Αν όμως ρίξεις το νερό προς τα αγκάθια, αυτά θα αναπτυχθούν και θα σε πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια. Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Αχιλλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Το μυστήριο της ησυχίας στον Όσιο Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ. Στο λόγο λοιπόν του γέροντα Σοφρονίου για τη μεταμόρφωση υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που φανερώνει ότι και ο ίδιος ήταν αληθινός ησυχαστής και γνώριζε καλά στη ζωή του το μυστήριο της ησυχίας. Επισημαίνει στο κήρυγμά του ότι ο Κύριος για μια ολόκληρη εβδομάδα δεν επετέλεσε κανένα θαύμα ούτε μίλησε, αλλά απομονώθηκε με τους μαθητές του στην προσευχή. Έπειτα ανέβηκε μαζί του στο όρος Σταβόρ και εκεί φανέρωσε τη δόξα του έμπροσθεν τους. Εργάστηκε όλη την εβδομάδα προκειμένου να τους καταστήσει ικανούς να

αν δεν παραμείνουμε στην παρουσία του Θεού με ησυχία, έχοντας μία μόνο σκέψη, τη διπλή σκέψη του Θεού και της ελεηνότητός μας, τότε δεν θα αφανιστεί η δύναμη του κακού που περιβάλλει και συνθλίβει την καρδιά, δεν θα σπάσει αυτό το κέλυφος γύρω από την καρδιά, ώστε να ανοίξει η καρδιά διάπλατα και να δεχθεί το Πνεύμα του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας αποκαλύπτει και μας διδάσκει ο ίδιος ο Θεός, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη ασάρκος, όσο και στην Καινή Διαθήκη ενσαρκή. Είναι μεγάλο το μυστήριο της ησυχίας και το δηλώνει ο προφήτης με αξιωματικό τρόπο. «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός». Αυτό είναι και το πνεύμα των Κυριακών, των εορτών και των ακολουθιών στην Εκκλησία.

στο χερουβικό ύμνο το Μεγάλο Σάββατο ψάλουμε. Σιγησά το πάσα σάρξ βρωτία και στήτω μεταφόβου και τρόμου και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέστο. Να σιγήσουμε δηλαδή και να έχουμε μία μόνο σκέψη. Ο γαρ βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων προσέρχεται σφαγιαστήνε και δοθήνε εις βρόσιν της πιστής. Και συνεχίζει. Προηγούνται δε τούτου οι χωροί των αγγέλων με τα πάσης αρχής και εξουσίας, τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφίμ, τα σώψεις καλύπτοντα και βοώντα των ύμνων αλληλούια. Το δεύτερο μέρος δηλώνει ότι όπου είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων, εκεί βρίσκονται και όλοι οι χωροί των Αγίων και των Αγγέλων. Σιγησά το πάσα σάρξ βρωτία και στήτω μεταφόβου και τρόμου λοιπόν. Ας σιγήσουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας μας. Δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μυστήριο εκείνου, ο οποίος γεννήθηκε εκ του τάφου μετά την τρίτη ημέρα ως νέος ουράνιος άνθρωπος. Αυτό συνιστά το καθεαυτό μυστήριο της πίστεώς μας. Σχολάσετε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Όλοι οι Άγιοι το γνώριζαν αυτό. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Μπορούμε να αναφέρουμε επιγραμματικά κάποια παραδείγματα, αρχίζοντας πάλι από τη δημιουργία του κόσμου. Στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού επόαζε εν σιωπή πάνω από την άβυσσο του μηδενός και ξαφνικά έφερε στο είναι όλη τη δημιουργία. Ο Ιακώβ πάλεψε στην ησυχία όλη τη νύχτα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός έθεσε τη σφραγίδα της προστασίας του επάνω του για να μπορέσει να πάει να συναντήσει τον άγριο Ισάφ που τον καταδίωκε με μανία. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Μωυσής στήρισε σιωπή μαζί με τους Ισραηλίτες για 40 ημέρες και μετά εισήλθε στο γνώφο της δόξης του Θεού. Ο Ιησούς του Ναβί και ο λαός του παρέμειναν σε ησυχία για 7 ημέρες γύρω από τα τείχη της Ιεριχούς και την 7η ημέρα όταν ήχησαν οι σάλπιγγες, τα τείχη έπεσαν από μόνα τους. Βεβαίως, όταν διαβάζουμε ότι ο Μωυσής και ή ο Ιησούς του Ναβί και οι Ισραηλίτες ησύχαζαν, δεν κάθονταν απλώς σε ηρεμία και κοιμούνταν ή δεν είχαν καμία σκέψη, αλλά παρέμεναν με μία σκέψη, όπως διδασκόμαστε από το χερουβικό ύμνο του Μεγάλου Σαββάτου, με τη σκέψη του Θεού, επικαλούμενη τη δύναμή Του, επικαλούμενη το θαύμα της παρουσίας Του. Ο προφήτης Ηλίας βάδιζε για 40 ημέρες από τη Γαλιλαία μέχρι το όρος Χορίβ και δεν περπατούσε απλώς, αλλά είχε τη σκέψη του στον Θεό. Και επειδή γνώριζε, αναλογιζόταν. Πιθανώς για να με καλέσει ο Θεός σε τόσο μακρινό τόπο, θα συμβεί και σε εμένα κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη στον Μωυσή. Και όπως ξέρουμε, μετά από 40 ημέρες οδηπορίας, σηκώθηκε δυνατός άνεμος. Έγινε σεισμός, άναψε φωτιά και τελικά ήρθε η ήσυχη λεπτή άβρα από τον ουρανό. Ο Ιώβ και οι θεολόγοι φίλοι του, που τον επισκέφτηκαν για να τον παρηγορήσουν, κάθισαν σιωπώντας για 7 ημέρες, προσεύχονταν και συλλογίζονταν τι λόγους θα πούν. Είχαν αυτή τη σπουδαία κουλτούρα που δεν υπάρχει στην εποχή μας. Την 7η ημέρα μίλησε ο Ιώβ και ο λόγος του ήταν σαν κεραυνός, ενώ εισέδησε στο μυστήριο του Θεού και εξέφρασε πράγματα που ο λογικός νους των θεολόγων της εποχής του δεν μπορούσε να συλλάβει. Οφείλουμε πάντοτε να μετρούμε τα λόγια μας, μήπως βρεθούμε να λέμε ακέρος τα μεγάλα λόγια.

0: λόγια του Θεού. Ακόμη και οι φίλοι του Ιώβ αποδείχθηκαν άσοφοι και επιπόλαιοι μπροστά του, διότι τον έκριναν με τα δεδομένα της θεολογίας που γνώριζαν και απεφάνθησαν με εμπιστοσύνη στις γνώσεις τους ότι βασανίζεται εξαιτίας αμαρτημάτων. Ο Ιώβ όμως διαισθάνθηκε, καθώς ήταν Άγιος, ότι δεν ταλαιπωρείται από τις αμαρτίες του και προσπαθούσε να κατανοήσει ποιο ήταν το κρίμα του Θεού, ποια η πρόνοιά του. Και ενώ δοκιμαζόταν φοβερά, ανέμενε να το αποκαλυφθεί πώς ο Θεός ήθελε να το χρησιμοποιήσει για να κατατροπώσει τον εχθρό, τον διάβολο. Η Αγία Παρθένος, όπως προαναφέραμε, δέχθηκε τον υπερφυσικό Ευαγγελισμό από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ενώ ένυφε στην ησυχία. Το ίδιο μυστήριο συνεχίζεται και μετά την Ανάσταση. Οι Απόστολοι παρέμειναν συνηγμένοι ομοθυμαδών, με μία ψυχή, ένα πνεύμα, στην προσευχή, κλώντες τον Άρτο. Προσδοκούσαν διακαώς εκείνον που τους υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα στείλει ως άλλον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, που θα μείνει για πάντα μαζί τους. Και ήλθε η μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής. Η στέγη του υπερώου της Ιών διανύχθηκε και οι Απόστολοι προσέλαβαν τον νέο νόμο, τον νόμο του πνεύματος, στην ίδια τους τη σάρκα. Αυτός ήταν ο καρπός της ησυχίας και των προσευχών τους.
1: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ους υμνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

λέει κάποιος. Αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ? Ξέρω ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια. Αδελφέ μου, η αμαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις μια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις και κάθε φορά που αρρωσταίνεις, πηγαίνεις στο γιατρό και παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει. Το ίδιο κάνει και για την ψυχή σου. Κάθε φορά που πληγώνεσαι, έστω και αν πληγώνεσαι στο ίδιο μέρος, μετανόησε και εξομολογήσου. Κάποτε το φάρμακο της χάριτος θα γιατρέψει ολότελα τη συγκεκριμένη πληγή. Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διεβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε για την ιστορική αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης και επανερχόμεθα στο άρθρο εκείνο της δράσεως, της χριστιανικής φοιτητικής δράσεως, που αναφέρει ότι σε διαστημικό πρόγραμμα και με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών συμφώνησαν οι έρευνες του διαστημικού προγράμματος με το βιβλίο του Ιησού του Ναβί και ειδικότερα με το σημείο εκείνο του 10ου κεφαλαίου, στίχοι 8 έως και 14, που αναφέρεται ότι κατόπιν προσευχής του Ιησού του Ναβί, που ζήτησε να βοηθήσει να μην περάσει η μέρα και χάσουν την ευκαιρία της νίκης κατά των εχθρών, ότι ο Κύριος εισήκωσε την προσευχή και για μια μέρα, συγγνώμη, για μια μέρα, ναι, σας διάβασα την περασμένη φορά, αγαπητοί ακροατέ, το μισό περίπου του άρθρου, για μια μέρα στάθηκε ο ήλιος. Σας παραπέμπω στον Ιησού του Ναβί 10, 8 έως και 14. Και συνέπεσε και το χρονικό σημείο να είναι εκείνο το οποίο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του διαστημικού προγράμματος ενετόπισε. Αλλά ειδικότερα, εκείνο που αποδείχθηκε είναι ότι δεν ήταν ακριβώς μία ημέρα, αλλά ήταν 23 ώρες και 20 λεπτά. Η διαφορά που υπήρχε στους υπολογισμούς του διαστημικού προγράμματος μέσω των υπολογιστών και στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, που αναφέρει μία ημέρα, μία πλήρης ημέρα, κατά τους προγραμματισμούς, κατά τους υπολογισμούς, δεν ήταν ακριβώς μία ημέρα. Ήταν 23 ώρες και 20 λεπτά. Οι επιστήμονες, διαβάζω συνέχεια από το άρθρο, οι επιστήμονες άνοιξαν και πάλι την Αγία Γραφή και διάβασαν με τα προσοχή στο κείμενο. Παρατήρησαν λοιπόν ότι στο εβραϊκό κείμενο εγγράφεται έως μιας ολοκλήρου ημέρας. Δηλαδή ο ήλιος εστάθη όχι ολόκληρο, όχι πλήρη ημέρα, αλλά περίπου μία ημέρα. Οι μικρές αυτές λέξεις της Αγίας Γραφής, έως μιας ολοκλήρου ημέρας, είναι σπουδαίες. Εν τούτοις, οι επιστήμονες παρέμειναν ακόμη εις απορίαν, διότι εάν συνέχιζαν να λείπουν 40 λεπτά, θα αντιμετώπιζαν δυσχερίες δια τα μελλοντικά 1000 έτη. έπρεπε να βρεθούν τα ελείποντα 40 λεπτά, διότι ο αριθμός αυτός θα επολαπλασιάζεται πολλές φορές κατά την τροχιά. Ο πιστός επιστήμον, αυτός που όπως αναφέραμε, γιατί το αναφέρει το άρθρο την περασμένη φορά στην προηγούμενη εκπομπή, ο πιστός επιστήμον και συνεργάτης του διαστημικού προγράμματος, ο οποίος είχε υποδείξει το χωρίο από τον Ιησού του Νεβί για την στάση του ηλίου μία ημέρα, θυμήθηκε επίσης ότι κάπου γράφεται στην Αγία Γραφή ότι ο ήλιος επέστρεψε εις τα οπίσω. Ο ήλιος επέστρεψε εις τα οπίσω. Οι συναδελφοί του, επιστήμονες, τον ειρωνεύτηκαν ότι έχασε το λογικό του. Παρά τα αυτά άνοιξαν την Αγία Γραφή και ανέγνωσαν από το 20ο κεφάλαιο του βιβλίου Δέλτα Βασιλιών τους στίχους 9 έως και 11. Εκεί αναφέρεται ότι ο Τιμοθάνατος βασιλεύς Εζεκίας δέχτηκε την επίσκεψη του προφήτου Ισαΐου, ο οποίος τον εβεβαίωσε ότι δεν θα αποθάνει αλλά θα ζήσει. Ο Εζεκίας όμως δεν επίστευε εις τον λόγο του προφήτου και ζήτησε αποδείξεις. «Ποια απόδειξη θα έχω ότι θα με θεραπεύσει ο Κύριος», είπε στον Ισαΐα, στίχος 8. Και ο Ισαΐας το απάντησε. «Η σκιά του ηλιακού ορολογίου θα προχωρήσει 10 βαθμίδες εμπρός ή 10 βαθμίδες προς τα πίσω». Σημείωση, το ηλιακό ορολόγιο περί της σκιάς του οποίου γίνεται εδώ λόγος ήταν μια ορθία στήλη η οποία ήταν τακτοποιημένη σε σειρά βαθμίδων έτσι ώστε η σκιά της στήλης αυτής να δείχνει τις ώρες αναλόγως του που έπιπτε η σκιά του ηλίου. Στην πρόταση του Ισαΐου ο Ιζεκίας απάντησε «Δεν είναι και τόσο θαυμαστό εάν η σκιά του ηλίου προχωρήσει 10 βαθμούς προς τα εμπρός. Θαυμαστό είναι η σκιά να υποχωρήσει 10 βαθμούς εις τα οπίσω». Στίχος 10. Ο προφήτης Ισαΐας συνεχίζει η Αγία Γραφή, παρεκάλεσε τον Κύριο για το θαύμα αυτό, ώστε να πιστεί ο βασιλεύς Εζεκίας. Και το θαύμα έγινε. Επέστρεψε η σκιά εν της αναβαθμής εις τα οπίσω 10 βαθμούς. Δηλαδή η σκιά του ηλίου υπεχώρησε εις τα σκαλοπάτια 10 βαθμούς προς τα οπίσω. Στίχος 11. 10 βαθμοί αντιστοιχούν προς 40 λεπτά ακριβώς. Ακριβώς. Ώστε 23 ώρες και 20 λεπτά του βιβλίου Ιησού του Ναβί συν 40 λεπτά του βιβλίου Δέλτα Βασιλιών συμπληρώνουν τις 24 ώρες οι οποίες έλειπαν. Τις ώρες αυτές έπρεπε οι επιστήμονες να ενσωματώσουν στους υπολογισμούς τους ως την απολεσθήσα ημέρα του σύμπαντος. Και ο Χάροντ Χιλ, αναφέραμε την περασμένη φορά ότι ο Χάροντ Χιλ, πρόεδρος της εταιρείας Curtis Engine εκ Βαλτιμόρης και σύμβουλος στο διαστημικό πρόγραμμα, ο οποίος διηγήθηκε αυτά τα οποία διαβάσαμε στο άρθρο της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως, ο Χάροντ λοιπόν Χιλ εν καταλήξει είπε «Δεν είναι τούτο καταπληκτικό? Ο Θεός μας προκαλεί σύγχυση στους επιστήμονες, διότι τους υποχρεώνει να αναγνωρίσουν την αλήθειά Του». Το έντυπο αυτό από το οποίο σας διαβάζω, σας διάβασα το άρθρο αυτό σε δύο δόσεις, επειδή ο χρόνος της περασμένης εκπομπής δεν έφτασε για να ολοκληρωθεί σε μία ανάγνωση το άρθρο αυτό. Στο τέλος λοιπόν του άρθρου αυτού υπάρχει μια σημείωση του σεβασμιωτάτου πατρός Ιγνατίου Μανδρανλίδη, τότε ήταν αρχιμανδρίτης που επιμελήθηκε το άρθρο αυτό σε ένα αυτοτελές έντυπο. Ο πατήρ λοιπόν Ιγνάτιος κατέκλυσε το άρθρο αυτό, συμπλήρωσε καταλήγοντας: τα θαύματα που αφορούν τον έναστρο ουρανό και που επεσήμανε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εσημειώθησαν το πρώτον με τον Ιησού τον Λεβί περί τον 12ο αιώνα π.Χ. και το δεύτερο με τον προφήτη Ισαΐα και τον βασιλέα Εζεκία τον 8ο αιώνα π.Χ. Και στο χάζεται κανείς. Μία επαλήθευση με επιστημονικά όργανα ακριβίας στον 20ο αιώνα. Έπειτα δηλαδή από 30 αιώνες απεδείχθη η συμφωνία της Αγίας Γραφής και της επιστήμης. Πόσοι και πόσοι ορθολογιστέ στο διάστημα αυτό των 30 αιώνων θα αμφισβήτησαν και θα ειρωνεύτηκαν τις πληροφορίες της Γραφής. Όμως η Γραφή επαληθεύεται μία ακόμη φορά με τον πιο απροσδόκητο όσο και αναμφίβολο τρόπο. Αλλά βεβαίως αυτό πρέπει να βάλει σε σοβαρές σκέψεις όλους εκείνους που εν ονόματι, καθώς λέγουν, της λογικής απορρίπτουν ως μύθους, έτσι λένε, τις αναφορές τις ιστορικές της Αγίας Γραφής. Απορρίπτουν λοιπόν ως μύθους και άλλες παρόμοιες πληροφορίες της Γραφής. Πρέπει να είμαστε πεπισμένοι. Η Γραφή λέγει την αλήθεια. Έτσι, όπως αναφέραμε, οι αρχαιολογικές ανασκαφές, οι αστρονομικές παρατηρήσεις, γεγονότα της εποχής του βασιλέου Σολομώντος, που επιβεβαιώνονται από παράλληλες ιστορικές πληροφορίες και από αρχαιολογικές ανακαλύψεις, και άλλα τα οποία αναφέραμε την περασμένη φορά στην προηγούμενη εκπομπή, οδηγούν εις την σκέψη: είναι δυνατόν, χωρίς να είναι ιστορικό βιβλίο, η Παλαιά Διαθήκη να αναφέρει ιστορικά γεγονότα? Γιατί? Γιατί το έργο της Απολυτρώσεως έλαβε χώρα εν τόπο και χρόνο. Να το επαναλάβω, αγαπητοί ακροατέ. Τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και τα οποία επαληθεύονται, όπως και στην περίπτωσή μας του διαστημικού προγράμματος, τα ιστορικά γεγονότα αναφέρονται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί συμμετέχουν και αυτά στο έργο της Απολυτρώσεως, το οποίο έργο έλαβε χώρα σε συγκεκριμένο τόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο, εν τόπο και χρόνο.

Ο διάσημος Γάλλος ακαδημαϊκός Λαπαράν είπε: «Αν έπρεπε να συνοψίσω εις 40 γραμμάς τα αυθεντικότερα πορίσματα της γεωλογίας, θα αντέγραφον το κείμενο της γενέσεως, δηλαδή την ιστορία της δημιουργίας, όπως την έγραψεν ο Μωυσής. Την ωραιότητα του κόσμου της Παλαιάς Διαθήκης μπορούν να την εκτιμήσουν, αγαπητοί ακροατέ, μόνο όσοι την μελετούν για προσωπική τους οικοδομή. Άλλο να διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη για να χρησιμοποιήσω στοιχεία κατά τον δικό μου τρόπο από το κείμενό της για να την πολεμήσω, όπως κάνουν οι ειδωλολάτρες, οι νέοι ειδωλολάτρες, και άλλο να διαβάζει κανείς την Παλαιά Διαθήκη και την Αγία Γραφή εν συνόλο, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για προσωπική οικοδομή. Η μεγαλειώδης διήγηση της δημιουργίας, η αποκαλυπτική ιστορία του Παραδείσου, η τιμωρία του αδελφοκτόνου Κάιν, οι δοκιμασίες του Αβραάμ, οι περιπέτειες του Ιωσήφ, η επεισοδιακή ιστορία της Ρουθ, η αυτοθυσία της Ιουδίθ, οι ηρωικοί αγώνες των Μακαβαίων και τόσες άλλες αφηγήσεις ιστορικές που τέρπουν και διδάσκουν όσους κρατούν στα χέρια τους την Παλαιά Διαθήκη για να ωφεληθούν. Οι ιστορικοί της Παλαιάς Διαθήκης εκθέτουν την ιστορία με θαυμαστή αντικειμενικότητα. Όταν οι χρονικογράφοι του αρχαίου ανατολικού κόσμου γράφουν κατ' εντολή και με σκοπό να εξυμνήσουν τους ηγεμόνες, οι ιστορικοί της Παλαιάς Διαθήκης κρίνουν τις πράξεις των βασιλέων, των ηγεμόνων, με παρησία και χωρίς καμία σκοπιμότητα ή φόβο. Αφηγούνται τα γεγονότα λόγω της ιστορικής σπουδαιότητος και χωρίς να επιλέγουν εκείνα που εκθιάζουν το έθνος τους. Η αγωνία και η πικρία των προφητών εκφράζονται ζωηρότατα στην Παλαιά Διαθήκη, με πύρινους λόγους, με ποιητική έκφραση, με παραστατικές εικόνες, με καταπλήσουσα δύναμη, με υψηλές ιδέες, με επιμονή ανεξάντλητη, με ικανή αυταπάρνηση, για να πείσουν τους συγχρόνους τους ότι οφείλουν να βαδίζουν την οδό του Θεού. Η ωραιότητα της ποιήσεως της Παλαιάς Διαθήκης, η έκφραση του πάθους, οι μεγαλειώδεις οραματισμοί, η γλαφυρότητα της αφηγήσεως θα παραμείνουν μοναδικά στην αρχαία ανατολική φιλολογία. Αλλά όλα αυτά είναι μικρότερης σημασίας συγκρινόμενα προς την σπουδαιότητα της δασκαλίας της Παλαιάς Διαθήκης. Η αυστηρή μονοθεία, οι βασικές θρησκευτικές και ηθικές αρχές, η σχέση θρησκείας και ηθικής, λατρείας και αρετής, Θεού και ιστορίες, είναι στοιχεία τα οποία χρησιμοποίησε ο πολιτισμός για να αναδειχθεί, έστω και αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια από τους φορείς του πολιτισμού, πολλές φορές να μην αναφέρονται οι πηγές και ως ιστορικές και ως εμπνεύσεως που είναι οι πηγές που αρείονται από την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη μας δίνει την ιστορία των ανθρώπων και μάλιστα με σφάλματα και αμαρτίες. Δεν κρύβει η Παλαιά Διαθήκη πράγματα και γεγονότα. Περιέχει έργα ανθρώπων, είναι γραμμένη στη γλώσσα των ανθρώπων και απευθύνεται σε ανθρώπους. Οι ιδέες του όμως δεν είναι ανθρώπινες και προϊόντα γονιμότερης σκέψεως. Δεν είναι δηλαδή ανθρώπινο βιβλίο, είναι θείο βιβλίο η Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν απαντήσεις σε θέματα υψίστης σπουδαιότητος. Η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Βαβυλώνη, η Περσία και η Ελλάς έχουν αφήσει επάνω της τα ίχνη τους. Ο Μωυσής, ο Δαβίδ, ο Σολομών, οι Μακαβαίοι, οι Φαραώ, ο Ναβουχοδονόσορ, ο Κύρος και οι διάδοχοι
έχουν αποτυπώσει σε αυτήν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητός τους. Δεκάδες συγγραφείς και δεκάδες γενεών δηλώνουν την παρουσία τους σε αυτή. Είναι μια μεγάλη εγκυκλοπαίδεια και μοναδική. Αφήγηση, νόμος, ιστορία, δράμα, ποίηση, ηθική, θαύμα, προφητεία και αποκάλυψη μας δίνουν ένα σύνολο, όπως τα πολλά χρώματα μας δίδουν το φως. Και όλα αυτά εξυπηρετούν την σωτηρία και την κατάδειξη του προσώπου του λυτρωτού, δηλαδή του Χριστού. Ω, η άγνοια, πού μπορεί να οδηγήσει τον ανθρώπον η άγνοια όταν συμπίπτει με το πάθος ή με τα πάθη των ανθρώπων, ώστε να καταλήγουν οι άνθρωποι να θεωρούν εχθρό τον φίλο τους, την Αγία Γραφή. Ανάλογη προς την ιερότητα και σπουδαιότητα των ιερών κειμένων ήταν και η διαφύλαξη. Από πολύ νωρίς η Εκκλησία τα καταρρύθμισε, τα πρόβαλε ως θεόπνευστα και κατάρτισε τον κανόνα τους. Έπρεπε να τονιστεί και ο θείος χαρακτήρας τους. Έπρεπε να διαχωριστούν από τα συνήθη βιβλία που άρχισαν να κυκλοφορούν. Έπρεπε να θωρακιστούν και από τα νόθα και τα ψευδεπίγραφα των αιρετικών βιβλία. Έτσι η Εκκλησία δέχθηκε ως κανονικά βιβλία τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένας τόμος, θα έλεγαμε, από 49 βιβλία. Αυτά τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μαζί με τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, δηλαδή σύνολο 76 βιβλίων, αποτελούν τον κανόνα της Αγίας Γραφής. Τι θα πει κανόνας? Κανόνας είναι το μέτρο με το οποίο μετρούμε κάτι. Κανόνας εν προκειμένου είναι το σύνολο των θεοπνεύστων βιβλίων που αποδέχτηκε η Εκκλησία του Χριστού. Ο κανόνας λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι τα εξής: 49. Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί, Δευτερονόμιον, Ιησούς του Ναβί, Κριτέ, Ρουθ, Βασιλειών Α, Βασιλειών Β, Βασιλειών Γ, Βασιλειών Δ, Παραλυπωμένων Α, Παραλυπωμένων Β, Έσδρας Α, Έσδρας Β, Νεεμίας, Τοβίτ, Ιουδίθ, Εσθήρ, Ιώβ, Ψαλμί, Παροιμίες Σολομώντος, Εκκλησιαστής, Άσμα Ασμάτων, Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σιράχ, Οσιέ, Αμός, Μιχαίας, Ιωήλ, Οβδιού, Ιώνας, Ναούμ, Αβακούμ, Σοφονίας, Αγκαίος, Ζαχαρίας, Μαλαχίες, Ισαΐες, Ιερεμίας, Βαρούχ, Θρήνη Ιερεμίου, Επιστολή Ιερεμίου, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Μακαβαίων Α, Μακαβαίων Β και Μακαβαίων Γ. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αυτά, διεκρίνοντος σε πρώτο κανονικά και δεύτερο κανονικά, όπως ονομάζονται, χαρακτηρίζονται από τους Ιουδαίους των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Η διάκριση αυτή με διάφορες παραλλαγές τηρήθηκε και από την Χριστιανική Εκκλησία. Ποια θεωρούνται δεύτερο κανονικά ή αναγινωσκόμενα? Αναγινωσκόμενα και δεύτερο κανονικά είναι τα βιβλία εκείνα από την Παλαιά Διαθήκη, από τα 49 της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία είναι σεβαστά από την Εκκλησία μας και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν από τους πατέρες μας και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, και η μετάφραση των Εβδομήκοντα, θα μιλήσουμε για αυτούς, ποιοι ήσαν οι Εβδομήκοντα, τα περιλαμβάνει. Δεύτερο κανονικά λοιπόν, οι αναγινωσκόμενα είναι
Έσδρας Α ή Ιερεύς, Τοβίτ, Ιουδίθ, Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σιράχ, Βαρούχ, Επιστολή Ιερεμίου, Μακαβαίων Α, Μακαβαίων Β, Μακαβαίων Γ. Και τα δεύτερο κανονικά τμήματα των βιβλίων της Εσθήρ και του Δανιήλ. Και μία κατάταξη των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης κατά το περιεχόμενό τους, αγαπητοί ακροατέ. Έχει ενδιαφέρον να ακουστεί κάτι περισσότερο για την Παλαιά Διαθήκη, για τον άγνωστο αυτόν μεγάλο μας φίλο, καθοδηγητή προς τον Ιησού Χριστό. Η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός αναδεικνύει την αξία της Παλαιάς Διαθήκης με την αναφορά, την πυκνή αναφορά του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων σε βιβλία και σε συγκεκριμένα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Η κατάταξη λοιπόν των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης κατά το περιεχόμενό τους τώρα έχει ως εξής. Ιστορικά βιβλία από τα 49 είναι Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί, Δευτερονόμιον, Ιησούς τον Ναβί, Κριτέ, Ρουθ, Βασιλειών Α, Βασιλειών Β, Βασιλειών Γ και Βασιλειών Δ. Παραλυπωμένων Α, Παραλυπωμένων Β, Έσδρας Α, Έσδρας Β, Νεεμίας Εσθήρ Τοβίτ, Ιουδίθ, Μακαβαίων Α, Μακαβαίων Β, Μακαβαίων Γ. Τα βιβλία αυτά λέγονται ιστορικά, γιατί κατ' εξοχήν το ιστορικό στοιχείο διακρίνει την αφήγησή τους. Υπάρχουν και τα ποιητικά ή διδακτικά βιβλία από τα 49 της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιητικά λοιπόν ή διδακτικά λέγονται οι Ψαλμοί, Ιώβ, Παροιμίε, Άσμασμάτων, Εκκλησιαστής, Σοφία Σιράχ, Σοφία Σολομώντος. Και προφητικά βιβλία, δηλαδή βιβλία που αναφέρονται σε προφητείες των προφητών της Εκκλησίας μας και που ο κάθε προφήτης, όπως αναφέρεται το όνομά του, αφορά και ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Τα προφητικά λοιπόν βιβλία έχουν ως εξής: Ισαΐες, Ιερεμίες, Βαρούχ, Θρήνη Ιερεμίου, Επιστολή Ιερεμίου, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Οσιέ, Αμός, Μιχαίας, Ιωήλ, Οβδιού, Ιωνάς, Ναούμ, Αβακούμ, Σοφονίας, Αγκαίος, Ζαχαρίας και Μαλαχίας.

Σας κούρασα, αγαπητοί ακροατές, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον. Για όσους αληθινά θέλουν να γνωρίσουν τα δώρα του Θεού ή τα όπλα, αν θέλετε, του Θεού, τα οποία έδωκε για να στέκονται οι άνθρωποι στα πόδια τους και να καθοδηγούνται και να προστατεύονται προς την αλήθεια. Στην αλήθεια, προς την αλήθεια, η οποία είναι υποστατική, είναι ο ίδιος ο Κύριός μας η αλήθεια. Όλα τα βιβλία προς τα εκεί οδηγούν, είτε τα ιστορικά, είτε τα ποιητικά και διδακτικά, είτε τα προφητικά. Τα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουν γραφεί στην Εβραϊκή, επειδή παραλήπτες ήσαν οι Ιουδαίοι. Αυτή ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Τα μεταγενέστερα βιβλία εγγράφησαν στην Αραμαϊκή και ελάχιστα τα νεότερα στην Ελληνική. Προς χρήση των ελληνοφόρων Ιουδαίων έγινε μετάφραση στην Ελληνική των Εβραϊκών και Αραμαϊκών βιβλίων. Η κυριότερη και επίσημη μετάφραση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζεται, αυτό που και νωρίτερα ανέφερα πως θα σχολιάσουμε, μετάφραση των 70. Η κυριότερη και επίσημη μετάφραση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά για τους Ιουδαίους που ζούσαν σε περιοχές που χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα, η μετάφραση λοιπόν ονομάζεται μετάφραση των 70. Και είναι το αυθεντικό κείμενο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας, η μετάφραση των 70. Πώς έγινε αυτή η μετάφραση των 70? Ο βασιλεύς της Αιγύπτου Πτολεμαίος Β, ο φιλάδελφος, 285-246 π.Χ., ήθελε να πλουτίσει την περίφημη Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη. Ενδιαφέρθηκε για τα ιερά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης της Ιουδαϊκής Θρησκείας. Εζήτησε από τον αρχιερέα των Ιουδαίων, τον Ελεάζαρο, αντίγραφα των ιερών βιβλίων. Εζήτησε και ανθρώπους ικανούς να τα μεταφράσουν στην ελληνική. Αυτή η προσπάθεια θα εξυπηρετούσε και τις θρησκευτικές ανάγκες των ελληνοφώνων Ιουδαίων της Αιγύπτου, περί το 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Ο Ελεάζαρος πρόθυμα απέστειλε τα βιβλία στον Πτολεμαίο επί διφθερών. Διφθέρα είναι κατεργασμένο δέρμα με επιφάνεια κατάλληλη για γραφή. Ο Ελεάζαρος λοιπόν απέστειλε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης επί διφθερών της Ιουδαϊκής γράμμασιν, χρυσογραφία γεγραμμένων. Απέστειλε συγχρόνως και μεγάλη επιτροπή από 72 σοφούς ερμηνευτάς, ικανούς να μεταφράσουν τα βιβλία από τα εβραϊκά και αραμαϊκά στα ελληνικά. Οι 72 αυτοί ερμηνευτές ήσαν 6 από κάθε φυλή. Παρέμειναν για πολύ χρόνο στην Αλεξάνδρεια ως φιλοξενούμενοι του βασιλέως Πτολεμαίου. Μετέφρασαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και από τον αριθμό των μεταφραστών ονομάστη η μετάφραση, επειδή ήσαν 72, ονομάστη η μετάφραση μετάφραση των 70. Αναφέρονται στον στρογγυλό αριθμό των 70. Ο Πτολεμαίος εξέφρασε τον θαυμασμό του και το βιβλίο προσκυνήσεως, όπως αναφέρεται στις ιστορικές αναφορές, εκέλευσε μεγάλην επιμέλειαν ποιήστε των βιβλίων και συντηρήν αγνός. Η Ιουδαϊκή κοινότητα της Αλεξανδρίας εζήτησε αντίγραφο της μεταφράσεως. Το έλαβε και επεδοκίμασε, δηλαδή το αποδέχτηκε. Επεδοκίμασε την μετάφραση για την επιτυχία της. Είναι το κείμενο το οποίο, όπως σας ανέφερα, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιεί και η Εκκλησία μας. Η γλώσσα της μεταφράσεως είναι η κοινή ελληνική.
Αλλά προδίδεται μετάφραση από εβραϊκό κείμενο. Και το προδίδουν οι εβραϊσμοί και άραμαϊσμοί, κυρίως στη σύνταξη και στο ύφος. Η μετάφραση των 70 είναι αυθεντικό κείμενο. Αυτό παρέλαβε λοιπόν η Χριστιανική Εκκλησία και είναι, όπως σας ανέφερα, το επίσημο κείμενο της λατρείας. Η Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι μεγάλη κληρονομία του έθνους μας. Είναι γραμμένα στη μητρική μας γλώσσα. Γι' αυτό οφείλουμε, τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, και γενικότερα όλοι οι χριστιανοί Έλληνες, οφείλουμε να γνωρίσουμε όσο είναι δυνατόν καλύτερα την Παλαιά Διαθήκη. Και πρέπει να υποθεί ότι δυστυχώς πολλοί από τους Ορθοδόξους έχουν παντελή άγνοια για την Παλαιά Διαθήκη. Η εχθή της Εκκλησίας χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα να εμποδίσουν την διάδοση της Αγίας Γραφής. Αρθρογραφία, προπαγάνδα, ειρωνία, συκοφαντία, διαστροφή, απειλή και βία. Και όλες οι απόπειρες απέτυχαν. Σήμερα το προσπαθούν οι νέο ιδωλολάτρες. Αλλά το πετυχαίνουν περισσότερο και καλύτερα οι ίδιοι χριστιανοί, με την άγνοιά τους και με την αδιαφορία τους, αλίμονο. Η Αγία Γραφή κατέχει την πρώτη θέση στην κυκλοφορία των βιβλίων. Μέχρι το 1970 έχει μεταφραστεί και κυκλοφορεί σε 1200 περίπου γλώσσες και διαλέκτους. Αναλάβουμε υπόψη το δικό μας έτος, το 2008. 1200 περίπου γλώσσες και διαλέκτους. Η διάδοσή της στάθηκε η μεγαλύτερη εκπολιτιστική δύναμη. Εξημέρωσε λαούς αγρίους, ενέπνευσε τους μεγαλύτερους ηρωισμούς, τα μεγαλύτερα έργα, τις υψηλότερες αναβάσεις του πνεύματος. Όλα τα καλύτερα και μεγαλύτερα έργα στη φιλολογία, στη ζωγραφική, στις μουσικές συνθέσεις πηγάζουν από πού? Από την Αγία Γραφή. Ο Κύριος είχε πει ότι ο λόγος του κηρυχθήσεται πάση τη κτήση. Και η προφητεία του αυτή επαληθεύθηκε. Και επαληθεύθηκε έτσι ότι είναι ο αληθινός.

Θα γίνει μια συνοπτική έκθεση, θα καταβληθεί προσπάθεια για μια συνοπτική έκθεση της Ιεράς Ιστορίας. Αγαπητοί ακροατέ, ξεκινώντας από απόψε, και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε όποτε εκείνος θέλει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να έχει κανείς μία πανοραμική εικόνα της Ιεράς Ιστορίας. Το ιστορικό πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης περιλαμβάνει πρώτον την βιβλική προϊστορία, τα 11 πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως. Δεύτερον, το ιστορικό πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης περιλαμβάνει την ιστορία του Ισραήλ από το 12ο κεφάλαιο της Γενέσεως μέχρι το τέλος του 3ου βιβλίου των Μακαβαίων. Η βιβλική προϊστορία αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου και φτάνει μέχρι τους Πατριάρχες του Ισραήλ. Κυριολεκτικά δε πρόκειται για ιστορία, επιστήμη. Πρόκειται για αποκάλυψη αιωνίου κύρους, με υπερεθνικό και παγκόσμιο χαρακτήρα. Απαλλαγμένη από κάθε ελιστικό πνεύμα. Απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο των γνωστών εξωβιβλικών κοσμογονιών, όπως των θεομαχιών, της διαρχίας και της απόρριας. Στη βιβλική προϊστορία υπάρχουν αφηγήσεις που διατυπώνουν κεφαλαιόδους σημασίας χριστιανικές αλήθειες. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος γίνεται γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται συγχρόνως σοφός κατά Θεόν καταρχήν και εν πολλής και κατά κόσμον. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, ο παρόν κόσμος οφείλει την ύπαρξη του στο Θεό. «Είπεν και εγένετο, και επίησεν τα πάντα καλά λίαν». Ο παρόν κόσμος δημιουργήθηκε σταδιακά. Ιδιαίτερα μέρημνα υπήρξε στη δημιουργία του ανθρώπου. Η πτώση των πρωτοπλάστων, το πρώτο Ευαγγέλιο, η εκδίωξή τους από τον Παράδεισο, η θλιβερή ιστορία του αδελφοκτόνου Κάιν, ο πολλαπλασιασμός των απογόνων του Αδάμ, η αύξηση της αμαρτωλότητος των ανθρώπων, ο αφανισμός του ανθρωπίνου γένους με τον κατακλυσμό. Ακολουθεί η ιστορία του Νόε και των τριών υιών του, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, καθώς και στους απογόνους τους και παρατίθεται κατάλογος των εθνών. Ο κατάλογος αυτός των εθνών παρουσιάζει τα έθνη σαν μια μεγάλη οικογένεια. Η βιβλική προϊστορία κλείνει με την αφήγηση περί του πύργου της Βαβέλ και της διασποράς του ανθρωπίνου γένους. Η μετάβαση τώρα.

αρνήθηκε την κλίση. Κατόπιν τούτου, ο Θεός εξέλεξε ένα λαό. Τον εξέλεξε για να γνωστοποιήσει σε αυτόν το θέλημά του και να λάβει τις ευλογίες του, τον Ισραήλ. Η εκλογή φέρει τον Ισραηλιτικό λαό σε μια ειδική σχέση με τον Θεό. Γίνεται κτήμα του και λαός του. Μαζί του συνάπτει διαθήκη. Από τον λαό αυτόν θα προέλθει ο Μεσσίας του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει πως ο Θεός απέρριψε τα άλλα έθνη. Σημαίνει πως τα άλλα έθνη θα ελάμβαναν τις ευλογίες του Θεού διά του Ισραήλ. Αυτό μαρτυρείται ήδη κατά την εκλογή του Αβραάμ, αλλά και μετά τονίζεται κατ' επανάληψη από τους προφήτες. Χώρος των περισσότερων γεγονότων της ιστορίας της Αποκαλύψεως ποιος είναι? Η γη της Επαγγελίας, η Αγία Γη. Είναι ο γεωγραφικός χώρος που από τον 12ο αιώνα π.Χ. ονομάστηκε Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη ήταν χώρα των Φιλιστέων που ήσαν εγκατεστημένοι στο παράλιο τμήμα της νότιο-δυτικής Παλαιστίνης. Τα ονόματα Φιλιστέοι, Πελιστίμ και Παλαιστίνη έχουν τα αυτά σύμφωνα. Ενώ Χαναάν ονομάζεται η παιδινή χώρα που εξετείνεται κατά μήκος του Ιορδάνου και μέχρι της Νεκράς Θαλάσσης. Όσοι από τους αγαπητούς ακροατάς έχουν επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, πολλά ονόματα, πολλές περιοχές είναι ιδιαίτερα γνωστές και γνωστά. Η Παλαιστίνη είναι το ιστορικό πλαίσιο των πατριαρχικών διηγήσεων. Η πολιτιστική και θρησκευτική κατάσταση στην Παλαιστίνη παρουσιάζει την εξής εικόνα. Πρόκειται για το πρώτο ήμιση της δευτέρας χιλιατηρίδος. Η χώρα ήταν διηρημένη σε μικρές ανεξάρτητες ηγεμονίες. Οι κάτοικοι είχαν κυρίως γεωργική ζωή. Η θέση της ήταν πάνω σε οδικές αρτηρίες, δηλαδή σε κόμβους, δρόμων και μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Γι' αυτό είχε πλούσιο εμπόριο, αλλά δεχόταν και την επίδραση του Βαβυλωνιακού και του Αιγυπτιακού πολιτισμού. Ο ήρεμος βίος των κατοίκων της Παλαιστίνης, αγαπητοί ακροατέ, δοκιμαζόταν μερικές φορές. Συνέβαινε από τις μετακινήσεις ξένων φύλων, που ζητούσαν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα. Η θρησκευτική κατάσταση της Παλαιστίνης της εποχής εκείνης παρουσίαζε τα σημάδια μιας ειδωλολατρικής χώρας. Από τη μία άκρη έως την άλλη κυριαρχούσε παχυλός πολυθεϊσμός με τα γνωστά χαρακτηριστικά. Λατρεία πάνω στους λόφους, δίπλα σε πηγές και σε δέντρα. Αιματηρές θυσίες και ανέμακτες προσφορές. Ανθρωποθυσίες, μαγεία και άλλα. Στη χώρα αυτή διαδραματίστηκαν γεγονότα υψής της σημασίας. Είναι αυτά που έγιναν η βάση δύο πλάνων και μιας αληθείας. Οι δύο πλάνες είναι η πλάνη του Ιουδαϊσμού και η πλάνη του Μωαμεθανισμού. Και η αλήθεια είναι ο Χριστιανισμός. Εδώ είναι που δόθηκε μια υπόσχεση, της οποίας μάρτης και φορεύς ήταν ο λαός του Ισραήλ. Πού δόθηκε αυτή η υπόσχεση και ποια ήταν αυτή η υπόσχεση? Ο Αβραάμ ήταν κατά πάσαν πιθανότητα σύγχρονος του Χαμουραμπή. Ήταν αμοραίος στην καταγωγή ο Αβραάμ. Ζούσε στην Ουρ της νοτίου Μεσοποταμίας. Ο πατέρας του Θάρα μετόκισε με την οικογένειά του στην Χαράν. Εκεί για πρώτη φορά κλήθηκε από τον Θεό. Έξελθε εκ της γης σου εις την υγεία.

0: ειν σι δείξω, και ποιήσω σε εις έθνος μέγα και ευλογήσω σε, και εν ευλογηθήσονται εν σι πάσε φιλέ της γης. Γένεσις, 12ο κεφάλαιο, στίχος 1 και εξής. Μετά από την κλίση από τον Θεό και ως παράδειγμα υπακοής και πίστεως, ο Αβραάμ οδεύει προς νότον. Με συνεχή περιπλάνηση και αγώνα καταλήγει εις το νότιο τμήμα της Παλαιστίνης. Εδώ συνάπτεται μεταξύ αυτού και του Θεού Διαθήκη αιώνιος. Εδώ ορίζεται η περιτομή ως σημάδι και σύμβολο της Διαθήκης, την οποία περιτομή την διατήρουν ακόμη οι Ισραηλίτες. Εδώ παρέμειναν οι απόγονοι του Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, υιός και γονός του Γενάρχου. Εδώ παρέμειναν μέχρι του λιμού, της πείνας δηλαδή, που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην Αίγυπτο. Εκεί τους είχε προσκαλέσει ο Ιωσήφ. Είναι γνωστή η ιστορία του Ιωσήφ και η κατάληξή της. Ένα συνδυασμός των βιβλικών δεδομένων και των αιγυπτιακών χρονολογιών εξάγεται ως συμπέρασμα και διατυπώνεται ως εξής. Τα γεγονότα της ιστορίας των Πατριαρχών κυμαίνονται μεταξύ των ετών 1750 έως 1600 π.Χ. Στη νέα τους πατρίδα, την Αίγυπτο, που εγκαταστάθηκαν ανατολικώς του Νείλου, εις την γη Γεσέμ, συνέχισαν την ποιμενική ζωή, ποιμένες, και τα πρώτα χρόνια έζησαν χωρίς περιπέτειες. Αλλά νεότεροι Φαραώ φοβήθηκαν μήπως συμπράξουν με άλλους λαούς, οι Ισραηλίτες, και καταλάβουν την Αίγυπτο. Γι' αυτό άρχισαν να εφαρμόζουν καταπιεστικά μέτρα εις βάρος των Ισραηλιτών. Έλεγχος των γεννήσεων, είναι γνωστή η περίπτωση της διασώσεως του προφήτου Μωυσέως, αγαπητοί ακροατές. Τα καταπιεστικά μέτρα ήταν ο έλεγχος των γεννήσεων, η σκληρή εργασία στα εργοτάξια πλυνθοποιίες και ανοικοδόμηση πόλεων. Στην Αίγυπτο γεννήθηκε ο Μέγας Μωυσής. Διασώθηκε από θαύμα. Ανετράφη στη βασιλική αυλή. Διαδραμάτισε μοναδικό ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ. Κλήθηκε από το λαό να βγάλει τον λαό από την Αίγυπτο και να τον οδηγήσει στη χώρα των πατέρων του. Την αποστολή του την έφερε εις πέρας με πολλές περιπέτειες και δάκρυα. Ο Φαραώ, παρά τις τιμωρίες από τον Θεό, εκόφευε. Οι τιμωρίες πλην του φόβου που έσπηραν παρέλυσαν και την οικονομία της Αιγύπτου. Εδώ αναφερόμεθα στις 10 πληγές του Φαραώ. Ύστερα όμως από το θανατικό που έπεσε στα πρωτότοκα παιδιά, αναγκάστηκε ο Φαραώ να ενδώσει και να επιτρέψει την φυγή του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Πόσα χρόνια ακριβώς παρέμειναν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Γιατί στις σχετικές αφηγήσεις ελείπουν χρονολογικά στοιχεία. Ίσως παρέμειναν από τον 16ο αιώνα μέχρι τον 13ο αιώνα. Η έξοδος του Ισραήλ με τον προφήτη Μωυσή από την Αίγυπτο εντοπίζεται περί το 1220 π.Χ. Ο Ισραήλ φεύγει από την Αίγυπτο με ηγέτη τον Μωυσή. Διαβαίνει θαυμαστός την Ερυθρά θάλασσα και οδεύει προς το όρο Σινά. Καθοδόν δοκιμάζεται από έλλειψη τροφής και ύδατος. Ακόμη δοκιμάζεται και από επιδρομές ληστρικών λαών. Στο Σινά, ο Μωυσής λαμβάνει τον δεκάλογο, τις 10 εντολές, και ο λαός υπόσχεται να τηρήσει την Διαθήκη. Και από το σημείο αυτό αρχίζει μία περιπλάνηση των Ισραηλιτών στην έρημο περί τα 40 έτη. Η περίοδος αυτή αργότερα ανακαλείται. Ανακαλείται κατ' επανάληψη στη μνήμη του λαού. Είναι σημαντικότατη. Την περίοδο αυτή οι Ισραηλίτες είναι που γαλουχούνται από τον Μωυσή. Αποκτούν συνείδηση της εθνικής τους ενότητος. Συνεκτική αρχή η πίστη εις τον εξ αποκαλύψεως ένα Θεό, τον Γιαχβέ. Εις το τέλος αυτής της περίοδου και ο λίγο πρώτου θανάτου του, ο Μωυσής παραδίδει τον νόμο του Θεού. Δεν αξιώνεται να εισέλθει στην Παλαιστίνη. Και νέος αρχηγός, διάδοχος και συνεχιστής, τώρα, μετά τον Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει η απόψινή εκπομπή και διακόπτεται η ιστορία, θα έλεγα, αλλά όπως ανέφερα, συνοπτική έκθεση της Ιεράς Ιστορίας, για να υπάρξει μία πανοραμική εικόνα του περιεχομένου της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα ο Θεός, όταν εκείνος επιτρέψει, και αν το επιτρέψει, θα επανέλθουμε.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης,

τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίον ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος».

αχιλλείου φωνή. Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν πουθενά ησυχία, γιατί επιχειρούν να ζήσουν χωρίς τον εαυτό τους. Τρέχουν από εδώ και από εκεί να βρούνε την ευτυχία, μα ευτυχία δεν υπάρχει έξω από τον εαυτό μας. Όποιος έχει χάσει τον εαυτό του, έχει χάσει την ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι το ζάλισμα που δίνουν οι πολυμέριμνες ειδονές και απολαύσεις, αλλά η ειρήνη της ψυχής και η σιωπηλή αγαλίαση της καρδιάς. Φώτης Κόντογλου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 5. Γιάννης Γούναρης, ο άγνωστος σωτήρας. Η τελική νίκη των Ελλήνων ανήμερα Χριστούγεννα, που όπως είπαμε αντί να ευνηδιάσουν οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν, οφείλεται σε ένα άγνωστο σε πολλούς πρόσωπο, τον Κώστα Ζούκα, ή όπως είναι ευρέως γνωστός, Γιάννης Γούναρης. Ο Γούναρης καταγόταν από το Κεράσοβο των Ιωαννίνων και ανήκε στην περίφημη γενιά των Ζουκαίων, που η παράδοση του θέλει να προέρχονται από τη Μοσχόπολη της Βορείας Υπήρου. Το κανονικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Ζούκας, αλλά ονομάστηκε Γούναρης γιατί κυνηγούσε γουνοφόρα θυράματα. Αρχικά υπηρετούσε στην αυλή του Αλή Πασά ως κυνηγός και τραγουδιστής. Εκεί πήρε και το παρανόμι Γιάννης Γούναρης, με το οποίο έγινε γνωστός. Ο Γούναρης ήταν παντρεμένος και είχε 3 παιδιά. Υπό τις διαταγές του Αλή Πασά έμεινε μέχρι την πτώση του το 1822. Όταν ο Ομέρ Βριώνης ανέλαβε το Πασαλίκι των Ιωαννίνων, άλλαξε και η ζωή του Γούναρη, αφού πλέον νέος αφέντης του έγινε ο Ομέρ Βριώνης, ο οποίος κράτησε σε κατάσταση ομοιρίας τη γυναίκα και τα παιδιά του. Όπως κάθε υπηρέτης, έτσι και ο Γιάννης Γούναρης αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον αφέντη του στην πορεία του προς το Μεσολόγγι. Ο Γούναρης είχε μια σχετική ελευθερία κινήσεων λόγω της ιδιότητάς του ως κυνηγός του Ομέρ Βριώνη, καθώς και λόγω των περιορισμένων επιλογών που είχε εξαιτίας της ομοιρίας της οικογένειάς του, η οποία αυτή την περίοδο είχε μεταφερθεί στην Άρτα. Ο Γούναρης έβλεπε με πόνο τους Έλληνες του Μεσολογγίου να υποφέρουν από την πείνα και τις στερήσεις, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να κάνει κάτι για να τους βοηθήσει. Ο καιρός περνούσε και όλες οι προσπάθειες των Τούρκων να καταλάβουν το Μεσολόγγι έπεφταν στο κενό, παρά την αριθμητική υπεροχή τους. Ο Ομέρ Βριώνης καταλάβαινε ότι η εκστρατεία του θα είχε θετική έκβαση μόνο με μια ξαφνική και γενική έφοδο των υπέρτερων δυνάμεών του. Αποφασίζει λοιπόν, όπως είπαμε, να επιτεθεί ανήμερα Χριστούγεννα, όταν οι Μεσολογγίτες θα ήταν στις εκκλησίες. Ο Γιάννης Γούναρης μαθαίνει τα σχέδια του αφέντη του και αποφασίζει να πράξει το καθήκον του ως Έλληνας και να σώσει τους συμπατριώτες του. Ήξερε ότι η πράξη του αυτή θα σήμαινε και την καταδίκη της εχμάλωτης της οικογένειάς του στην Άρτα, αλλά είχε ήδη πάρει την απόφασή του. Παραμονή των Χριστουγέννων έφυγε κρυφά από το στρατόπεδο και πρόδωσε το μυστικό στους Έλληνες. Μετά την πράξη του αυτή κρύφτηκε στο ζυγό και η οργή του Πασά ξέσπασε στην οικογένειά του, την οποία ξεκλήρισε. Ο μεγάλος πατριώτης κατέφυγε στο έλεος του Θεού και έγινε καλόγερος στο εκκλησάκι της Αγίας Ελεούσας στην κλεισούρα του ζυγού, στο πέρασμα μεταξύ Μεσολογγίου και Αγρινίου. Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός στον ύμνον στην ελευθερία αφιερώνει 9 στροφές στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο ποιητής σε ένα μοναδικό τετράστιχο βλέπει την ελευθερία να μπαίνει στο Μεσολόγγι και λέει «Πήγες στο Μεσολόγγι την ημέρα του Χριστού, μέρα που άνθησαν οι λόγοι για το τέκνο του Θεού». Είναι επίσης συγκλονιστικό το διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα για το Γούναρη με τίτλο «Η θυσία», αλλά και το διήγημα της Πινελόπης Δέλτα με τίτλο «Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα» που καταλήγει. Κάπου στην κλεισούρα μέσα, όπου περνά ο δρόμος που από το Μεσολόγγι πηγαίνει στο Βραχώρι, άσπριζε ένα ερημοκλήσι, η Παναγία η Ελεούσα. Ο διαβάτης, που κουρασμένος στέκουνταν να ανασάνει και έμπαινε στο εκκλησάκι να ανάψει ένα κεράκι, ήξερε πως θα βρει ένα ποτήρι κρύο νερό να σβήσει τη δίψα του ή μια φωτιά να στεγνώσει τα ρούχα του αν τον είχε πιάσει μπόρα στο δρόμο. Φτωχό ήταν το ερημοκλήσι, φτωχό και το κελί του μοναχού που το φύλαγε, γιατί φτωχοί ήταν και οι χριστιανοί που του είχαν δώσει από το στέρημά τους για να τα χτίσει. Μα φεύγοντας, ο διαβάτης μελετούσε τη φιλοξενία του ερημίτη και απορούσε με τη θλιμμένη του ηρεμία και τη σαν απόμακρη φωνή του. Χρόνια πολλά κάθονταν εκεί μέσα ο μοναχός, μα κανένας δεν το γνώριζε, γιατί δεν ήταν από τον τόπο. Ούτε τον άκουσε ποτέ κανείς να πει από πού ήταν και ποιες φουρτούνες τον είχαν ρίξει εκεί. Λόγια πολλά δεν ήξερε ο ερημίτης, τα είχε ξεμάθει στη μοναξιά του. Σκυφτός πάντα και σιωπηλός, κάθονταν ώρες στην πόρτα του κελιού του, αφηρημένος σε βαθιά θλιμμένη συλλογή ή βυθισμένος στην ατέλειωτη προσευχή του. Μόνος και αποτραβηγμένος ζούσε εκεί μέσα, απείραχτος και άγνωστος, μνημονεύοντας την πεθαμένη του αγάπη και τα σφαγμένα του αγγελούδια. Δάκρυα ποτέ δεν είχε δει κανείς στα μάτια του. Τα είχε χύσει όλα σαν έμαθε την εκδίκηση του αφέντη του, που με το αίμα της καρδιάς του δούλου του είχε πληρώσει την απελευθέρωση του Μεσολογγίου. Ήταν ο Γιάννης Γούναρης.

Το μεσολόγιο σώθηκε. Όμως όλοι έβλεπαν ότι δεν ήταν δυνατόν οι Τούρκοι να αφήσουν μια τέτοια επαναστατική εστία χωρίς να τη σβήσουν. Ήξεραν ότι αργά ή γρήγορα θα ξαναέρθουν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε, των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες, ως της άνω βασιλείας κληρονόμη, ως παραδείσου οικίτορες. Εν πάση της πέραση, τους εναθλήσαντας πίστη, Αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες, στεροί περιαυγάζοντες ημάς, εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Τίποτα δεν είναι ικανό να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού μου. Ούτε τιμές, αλλά ούτε και βασανιστήρια. Άγιος Μηνάς ο Αιγύπτιος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ήταν μεγάλη η πρόνοια του Σεβασμιωτάτου για μας, για μία ακόμα φορά. Να φέρει κοντά μας έναν γέροντα, ασκητή γέροντα, από το Άγιο Όρος, που όμως την ίδια στιγμή αγαπά τους ανθρώπους, θέλει να προσφέρει τα βιώματά του και τη σοφία του και θέλει να τα μοιράζεται. Αυτός ο γέροντας βρίσκεται κοντά μας. Ένας γέροντας που επικοινωνεί διαρκώς με τους νέους, βγαίνει όσο μπορεί περισσότερο από τη σκήτη του και συνομιλεί, γιατί μας αγαπά. Μας αγαπά όλους και θέλει όλα αυτά που βιώνει να μας τα δίνει για να προχωράμε κι εμείς. Θα ήθελα να φέρω κοντά μας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας για να προλογίσει τον Γέροντα Βασίλειο Βαθμάκη.
2: Καλημέρα σας. Με την ευκαιρία της γιορτής των τριών ιεραρχών, για να μην είναι μια ανούσια ημέρα χωρίς σημασία, χωρίς ουσία, χωρίς αποτέλεσμα, σκέφτηκα εδώ σε εσάς που το έχω πει κατ' επανάληψη, έχει το σχολείο σας μια ποιότητα και έχετε και κάποιες ευαισθησίες, θα έλεγα, ιδιαίτερες. Και σκέφτηκα λοιπόν να έρθει εδώ ο πατήρ Βασίλειος Ιδηρίτης. Το Ιδηρίτης είναι το επίθετο από το μοναστήρι στο οποίο ανήκει η Μονή των Ιδήλων, όπου το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει εκεί μέσα είναι η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐδησας. Λοιπόν, ο γέροντας Βασίλειος τώρα δεν είναι καθ' αυτό ηγούμενος, τα βαρέθηκε και τα παράτησε και πήγε έξω από το μοναστήρι σε ένα κελί μέσα στο δάσος και εκεί περνάει τον καιρό του, όχι κυνηγώντας με καναδίκα, παλιά είχε στα γεννόρος και κυνηγούσε έτσι δυνατούς, αλλά με προσευχή, με μελέτη, με αγωνία για τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας και κυρίως στην παιδεία. Και αυτή η αγωνία αποτυπώνεται σε κείμενα τα οποία κυκλοφορούν και έχουν μια μεγάλη απήχηση και δημιουργούν κραδασμούς στις διάφορες συζητήσεις, όπως επί παραδείγματι για το μάθημα των θρησκευτικών. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι ο γέροντας είναι άνθρωπος ο οποίος έφαγε τα αμφιθέατρα με το κουτάλι. Κάποιοι νομίζουν ότι θα πρέπει να είναι βλαμμένος κανείς για να είναι καλόγερος ή να πάει στα γεγονός. Πέρασε μέσα από τα πανεπιστήμια, από τις θεολογικές σχολές, από τα αμφιθέατρα, με τις αμφισβητήσεις, τις επαναστάσεις. Έκανε στον Γαλλία σπουδές, ήρθε δηλαδή σε επαφή και επικοινωνία και έζησε αυτό το πράγμα που λέγεται δυτικός πολιτισμός και μετά, όριμος πνευματικά νέος στα χρόνια, τα έδωσε μια μούτσα αυτά τα πράγματα, γιατί δηλαδή δεν μπορούν να του προσφέρουν πολλά για τα οποία διψά ο άνθρωπος και πήγε στα γεγονός και έκανε, δίνει τη μαρτυρία του, όχι μόνο στην αιστεία αυτή του Πνεύματος, στην Αγιολητική και στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, μια και τον προσκαλούν και πηγαίνει Αυστραλία, Αμερική, είχε πάει πρόσφατα που ήταν Νέα Ζηλανδία, ήταν γέροντα τα τελευταία που πήγατε, έτσι που φέρετε. Κορέα. Και έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί και τους Ορθοδόξους, αλλά και αυτούς που ζουν μέσα στο σκοτάδι της ιδωλολατρίας και ψάχνουν να βρουν κάτι να αναπαυθούν. Λοιπόν, γι' αυτό είναι σημαντική η παρουσία του, είπα αυτά τα πράγματα για να καταλάβετε ότι έχετε έναν άνθρωπο μπροστά σας πολύ αγρικό και πολύ έτσι ταξιδεμένο, αν θέλετε, και έχετε το δικαίωμα, αφού τον ακούσετε, να τον κατακρεουργήσετε με ερωτήσεις και διάλογο. Έτσι, γέροντα, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ γιατί αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου και ήρθατε εδώ στα παιδιά μας για να τα προσφέρετε μια μαρτυρία αγάπης και πόνου για το μέλλον τους.
3: Αυτό μου εντύπωση, ο πατήρ Πορφύριος είχε πει έφτασα και όλος, πήγε 12 χρονών, κατάλαβα ότι δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει θάνατος. Και η αρχή της φιλοσοφίας των Ελλήνων ήταν η φιλοσοφία, η μελέτη του θανάτου. Είπα προηγουμένως στο γραφείο των καθηγητών ότι είδα ένα παιδί μικρό και μου λέει: έχω να σου κάνω μια πορεία, μια ερώτηση. Χάνεται, πες την ερώτηση. Γιατί ο Θεός είχε τον άνθρωπο να πεθαίνει. Του λέω: πόσο χρόνο είσαι. Λέει: πάω στην τρίτη δημοτικού. Του λέει: Νικόλα, και εγώ έχω την ίδια πορεία. Αλλά αν λοιπόν περάσει τη τάξη σιγά σιγά, θα δεις ότι δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι εξής, ότι ο Νικόλας λέει γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι ερώτηση θέτει. Έχει τεθεί ποτέ αυτή η ερώτηση από τον Υπουργείο Παιδείας. Αλλά αυτή η ερώτηση είναι η ερώτηση του ανθρώπου. Και σε αυτήν την ερώτηση δίνει απάντηση ο Θεός, ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Και τυχόν είναι καταπληκτικό γεγονός η δημιουργία του σύμπαντος του μηδενός. Είναι πιο καταπληκτικό το γεγονός της Αναστάσεως ότι καταργείται ο θάνατος. Και αυτό που ζει ο πατήρ Πορφύριος το ζουν και πολλοί άνθρωποι απλοί του λαού του Θεού. Και αυτό που πει η διευθύντριά σας ότι εδώ πέρα τα παιδιά είναι από τα χωριά, είναι από τις πόλεις, είναι από ένα χώρο που υπάρχει αυτή η παράδοση. Και βλέπετε ότι υπάρχει αναστάτωση και ο Θεός επιτρέπει και υπάρχει ένα τρελοκομείο. Αλλά και αυτοί που δουλεύουν μέσα σε αυτό το τρελοκομείο έχουν ανάγκη από αυτή τη σωτηρία που προσφέρεται από την Εκκλησία. Οπότε, όλα μας βοηθούν και δεν έχει να πει κανείς ένα αντίλογο να αρχίσουμε τον καθηγητά με τους ανθρώπους αυτού, αλλά είναι να βρούμε την ηρεμία μέσα μας και αυτό να είναι μια προφορουσία για όλους. Δηλαδή ο Κύριος λέει ότι εάν της μου ακούσει των ρημάτων που πιστεύσει, εγώ κρίνω αυτόν. Ο λόγος εμός κρίνει μας ενδέσκα ημέρα. Αν κάποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν πιστεύσει, δεν τον κρίνω. Αλλά αυτά που λέω θα τον κρίνω στην εσκά ημέρα, στην τελευταία ημέρα. Εμείς θα θέλαμε να μας κρίνει και να αρχίσουμε τον καβγά. Αλλά αυτός δεν μας κρίνει και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα της ζωής μας στην Εκκλησία. Υπάρχει ο σεβασμός προς τον άνθρωπο. Και αυτό που είπε ο σεβασμός, δηλαδή να σας πω και εγώ τον λογισμό μου. Όπως και εσάς και εσείς τέλειωσα κάποια σχολιά, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, πήγα στο πανεπιστήμιο, ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μια φορά είχα πει μέσα μου ότι αν είναι έτσι στην κόρη, θα ήταν υπόφορα. Και πήγα στη Δύση γιατί ήταν

Και σου πω, είχα πάει σε Γιώργη, τα είχα χάσει και μου λένε, κάνε μια ομιλία για τα Γιώργη, δεν μπορούσα. Γιατί δεν μπορούσα να εκφράσω αυτό το οποίο είχα νιώσει στο Γιώργη. Εν τέλει με βοήθησε μια φράση από τη Φιλοκαλία του Ευαγγελίου του Ποντικού που έλεγε ότι μοναχός εστί, ο πάντων χωριστής και πάσης συνειδημοσμένος. Ο μοναχός είναι αυτός που χωρίζεται από όλα και ενώνεται με όλα. Οπότε βλέπετε ότι έτσι γίνεται ένας άνθρωπος καθολικός, παγκόσμιος. Εν τέλει, αυτό είναι ο προορισμός του κάθε ενός ανθρώπου. Ο καθένας άνθρωπος θα γίνει Θεός κατά χάρη. Εκεί έρχονται τους μεγάλους Αγίους, οι οποίοι είναι τα φώτα που μας οδηγούν. Στη συνέχεια, να σας πω κάτι. Το ποιος θα γίνει μεγάλος είναι θέλημα Θεού. Και ο μεγάλος δεν είναι αυτός που έχει μεγάλους τίτλους. Αυτός που καταπίεσε τους ανθρώπους, αλλά ο μεγάλος είναι ταπεινός. Ο ελάχιστος, ο άγνωστος, ο ανύπαρκτος, που μέσα του γίνει ένα δόξα τω Θεώ. Μπορεί αυτό να είναι ένας γέρος, μια γριά, τελείως άγνωστη. Αλλά αυτός με το να μην λέει τίποτα, αλλά από μέσα του να γίνει ένα δόξα τω Θεώ, είναι το μεγάλο χαιρετήριο και η πηγή της ζωής για όλο τον κόσμο. Γιατί ο τελικός σου σκοπός είναι όλοι να σωθούν. Πάντας ανθρώπους σωθούν και ξεπλήρωση την αληθεία σε αυτήν. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι και μέχρι σε πλήρη της αληθείας. Ο τελικός σκοπός είναι να πάντες ενώσει, να είμαστε όλοι ένα. Οπότε ταυτίζεται η ενότηση με την ελευθερία. Οπότε προχωρούμε προς τα εκεί. Δεν βλέπετε ότι μέσα στην Εκκλησία ανοίγουν άλλοι ορίζοντες ζωής. Και όταν ακούω, άκουγα μια φορά που έλεγαν οι σπουδές με ευρύς ορίζοντες. Αυτοί είναι οι ευρύς ορίζοντες, είναι ορίζοντες ευρύτητος μέσα στην φυλακή του πόρτου του χρόνου και στην καταδίκη του θανάτου. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να μην πεθάνει. Πλάστηκε για να μην πεθάνει. Πλάστηκε να μπει στην αιωνιότητα. Αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι μαγικό που κάτι θα γίνει, ήδη οτιοφορείται από τώρα μέσα του. Και αν πάρει κανείς μια σωστή αγωγή, τότε προχωρεί προς αυτόν τον δρόμο. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος ότι η πορεία προς τον Θεό είναι η θέα του προσώπου του. Αν τύχον εγώ σταθώ κάπου και καλύζομαι, υπερηφανεύομαι για τις αρετές μου ή για όποιες άλλες ικανότητες, σημαίνει ότι δεν κάνω τίποτα. Αλλά η θέα του προσώπου του Θεού είναι η πορεία προς αυτόν. Οπότε βλέπετε ότι είστε μαθητές του γυμνασίου, είστε μαθητές του λυκείου. Περνάτε εξετάσεις και το καλό σχολείο θα κρίνει την κρίση, τη μνήμη, όλες οι ικανότητες μπορεί να κρίνει ένα σχολείο. Αλλά ο Θεός τα κρίνει ακόμα διαφορετικά. Μην απογοητεύεστε για τίποτα. Να νιώσετε ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος από αγάπη. Στη συνέχεια ο Θεάνθρωπος λέει εγώ είμαι σκόνης και ο κάτωπος και πάει κάτω από τον άνθρωπο για να σώσει τον πεσμένο και να αγιάσει το ανθρώπινο και να κάνει κατά χάρη τον άνθρωπο. Αυτά είναι τα μεγάλα πράγματα τα οποία με απλότητα προσφέρονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε είστε μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου. Έχει μεγάλη σημασία να δέχεται κανείς αυτό που είναι, να κάνει το σταυρό του, να διαβάσει τα μαθήματά του και να κάνει υπομονή. Μετά στη συνέχεια, αν πάρουμε τον δρόμο τη ζωή μέσα στην Εκκλησία, βλέπουμε ότι χαιρόμαστε για τη ζωή, χαιρόμαστε τα νιάτα, χαιρόμαστε την εφηβεία. Μετά στη συνέχεια, χαιρόμαστε πιο πολύ την αδυναμία και πιο παλιά τα γεράματα και πιο το θάνατο. Όταν ένας είναι παιδί, αγαπά τα παιχνίδια. Όταν είναι έφηβος, αγαπά τη ζωή. Δεν θέλει το παιδί να χάσει τα παιχνίδια, ούτε έφηβος στην νεότητα. Στη συνέχεια όμως, όταν προχωρήσει μέσα στην Εκκλησία, νιώθει ότι αυτά που ακολουθούν είναι εκπληκτικότερα των πρώτων. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν ασθενώ είμαι δυνατός και χαίρομαι τη σπαθήμασή μου. Οπότε βλέπετε ότι τα πάντα μεταβάλλονται σε δοξολογία και σε ευλογία. Όταν ανάβουμε μια φωτιά, βάζουμε μικρά ξυλαράκια. Εάν λοιπόν σε μια μικρή φωτιά πετάξω ένα μεγάλο κουτσό, θα τη σβήσω. Όταν η φωτιά αυξηθεί πολύ, τότε εκεί τα πάντα και τα

αφορμή να αυξηθεί η πρόβα, η λάμψη και η θερμότηση της φωτιάς. Και αυτό γίνεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό που λέω βασικά, αποκτά κανείς το δυνατό στομάχι και χωνεύει κάθε μια τροφή. Και κάθε μια δυσκολία μετατρέπεται σε ευλογία και σε ανάπαυση. Και ακόμα πριν το φάει ο θάνατος, αυτός χωνεύει το θάνατο και προχωρεί προς τη ζωή. Οπότε βλέπετε ότι οι προπηγές που ανοίγει η Εκκλησία στον άνθρωπο είναι απεριόριστες. Αυτό δεν το απεριόριστο της προπηγής δεν είναι κάτι που το υπόσχεται μελλοντικά, αλλά κάτι που το ζει ο άνθρωπος από τώρα. Γι' αυτό νιώθω ότι όταν βρίσκομαι μαζί σας και όταν βλέπω αυτή την αρμονική σχέση που έχετε με την Εκκλησία, τότε είναι η φίλια σας, σας βλέπετε, σας έπετε έτσι, όταν μεταφέρετε την παράδοση, λέω το εξής. Συνεχίστε αυτόν τον αγώνα μέσα στην Εκκλησία. Εμείς είμαστε αδύνατοι. Υπάρχει κάποιος δυνατός που αγαπά τον καθένα με την αγάπη που αγαπά την οικουμένη. Αυτή η δύναμη σώζει τον άνθρωπο, αυτή η δύναμη κάνει καταχάρητο τον κάθε άνθρωπο τον αδύνατο και αυτή η θέωση και η ενδυνάμωση του απλού ανθρώπου είναι μια ενίσχυση για όλο τον κόσμο. Σας είπα μια στιγμή ότι η πολιτική μας δεξιά, αριστερή, ελεύθερη ή συντηρητική είναι αναλυσίες. Αλλά όλοι έχουν ανάγκη από αγάπη και δεν προσφέρω τίποτα. Εγώ αν αρχίζω να βρίζω με δικές μου εξεπνάδες τους άλλους που παρεκτρέπονται και οι παρεκτρεπόμενοι έχουν ανάγκη από σωτηρία. Και σωτηρία κάτι από την αγάπη του ενός που από αγάπη δημιουργεί τον κόσμο και από αγάπη δημιουργεί τον κάθε ένα άνθρωπο και έχει αυτή τη δυνατότητα να γίνει ποιος καταφέρει ο άνθρωπος. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν τα προσόμια στην ψαλτική που θα τα ξέρετε εσείς. Και το θέμα είναι αν τυχόν κανείς κάνει σπάνω από την αρχή και πάρει άλλο προσόμιο αντί άλλο που τον κάνει πέρα. Οπότε πρέπει να πάρει τη σωστή βάση στο ψάλσιμο, στο τραγούδι από την αρχή. Όταν πάρει κανείς τη σωστή βάση με ορθόδοξη, τότε προχωρεί σωστά σιγά σιγά και όσο περνάει ο καιρός, έχετε πιο πολύ φως, έχετε πιο πολύ γαλήνη, έχετε πιο πολύ δύναμη και τα πάντα δίνονται στον άνθρωπο. Και δεν είναι ότι ο άνθρωπος δεν χορταίνει, αν του δώσει όλο τον κόσμο, ταυτόχρονα χορταίνει και δεν θέλει τίποτα αν του δώσεις μια θεία δωρεά, ένα ελάχιστο δώρο. Στο ελάχιστο βρίσκει το παν, ενώ στο παν σε όλα, αν τα δει, τα πάρει χωρίς την ευλογία αυτή του Θεού που χαρίζει την αιωνιότητα, δεν λέει το παν τίποτα στον άνθρωπο. Οπότε, όταν είστε εδώ στην επαρχία, όταν είστε στην Δράμα, όταν είστε σε ένα τόπο μαρτυρικό, όταν έχετε αυτό τον επίσκοπο, τον δεσπότη, αυτούς τους καθηγητές, προχωρείτε εναρμονίως, προχωρείτε σωστά. Εσείς θα χαρείτε τη ζωή σας στη συνέχεια. Όλες οι δυσκολίες που μπορεί να ταράζουν τους άλλους θα γίνουν αφορμή να τρέχετε πιο πολύ η δύναμή σας και η ειρήνη μέσα σας και ταυτόχρονα αυτή η ανάπαυση χωρίς κανένα πρόβλημα να γίνει αφορμή ενισχύσεις όλων των άλλων. Κοιτάξτε, κάτι αληθινό μιλάει όλες τις γλώσσες. Ένα αληθινό και σωστά ψαλώμενο μέλος βοηθάει ένα αρχιτέκτονα. Βοηθάει ένα αρχιτέκτονα, βοηθάει ένα μαθηματικό, βοηθάει ένα εισηγαστή, βοηθάει ένα οικογενειάρχη, βοηθάει όλο. Το κάθε τι αληθινό. Οπότε, όταν εσείς, όντας μαθητές αυτού του μουσικού σχολείου, γυμνασίου και λυκείου, και όταν τρέπεστε από τη χάρη της Εκκλησίας και το πάρετε αυτόν τον σωστό δρόμο που λέγονται τα άρρητα ότι ο καθένας άνθρωπος, ο αδύνατος και με τις αδυναμίες του και με τα ελαττώματά του έχει τη δυνατότητα να γίνει θεός κατά χάρη, παίρνει τον σωστό δρόμο και όταν πάρει κανείς τον σωστό δρόμο στη συνέχεια είναι σαν το καράβι, το ιστιοφόρο το οποίο πέφτει σε πούλιο άνομο και πόδι να το θέλει μόνο του προχωρεί
πως λέω βάσισα εις την ίσον της αγάπης του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, όπου τα πάντα είναι ένα. Οπότε, εγώ ήθελα με αυτά να τελειώσω και να ευχηθώ να πραγματοποιήσετε αυτό που είπε ο Σεβασμιότητος, να με κατακρεωγήσετε. Δηλαδή, όλοι να κατακρεωγηθούμε, να ζητήσουμε να γίνει το θέμα του Θεού και έτσι όταν όχι οι εξυπνάδες μας, αλλά η χάρη του Θεού έρθει μέσα στην ψυχή του κάθε ενός μας, τότε όλοι είμαστε αναπαυμένοι, όλοι είμαστε ελεύθεροι και όλοι συντρούμε. Αυτά καταρχήν.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης. Ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν. Η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Οι πνευματορήμονες, οι μαθητέ του Σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξως κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

αχιλλείου φωνή. Αν πρωτογράψουν οι γονείς τον Χριστό στην ψυχή του παιδιού, τότε το παιδί και να πέσει αργότερα με τα μούτρα στην αμαρτία, θα έρθει η εποχή που τα πρώτα γραφόμενα θα του έρθουν στην επιφάνεια και θα επιστρέψει στον Χριστό. Και αυτό γιατί το παιδί θα δει ότι η αμαρτία δεν του γεμίζει την καρδιά, κάτι που γινότανε όταν βρισκότανε κοντά στο Χριστό. Είναι δύσκολο για τον διάβολο να γράψει πάνω σε ένα ήδη γραμμένο χαρτί, και από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε τι ευθύνη έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους και στο Θεό. Αγίος Κοσμάς ο Αιτωλός.

0: Μάρση.
1: Καθίστε. Είναι και πάλι ξεχωριστή χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί, η απόψινή βραδιά που έχουμε κοντά μας τον σεβαστό μας αδελφό, πατέρα Εφραίμ Παναούση, ο οποίος ήρθε με πολύ πολύ αγάπη στην πρόσκλησή μας για να μας πει λόγια, να ωφεληθούμε και μάλιστα για ένα τόσο σημαντικό θέμα το οποίο ο κάθε χριστιανός το συναντά σε κάθε στιγμή της ζωής του. Είναι το θέμα της προσευχής. Πώς να μάθουμε να προσευχόμαστε και να δούμε τι είναι ακριβώς αυτή η προσευχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη του. Μας επισκέφτεται όταν του το ζητήσουμε ο πατήρ Εφραίμ. Τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που ήρθε και κατέβαλε αυτόν τον κόπο και την αγάπη για να έρθει κοντά μας. Πάτερ Εφραίμ, καλώς ήρθατε και πάλι στην ενορία μας και μπορείτε να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας και την παρουσία σας. Όπως σας έχω πει, το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, είναι σαν να γυρίζει κανείς το σπίτι του. Έχει αλλάξει βέβαια το σπίτι. Εδώ το δικό σας έχει αλλάξει καλύτερα. Είναι πιο ωραίο. Αλλά οι δρόμοι, δεν ξέρω πώς βγάζετε συμπέρασμα εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ ψάχνα να βρω πράγματα έτσι γνωστά. Λίγα πράγματα είναι έτσι όπως ήταν. Δεν πειράζει. Καλό είναι να προσαρμοζόμαστε και στα καινούργια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τους πατέρες του ναού, τον παππούλη σας και όλους τους πατέρες για την αγάπη σας. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό και την Αγία Βαρβάρα και τον Όσιο Δαβίδ. Έχετε πολλούς φέτος και έτσι να τους δίνετε δουλειά, που λέει και ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, να δίνετε δουλειά στους Αγίους, γιατί δεν τους αρέσει να στέκονται με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να τους βρίσκουμε δουλειά. Η δουλειά λοιπόν των Αγίων είναι εκείνη να κάνουν δουλειά για μας, να δουλεύουν για μας. Και εφόσον τα αιτήματά μας είναι καλά και πνευματικά και για την ωφέλειά μας, τότε οι Άγιοι τρέχουν και τρέχουν και πολύ. Γι' αυτό καλό είναι να τους βρίσκουμε δουλειά. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για αυτό το τρεχαλιτό. Τι σημαίνει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Θα μιλήσουμε λίγο για την προσευχή, για τη δύναμη της προσευχής. Όχι ότι τα ξέρουμε να σας τα πούμε, όχι. Από ό,τι διαβάσαμε δηλαδή, που τα ξέρουν οι πατέρες και τα ζήσανε, έπαθαν τα θεία, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, έπαθαν οι ίδιοι την πνευματική ζωή, δηλαδή τη βίωσαν ως βίωμα πνευματικό και σαν τέτοιοι μπορούν και μας τη μεταδίδουν σήμερα. Εμείς έτσι δάνεια, σαν τα κοινάρια που λέει εκεί η γραφή, σαν τα μερικά σκυλάκια που πέσανε μερικά ψίχουλα χάμου και τα μαζεύουμε τώρα για να κορέσουμε την πείνα μας. Σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Και μακάρι να τρώμε από τα ψυχία εκεί, τα ψίχουλα από τα που πέφτουν από το τραπέζι. Πάλι μυστικοί δεν θα μείνουμε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για την προσευχή. Τι είναι αυτή η προσευχή, γιατί είναι τόσο σημαντική για τον πιστό, τόσο δε σημαντική, θα σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο, αλλά να το πούμε εκ των προτέρων, έτσι στο ξεκίνημα, ότι θεωρείται κάποιος ότι το ποσό της προσευχής, δηλαδή πόσο προσευχόμαστε, δείχνει τη θερμότητα της αγάπης μας με το Θεό. Δηλαδή, αν θέλει να δει κανείς πόσο αγαπάει το Θεό, δεν έχει παρά να δει πόσο προσεύχεται. Αυτό πονάει. Πονάει πολύ, γιατί είναι χειρουργική πράξη. Πονάει ιδιαίτερα, γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν προσευχόμαστε πολύ, άρα τόσο αγαπάμε το Θεό. Σήμερα θα πούμε λοιπόν λίγα πράγματα που πονάνε, πρώτα για να τα ακούσουμε εμείς και μετά όποιος θέλει ας ακούσει. Η προσευχή λοιπόν εμφανίζεται σαν ανάγκη πανανθρώπινη μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων, όλων των εποχών. Μια ανάγκη του μικρού πλάσματος, του μικρού πεπερασμένου ανθρώπου, με πλαίσιο ζούμε, μέσα σε πλαίσιο είμαστε, να επικοινωνήσει με κάτι υπερβατικό, κάτι που ξεπερνά τις δικές του, τα δικά του πλαίσια, τη δική του θέα, το δικό του έτσι κόσμο. Θεωρεί λοιπόν ότι κάτι άλλο βρίσκεται, κάτι υπερβατικό και σε αυτό το υπερβατικό έχει την ανάγκη να προσευχηθεί. Βεβαίως δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να το ορίσει, γιατί στην αποκάλυψή μας, στην ορθόδοξη διδασκαλία μας, δεν έχουμε ανακάλυψη του Θεού, όπως έχουμε στις άλλες ιδεολογίες, στις άλλες θρησκείες κτλ. στην Ανατολή, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, έχουμε αποκάλυψη του Θεού. Δεν βρήκε ο άνθρωπος το Θεό, ο Θεός συνάντησε τον άνθρωπο. Σε αυτή λοιπόν την πράξη, την κίνηση, τη φυσική κίνηση της προσευχής, είναι κοινός παρονομαστής, όπως είπαμε, σε όλους τους λαούς, σε όλα τα έθνη, σε όλα τα κράτη. Ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν διδαχθεί την προσευχή, αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν στο Θεό, στα δύσκολα κυρίως, όπως χρησιμοποιούμε την ομπρέλα όταν βρέχει, όπως ξέρετε. Αλλιώς τον άλλο καιρό, ποιος ξέρει που έχουμε αφήσει την ομπρέλα μας. Μόνο όταν βρέχει, ψάχνουμε την ομπρέλα μας. Στα δύσκολα λοιπόν, όταν περιμένουμε τα νέα του νοσοκομείου, όταν έχουμε άνθρωπο μέσα στο χειρουργείο, όταν μας λέει ο γιατρός τώρα ο Θεός, όταν λέει να κάνουμε προσευχή, όταν μας έρχονται κάτι μαντάτα, όταν μας λέει ο γιατρός θέλω και κάτι εξετάσεις ακόμα να κάνεις, αυτά δηλαδή τα γνωστά της καθημερινής ανακαλύπτεις στη δύναμη της προσευχής. Ήρθε προχθές ένα παλικαράκι να εξομολογηθεί, 26 χρονών, πρώτη φορά για εξομολόγηση, και αναρωτιέσαι γιατί επιτρέπει ο Θεός τα δύσκολα και τα δεινά. Τα επιτρέπει γιατί ήταν εκείνη την ημέρα μες στο ναό. Του λέω: δεν ξέρω αν ψάχνεις για άλλους λόγους, αλλά το ότι είσαι σήμερα εδώ στην Εκκλησία είναι ένας πάρα πολύ καλός λόγος να δικαιολογήσεις γιατί έπαθες όλο αυτό που έπαθες. Είχε ένα φοβερό αυτοκινητιστικό και το χεράκι του κινδύνευε να μείνει παράλυτο. Την Τετάρτη, ας πούμε, θα του πούνε οι γιατροί αν τελικά μείνει παράλυτο ή όχι. Και με ρώταγε: εσύ τι λες, παππούλη, θα μείνει παράλυτο? Του λέω, τι να σου πω, εγώ θεωρώ ότι ο Χριστός σε πήρε από το χέρι αυτή τη στιγμή και σε έβαλε μέσα στην Εκκλησία. Αυτό πρέπει να το χαρίσεις και πρέπει να μάθεις να προσεύχεσαι. Φεύγοντας, έφυγε έτσι με ένα φίλο του από το μοναστήρι και ο φίλος του μας πήρε την άλλη μέρα και του είπε, του λέει, τελικά με αγαπάει πάρα πολύ ο Θεός εμένα. Γιατί μπορεί να έχω το χέρι μου και μπορεί να είναι παράλυτο το χέρι μου, μου το άφησε παράλυτο για να τον θυμάμαι, αλλά είμαι ζωντανός για να τον θυμάμαι. Αυτές λοιπόν, για αυτές τις μικρές στιγμές, τις ιδιαίτερες στιγμές της προσευχής θα μιλήσουμε σήμερα. Αν αυτό λοιπόν είναι μια πράξη πανανθρώπινη που αφορά, όπως είπαμε, σε όλους τους καιρούς και σε όλους τους ανθρώπους, όλους τους κόσμους, για την Ορθόδοξη παράδοσή μας η προσευχή είναι μια κίνηση φυσική, όπως είναι η αναπνοή, όπως είναι το φαγητό, η ανάγκη για φαγητό και για ύπνο, για νερό. Όμοια με τέτοια σπουδαιότητος ανάγκη είναι η προσευχή. Και είναι τόσο σημαντική και τόσο πολύ απαραίτητη. Για να έρθουμε λίγο στην καρδιά της λέξης. Η προσευχή είναι μια πράξη θεοδίδακτη στην Ορθόδοξη παράδοσή μας. Ο Χριστός διδάσκει την προσευχή, διδάσκει την κυριακή προσευχή, τη δική του την προσευχή, μια πολύ μικρή, περιεκτική, συνοπτική, αλλά και μεγάλης ακρίβειας προσευχή, που έχει με τη σειρά όλα τα αιτήματα μιας ανθρώπινης καρδιάς συνοπτικά τοποθετημένα. Βάζει τα πρώτα αυτή η προσευχή και τα δεύτερα. Δεν παραγνωρίζει τίποτα, γνωρίζοντας τις ανάγκες του ανθρώπου, μιλά και για τον επιούσιο άρτο. Εδώ τώρα κάτι σε παρένθεση, μόνο για τον επιούσιο άρτο όμως μιλά. Δεν μιλά για τον μεθοεπιούσιο, δεν μιλά για του χρόνου, δεν μιλά για τον άρτο των παιδιών μας, δεν μιλάει για το σπίτι, για το ακίνητο του παιδιού μας, δεν μιλάει για πλούσια νύφη, για γαμπρό, για τίποτα. Μόνο για τον επιούσιο άρτο. Να το έχουμε αυτό υπόψη, γιατί η Κυριακή Προσευχή δεν λέγεται μόνο για το Θεό, αλλά και για τα αυτιά του ανθρώπου που την ελέγει την προσευχή. Όταν απευθυνόμαστε στο Θεό πρέπει να ακούμε τι λέμε. Του ζητάμε μόνον τον επιούσιο άρτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα μας δώσει και τον αυριανό θα του πούμε εμείς μόνο τον επιούσιο σου ζητήσαμε, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε αξιολογώντας να ζητάμε αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη, όχι αυτό που νομίζουμε πως έχουμε ανάγκη. Η λέξη επιούσιος άρτος ουσιαστικά υπογραμμίζει τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, όχι αυτές του μυαλού και αυτές τις τοποθετημένες και φτιασιδωμένες. Λοιπόν, ο Κύριος διδάσκει την Κυριακή προσευχή. Λέει στους ανθρώπους να προσεύχεστε. Μιλάει για τη δύναμη της προσευχής και λέει χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί. Κρούετε και ανοιγήσετε. Και επιτακτικά χτυπήστε, θα σας ανοίξουν. Αν δεν σας ανοίγουν είναι γιατί δεν χτυπάτε. Ίσως πρέπει να τα ξαναδούμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Χριστός όμως όχι μόνο διδάσκει την προσευχή. Σε όλη του τη ζωή επιλέγει τόπους προσευχής ησυχαστικούς. Όταν βρίσκονταν με πολλούς ανθρώπους, πολλές φορές τον συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, να επιλέγει ήσυχους τόπους ώστε να πηγαίνει να προσεύχεται. Η τελευταία πράξη πριν αποχωριστεί τους δικούς του ανθρώπους ήταν η αναγώνια προσευχή της Γεθσημάνη. Αυτή η φοβερότατη προσευχή που άκουσαν εκείνες οι αιωνόβιες ελιές στο όρος των ελαιών όσοι έχετε ταξιδέψει. Ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος που μέχρι σήμερα λέγεται Πάτερ Ημών. Είναι η Εκκλησία των Εθνών ακριβώς πάνω από το μέρος της Προδοσίας. Εκεί λοιπόν στον τόπο αυτό ο Χριστός διδάσκει την προσευχή. Και πού τη διδάσκει? Σε αποκαμωμένους ανθρώπους, ανθρώπους που εκοιμώνται. Και προσπαθώντας σαν καλός τουργικός γονέας, είπε το παράπονό του. Τους λέει, καλά δεν μπορούσατε μια ώρα να γρηγορήσετε μαζί μου, να μείνετε όρθιοι. Και πάλι σαν πατέρας τους δικαιολογεί και τους λέει το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Δεν ήθελε ούτε και τότε να τους κακιώσει, να τους κρατήσει ας πούμε χαρακτήρα. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι εκείνη τη νύχτα, είναι ότι ενώ οι άνθρωποι του φωτός είχαν πέσει σε ύπνο βαθύ, οι άνθρωποι του σκότους ήταν όρθιοι και κρατούσαν έτσι λαμπάδες και σπάθες και πήγαν να πιάσουν τον Χριστό σαν κακούργο. Αυτό έτσι λίγο για την εγρήγορση της προσευχής, δεν σας κάνει εντύπωση? Όλοι οι άνθρωποι του σκότους τη νύχτα είναι για αυτούς, την κάνουν μέρα. Όλα τα φοβερά πράγματα γίνονται τις νύχτες. Και όμως η νύχτα είναι και η ώρα του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος που επιλέγει τη νύχτα να προσευχηθεί. Και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος αφιερώνει λίγες στιγμές μέσα στη νύχτα για να τις αφιερώσει στο Θεό. Ξέρω ανθρώπους που ζώντας μέσα σε οικογένειες αφιερώνουν αρκετές στιγμές της νύχτας στο Θεό. Προσεύχονται. Και είναι αλήθεια. Νομίζω ότι είναι πέρα για πέρα αλήθεια για αυτούς που το ξέρουν τουλάχιστον, ότι αυτό που λέγεται σαν παράδοση πως τη νύχτα η ουρανή είναι δύο φορές ανοιχτή, είναι αλήθεια. Γιατί εκείνη τη νύχτα που επιλέγει ο διάβολος για τα φοβερά του έργα, είναι η ώρα που ησυχάζουν τα πάντα και ο Θεός είναι σαν να τεντώνει ακόμα πιο πολύ τα αυτή του για να ακούσει την προσευχή του δικαίου. Οι προσευχές των μοναχών πότε γίνονται? Τις νύχτες. Για να σηκωθούν να προσευχηθούν για έναν κόσμο που δεν θέλει ή δεν μπορεί ή δεν γνωρίζει να προσευχηθεί. Για λογαριασμό όλου αυτού του κόσμου προσεύχονται αυτοί οι άνθρωποι. Όσοι έχετε πάει στα Αγιονόρος, βλέπετε εκεί 2 η ώρα τη νύχτα μέσα στο καταχύμωνο, 1 η ώρα τη νύχτα νέα καλογέρια να κατεβαίνουν στον ναό. Πού πας, λέω, πέσε να κοιμηθείς. Έχει ζέστη, έχει κρύο έξω. Γιατί σηκώνεσαι? Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι χρεωμένος με ψυχές άλλων που βρίσκονται έξω, που δεν έχουν προσευχηθεί ποτέ, που δεν ξέρουν να προσευχηθούν ποτέ, που δεν γνωρίζουν. Και ξέρετε, αν συμβαίνουν στις ζωές μας μετά από καιρό θαύματα, δηλαδή άνθρωποι γνωρίζουν τον Χριστό, είναι γιατί έπιασε η προσευχή ενός δικαίου. Να ξέρετε, άκουγα προχθές το παλικαράκι που έλεγε: εγώ όταν ήμουν μικρός προέρχομαι από χριστιανική οικογένεια. Και όταν μεγάλωσα και έφτασα στην εφηβεία, μπλέχτηκα με τα κόμματα και πήρα πάνω μου να αρχίζω να κατηχώ τους άλλους ότι δεν υπάρχει Θεός. Το είχα πάρει εργολαβία το θέμα. Ήμουν ένας δικηγόρος που έλεγα σε όλους δεν υπάρχει και προσπαθούσα και να τους πείσω κιόλας. Τώρα μου λέει: κλαίω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους επηρέασα σε αυτή την κατηφόρα. Και όταν τώρα ο αδερφός μου μου λέει τα ίδια πράγματα που έλεγα εγώ, προσπαθώ τώρα να τον πείσω ότι δεν σου έλεγα τα σωστά τότε. Τώρα σου λέω τα σωστά. Λοιπόν, υπάρχει Θεός γιατί με έσωσε. Λοιπόν, ο Χριστός δεν δίδαξε μόνο την προσευχή, αλλά και έκαμε προσευχή. Με το παραδειγμά του ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα προσευχής. Εκτός από τις ώρες της κατηδίαν της προσευχής, όταν ήταν ησυχαστικά μόνος του, έκανε και τις ώρες της κοινής προσευχής όταν παρευρίσκονταν στο ναό, γιατί πήγαινε και στο ναό και τηρούσε όλα εκείνα τα πνευματικά και θρησκευτικά καθήκοντα. Τι είναι η προσευχή, για να μπούμε ακόμα ένα βήμα λίγο πιο μέσα. Τι είναι η προσευχή? Προσευχή θα λέγαμε πως είναι, έτσι μια επικεφαλίδα θα βάζαμε, η επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Το να μιλάς του Θεού και όχι μόνο να του μιλάς, γιατί μοιάζει σαν να μιλάς έναν τοίχο. Η προσευχή έχει τέτοια μυστική χάρη που δεν αισθάνεσαι μόνο ότι του μιλάς, αλλά αισθάνεσαι ότι και σε ακούει και σου μιλάει και εκείνος. Ο άνθρωπος που προσεύχεται καθαρά, δεν λέω για αυτά που φαντάζεται στο μυαλό του, μιλάω για αυτό τον ψήθυρο που ακούει στο αυτί του όταν είναι ταραγμένος, όταν έχει μαλώσει με την οικογένειά του, με τους εφήβους μέσα στο σπίτι, με τα πεθερικά του, με τον κόσμο όλων, όταν δεν έχει δουλειά. Είναι αυτός ο ψήθυρος της σιγουριάς που ακούει στο αυτί του που έρχεται σαν έτσι γλυκασμός να του πει όλα καλά θα πάνε. Δεν το έχετε δει ότι κάθε φορά που προσευχόμαστε, κάθε φορά που ερχόμαστε στο ναό, ερχόμαστε κουβαλώντας τα κομμάτια μας κυριολεκτικά. Είμαστε θρύψαλα, ζωντανοί νεκροί. Ψάχνουμε ένα στασίδι να σταθούμε. Και όμως δεν υπάρχει ένας που να φύγει από τη Θεία Λειτουργία, από την ακολουθία, που να μην είναι καλά. Κάτι γίνεται εκεί μέσα. Κάτι έχει η ατμόσφαιρα του ναού. Αν ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι με το φιλομέτρημα της βίβλου παίρνουμε ευλογία, δηλαδή ξεφιλίζοντας τη βίβλο παίρνουμε ευλογία, πολύ περισσότερο από τη λειτουργική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας. Τόσοι Άγιοι, μάρτυρες, τόσο θυσιάστηκαν, το σώμα του Χριστού ανάμεσά μας, προσευχές δικαίων δίπλα μας, όλες μαζί, αυτό το αντάμωμα των πιστών της στρατευωμένης με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, είναι δυνατόν να μας αφήσει εμάς αμέτωχους. Ακόμα και τον πλέον ανέστητον πνευματικά δεν μπορεί παρά να τον επηρεάσει. Έχετε δει στο Άγιον Όρος, κανένας δεν υπάρχει στο Άγιον Όρος που να περάσει απαρατήρητος, να πει ότι πήγα και ήρθα. Οι πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στο Άγιον Όρος και χωρίζουν τη ζωή τους στην προ-Αγίου Όρος και μετά το Άγιον Όρος εποχή. Στο Άγιον Όρος βλέπουν το φως του αληθινών. Καταλαβαίνουν ότι εκεί ο Θεός πραγματικά είναι ζωντανός, χάρη της Παναγίας είναι ζωντανή. Προσευχή λοιπόν είναι το να μιλάς στο Θεού, το να του λες, τον καημό σου. Αποτελεί κίνηση φυσική, όπως είπαμε προηγουμένως, όμοια με αυτή του φαγητού, του νερού, του ύπνου. Όπως ο άνθρωπος αν δεν φάει, αν δεν βγει, αν δεν κοιμηθεί, θα λιμοκτονήσει, θα πεθάνει, όμοια και η προσευχή, αν δεν προσευχηθεί, καταδικάζει τον εαυτό του σε μια πολύ μεγάλη πνευματική λιμοκτονία. Ο άνθρωπος δηλαδή πεθαίνει. Πεθαίνει. Έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Εδώ έχει αναφορά ο λόγος του Χριστού όταν λέει στον Πέτρο «Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς». Για τους δεύτερους νεκρούς, αυτούς δηλαδή που έχουν πεθάνει αλλά κουβαλάνε τα βήματά τους, είναι αυτοί που έχουν πεθάνει θάνατο πνευματικό. Αυτοί δηλαδή που δεν προσεύχονται. Γιατί έχουν πεθάνει. Πότε πεθαίνει ένας άνθρωπος? Όταν σταματάει η καρδιά του. Λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται δεν στέλνει αίμα στα ζωτικά όργανα. Η καρδιά έχει σταματήσει. Η καρδιά της Εκκλησίας μας είναι το θυσιαστήριο. Αν σταματήσει η καρδιά, το σώμα δεν υπάρχει. Στην καρδιά μας, στο σώμα μας, η καρδιά της πνευματικής μας ζωής είναι η προσευχή. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν όλα. Αν σταματήσει η καρδιά να χτυπά, τότε ο άνθρωπος δεν ζει. Πεθαίνει. Και δεν είναι μία πράξη που λέει ο άνθρωπος την κάνει άπαξ, προσεύχεται. Είναι κάτι ακόρεστο, κάτι πολύ δροσερό. Κάτι που όταν πίνει κάποιος από το νερό της, διψάει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Γι' αυτό και είναι και μία πράξη που δεν συμβαίνει στο ξεκίνημα της πνευματικής ζωής. Αλλά ενώ λειτουργεί σαν αφετηρία να ξεκινήσεις, είναι πανέμορφη σαν τη συνεχίζεις. Και ακόμα πιο όμορφη αν την τελειώνεις αυτή την προσευχή. Δηλαδή ένας δίκαιος άνθρωπος όσο πλησιάζει στο Θεό, τόσο αισθάνεται την ανάγκη να του μιλά ακόμα περισσότερο. Δεν είναι μια πράξη εγκεφαλική να πει «Εντάξει, εγώ προσευχήθηκα, τελείωσα, εκπλήρωσα τα καθήκοντά μου». Αλλά μια πράξη βαθιάς και ουσιαστικής σχέσης με το Θεό. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, πολύ ιδιαίτερος Άγιος, θεολόγος, γλυκής, ποιητής με τα έργα του Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα πει ότι είναι καλύτερο κανείς να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Για ακούστε πόσο ζωτική σημασία είναι το θέμα της προσευχής. Καλύτερα κάποιος να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Να αναπνέεις είναι εύκολο και άμα σου κρύβουν το οξυγόνο, υποφέρεις, δυσφορείς. Λοιπόν, εδώ λέει αυτό ο Άγιος. Καλύτερα να προσεύχεσαι παρά να αναπνέεις. Τα λέμε έτσι θεωρητικά πολλά. Πρακτικά, τι κάνει η προσευχή, τι προσφέρει, πώς λειτουργεί και εν τέλει πώς συνδέεται με την πνευματική ζωή, ποια είναι η θέση της ας πούμε, τι κρίκους κρατάει από εδώ και από εκεί, αν είναι η πνευματική ζωή μια χρυσή αλυσίδα, με ποιες άλλες αρετές συνδέεται. Η προσευχή αποτελεί βασικό υλικό και δομικό υλικό, όπως λένε και αυτοί που κατασκευάζουν έργα, δομικό υλικό της πνευματικής ζωής, δηλαδή αν η πνευματική μας ζωή, ας χρησιμοποιήσουμε τον Αβάδο Ρώθεο. Πολύ ωραίος είναι σε εικόνες, στα ασκητικά του είναι πάρα πολύ ωραία κείμενα που αφορούν στην πνευματική μας ζωή. Λέει, αν η πνευματική ζωή είναι ένα οικοδόμημα, κάθε πέτρα είναι μια αρετή και θέλει όμορφα και συντεριαστά να τα βάζει ο άνθρωπος στην κατάλληλη θέση ώστε να χτίσει το οικοδόμημα. Ας πούμε, πρώτα λέει κάτω θα βάλει την πίστη και ύστερα θα στρώσει την αγάπη. και μετά θα αρχίσει όμορφα αρμολογημένα να τοποθετεί τη μια πέτρα πλάι στην άλλη, βάζοντας ανάμεσά τις λάσπη για να κολλήσουν αυτά τα τούβλα. Την ταπείνωση και την αγάπη και άλλες αρετές. Και όπως κανείς δεν φτιάχνει ένα σπίτι μόνο φτιάχνοντας έναν τοίχο, δηλαδή δεν φτιάχνεις σπίτι όταν έχεις έναν τοίχο μόνο ορθωμένο, αλλά γύρω-γύρω-γύρω-γύρω τα φτιάχνεις όλα. Έτσι, κάποιος που αγαπά δεν μπορεί να αγαπά και να μην είναι ελεήμων. Δεν μπορεί κάποιος που να είναι στην εκκλησία να πηγαίνει και να μην είναι γλυκής, να μην είναι παρηγορητικός. Δεν μπορεί να εργάζεται σε μια αρετή δηλαδή, σαν να πληρώνεται από μια αρετή. Οι αρετές όπως και οι κακίες αγαπιούνται πολύ να είναι πολλές μαζί. Έτσι και οι κακίες. Έτσι και ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δουλεύει στην κακία, μετά δεν του φτάνει μια, θέλει να γίνει ακόμα πιο κακός. Έτσι και στις αρετές. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει και αποκτάει μέσα του πνευματική ζωή, δεν του φτάνει αυτό. Φτάνει λίγο αυτό που κάνει μέχρι τα τώρα. Και μετά θέλει να κάνει και κάτι παραπάνω, να νηστεύει και κάτι παραπάνω, να κάνει και λίγο έλεος, να γίνει και πιο γλυκής, να πάει να μαγειρέψει και για κανένα φτωχό, να δώσει και σε κανέναν ανήμπορο, να ζαλωθεί έτσι, να σηκώσει λίγο τα μανίκια και να προσευχηθεί. Να κάνει ένα έργο Θεού, να επισκεφθεί κανένα φυλακισμένο. Δηλαδή του περνάει και του πάλι λίγο του φαίνεται. Και ακόμα και ακόμα και ακόμα. Και λέει: έχω τόσα να κάνω. Γιατί πριν πλησιάσω τον Χριστό, ήμουνα καλά με τον εαυτό μου. Όλοι έχετε δει στις πρώτες μας εξομολογήσεις. Τι πάμε και λέμε του παπά. Εγώ, παππούλη μου, κανένα μυρμήγκι δεν έχω πειράξει. Ποιος θα σκοτώνει, βρε παιδιά, τα μυρμήγκια τότε, άμα δεν τα έχει πειράξει κανείς μας αυτά τα πλάσματα. Κάποιος πρέπει να τα κάνει και αυτή τη δουλειά. Που σημαίνει ότι όλοι έχουμε να δώσουμε για τον εαυτό μας τα καλύτερα. Αλλά όταν προχωρήσουμε λίγο στα πνευματικά, ανακαλύπτεις πολλές, πολλές ατέλειες. Βλέπεις ότι δεν είσαι ο Κύριος τέλειος. Ούτε μπορεί ο Θεός με πύχη τον εαυτό σου να μετρά τον κόσμο. Και μετά βλέπεις όχι μόνο ότι έχεις κάνει, αλλά μετράς και όσα δεν έκανες. Και αυτά είναι μεγάλες αμαρτίες, ξέρετε, οι ελλείψεις μας. Η προσευχή λοιπόν σαν δομικό στοιχείο της πνευματικής ζωής είναι απαραίτητη για το χτίσιμο αυτού του πνευματικού οικοδομήματος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει πως εργάζεται στην πνευματική ζωή αν δεν προσεύχεται. Και μάλιστα όπως είπαμε προηγουμένως οι πατέρες της Εκκλησίας λένε τόσο απλά αλλά και τόσο καυστικά θα λέγαμε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει ότι αγαπά αν δεν προσεύχεται. Και αν δεν προσεύχεται σημαίνει ότι δεν αγαπά. Επειδή το καταλαβαίνουμε το δεύτερο παρά το πρώτο, δηλαδή ότι μας έρχεται έτσι σαν χαστούκι, σαν γροθιά στο στομάχι, δηλαδή δεν αγαπώ το Θεό, τον αγαπώ, αλλά μου είναι βαρύ να προσευχηθώ. Οι πατέρες λένε για να σου είναι βαρύ, σημαίνει ότι δεν αγαπάς τόσο πολύ. Γιατί όταν αγαπάς το Θεό, σου φαίνεται λίγο αυτό που του δίνεις και θέλεις κι άλλο να προσευχηθείς. Μπορεί να πει κάποιος ότι έφτασε στα όρια της προσευχής, ότι έμαθε να προσεύχεται. Η προσευχή, όπως είπαμε, είναι μια συνεχής πείνα και δίψα του Θεού. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι έφτασε στα όρια. Έχουμε μεγάλες περιπτώσεις Αγίων που γίνανε όλοι, όλος ο άνθρωπος έγινε προσευχή. Το γεροντικό λέει μέσα για ανθρώπους που τους έβρισκαν οι υποτακτικοί τους να έχουν κοιμηθεί, να έχουν παραδώσει το πνεύμα τους στο Θεό σε στάση προσευχής. Να βρίσκονται έτσι με τα χέρια υψωμένα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονταν και αφιέρωναν νύχτες ολόκληρες για την προσευχή. Και εμείς πολλές φορές όταν προσευχόμαστε και κάνουμε και καμιά παράκληση, θα το πούμε και σε 5-6, να σκορπίσουμε τον καρπό αυτής της προσευχής, να μάθουν ότι είμαστε προσευχόμενοι άνθρωποι. Θυμάμαι ο Γεροπαΐσιος είχε μια επιστολή και την έδειχνε από εδώ και από εκεί, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, που έλεγε, μα μπορώ μέσα στον κόσμο να προσεύχω. Και ήταν μια πολύτεκνη μητέρα η οποία παρακαλούσε τον Άγιο του Θεού να προσευχηθεί, γιατί είναι πολύτεκνη και δεν μπορεί να προσευχηθεί πάνω από 5 ώρες. Και κάνε προσευχή γέροντα, γιατί δεν μπορώ παραπάνω. Δεν μπορώ, έχω έλλειψη στον πνευματικό αγώνα. Και την είχε ο γέροντας και την γύριζε αυτή την επιστολή για να μας βάλει σε όλους μυαλό που εμείς προσευχόμαστε 5 λεπτά και αρχίζουμε και δυσφορούμε, ας πούμε, γιατί εντάξει, κι άλλο, κι άλλο, εντάξει, 5 λεπτά, αρκετά. Όταν ο άνθρωπος όμως αρχίζει και προσεύχεται, έχει μερικά στάδια στην προσευχή. Όταν αρχίζει και προσεύχεται, στην αρχή είναι δύσκολο. Ή μάλλον, για να τα δούμε με τη σειρά. Αν ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με την προσευχή και μπει στα μεγάλα του χρόνια στην πνευματική ζωή, τον πρώτο καιρό είναι όλα ωραία. Πάει, μπαίνει μέσα στο ναό και νομίζει ότι είναι στον παράδεισο. Γιατί τότε ο Θεός του δίνει καραμέλες, όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, να τον εγλυκάνει τον πρώτο καιρό. Γιατί είχε μέσα στο μυαλό την κουρασμένη ζωή όλα αυτά και του δίνει καραμέλες. Και όλα του φαίνονται λίγα. Έρχονται σαν αγρυπνίες έτσι παλικαράκια που γνώρισαν στα μεγάλα τους χρόνια την Ορθόδοξη πίστη και κάθονται σαν αγρυπνίες και λέει τέλειωσε κιόλας. τους μοιάζει σαν νερό. Γιατί αυτοί ζήσανε την οδύνη της νύχτας, της αμαρτίας και αυτά, και εκείνοι νομίζουν τον παράδεισο. Όμως οι καραμέλες δεν είναι για πάντα. Κάποια στιγμή ο Θεός τις παίρνει πίσω τις καραμέλες και του λέει: τώρα θα δουλέψεις. Όπως ο γονιός δίνει στο παιδί του όταν είναι μικρό, αλλά δεν το ταΐζει πάντα, όταν είναι μεγαλός του λέει: τώρα θα δουλέψεις να βγάλεις μόνο το ψωμί. Του παίρνει λίγο τη χάρη λοιπόν και χωρίς καραμέλες του λέει τώρα. Και αυτό πονάει. Και μετά αρχίζεις και βλέπεις και το ρολόι, να δεις τι ώρα τελειώνει, και τα βάζεις και με τον ψάλτη που τα λέει και πιο αργά, και με τον παπά, και ότι αύριο το πρωί έχεις να δουλέψεις, και ξεχνάς ότι αυτό που σου λείπει δεν είναι η ώρα, η ώρα είναι εκεί. Σου λείπει ο ζήλος. Και εδώ θέλει πια ένα κυνήγι του ζήλου, γιατί στην πρώτη σου εποχή ήταν δωρεάν. Δεν είχες μισθό από το Θεό, ο Θεός σου δώσε δώρο το ζήλο. Τώρα όμως πρέπει να τον ανακαλύψεις. Και εδώ έχουμε δυσκολία. Και εδώ έχουμε το βάσανο, ας πούμε. Όλοι οι άλλοι που με κάποιο τρόπο είμαστε από τα μικρά μας χρόνια στην Εκκλησία, μας πιάνει ένας μεγάλος πειρασμός, αυτός της συνήθειας. Μπαίνουμε στην Εκκλησία και είμαστε διεκπεραιωτικοί. Σχεδόν δηλαδή ο Παντοκράτορας που είναι από πάνω, δεν ξέρω αν τον θυμόμαστε κιόλας ότι είναι ο Παντοκράτορας και μας βλέπει, και λέει: δεν έχουμε αίσθηση, ας πούμε. Μεγάλος κίνδυνος για την πνευματική ζωή είναι η συνήθεια. Να μπαίνουμε μέσα στο ναό σαν να είναι ένας χώρος που δεν μας πειράζει, ας πούμε. Δεν μας αλλάζει, δεν μας αλλοιώνει. Προσευχή λοιπόν, καλείται ο άνθρωπος να μένει εκεί, να αφήνει έξω πάσα τη βιωτική μέρημνα, να αδειάζει και να ξαναγεμίζει. Αυτή είναι η δουλειά της λειτουργικής προσευχής. Για την ωφέλειά τους όμως θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με αυτή ίσως θα κλείσουμε. Τι κάνει ένας προσευχόμενος άνθρωπος, όπως είπαμε, πώς λειτουργεί, τι κάνει η προσευχή στον άνθρωπο? Ένας άνθρωπος που προσεύχεται επικοινωνεί με το Θεό, αλλά δεν βάζει τον εαυτό του σε μια σχέση διαλογική μαζί του, χωρίς τον έξω κόσμο. Δηλαδή, σαν να λες έναν γνωστό σου άνθρωπο, ο οποίος έχει σπουδαία θέση, έλα να τα βρούμε εμείς οι δυο και άσε τους άλλους. Ένας προσευχόμενος άνθρωπος βάζει όλο τον κόσμο σε αυτή την προσευχή. Δείκτης της προσευχής είναι η λειτουργική προσευχή. Αυτή η προσευχή που ευχόμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία, την κατεξοχήν προσευχή. Τι γίνεται, τι κάνουμε? Προσευχόμαστε για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Για την άνωθεν ειρήνη. Όχι την ειρήνη των λαών. Θυμάστε, τα περάσαμε αυτά σαν παιδικές αρρώστιες. Τις θυμάστε, τους αφοπλισμούς, τις βόμβες. Ήταν εποχές που γινόταν τόσες πορείες κτλ. Εμείς δεν ζητάμε την ειρήνη των όπλων από ανειρήνευτους ανθρώπους. Θυμάμαι τις παλιές πορείες ειρήνης που άμα έμπαινε στη μέση ήταν ικανή η πορεία να σε πατήσει, γιατί ζήταγε την ειρήνη. Ανειρήνευτοι άνθρωποι ζητώντας ειρήνη. Λοιπόν, μέσα σε αυτή, λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια λέμε ότι θέλουμε όχι την ειρήνη των όπλων, θέλουμε την άνωθεν ειρήνη. Μια ειρήνη που ξέρει να αντέχει και αυτόν που είναι ανειρήνευτος, που υπομένει. Μια ειρήνη που διδάσκεται με το παράδειγμα, όχι με το λόγο. Ευχόμαστε για τους πλέοντες. Δεν είναι στην Εκκλησία πλέοντες, είναι μάνες που έχουν τα παλικαράκια τους έξω. Τους οδηπορούντες. Μιλάμε για τους κατηχουμένους. Ευχόμαστε για άλλους ανθρώπους που είναι κατηχούμενοι σε άλλα μέρη της γης και εδώ στην πατρίδα μας. Μιλάμε για τους κάμνοντες. Είναι πολύ ωραία λέξη. Κάμνοντες, ξέρετε τι σημαίνει? Τους κουρασμένους. Μεγάλη κουβέντα. Κάθε φορά που τους λέτε τους κάμνοντες, να σκέφτεστε πολύ αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους που αναμετριώνται με τη θλίψη και την κατάθλιψη καθημερινά και με τη στεναχώρια, την ανεργία, με τον πόνο, όλους αυτούς να τους σκέφτεσαι. Τους αρρώστους, αυτούς που είναι στα νοσοκομεία, τους μόνους, όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους βάζουμε μέσα στο μυαλό της προσευχής, μέσα στην ανάγκη της προσευχής μας. Και τον εαυτό μας, όταν ο άνθρωπος εύχεται για όλους αυτούς, τον εαυτό του μετά τον εβάζει, τον τοποθετεί μέσα σε αυτή την οικογένεια. Η προσευχή λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να μην ζει για τον εαυτό του, ούτε και κατά τη διάρκεια της προσευχής, αλλά να ζει μέσα στην οικογένεια της Εκκλησίας και λέει: όταν νοσεί ένα μέλος, νοσεί όλο το σώμα. Έτσι εγώ έχω πόνο μέσα στην καρδιά μου για το παιδάκι που ζητιανεύει στην Ομόνοια, που έχει φύγει 16 χρόνια από το σπίτι του και ζητιανεύει μισό ευρώ για να πάρει τη δόση του. Είμαι κομμάτι της ευθύνης της ζωής του. Μπορεί να μην είναι φυσικό μου παιδί, αλλά είμαι γονιός του. Γιατί είμαι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Είτε με την απουσία μου, είτε με τις πράξεις μου, είτε χωρίς το παραδειγμά μου, αυτό το παιδί οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε. Είμαι κομμάτι της παγκόσμιας ευθύνης. Όταν βλέπω ένα παιδί να πεινάει, ένα παιδί να είναι αγριεμένο, να σπάει, να καίει, δικό μου παιδί είναι. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε αυτό τον παγκόσμιο πόνο. Που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, να καίγεται η καρδιά μας για αυτό τον παγκόσμιο πόνο. Δεν μπορώ να πω εγώ έχω καλή οικογένεια, άρα αφού είναι η δική μου οικογένεια καλή, εντάξει. Πώς? Τα παιδιά που είναι στο δρόμο, ποιανού παιδιά είναι? Κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος, ποιανού αδερφός είναι? Ένας άνθρωπος που είναι αναγκεμένος, που είναι στη φυλακή, ποιανού είναι? Δικοί μας άνθρωποι είναι. Μπορεί να μην έχουμε το ίδιο επώνυμο, αλλά έχουμε το ίδιο αίμα, είναι αδέρφια μας. Να μην πάμε από τον Αδάμ που είμαστε από τον ίδιο πατέρα, είμαστε άνθρωποι όμως στην ίδια οικογένεια. Η προσευχή λοιπόν σε βάζει στη διαδικασία να σκέφτεσαι και να πονάς για αυτούς τους ανθρώπους. Και να λες, δεν μπορώ, θα προσευχηθώ. Και αν δεν μπορώ να κάνω κάτι, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, τι να κάνω? Να, μια προσευχή λοιπόν, μια απόλυτα τέλεια πράξη ελεημοσύνης. Όταν κάποιος προσεύχεται για τους αναγκεμένους, τους ελεεί με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να μην τους δίνει ένα πακέτο μακαρόνια, που και αυτό ελεημοσύνη είναι, αλλά τους δίνει, προσεύχεται, σηκώνει τα χέρια του στο Θεό και λέει, Θεέ μου, βρες τον τρόπο. Βρες τον τρόπο να τον βοηθήσεις. Και αν τίποτα δεν μπορείς να κάνεις για τον άλλον, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, δάκρυσε. Ωραία λέξη, ωραία φράση. Μας θυμίζει το χρέος της προσευχής για όλους τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Η προσευχή χαρίζει γλυκασμό και ανάπαυση σε αυτόν που προσεύχεται. Πόσες φορές δεν σύραμε τα βήματά μας στο προσευχηταράκι μας εκεί στο σπίτι, ανάβοντας το κεράκι και το καρβουνάκι, και ο Γιώργος Παΐσιος λέει, σας παρακαλώ, πριν προσευχηθείτε, να κάνετε ένα μικρό, ας πούμε, τυπικό. Μην προσεύχεστε άτακτα, γρήγορα. Έτσι, σαν να κάνετε ένα πάρεργο, ας πούμε. Σαν να λέει, άντε να τελειώσουμε τώρα και να πάμε να κοιμηθούμε. Γι' αυτό καλό είναι του Θεού να μην του δίνουμε το ψαροκόκαλο της ημέρας. Δηλαδή πριν κοιμηθούμε, ας πούμε, και όπως κουτουλάμε, να του δώσουμε και το απόδειπνο. Πάρε και λίγο μισό απόδειπνο, έτσι. Όχι. Καλό είναι να του δώσουμε το ψαχνό. Ο Γιώργος Παΐσιος έλεγε το ψαχνό. Δηλαδή, δεν θα εξαντληθούμε όλη μέρα και όταν είναι να πεθάνουμε θα πούμε, ελέησον με ο Θεός. Πώς να σε ελέησει ο Θεός, καημένε, έτσι όπως είσαι, για έλεος είσαι. Αλλά και μετά λέει, Πάτερ μου, λέει, πάνε να προσευχηθώ και κουτουλάω. Δεν σκεφτόμαστε βέβαια ότι κουτουλάμε, γιατί υπάρχει και ο αντίδικος που μας βάζει να κουτουλάμε. Δεν σας έχει τύχει στις αγρυπνίες, όλοι νιστάζομαι και μόλις τελειώσει πάει το μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου, πάει έτσι. Μόλις τελειώσει η αγρυπνία πάει και νίστα. Γιατί ο διάβολος, πως λέει ο Γιώργος Παΐσιος, έρχεται και κάθεται πάνω στα βλέφαρα και φεύγει άμα τελειώσει η αγρυπνία. Γιατί άμα τελειώσει η αγρυπνία δεν έχει λόγο να κάτσει. Γιατί έχει πνευματικό μισθό η αγρυπνία. Ενώ άμα βγούμε μετά το μπούρου μπούρου είναι κολακευτικό και σε ξυπνάει. Μέχρι το πρωί να πάει μετά, δεν... στο όρος δεν έχετε δει. Αρχίζει η αγρυπνία 7 η ώρα το απόγευμα και τελειώνει την άλλη μέρα 1 η ώρα. Σας πω κάτι χαριτωμένο. Στο Άγιον Όρος γίνεται η τράπεζα, ας πούμε, και η ακολουθία. Στη Λαύρα, στην Ιμβύρον, τα μεγάλα μοναστήρια, στο Βατοπέδι, και φεύγουν από το μοναστήριο, όπως είναι, ντυμένοι, φορεμένοι, αυτοί καλογερικά, απέναντι ακριβώς λοιπόν από το ναό βρίσκεται η τράπεζα, το μέρος δηλαδή που τρώνε. Και ο παπάς εδώ στην ωραία πύλη, ντουφέκι απέναντι, βλέπει τον ηγούμενο που κάθεται στην τράπεζα. Είναι όλα σε μία ενότητα και μία γραμμή. Βαθύ συμβολισμός. Η τράπεζα ηλική είναι προέκταση της ευχαριστηριακής τράπεζας. Εκεί λοιπόν πήγανε, βγήκανε εκεί πέρα με τα εισοδικά οι καλόγεροι, μπήκανε ψάλλοντας αυτά. Ήταν και κάτι δύο-τρεις λαϊκοί, οι οποίοι δεν ξέραν το τυπικό. Τρομάξαν, πήγαν μια φορά στο γεγονός και κάτσανε 16 ώρες αγρυπνία. Τους ήρθε το μυαλό ανάποδα. Τέλος πάντων, πήγανε, κάτσαν στην αγρυπνία, μπήκανε μέσα. Λέει, πού πάμε τώρα, πάμε για φαΐ. Πάμε για φαΐ, ψαρόσουπα κιόλας. Πάμε, φάγανε εκεί πέρα και αυτά. Στην τράπεζα είναι εκκλησία. Διαβάζει ο διαβαστής, δεν μιλάει κανείς, είναι ιδιαίτερη ώρα. Τελειώνει η ακολουθία, βάλουν αυτά, λένε το αξιονιστήκανο, τη μερίδα της Παναγίας, παίρνουν το αυτό. Αρχίζουν λοιπόν. Το Αγίο Αθανασίου, ας πούμε, την ενσαρκή ζωή σου, και ξαναπάνε πάλι στον ναό να κάνουν δοξολογία και να ξεφορέσει ο επίσκοπος, ξέρω. Ακούνται λοιπόν τους δύο λαϊκούς και μου λέει, του λέει το ένας τον, πάμε να φύγουμε, αυτοί πάνε να ξαναρχίσουν πάλι. Λοιπόν, ο μεγάλος φόβος ήταν αυτός. Λοιπόν, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως η προσευχή ξεκουράζει και δεν κουράζει την ψυχή. Εμείς για να έχουμε τον κόπο της, δεν κουραστήκαμε τόσο ώστε να απολαύσουμε τους καρπούς της. Ξέρετε, κουραζόμαστε να κάνουμε προσευχή, γι' αυτό και η προσευχή δεν ανοίγει τα φύλλα της, δεν ανοίγει τους καρπούς της να μας τους δώσει, να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η προσευχή ξεκουράζει τον άνθρωπο και του δίνει και του χαρίζει αυτά τα δώρα της και τους καρπούς της. Τι χαρίζει η προσευχή? Χαρίζει ξεκούραση. Και χαρίζει ξεκούραση όχι μόνο ψυχική, αλλά και σωματική. Ο προσευχόμενος άνθρωπος αισθάνεται καινούριος, νέος, σαν να ανανεώνεται το αίμα του. Ένα άλλο πράγμα ότι του χαρίζει ζεστασιά, χαρά, βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή είναι σαν να του έρχεται ο Θεός εδώ στον ώμο να τον σιγάζει, να του πει μη φοβάσαι, όλα καλά θα πάνε. Έχει τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί όποιος μιλάει στον πατέρα του, εδώ στον πατέρα σου λέει ο Χριστός, άμα πάει λέει κάποιος και πει στον πατέρα του δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, μόνο για να τον ξεφορτωθεί ο πατέρας του, του δίνει αυτό που θέλει. Εσείς λέει που ζητάτε από τον πατέρα σας, δεν θα σας δώσει αυτά που του ζητάτε? Η μεγαλύτερη βέβαια ανάγκη, η μεγαλύτερη προσευχή που γίνεται και η πιο ευάρεστη στο Θεό είναι η προσευχή για αυτούς που μας έβλαψαν. Όλες οι άλλες

Θεό μου, λέει, δύσκολο και αυτά. Του λέω, άστο να ξεκινήσουμε από τα απλά. Πάρε το όνομά τη και γράψω στα υπερηγία. Γράψω. Γράψω στα μερίδιο χάρτια που δίνει στον παπά. Έτσι. Μου λέει, πού να το γράψω. Λέω στα υπερηγία. Μου λέει, όχι και στα υπερηγία. Γράψω το στα υπεραναπαύσεω, τη λέω, αλλά γράψω το. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν βλάψει ή θεωρούμε ότι είναι απέναντί μας. Δεν είναι εύκολο. Και να σας πω και κάτι, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και αισθάνεται ότι ανοίγει ένα παράθυρο με το Θεό, όλα του τα χρέη με τους ανθρώπους που κάτι έχει, εκείνη την ώρα το τσιμπάνε. Νιώθει ότι είναι ανακόλουθος. Του λέει, ας πούμε, χάρισέ μου το έλεος σου, λέει με την Κυριακή προσευχή και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, αυτό καλό, πολύ ωραίο. Αλλά λέει και το δεύτερο, το οποίο πονάει. Ως και εμείς αφιέ με τις οφειλέτες ημών. Μα τι λες τώρα. Είναι, ξέρεις τι λέει, ως και εμείς, σημαίνει συγχώρησέ μας αφού και εμείς συγχωρούμε. Είναι ένα χαρτί. Σου λέει ο Χριστός, εντάξει, να σε συγχωρέσω. Υπέγραψε εδώ, υπέγραψε ότι κάτι. Και του γράφει εκεί. Υπογράφω ότι ζητώ να με συγχωρέσεις και εγώ θα συγχωρώ. Α, έτσι λέει το χαρτί της Κυριακής προσεύχης. Υπάρχει όμως και το άλλο χαρτί, το οποίο λέει μη με συγχωρήσεις αφού δεν συγχωρώ. Ξέρετε, το μη με συγχωρήσεις αφού δεν συγχωρώ, δεν το λέει η προσευχή μέσα, αλλά το εννοεί. Έτσι πάει. Με συγχωρεί αφού συγχωρώ. Και δεν θέλει και τίποτα. Λέει καμιά φορά λέμε, μα πώς να τον συγχωρέσω. Να έχει αλλάξει τουλάχιστον, να μου πει μια καλή δικαιολογία. Ξέρετε όμως ότι εγώ ζητώ από το Θεό συγγνώμη και πρέπει να του το ζητήσω, να του το πω και εκείνος δεν ζητά καμιά δικαιολογία από μένα. Εγώ απλώς επικαλούμε το έλεος του. Ο ληστής, το Σταυρό, δεν είπε «Κύριε, συγγνώμη, αλλά και εσύ να ήσουν στη θέση μου, θα σκότωνες τους μισούς από όσους σκότωσα εγώ». Δεν δικαιολογήθηκε ο ληστής στο Σταυρό. Είπε μόνο τούτο. «Μνήστητε μου, Κύριε, τίποτα άλλο». Και ο Χριστός τον συγχώρεσε χωρίς δικαιολογίες. Χωρίς να του πει, βρε παιδί μου, γιατί το κάνεις αυτό, πες μου έναν καλό λόγο. Πήρε μόνο τη συγγνώμη του και του χάρισε τη σωτηρία. Θέλω να πω λοιπόν, κάθε φορά που προσευχόμαστε και μας έρχονται όλα αυτά μέσα στο μυαλό μας, η προσευχή, ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε, όπως λέει αυτός ο σπουδαίος δάσκαλος, ο κύριος Γανωτής, και αν δεν το νιώθεις, κάνε πως το νιώθεις. Δηλαδή, πίεσε λίγο την καρδιά σου και μετά ο Θεός θα δει το φιλότιμο και θα σου δώσει. Θα σου δώσει χαρά, θα σου δώσει γλυκασμό. Θα πεις, Κύριε, θα κάνουμε μια συμφωνία. Εγώ δεν μπορώ να τον συγχωρέσω. Δώσε μου τη δύναμη να τον συγχωρέσω. Ξέρω ότι είναι δύναμή σου να τον συγχωρέσω. Δεν μπορώ να συγχωρήσω ανθρώπινα. Και να σας πω και κάτι, αδερφοί μου. Τους ανθρώπους γενικά μπορούμε να τους αγαπάμε. Όλους γενικά. Και να είμαστε και καλοί άνθρωποι. Ας πούμε, παιδιά που υποφέρουν, που είναι στην Αφρική. Τώρα τα Χριστούγεννα όλοι θα μιλήσουν, ας πούμε, για απομακρυσμένους ανθρώπους, πονεμένους, αναγκεμένους εδώ στην Ελλάδα, στέγους κτλ. Αυτό είναι εύκολο να το αγαπήσουμε. Και το ξεπληρώνουμε και με ελεημοσύνη, το ξεπληρώνουμε. Και τρέχουν και τα δωμάτια μας. Αλλά η αγάπη στην έντασή της είναι σε αυτό που μας έβλαψε. Ο Γερονίκονας από την Ιασκήτη λέει: ο χριστιανός φαίνεται την ώρα του καρφιού, όχι τον άλλο καιρό. Τον άλλο καιρό όλοι είμαστε ίδιοι. Όταν είναι καρφί στο κόκαλο, τότε φαίνεται πραγματικά ο άνθρωπος του Θεού με τον άνθρωπο του κόσμου. Άμα πάτε στην Κεφαλονιά, έχει ένα ωραίο μοναστηράκι που υπάρχει κοιμήλιο μεγάλο της Ορθοδοξίας μας, του Αγίου της Κυριακής, του Αγίου Ανδρέα. Εκεί λοιπόν του Αγίου Ανδρέα έχει το ποδαράκι του, είναι ένα ποδαράκι που, τι ωραία, τι ευλογία. Αυτά τα πόδια τα έχει αγγίξει ο Χριστός, τα πλύνει ο Χριστός και έχει μια ιδιαίτερη ευλογία. Εκεί λοιπόν στο πάνω μέρος έχει ένα καρφί. Που είναι από το σταυρό του, που τον σταύρωσε τον Άγιο Ανδρέα. Αυτή ήταν η μαρτυρία της αγάπης του, το μαρτύριό του. Κλείνουμε την αναφορά μας. Πώς να προσευχόμαστε, κάθε πότε να προσευχόμαστε και πόσο να προσευχόμαστε. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας πρώτα-πρώτα λέει στο πώς να προσευχόμαστε με ταπείνωση, σαν να είμαστε χρεοφιλέτες στο Θεό. Δεν πηγαίνουμε στο Θεό να του αποδείξουμε πόσο καλοί είμαστε. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας, εκεί στις αρχές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σοφάει η Εκκλησία μας, τοποθετεί την περίφημη παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Εκείνη την ημέρα μπορούμε κάλλιστα να ανταλλάσσουμε χρόνια πολλά, διότι γιορτάζομαι όλοι. Εκείνη, όπως και του Ασώτου. Και όχι με αυτόν που γύρισε, όσο με το μεγάλο γιο. Εκεί είμαστε πιο συγγενείς. Εκεί λοιπόν με τον άλλον το γιο με τον Φαρισαίο, ο Φαρισαίος, προσευχόταν με έπαση. Ο Φαρισαίος

0: δεν έλεγε ψέματα. Αυτά που έλεγε ήταν μεγάλες αλήθειες. Νηστεύω δις του Σαββάτου, νηστεύε παραπάνω από το κανονικό, έκανε καλές αγραφοεργίες κτλ. Όλα αληθινά. Εκείνος δεν κρίθηκε επειδή έκανε έλεγε ψέματα, αλλά επειδή έκρινε. Συνέκρινε. Έλεγε, σε ευχαριστώ ότι ου κοιμή ως περ η λυπή των ανθρώπων άρπαγες, ως ούτως ο τελώνης. Δηλαδή, Θεέ μου, θα σου πω εγώ ποιος είναι ο σωστός, γιατί εσύ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πίσω από την κολόνα υπάρχει ένας τελώνης, ο οποίος είναι κρυμμένος, δεν ξέρεις ότι είναι κακός άνθρωπος. Αυτός λοιπόν είναι κακός άνθρωπος, εγώ στο λέω. Διότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σαν και εμένα. Ο Θεός λοιπόν όταν ο Φαρισαίος του υπέδειξε πώς να κρίνει τον κόσμο, τον δίκασε, παρότι προσευχήθηκε στα Άγια των Αγίων, στο Ιερό. Ο Θεός τον τιμώρησε ουσιαστικά, κατέβει από το ναό και δεν ήταν δικαιωμένος, ενώ ο τελώνης δικαιώθηκε. Να τη φοβόμαστε μια προσευχή που κουβαλάει έπαρση, που δεν είναι ταπεινή προσευχή, που δεν ελκύει τη χάρη και το έλεος του Θεού. Πολλές φορές μιλάμε για την ποιότητα της προσευχής με άλλα λόγια. Λέμε καμιά φορά, ρωτάει ο παππούλης, πας στην εκκλησία, προσεύχεσαι. Μου λέει, όχι, πάω στην εκκλησία όποτε το νιώθω. Οπότε το νιώθω. Ανάβω κανένα κεράκι, αλλά όχι με τους πολλούς. Παππούλη μου, δεν μπορώ το κουτσομπολιό, δεν μπορώ τη συζήτηση. Πάντοτε έχουμε άλοθη. Πολύ καλά άλοθη, έτσι. Πάντοτε οι άλλοι φταίνουν. Οι ψάλτες δεν τα λένε καλά, οι νεοκόροι μαλώνουν, οι παπάδες το ίδιο, τα φώτα δεν είναι καλά, θέρμανση δεν είχαν ανάψει. Όλα προβλήματα. Άμα ο άνθρωπος δεν θέλει να λειτουργηθεί, μπορεί να βρει κι άλλο. Τι ωραίο αυτό που λέει ο Στάρ Σαμψόν, πήγε μια μοναχή και του είπε όλα τα παράπονά της για την ενορία που κατέβηκε. Λέει, πήγα γέροντα και τι να σας πω. Οι νεοκόροι μετρούσαν λεφτά. Οι παπάδες μαλώνανε, ο κόσμος κουτσομπόλευε και της λέει και ο γέροντας, και εσύ δεν προσευχόσουνε μάλλον. Γιατί είχε τα μάτια της φιλοπερίεργα να ψάξει να βρει ποιος, τι, πού και να ξεφορτώσει το άλοθή της. Να πει να αυτοί με ενοχλούν και δεν μπορώ να προσευχηθεί. Ρε παιδιά, είμαστε σε ένα νοσοκομείο. Άλλος έχει γρήπη, άλλος έχει, ξέρω εγώ, άλλον ιό, άλλος αυτό. Ποιος λέει, κοίταξε, αυτός έχει αυτό. Ρε, ο καθένας τον εαυτό του κοιτάζει. Στα επίγοντα είμαστε. Στα επίγοντα. Δεν λέει, αχ, τουλάχιστον δεν τρακάραμε. Μπορεί το χέρι μας να τρέχει αίμα, ας πούμε, να έχει σπασμένο, αλλά τουλάχιστον δεν τρακάραμε. Το χέρι του πού σπάσε, κοιτάζει ο καθένας. Και αν κοιτάζει ο καθένας το δικό του καημό και το δικό του πόνο, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τα ατυχήματα των άλλων. Και λέω χρόνο να προσευχηθεί για αυτά, αλλά φιλοπερίεργα να τα αναπτύξει και να τα αναλύσει. Αυτό το λίγα λόγια και καλά, που καμιά φορά το έχουμε βάλει στην καθημερινότητά μας, δεν λέμε πολλά, αλλά λέω λίγα και καλά, δεν έχει μεγάλη ουσία. Το λέμε απλώς για να δικαιολογήσουμε τις ανθρώπινες αδυναμίες μας. Η αλήθεια είναι ότι για να προσευχηθούμε, εκτός από ποιότητα, χρειάζεται και λίγη ποσότητα. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτόματα, ο άνθρωπος δεν λειτουργεί με κοντρόλ, τον ανάβεις έχει ρεύμα, τον σβήνεις δεν έχει. Θέλει και ώρα να ζεσταθεί η ψυχή. Η ψυχή μας είναι σαν το ψωμάκι. Το παίρνεις το ψωμί, παίρνεις το προζύμι, να φουσκώσει, το αφήνεις να ησυχάσει, μετά φούσκωσε, μετά το παίρνεις, το ζυμώνεις, του βάζεις τη σφραγιδούλα, το βάζεις στο φούρνο, αρχίζει ψήνεται, μετά ροδίζει, μετά το σκεπάζει να ψηθεί από μέσα. Θέλει δουλειά. Εμείς θα θέλαμε να το βάλουμε τώρα, να το βγάλουμε σε ένα λεπτό. Η προσευχή μας θέλει χρόνο και ο χρόνος στην προσευχή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι πατέρες της Εκκλησίας δε προτείνουν την προσευχή να συνδυάζεται με τη μελέτη, την ίδια την ώρα της προσευχής. Για ακούστε ένα μικρό τυπικό, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Λέει, κάθεσαι να προσευχηθείς, ιδίως την νυχτερινή προσευχή που βοηθάει λίγο το σημάζεμα του νου της ημέρας. Καλό είναι να μην αρχίζουμε αμέσως. Δηλαδή να πηγαίνουμε διεκπαιρεωτικά, σαν να έχουμε πάει στο Ίκα, να μας βάλει μια σφραγίδα να φύγω. Δεν είναι έτσι. Του Θεού μιλάς. Του Θεού μιλάς. Πώς στέκεσαι μπροστά στο Θεό. Πηγαίνουμε λοιπόν, καμιά φορά ακούω που λένε, μα, Πάτερ, δεν μπορώ να είμαι όρθιο να καθιστεί. Εντάξει, αν υπάρχουν θέματα υγείας, να είμαστε καθιστοί. Αν υπάρχουν και θέματα και καθισιού, να είμαστε εξαπλωτοί. Εντάξει. Αλλά να μην εξαντλούμε όλες τις ευκολίες. Ο μικρός ο κόπος έχει και αυτός κέρδος στην πνευματική ζωή. Τίποτα δεν είναι χωρίς πληρωμή. Καθόμαστε λοιπόν εκεί πέρα να προσευχηθούμε και λέει ο πατέρ Παΐσιος, κάθισε λέει ήσυχα, πρώτα να καθίσεις λίγο ήσυχα με τον εαυτό σου, να αφήσεις όλες τις να αδειάσει λίγο το μυαλό σου. Μετά σήκω, ανάψε το καντιλάκι σου, το κεράκι σου σιγά σιγά, ανάψε το θυμιάτο και κάθισε. Και πάρε και διάβασε κάτι. Διάβασε λίγη Καινή Διαθήκη, διάβασε ένα πατερικό, μια σελίδα κάτι. Και μετά, όταν έρθει η ψυχή και καταλαγιάσει από το τρεχαλιτό της ημέρας, γιατί κουβάλισε και κουβάλισε όλη την ημέρα. Και όχι μόνο δικά μας, αλλά και αλλωνών. Και όταν τα αφήσουμε όλα στην άκρη, πάρε και κάνε την προσευχή σου σιγανά, ήσυχα. Και πες, ας πούμε, κάντε το έτσι ένα μικρό, πέστε το ελέησόν ο Θεός, αυτόν τον πεντηκοστό, τον περίφημο ψαλμό της μετανοίας του Δαβίδ, και πέστε τον αργά. Όχι αργά κοιμιστά, αλλά συλλαβιστά. Λέξη-λέξη, σαν ποντιστική βροχή. Να ξέρετε ότι αν το πούμε έτσι, δεν θα το είχαμε ξαναπεί ποτέ στη ζωή μας. Είναι σαν να το ακούμε πρώτη φορά. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος. Ξέρεις τι καταλαβαίνει η ψυχή. Γιατί η ψυχή έχει άλλο χρόνο. Η ψυχή δεν ξέρει από τα τρεχαλιτά της εποχής, που όλοι τρέχουν έτσι, έτσι. Η ψυχή θέλει το χρόνο της. Καμωμένη από πανάρχαιο υλικό, ξέρει από ησυχία, από σιωπή. Ξέρει να κρατά το σιγανό. Δεν της αρέσει το τρεχαλιτό αυτό. Δεν αναπαύεται. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε καλά, αλλά η ψυχή μένει ατάιστη και νηστική. Θέλει λοιπόν χρόνο και ησυχία να βρει τον εαυτό της. Και όταν αρχίζει και προσεύχεται μετά θα αρχίζει να σιγαλιάζει πάλι, θα κάνει λίγο αυτομεμψία, θα μαζέψει λίγο το νου της ημέρας, πώς πήγε η μέρα. Και μετά θα διαβάσει πάλι, θα διαβάσει κάτι και μετά πάλι θα προσευχηθεί. Ο πατήρ Παΐσιος αυτό εδώ το κομμάτι, δηλαδή της προσευχής και της μελέτης, βλέπει ένα ζωντανό διάλογο με το Θεό. Μιλώ του Θεού με την προσευχή, μου απαντά ο Θεός με τη μελέτη. Εγώ δεν είμαι ο Άγιος, ο προφήτης Ηλίας που άκουγε το Θεό, ούτε ο Μωυσής. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος χωικός που μου μιλά ο Θεός μέσα από τα βιβλία του, από τα κείμενα των πατέρων. Έτσι τα παίρνω λοιπόν τα βιβλία και μου λέει μην αποκάμεις, μην κουράζεσαι. Διάβαζα αυτές τις μέρες κάτι του Ιερού Χρυσοστόμου περί ελεημοσύνης του Γερο Βενέδικτου. Νομίζω τον είχατε εδώ πέρα. Πολύ ωραία βιβλία. Έχει κάνει πολλή δουλειά αυτός ο άνθρωπος, ο Θεός να τον έχει καλά. Και έλεγε για την ελεημοσύνη. Απάνθισμα. Και είναι τόσο επίκαιρος πνευματικός λόγος. Λέω, να διαβάζουμε πατερικά κείμενα. Είναι σαν να διαβάζει περιοδικό επικαιρότητας, ας πούμε. Και λέει για την ακίνητη περιουσία. Ζούμε το δράμα της ακίνητης περιουσίας. Η εποχή μας είναι αυτό. Το δράμα της, λέει, πολλοί έχουν σπαταλήσει χρόνια στη ζωή τους. Τότε δηλαδή, όχι τώρα, τότε. Και δίνοντας τα παιδιά τους ακίνητες περιουσίες. Και όταν φεύγουν από εδώ, κάνουν κληρονόμους, τους κάνουν κληρονόμους τις ακίνητες περιουσίες. Και λέει, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να αφήσεις βιώσεις της περιουσίας σου κληρονόμο το Χριστό. Να τα αφήσεις το Χριστό την ακίνητη περιουσία σου. Και μιλάει για την ανάγκη της ελεημοσύνης. Θέλω να πω, λόγος επίκαιρος που έρχεται στα αυτιά μας και μένει στην ψυχή μας και μας λέει, μην τα βάζεις κάτω. Σήκω. Μην γονατίζεις. Δεν έχεις το δικαίωμα να γονατίσεις. Πρέπει να είσαι όρθιος. Είσαι ένας άνθρωπος πιστός. Τέλος, μιλήσαμε για την προσευχή. Δεν είναι μια ιδιωτική πράξη. Ακόμα και αυτός που εργάζεται στην προσευχή στο κελί του, στο δωμάτιό του, στο σπίτι του, δεν είναι ένας αυτονομημένος άνθρωπος που προσεύχεται χωρίς την Εκκλησία. Ακόμα και αυτή η νοερά προσευχή, η ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, μια κατεξοχήν κοινοτική προσευχή. Ο άνθρωπος που λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, αυτή η θεολογική προσευχή κουβαλάει μέσα της την αναγνώριση του μεγαλείου του Θεού. Θεολογία, Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, απόλυτη θεολογία, δογματική, ελέησόν με. Θεωρεί ο άνθρωπος ότι είναι ο τελευταίος από όλους, ο πιο κάτω από τους κάτω, ο πιο ελεηνός από τους ελεηνούς και χρήζει ελέους του Θεού. Θεωρεί όλους τους άλλους, δηλαδή, καλύτερους από αυτόν. Και αν ελεήσει ο Θεός το χειρότερο, τάχα θα αφήσει τον καλύτερο. Να λοιπόν ένα νόημα βαθύτατο της νοεράς προσευχής, μιας εργασίας που οι νηπτικοί τουλάχιστον πατέρες μας διδάσκουν. Κλείνουμε με την εκκλησιαστική προσευχή, με την προσευχή δηλαδή τη λειτουργική, της κυριακάτικης συνάντησής μας με το Θεό. Μέχρι πρότινος λέγαμε για την κυριακάτικη προσευχή, όχι πρότινος, τα προηγούμενα χρόνια, τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Τελεί τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Αυτές τις μέρες διάβαζα κάτι συνταγές από ένα παλιό βιβλίο της Ελεμέντε. Η εποχή μας είναι εποχή συνταγών, όπως ξέρετε. Έτσι, παντού υπάρχουν συνταγές. Όλα που ανοίξετε αυτό υπάρχουν συνταγές. Δεν έχουμε να τα φάμε, αλλά έχουμε να τα μαγειρέψουμε όμως. Λοιπόν, είναι το σχιζοφρενικό της εποχής. Υπάρχει ένα παλιό βιβλίο λοιπόν, του Ελεμέντε που μέσα σε όλα αυτά έχει και τρόπους καλής συμπεριφοράς. Πώς ο άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει στην εκκλησία. Και έλεγε, ας πούμε, πού πρέπει να κάθονται οι άνδρες, πού πρέπει να κάθονται οι γυναίκες, τι ρούχα πρέπει να φοράμε στην εκκλησία, πώς πρέπει να μιλάμε, δεν πρέπει να κοιτάζουμε φιλοπερίεργα από εδώ. Ήτανε τρόποι καλής συμπεριφοράς, μιλώντας για καθήκοντα. Και λέει, αν ένας άνθρωπος δεν έχει να φορέσει καλά ρούχα, να μην πηγαίνει στην εκκλησία. Απεφάνθιο τσελεμεντές, ας πούμε. Διότι αυτό ήταν, ας πούμε. Τι φαίνεται. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, ο Χριστός που γεννήθηκε μέσα στη Φάτιμη δεν θα τον χωρούσαμε εμείς εδώ μέσα. Γιατί βάζει κανείς στάβλο μέσα στην εκκλησία. Ποτέ. Έτσι λοιπόν, λέγαμε ότι. Λέγαμε για καθήκοντα. Αλήθεια, αυτό καθήκον είναι. Δηλαδή, τι καθήκον είναι, μια κάρτα που του χτυπώ, ας πούμε, και του λέω του Θεού, ήρθα. Ήρθα. Κάνε κουμάντο. Ήρθα δηλαδή. Σου φέρα και το λάδι, σου φέρα και τα κεριά, σου φέρα και τα κάρβονα, σου φέρα. Μην τυχόν και χαλάσει τη συμφωνία, εγώ την κρατώ. Έτσι είναι. Με έχει ανάγκη ο Θεός που πάω στην εκκλησία, ή τον έχω ανάγκη εγώ. Ποιος πεινάει από τους δυο μας, εκείνος ή εγώ. Ποιος είναι που έχει ανάγκη, εκείνος ή εγώ. Οι πατέρες λένε ότι και ο Θεός πεινάει. Πεινάει την αγάπη μας, πεινάει τη σωτηρία μας. Αυτό το διψό του σταυρού, αυτό εννοούσε. Διψώ την αγάπη σου, διψώ εσένα. Αλλά αλήθεια, ο ναός δεν είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στο Θεό και να του μιλήσει. Βάλτε στο μυαλό σας, δεν είναι καθήκον, είναι ανάγκη. Πάω στην εκκλησία, είναι 7 μέρες της εβδομάδας. Μέχρι να την καταργήσουν και την Κυριακή. Να ψάξουμε μετά να βρούμε τα Σαββατόβραδα, σαν τους Βυζαντινούς που κάνανε πανηχίδες τα Σαββατόβραδα. Τι κάνω εγώ την Κυριακή? Είμαι σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Σηκώνομαι ψηλά, παίρνω οξυγόνο, γεμίζω τα πνευμόνια μου οξυγόνο, συναντώ το Θεό μου, συναντώ τα αδέρφια μου, την οικογένειά μου, παίρνω θάρρος, δύναμη, λέω, ακούω καημούς, χτυπάω στην πλάτη, χαίρομαι, παίρνω θάρρος. Και μετά, βγαίνοντας από την εκκλησία, δίνω πάλι μια βουτιά για να πέσω στο βυθό της εβδομάδας. Για να αντέξω. Πώς θα αντέξω, βρε παιδί μου. Δεν βγαίνει, βρε παιδιά. Δεν βγαίνει. Το έχετε δει, είσαστε νοικοκυρές, ότι όσες φορές έχετε για κάποιο λόγο, επειδή έχετε μαγείρεμα, επειδή έρχομαι να μαγειρέψουν, επειδή θα έρθουν τα παιδιά. Όσες φορές δεν ξεκίνησε η μέρα με εκκλησιασμό, τρέχομαι σαν τη σβούρα και όλες οι δουλειές είναι στη μέση. Και όσες ξεκινήσανε με το Θεό, σαν να έχεις τον άγγελό σου μπροστά να σου φέρνει το πιπέρι, να σου στίβει το λεμόνι, να σου φτιάχνει το φαΐ. Γιατί έχεις πάρει τη χάρη. Τα παιδιά σας, να σας πω, δεν θα θυμηθούν το καλό φαγητό που τους φτιάξατε. Θα θυμηθούν όμως σαν εμπειρία, ακόμα και αυτά που δεν πάνε στην εκκλησία, ότι η μάνα μου κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία. Και όταν έρθει στα δύσκολα και φτάσει και αυτό στις εποχές του που πρέπει να κάνει τις επιλογές του, εκεί θα καταφύγει. Όχι στο ψητό της Κυριακής, αλλά στον εκκλησιασμό του Κυριακάτικου πρωινού. Σας το λέω για παραδείγματα, για το τι αφήνουμε σαν παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Στην εκκλησία πηγαίνω. Έχω την γεύση και την εικόνα ότι ζω στο σπίτι του πατέρα μου. Έχω τα παιδιά, έχω όλους τους ανθρώπους. Και σας παρακαλώ πολύ να είμαστε ιδιαίτερα έτσι γλυκείς με τις μικρομάνες, με τα παιδάκια. Να είμαστε λίγο πιο συγκαταβατικοί, μεγαλύτεροι τουλάχιστον, να είμαστε λίγο πιο συγκαταβατικοί. Γιατί και εσείς έχετε εγγόνια και τα δικά σας φώνα κάνουν φασαρία. Πρέπει όμως η πνευματικότητά μας να αντέχει το κλάμα ενός μωρού. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο πνευματικοί που να μην ακούμε ένα μωρό να κλαίει. Και επίσης να σας πω ότι τα μωρά που κλαίνε τώρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων και με την ευλογία του Θεού, μετά θα ψάλουν στα ψαλτήρια, θα είναι παπάδες το ιερό μας, θα κάτσουν στα στασίδια που κάθεστε εσείς. Ετοιμάστε τους αυριανούς χριστιανούς. Η στάση σας και η στάση μας τώρα, η φιλόξενη, η καρδιακή, κάνει τις μικρομάνες και τα παιδάκια του να έρχονται στην εκκλησία. Κάποτε ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός, είχε πάει μια μάνα έτσι παραπονούμενη. Προφανώς δεν είχε δικά της παιδιά, ούτε εγγόνια, και είπε: «Με επιτρέπετε να φωνάζουν τα παιδιά μέσα στην εκκλησία?» Και της είπε πολύ ωραία. Της λέει: «Αυτά φωνάζουν μέσα στην εκκλησία. Τα άλλα πού φωνάζουν?» Λοιπόν, είμαστε χρεωμένοι με τις επόμενες γενιές. Όπως εμείς είμαστε εδώ τώρα, γιατί κάποιοι κάνανε υπομονή με τα δικά μας κλάματα όταν ήμασταν παιδιά, έτσι και εμείς θα κάνουμε υπομονή με τα κλάματα των καινούριων ανθρώπων. Η εκκλησία είναι διαπραγμάτευτη. Ο εκκλησιασμός είναι για μας ανάγκη ζωής. Αν δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία, δεν έχουμε θέση μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Στην αρχαία εκκλησία, αν δεν πήγαινε κάποιος τρεις Κυριακές στην εκκλησία, φορίζονταν. Δηλαδή θα ήταν κόσμος έξω τώρα, αν αυτά τα πράγματα είχαν ενεργοποιηθεί, γιατί ακούω ανθρώπους που λένε έτσι πολύ αυστηρά πράγματα, αλλά αν αρχίσει η εκκλησία να κραδένει τη σπάθα από τα κεφάλια όλων μας, δεν θα είχε μείνει λίθος πάνω στο λίθο. Λοιπόν, η εκκλησία είναι για μας η πατρίδα μας, το σπίτι μας, εκεί που γυρίζουμε πάντα. Και αν δεν εισακούονται πολλές προσευχές μας, είναι γιατί δεν τις συνδυάζουμε με τη λειτουργική προσευχή. Ο πατέρας της Εκκλησίας μας είναι κάθετη. Ο Θεός δε στα αιτήματα της καρδιάς μας απαντά συνήθως, μάλλον πάντα, με τρεις πολύ ιδιαίτερους τρόπους. Κάθε φορά που προσευχόμαστε, ο Θεός απαντά με το ναι, κάνοντας αυτό που θέλουμε, που ζητάμε, με το όχι, γιατί αυτό που του ζητάμε δεν είναι καλό και δεν είναι για την ωφέλειά μας, και το τρίτο με το περίμενε. Αυτό το περίμενε είναι πολύ εξαντλητικό και εξουθενωτικό, αλλά το περίμενε σε μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα σου ανεβάζει την αξία του δώρου. Έχετε δει ότι παίρνουμε γρήγορα και τσάμπα, δεν το εκτιμάμε. Τον άρτο, ας πούμε, στα πανηγύρια. Όλοι λέμε, μου δίνετε και για έναν άρρωστο, γιατί ξέρουμε ότι είναι δωρεάν και παίρνουμε όσο θέλουμε. Αν ξέραμε όμως ότι κάθε κομμάτι άρτος είναι ακριβώς, θα παίρναμε ένα, μισό αν γίνεται. Το δωρεάν δεν το αγαπά κανείς. Έτσι και στις δωρεές του Θεού, ό,τι είναι δωρεάν και γρήγορο δεν το εκτιμά. Ότι όμως πόνεσε και πάλεψε ο άνθρωπος να το κατακτήσει, το εκτιμά. Η γέννηση ενός ανθρώπου, η οικειοφορία του κρατά 9 μήνες. Δεν θα μπορούσε άμα τη συλλήψει να γεννηθεί το άλλο πρωί ο άνθρωπος. Οι 9 αυτοί μήνες κάνουν το παιδί ιδιαίτερο και δένουν τη μάνα με το παιδί. Το ίδιο γίνεται και στην προσευχή. Κάθε φορά που προσευχόμαστε, και λέει ο Θεός συνήθως αυτό το περίμενε, μας λέει πρέπει να περιμένεις. Να μάθεις ότι αυτό που ζητάς είναι πολύ δύσκολο, όχι γιατί δεν μπορώ να σου το δώσω, αλλά γιατί πρέπει να ετοιμαστείς για να το πάρεις. Και αυτή η προετοιμασία είναι ένα γύμνασμα ζωής. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την υπομονή σας και να δώσει ο Θεός να μάθουμε κάποτε αν μπορούμε να προσευχόμαστε. Καλό και ευλογημένο βράδυ.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, πατέρα Εφραίμ, για όσα μας είπατε απόψε και για το ότι μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε πώς να προσευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμά μας έχουμε να κατέβουμε κάτω στο αρχονταρίκι και εκεί ο πατήρ Εφραίμ μπορεί να μας δώσει απαντήσεις στις δικές μας ερωτήσεις που νομίζω μπορεί να ερωτήσουμε αρκετά πράγματα και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να ωφεληθούμε περισσότερο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι αύριο η Εκκλησία μας γιορτάζει μαζί με τον προφήτη Αβακούμ, γιορτάζει και τον νέο Άγιο Γέροντα Πορφύριο τον Καύσο Καλυβίτη. Ο νεοφανής Άγιος μας που έζησε, που γνωρίστηκε με πολλούς και μίλησε και δίδαξε και βοήθησε πολλούς ανθρώπους να μάθει και να προσεύχονται αλλά να ζουν κοντά στο Θεό, γιορτάζει. Η Εκκλησία μας απόψε θα τελέσει μικρή αγρυπνία στη μνήμη του γέροντα αυτού Αγίου για να του ζητήσουμε να πρεσβεύει και αυτός και να μας ενισχύει στον αγώνα μας. 9:30 θα αρχίσει η αγρυπνία. Αύριο έχουμε στις 11 η ώρα το πρωί η παράκληση στον Όσιο Δαβίδ που φιλοξενούμε εδώ λαμπρός την τιμία του Κάρα και ο Άγιος θαυματουργεί αυτές οι μέρες. Πολλά θαύματα γίνονται ανάμεσά μας, σιωπηλά, αλλά γίνονται στον καθένα μας. Και το απόγευμα στις 5:30 έχουμε το Ιερό Ευχέλαιο. Θα ζητήσουμε από το Θεό να γιάνει τις ψυχές μας τα νοσήματα και φυσικά αν γιάνουν αυτά θα γιάνουν και του σώματός μας. 5:30 ώρα λοιπόν αύριο ο Εσπερινός και στη συνέχεια το Ιερό Ευχέλαιο. Στη συνέχεια έχουμε καλεσμένους τον αξιόλογο καθηγητή του Πανεπιστημίου, πατέρα Γεώργιο Ευθυμίου, μαζί με τον κύριο Χολέβα, οι οποίοι μάλλον θα μας μιλήσουν, έχουμε ένα αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική έτσι παρουσία. Θα γίνει λοιπόν μετά από το Ευχέλαιο και θα μας μιλήσουν για την Έλληνο-Ορθόδοξη παράδοση που είχε ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, και θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα λόγια του πιο πολύ. Να σηκωθούμε, να ψάλουμε. οι ομιλίες που γράφονται, τις γράφουμε μάλλον, όλες οι ομιλίες έχουν καταγραφεί, μπορείτε να βρείτε μία ομιλία, όλες τις ομιλίες, πολύ μικρή αξία μπορεί να αγοράσει κανείς με ένα ευρώ ένα CD, που μπορεί αυτό ως ειδική αξία που έχει μέσα το CD να το ακούσει στο αυτοκίνητό του, στο σπίτι του, να επαναλάβουν αυτά τα ωραία που ακούσαμε απόψε, που η ψυχή μας πραγματικά ένιωσε κάτι. Ας το ξαναβάλουμε. Το δίνουμε και δώρο σε κάποιον άλλον. Να πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας έναν άνθρωπο να συναντήσει το Θεό. Όχι με πίεση. Άκουσε τον, θέλεις αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθούμε ο ένας με τον άλλον. Έχουμε ανάγκη να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Και μετά κάτω μπορείτε να βρείτε στην έκθεση με τα βιβλία μας πάρα πολύ όμορφα βιβλία, πνευματικά βιβλία μας, μίληση γέροντας, για να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα σε αυτό το πνεύμα του χαρίσματος που έχουν οι άνθρωποι αυτοί που γράψαν τα βιβλία, για να μπορούμε και εμείς να ωφελούμαστε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μια ακόμη φορά και κρατήσατε πραγματικά αμείωτο το ενδιαφέρον σας σε όλες αυτές τις όμορφες ομιλίες που γίνονται κάθε χρόνο με την ευκαιρία των εορτίων για την Μεγαλομάρτυρα Αγία Βαρβάρα.

Ευλογημένος, δια πρεσβειών της Παναχράντος ο Μικρός και πάντων των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά.

0: Παναγία Τριάς Δόξας Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχουπαρών και τα Πάντα Πληρών, Σταυρός των Αγαθών και Ζωής, Χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άτερ ημών εν της ουρανίας αγιάστητο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείληματα ημών ως και ημίς αφίεμε τους οφειλάτες ημών και μη σε νέγιση μας εις πειρά.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων τορούμενος και το σών φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίας τη επωνύμου σου καινή πολιτεία τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχίαν έχει την σύν, όπλων ειρήνης αήτητο τρόπεων, καινήν και αήτης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται επί παρήτης αγαθήτες εκκλησίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζει ουσικέλευσης βασιλεύειν,

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθεις ανηθλίβοντες με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, καί στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με, Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς με ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνμη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίεσαι της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της ουστείς μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, σε φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπθηνε ως τέλους όλη την ημέρα μη σκυθροπάζουνε πορευόμην. Ότι η ψωή μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκ στην ίεσαι της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ασφόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη και τέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και στιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι εγγυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη λάλησαν μετεότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κυκών και ως η άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακών και ούτε φέρνει το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι έπεισε, Κύριε, είπε σε εσείς ακούσει, Κύριε Θεός μου, ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και εντός αλευθήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγεδόν με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά δι' αγαθών εν δι' ευαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, προσαπλώσει εις άρξου με εν γύρι μου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσιν το ελαιό σου υπερζωά, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα τη παρότα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητο ευληστεί η ψυχή μου, και χίλια αγκαλιάσω σε νέση το στόμα μου. Η έμνη μόνο εγώ σου επί τη δρομή μου, εν τη όρθρε σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφράνθησετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι ενεφράγεις το μαλαλούν τον άντικα. Εν της όρθρες εμελέτων εισαι ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον τούς εις τη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι κατεύδονται σε τάφον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί της χειρός σου απόστησαν, έθεντο μεν λάκου κατωτάτερ, σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα η αυτής. Παρεδόθεν και ουκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μη σθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς σε τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέσι,
Μη δίγησε τέτοισε το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου αιτία πολλία. Μη γνωστήσε τέτος πρώτη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς η Κυρία και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κυρία αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Έπε με δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα, περιέσκουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας που μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον εμπιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το έσω αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κυστέλος ορκιστήσε το Ιουδαί στον αιώνα μηνύ, ου κατά τας ανομίας μον επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας μόν ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυναν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγμα του πλάσμε ημών εμνήστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως εχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίεξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εν ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημασή των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισών μου, Κύριε, δώρον υπορέψομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα

Βραβεύει επνεύματι τη Εκκλησία Χριστού, τη χάρη την εν Θεώ. Σίγαν καθ' υπογράψα στις Τριάδος την δόξα, μίστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης, παρίς λαμπρός δόξα, δε δόξα.

παρούσα να πάντα σου ενελαίω φεδρίνουσα. Σιγαρίδα πότε προσεπελεύσετε. Η φωνή λέγουσα ειδού ονειφίω σου. Βλέπεων ψυχή μου μείνει τάξη και μείνει. Έξω φεγκρούσα ω επέντε παρθένη. Αλλά γρήπο καρτέρισο. Ή να υπαντήσει Χριστό το Θεό. Ενελαίω ποιο.

χαρίτου σου. Σιγαρό θρησκέπη ομού και βοήθεια, πείρασμον και θλίψεων να είμαι εξέδουσα. Όθενος εκ μέσου φλογίζου.

0: άφεσιν το θυνέμι, σε γαρέχω επίδα ο δούλος σου.
1: Ως του Κυρίου παρόντος με ρύμνησο ψυχή και της φρικτής ημέρας την ώραν εννοώ. Ιδαρ κρίσης ανήλαιος εστί, της μη πράξας είναι λέος, διό προτέρους βοήσων, φύσε μου σωτήρ, μόνος γαρ υπάρχεις φιλάνθρωπος.
0: Η πόρνηση προσπίπτω είναι αλάβω την άφεση και ανημίρου τα δάκρυα εκαρδίας προσφέρωση Χριστέ ο Θεός. Είναι ως εκείνη νυχθυρίσεις με σωτήρ και παράσχει συλλασμόν αμαρτιών. Ως αυτή γαρ κραβάζω, συλλήτρωσέ με του βορβόρου τον έργο.

Ήρθον εις απορία και από γνώση νυνή συνέχομαι. Δέσποινα Θεοτό και αυτή με σώσον τη εσπλαχνία σου. Αμαρτωλών σιγαρή βοήθεια.

0: και προ τη δική δικάσου αυτή και φέρθω δική να ενδικώ.
1: Ναι, φωστήρε νοερία, ενδείχθητε άγιοι μαρτυρέ. Την γαραχλή τη πλάνη κατήργησατε. Διά τη πίστεω, τα ψυχικά σύμβολα πάντα σε φεδρίνατε. Τον υφείο μεταδόξη συνεισήλθετε. Στον ουράνιο νυφώνα και νύμη και τέψατε. Σου θύνε δεόμεθα τα ψυχά σύμβολα.
0: Όξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νύ και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Ο ασάλευτος στήριγμα του της πίστεως και σεβάνιον δόρυμα των τριφώνημων. Την Θεοτόκον εν ημίς μεγαλύνομεν πίστη έρεη την πέτρα της ζωής εν γαστρή σου χωρίσασα. Έρε των περάτων ιεφής, χαίρε των θλιβωμένων αντίληψης και νύφη ανήφε.
2: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον κρίνε με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ύμαρτο και το πονηρό ενώπιόν σε ποιήσε όπως αν δικαιωθήσε τις λόγιες και νικήσει το κρίνε στέσαι. Ιδούγαρ να νομίε συνεπίφθην και να αμαρτίε εκεί σε μιμήτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Κρατήσ' με ισόπα και καθαριστήσω με, πλύνεις με και επερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίσ' με αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσονται ως τέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσιον της εγκάτης μου. Μία απορρίψιν από του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν σωτηρίους και πνεύματι και μονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωτούς και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις εσύ αν εδώ κάνω λογαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθιν ο Κύριε τη ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λογαυτώματα. Τότε ανήσου εμ το θυσιαστήριό σου μόσου.
0: Του συντρίψαν την πολέμου σε βραχίων ή αυτό και διαβιβάσαν το ενθρέν ελιθρά θαλάσσι. Άσομεν αυτό ζει το τι ημών ότι δεν δόξαστε. Δόξο Θεό ημών δόξαση. Πυροσώνω την καρδία μου κατά νύξιο Χριστέ. Όπω ελεύσουμε με μετανία ει κοινόματά σου και εξομολόγηση προ άκουση χρεών με λίγουσε. Δόξο Θεό ημών δόξαση. Τι σαν λόγια των δεσμών με των αμέτρων μου κακών. Ή να βηματίζω σοι εν μετανία τα δικαίου τρίβου θεία σε διδού τη κατάπα τεπνών των αιωνίων. Άγιο Μάρτυρο του Θεού πρεσβεύστη περιμόν. Ήρθε μέγιστον προσήτως των μαρτύρων σου Χριστέ. Η μεγαλοπρέπεια πανευπρεπώς και γάρδια ενθικότης, της υπερφυές της σου χαρίς μας είναι μεγαλύτησα. Άγιο Μάρτυρο του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ραντισμό θείων αιμάτων των Αγίων Αθλητών. Αίμα επιβόμιον το δυσμενή φερόμενον επάφη και καθηγιάστητε επίγεια πνεύματος χάρη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μετανοίες μου παρθένε καθυπόδειξε ρουδούς. Και τις απαγούσεις με προς αμαρτία να πόσεψουν τρίβου ή να σε υμνώ των πολυήμνητων και παμακάρισμων. Πρόδρομο του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, πρόδρομο κήρυξη μετανοίας μετανοή με εξ ψυχής, πάντοτε δυσόπι των δεσπότων και κύριων, γνώμων φωταγωγών και την καρδία του πίστη σε τιμών. Πρόδρομο του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ως εις ερήμου κάλεσαν θρέμα, πρόδρομο κήρυξη του Χριστού, νυν εν ερημία με καλόν αυριζόμενο. Οδήγησον εισοδόν της σωτηρίας Θείας σου εντεύξε. Οξοπατρή, της πρόδρομη του Θεού πρέσβη υπέρ ημών, της τυραννούσης με αμαρτίας τη μεσητεία σου σοφέ πρόδρομη εν τάχη της οπό ελευθέρωσε. Και θράψουν και κατ' εμού εγκυρωμένοι δαιμόνων καταιγίδα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Σώσον με αγνή μήτε της αληθείας, κλειδονιζόμενον δεινός υπό των παθών και συνεχώς βυθιζόμενον και ήθινον με σεμνή προς σωτηρία των εύδειων ντυμένων. Άγιε του Θεού πρέσβη υπέρ ημών. Εν οικικότητα πάθη. Άγιε ράφα του Θεού πρέσβη υπέρ ημών. Θεώθω τη φωτοδότη μου, Κύριε λέει χάρη δεξάμενος και τη λαυγής φωστηρανεδίκης. Λογικές εξαστράτης εμήν μαρμαριγές την μνήμη σου όπως εξίωσαν η μνήσιο μου. Άγιε ράφα του Θεού πρέσβη υπέρ ημών. Επλήσεις της αδοχίας, Κύριε λέει σοφέ του Θεού Πνεύματος. Τον εντολών ως φύλαξ του Χριστού και παθών καθυράμενος. Τη υπερθέου και έγωνα όνο τριάδο εν διέτοιμη. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα. Ο ζήλου και παρησία έμπλεο, κύριε Λέμπλεξε, Δεστέ ο μάχος πάσα ψευγός και σωργίας διήλεξας, τον δισεβόν ερέσεων ορθοδοξίες προϊστάμενος, και ρίν και αί και ίσως αιώνος των αιώνων αμή. Η άσπρη σε τριβήν πανάμα με τις ανθρωπότητος, τον ποιητήν τεκούσα του παντός, τον ημάσιμον θώσαντα, και τα ρε γέντα εστόματα των προ

τους υπερτίμους λίθους πάντες της Εκκλησίας, τους θείους πύργους της ευσεβίας, τους της πλάνης, καθαρέτας ενάσμασης, τιμόμεν πιστή τους μάρτυρας. Υπεραγεύτε ο Χριστός ημάς. Κατεραγμένων επανορθώσεις, κατ' ο Θεοτόκε, πτωθέντα έγειρον εκβόθου των κακών μου και εδραίωσον δέσποινα εν πέτρα των του Θεού εντολών. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περί μόν, όμβρισον καμή σταγόνα μετανοίας, ο εν ποταμού την άβρισον των βαπτίσας, της ευσπλαχνίας των Κύριων, των απάντων, πρόδρομο Κύριε ξεάγαστε. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περί μόν, περιστατικές συγχύσεις του βίου, πάντα το νου κλονούμενος προσφεύγω υπό την σκέπη σου πρόδρομο του Σωτήρος. Σπεύσον βοήθησον το δούλο σου. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περί μόν, εν νυχτερινές ευχές επικαλούμε τον ημετερών ηλεμπτήρα σε του κόσμου, θα μακάριστε πρόδρομο φώτισόν μου τα της καρδίας αισθητήρια. Υπεραγεύτω και πρέσβευε περί μόν, φώτισον αγνή παρθένα την ψυχή μου, φως το εκφωτός το ακούσα Θεοτόκε. Και της μερίδος με δείξον των σωζωμένων ή να υμνώσει την πανίμητον. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί μόν. Ρωνήμενος εν Χριστώ, τας μηχανάς του σχολιού δράκοντος, γνώμηστερα Κύριλε, ως εις τον αράχνης διέλυσες. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί μόν. Ηλίν παθών εξ ψυχής εκτινάξου καθελών Κύριλε, πάνω λογισμών ύψωμα κατά του Χριστού επερώμενον. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι. Ως εύστοχος αθλητής Πάτερ, Κύριλε, εξέκλεινα στερός άπασαν την δυσάρκος ευπάθεια, ως επιβλαβή και επίβουλον. Και νυν και αεί και εις τους ένας τον ένα μήν. Την μόνην εν γυναιξήν ευλογημένην, ως Θεού σκήνομα, πανευπρεπείς, άπαντες αναγαλιάσαι δοξάσουμεν. Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ.

0: Μονάχα συγχωρήσαστε, εις εορτάζουσι πόθο, την Αγία Μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Την Αγία και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Και εκ μαζών εθύλασσας τον πάντας εκτρέφοντα, όφεν δις όπως σε Παναγία Παρθένε, Χριστίνε πτεσμάτων μου, όταν μέλο παρίσταστε, προπροσώπου του κτίστου μου, Δέσποινα Παρθένε αγνή, την συμβοήθειαν τότε μη δόρισε, και γαρδίνασε ως αθέ.

Κύκο ακύρε την ακοή του και φοβήθη, ότι αρή το βουλή η Θεός αίδιος εκ της Παρθένου προήλθε σαρκωθείς, δόξα τη δόξου Χριστέ, δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Δόξα σε θέση που δόξα, η πλάνη σε γεύση με τις αμαρτίες εκτός ο πλάνος και από σου αγαθέ, πόρα που εμάκρυνε και τις οδούς η κατάβρωμα αυτού, ηργάσε το μόνο σωτήρι, σπεύσουν εξελέστε με. Δόξα σε θέση που δόξα, τα άδειλα Κύριε και κρίθιά μου αυτός γινώσκης. Η μαρτικότα πολλά της πολύ σου ήκτηρον, ο συμπαθής ηκτηρημής μόνο σωτήρι και μετανοίας με καιρών δίδου καθαρτήρι.

Άγιο του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνο, σκύμασι μάρτυρε, περικλειζόμενοι τε βασάνε, τη κυβερνήση Χριστού, προσλημμένα σύχθητα τη ουρανίου βασιλεία. Παρά αυτού νίκη στεφάνη, αλλιώ κατακλειζόμενοι. Άγιο του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνο, νεώσαμε μάρτυρε, τη ευσεβία, γίν την καρδία, ομολογία αυτή σπόρων κατεβάλλεται και μαρτυρίου εδρέψασε σαφώ, εκατοστέφοντα τερπνών άσταχη πανέφημη. Υπεραγεύθω και σώσον ημάς, πανήμητε διάσπινα, μεγαλοφόνος αναβοός, πλήρωσον πάσης χαράς την εμήν διάνοια, παρεχομένη υπένθρωση αγαθών και μετανοίας αφορμάς και γνώση σωτήριων. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον, εμ' αυτόν αποκλαίωμε, θείον αδιόρθωτον έχουν πάντοτε, ή κτρώνον πρόδρομε των αμαρτής απολύμενων. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περίμον, εν ευχές και δεήσε συνεύρη, μη συλλήπτωρά σε μακάρια, προφήτα την ψυχή μου ενισχύοντα και των λογισμών μου καταβγάζοντα. Βαπτιστά του Θεού πρέσβευε περίμον, βαπτιζόμενον κλείδωνη των αμαρτημάτων και κινδυνεύοντι, βαπτιστά Θεού κυβέρνησον προς γαλήνιν θείας επιγνώσεως. Υπεραγευτό και σώσον ημάς, ταπεινώσασα σώσον με τον υψηλοφρόνος πολιτευόμενον, είτε ακούσατε νητρώσαντα την ταπεινωθήσαν φύσιν πάναβε. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περίμον, ρεύμα όντος φοδρών πλημμυρούντος χυμάρου, ως ως ο Κύριε εκκρεμείται λόγος των κακοδόξων εκτρέπων μηχανήματα. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περίμον, ρεύμα όντως φοδρών, ίσως την βελιράν του αρίου διέρεση νόκυλιρε, μακράν τες αβελίου δε κβάθρων συναληθήν καθήρικας. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι, λόγους πλουτοποιούς ως χρυσόν καταλέλειπας, ω Κύριε, θησαυρούς δε ως περλήθους τιμίους, του σούς τη Εκκλησία Χριστού, και νύν και αεί και στους αιώνας των αμήν, της δύνατε των σών ερμηνεύσε μυστήριων πανάγμα, των γαρκτήσει μη χωρούμενων πάση εν μήτρα σου εχώριστες. Θησούσι μεταφωνήσανε σε ως Κύριε,

0: όσων ημί δογμάτου θεολογίας έπλησαν σαφώς εκ των πηγών του σωτήρους, τα σαιρέσεις κατακλείζουσαν μακάριε και το πίμνιον αλόβητον, δικημίες διασώζουσαν τον περάτο γά και ως υπάρχης καθηγητής,
1: Προσταθία σαφών.
0: Και ενάδει του αυτομηνός, μνήμη του εναγίες πατρός ημών, Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Κύριλλον ημνό του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων Αϊπαρθένου, έβρατο ότι υποχωήν ένα τον Κύριλλος εις ημά. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες της Θεό Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Εννοούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον,

το της κυοφορίας βλαστήματι, το κόσμο την ευλογία ανεξήγησας, όθεν σε πάντας μεγαλύνω.

0: των κύριων εκ των ουρανών ενείται αυτό εν τη υψίστηση, πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείται αυτό πάντε οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτό πα σε δυνάμει αυτού, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείται αυτόν ήλιο και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φω. Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτό είπε και ειρηνήθησαν, αυτό ενεθύλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείται τον Κύριον εκ τη γη δράκοντε και πάση άβυση, πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλο πνεύμα καταιγίδο τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντε η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλεί τη γη και πάντε λαοί, άρχοντε και πάντε κριτέ γη, νεανίσκη και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση τσοσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και νόνι ένεις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτών και η Ιης Ιών αγαλιάστον επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν φορώ εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτού. Ότε ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώση πραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Ε, η ψώση του Θεού εν το λάρι και αυτών και ρομφέ εδίστο με τεσχερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνη η ελεγμούσε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του εν δόξου αυτών εν χειροπέδε ιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση τσοσίη αυτού. Εν είτε των Θεών εν τη αγίη αυτού εν είτε αυτό εν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού εν είτε αυτόν κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Ενείται αυτόν εν ήχο άρπικο, ενείται αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείται αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείται αυτόν εν φορδέ και οργάνο. Ενείται αυτόν εν κυβάλι σε βήγηση, ενείται αυτόν εν κυβάλι σε αλλαγμού. Πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριον.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Δόξα εις το δείξα εις το φως, δόξα εν υψίστης Θεότη πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Μνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο, Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, αγνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστη μη μέναν ευλογήσω σε κενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε λέησον, με ίασε την ψυχή μου ότι μαρτών σου. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνο το έλεος της γνώσκου σύση. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει σου λαχθεί τη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε όνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιπίσαμε λεπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσε με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Πληρώσουμε την ευθυνήν δέησιν ημών το Κυρίο.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς.

Τον Αγίον Κύριο και Αγίον Κύριο και Αγίον Κύριο και Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και πάντων τον Αγίον Ελίσσα και Σωσήμας.

0: αρμοδίας η προσφέρει, ποιον καθαρών εν μετανία μικτιθέντα. Ή να ακούς ο καγό της ευθέας σου φωνής, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύουν οι σιρήνοι.
1: Και στο ελαμπρό της Κυρίας μας προημών εφημάς, και τα έργα των χειρόνιμων κατεύθυνο εφημάς, και το έργο των χειρόνιμων κατεύθυνων. Μεγάλος εγγονήσαστε Αγίοι, τας βασάνους των ανώμων υπομείνατες γενναίος, και Χριστόν ομολογούντες εναντίον βασιλέων, και πάλι μεταστάντες εκ του βίου, δυνάμεις

0: ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στον αιώνα. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάζη αμαρτίες ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημάς. Άγιε επίσκεψε και ίαση, ασθενείας ημών ένε και το όνοματός του ελέησον, ελέησον, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στον αιώνα. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και η λύση αμφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει.

δυνάμει του Πνεύματος, ο καταγνώστος και προσκόπτος εν καθαρό το μαρτύριο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε εσύ εν παντή καιρό και τόπο. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημα και

αξίζουν. Ως αυτοίς πάντοτε με το φόβο και αγάπη στα τρέχοντα, όχι και τελευταίες, τρέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνων.

Η λειτουργία είναι σύ βασιλεύτης δόξης στο γαρδιακόν εισήν μέγα και φοβερόν και αυτές τες επουρανίες δυνάμεις είναι λόγος δια την άφετον και μέτρη των σπινοτοπίαν αντρέπτος και αναγιώδος γεγονάς άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εκκριμάτισης και της λειτουργικής ταύτης και νεβάτης ο δεσπότης των απάντων συγκαρμόνος κύριο Θεός ο δεσπός των επουρανίων και επουρανίων επί τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ ο μόνος Άγιος εναγίησαν από

Ιθισόπιο, τρία, Άγιον ύμνων,

αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον, το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δημάσου ανθρώπου σε εκνημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Σε γεννησί ευχαριστή, σε πρόσκυνη είναι παντήτω από τις δεσποτείες σου, συγκαλύφερος ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, αυτός ο όντως οίκαιο μου, γεννήσου ο Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκτομιώντας εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανό να ανοίγεγες και την ασθενία σου. Ευχαρίσω την μέλη σου, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ. Ο γεννήσου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης είναι εκ των χειρόνιμων δέξης. Και τη συγχωρεστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήν και τα σεραφή με εξαπτέρυγα, ολιώματα μετάρση απτερωτάν.

Ιερείς και πάντων των υπερημών γεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριμέρου Αναστάσεως, τους ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

Ειν ταύτην και ναι μακτολατρίαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εθιμάς και επί τα προκείμενα δωρά ταύτα. Και ποιήσον των μεν άρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου. Το δέντο ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Με τα βαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση τη νύψη ψυχή άψη αμαρτιών, η συγχώρηση των ελλημάτων ει πνεύματο Αγίου Κοινωνία. Θυσία την προσέ, μη ει κρίμα ει κατάκριμα έτη προσφερομένη του Πρωθυπουργού των Πίσπρων Απαυσαμένων, προπατώρων πατέρων πατριαρχών προφητών, κηρύκων Ευαγγελίστων Μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστε τετελειωμένου νήστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως Σημεών Αρχιερέως νήστη Κύριε.

για να άκουσα να βρίσκω όπου επίσκεπε το φως του προσώπου σε την προσταμένη στιγμή. Σαν Χριστό διακονίας παντός ιερατικού και μοναχικού του άγματος, έτσι προσφερομένη σε πλοή, καθημετρία υπερπισκομένης της Αγίας Καθηγητής και Αποστολικής Εκκλησίας,

αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σύνδεσποτα προκειμένα πάση ημίν, εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, εις πλέουσι σύμπλευσον, της οδηπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σώμα. Χάρη τη και εκτιρεμής και

και από θρόνο δόξη της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσιμά σου, μη πατρε συγκεφθήμενος και οδεμήνα οράτος ημών και καταξίως αντικρατεά σου χειρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου σου αίματος

0: ενδυνόμενος και μητρεύω το καπανοπλούσιο Χριστός δικά πλήρωμα Πνεύματος Αγίου. Αμήν.
1: Θεού Πατρός.
2: Αμήν. Ο Χριστός μυστήριο λίγος. Ο φίλε μας

Δέσποτα του άρθρα, Κύριε Σου Χριστόφρος μης, κρίμα μη γέννητο τα Αγία ταύτα, Δία του ανάξιον είναι με, άλλης κάθρεσιν και αγιασμό και εις αραβωνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμείδε το πρόσκολα

πρώτο θανάτου βασιλεί και θεού ημών μετά τη δοτεύει Αλεξίου τον Άσιο Πρεσβυτέρο του Μοναχού την Ιδη Παναγίσομη. Ιεροδιάκονα πρόσεχε, μετά τη δοτεύει.

ότι εξίωσας ημάς μετασχήν των Αγίων Σου μυστηρίων. Τήρησον ημάς εν τόσω αγιασμό όλην την ημέραν, μελετώντας την δικαιοσύνη.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυνδεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τις αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου την πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προς

εσύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρέσβειες των Αχράντου και Παραμομαγίας Αυτομητρός,

και Επισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγία ανετελέσαμε, του Εν Αγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου.

Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την θέησή μου εν τη λυθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει σε κρίσινη με τα δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσιν εσύ την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και οικειδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν μη ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εν μελέτησε εν επάση τη έργη σου, εν ποιήμαστε χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσε με, ότι προσέγερε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατέφυγον. Δίδαξόν μου, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα, σου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκληρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήναν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιώθησε του λόγη σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαρίστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία στην σωτηρία σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθηση σου. Ότι θέλεις αστησία νεδοκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου τρισιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επιθυσίες θηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες.

της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυμα...

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 9 του μηνός Ιουνίου γιορτάζει ένας πολύ μεγάλος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας από τους οικουμενικούς διδασκάλους, ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Από εκεί βγήκαν δύο μεγάλα αναστήματα. Πρώτα ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας, ο Στήλος της Ορθοδοξίας και ο Άτλας και λίγο αργότερα ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης και εκείνος Αλεξανδρίας. Υψηλές κορυφές. Έχουμε πει και άλλοτε ότι στην Εκκλησία μας δύο είναι τα μεγαλύτερα μυστήρια, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και το μυστήριο της Σαρκώσεως του Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το πρώτο το πολέμησε ο Άριος, ο φοβερός Άριος, ο σατανικός Άριος, που ήταν χειρότερος από χίλιους νέρονες και χίλιους καλλιγούλες, γιατί έφερε το όνομα του Χριστού και ήταν μέσα στους κόλπους και στην αγκάλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και έκαμε μεγαλύτερο κακό και χειρότερη θράψη. Εδίδασκε πως ο Χριστός δεν είναι Θεός. Είναι κατώτερος του Πατρός, δημιούργημα του Πατρός, για το οποίο αυτού κατώτερου Χριστού ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και τόσα άλλα φλιναφήματα. Και αυτό διαδόθηκε παντού, γιατί ο Άριος ήταν τέρας μορφώσεως και έπιθε ακόμη και τους αγαθούς και τους Αγίους. Μπορούσε δηλαδή να πλανέσει και τους εκλεκτούς, αφού πλάνεσε και τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και εξόρισε τον Άγιο Αθανάσιο. Και έκαμε τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος τη Σύνοδο της Νικαίας. Γιορτάζουμε μεθαύριο την Κυριακή των Αγίων Πατέρων αυτή την υπέροχη και ουράνια σύνοδο, και κατεδίκασε τον Άριο και διατύπωσε το σύμβολο της πίστεως και είπε ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού και γεννήθη προπάντων των αιώνων και δεν επιήθη όπως τα κτίσματα. Και έτσι λοιπόν, πρωτοστατούντος του Αγίου και Μεγάλου Αθανασίου, διατυπώθη το δόγμα της θεότητος του Χριστού. Και έτσι υποστήριξε εκείνος το μυστήριο της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος. Λίγο αργότερα ήρθε άλλος καλός, ο Μακεδόνιος βέβαια, ο οποίος χτυπούσε το Άγιο Πνεύμα τώρα και έλεγε πως είναι κτίσμα, ότι έλεγε για τον Υιό και άλλες ανοησίες. Ήρθε όμως η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος επ' Μεγάλου Θεοδοσίου και Γρηγορίου Ναζιαντζινού και των υπολείπων και μελετίου Αντιοχίας και τακτοποίησε συνοδικώς το ζήτημα και είπε πως και το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριον, είναι Ζωοποιόν και τα λοιπά και Θεός αληθινός. Συνδοξαζόμενον και συμπροσκυνούμενον το Πατρί και το Υιό. Πάμε όμως λίγο αργότερα και έρχεται ένας πατριάρχης τώρα, Κωνσταντινούπολεος, ο Νεστόριος, και χτύπησε το δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως, το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, το δεύτερο μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας. Και τι είπε? Ότι η Παναγία, η Θεοτόκος, δεν γέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα, απλά έναν άνθρωπο που ονομάστη Ιησούς, και δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος. Και έτσι καταστρέφεται το δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως και η σωτηρία του ανθρώπου με αυτή την τορπίλη που έβαλε στα θεμέλια της Εκκλησίας
ο φοβερός Νεστόριος. Και η Εκκλησία τις δύσκολες εκείνες ώρες βρήκε πρώτον συμπαραστάτη της τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας. Και με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο στα 431 εδογμάτισε ορθώς και ονόμασε την Παναγία Θεοτόκον. Έλεγε μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος ότι όποιος δεν δέχεται την Παναγία Θεοτόκο είναι έξω από τη θεότητα, έξω από τη σωτηρία, έξω από την Εκκλησία. Γι' αυτό και απέβη ο Άγιος Κύριλλος της Παναγίας υπέρμαχος. Και με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους αγωνίστηκε για την Εκκλησία και το δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως και κυρίως για τη Θεοτόκο Μαρία, για την οποία έγραψε και συγγράμματα και ύμνους και λόγους και ό,τι άλλο θέλετε, και μέσα εκεί έβγαινε και βγαίνει η απέραντη αγάπη του στη Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός, την Παναγία μας. Είχε και πρόβλημα από το θείο του Θεόφιλο με τον Άγιο Ιάννη το Χρυσόστομο. Δεν τον είχε γράψει στα δίπτυχα που μνημονεύονται οι αρχιερείς και οι πατριάρχοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Και τότε τη βλέπει την Παναγία την ίδια, του λέει «Έλα εδώ Κύριλε, με έχεις στενοχωρήσει παρότι με έχεις και ευαρεστήσει όσο λίγη». Τον βλέπεις αυτόν και δίπλα της έναν Άγιο. «Ναι», λέει, «το γνωρίζεις ποιος είναι». «Δεν τον έχεις δει». «Ποιος είναι»? «Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος». «Γιατί δεν τον μελετάς? Αυτός είναι κοντά μου». Έχει κοιμηθεί ο Άγιος Ιωάννης μεταξύ. «Είναι κοντά μου». «Σε παρακαλώ Κύριλε». Και αμέσως άλλαξε ο Κύριλλος. Το έκανε από φοβήθηση, από συμπάθεια στο θείο του. Όπως και ο Κιτάρας πολλές φορές συμπαθούσε και τον Κολοκοτρό, συμπαθούσε τέλος πάντων και τα δεχόταν όλα. Έτσι και εκείνος, αλίμονο. Και εδώ πια τι έγινε? Και υπέρμαχος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όσο λίγοι. Ήρθα όμως τα χρόνια, πέρασαν οι καιροί, γιατί πέρασε η ώρα και κοιμήθη ο Άγιος Κύριλλος. Στα 444, άμα το θυμάστε, είναι 3-4. Και η Εκκλησία τον κατέγραψε με τους Αγίους και μάλιστα τους μεγάλους, τους οικουμενικούς διδασκάλους. Να έχουμε την ευχή του.

για να με προστατέψει ο Κύριος από προβλήματα. Ψαλμός 120, δεύτερο μέρος. Κύριε, άκουσε και το δικό μου στεναγμό και τη δική μου προσευχή. Στις δυσκολίες, στις μπόρες και στα προβλήματα της ζωής μου δεν ανεζήτησα πουθενά προστασία, παρά μόνο σήκωσα τα μάτια μου προς τους πνευματικούς μου πατέρες, γιατί ξέρω ότι από εκεί θα μου στείλεις τη βοήθειά σου και την δύναμη για να παλέψω. Πιστεύω, Κύριε, και το περιμένω, διότι μόνον από σένα που δημιούργησες τον ουρανό και την γη θα έλθει βοήθεια. Όμως, φύλαξέ με, Κύριε, ώστε να περπατώ στη ζωή μου χωρίς στραβοπατήματα. Μέρα και νύχτα, Κύριε, ο διάβολος καιροφυλακτεί να καταστρέψει τη χαρά της ζωής μου. Ποτέ λοιπόν μην αδιαφορείς για μένα και μην χαθείς από τη ζωή μου. Μην εξάγρυπνος για να με προστατεύεις από το κακό και μόνο τότε οι πειρασμοί της ημέρας δεν θα με κατακαύσουν όπως ο καυτός ήλιος. Δεν θα με προσβάλλουν οι ασθένειες. Δεν θα επιφέρουν κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποια βλάβη ή φθονερές μαντικές δυνάμεις των κακών ανθρώπων. Κύριε, φύλαξέ με και βοήθησέ με, ώστε να μην διώχνω από κοντά μου με τις αμαρτίες τον προστάτη, τον φύλακα και βοηθό στους πειρασμούς που συναντώ, είτε μέσα στο σπίτι μου είτε έξω από αυτό. Δίδαξέ με, Κύριε, να αντιμετωπίζω τους κινδύνους σωστά και ταπεινά. Βοήθησέ με να βρίσκομαι πάντοτε κάτω από την σκιά των καρποφόρων ελαιοδέντρων, να γεύομαι τους καρπούς τους και από το λάδι τους να γεμίζω το δοχείο της ψυχής μου. Μόνον έτσι θα έχω την δυνατότητα να κρατώ γεμάτο και αναμένο το καντιλάκι της προσωπικής μου ζωής, φωτίζοντας τις πράξεις και τις επιθυμίες μου, καθώς και το καντιλάκι της οικογενειακής μου ζωής, για να υπομένω τα οικογενειακά βάρη, και το καντιλάκι της επαγγελματικής μου ζωής, εργαζόμενος σωστά και συνετά. Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα τα καλά σου. Ξέρω ότι με αγαπάς ως παιδί σου και ότι θα είσαι πάντοτε μαζί μου, αρκεί κι εγώ να υπακούω στο θέλημά σου για να απολαμβάνω τη θεϊκή σου χάρη, ευλογία και προστασία σου. Αμήν.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στις μέρες μας, ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό και ομοιάζει με τα άλογα όντα.

Όσο ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, δημιουργείται μέσα του ένα κενό. Και αυτό το κενό, ο άνθρωπος το αναπληρώνει, δημιουργώντας είδωλα μέσα του, προσωπικά είδωλα. Παλιά θεοποιούσε τη φύση. Τώρα θεοποιεί άλλα πράγματα. Είπαμε, τα χρήματα, την ειδονή, την επιστήμη την ίδια πολλές φορές. Έχουμε πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα πιστεύει και είναι προφανώς χονδροειδή, και έχουμε πράγματα τα οποία ο σίδωλα ο Θεός τα λατρεύει και είναι πιο εκλεπτισμένα. Τα αξιώματα, την ομορφιά. Προσκολάται η ψυχή. Προσκολάται η καρδιά και ο άνθρωπος πάβει να είναι ελεύθερος. Τρέχει όπισθεν Θεών αλλοτρίων. Τρέχει πίσω από Θεούς που είναι φοβερά διαφορετικοί από ποιον, από τον πραγματικό Θεό. Ένας είναι ο Θεός. Μοναδικός, πραγματικός, αντικειμενικά οντολογικός. Είπαμε, εγώ είμαι αιών, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Με ταυτολογία μόνο οριζόμενος. Πέρα και πάνω από όσα γνωρίζουμε ως φυσικές εξαρτήσεις. Κι όμως εμείς θέλουμε να θεοποιούμε τις φυσικές εξαρτήσεις, τα μέσα που έχουν δοθεί στη ζωή αυτή, για να προχωρούμε και να οικοδομούμε την κοινωνία μας. Θεοποιούμε πράγματα που δεν είναι θεοί. Και αυτό μην το ρίχνουμε και μην κατηγορούμε γι' αυτό μόνο τους πρωτογόνους. Το κάνουμε ξεκάθαρα στις μέρες μας. Διότι και στις μέρες μας ισχύει αυτό που έγραφε ο Ψαλμωδός για τον άνθρωπο που έτρεχε πίσω από θεούς αλλοτρίους. Άνθρωπος εν τιμίον ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό και αρνούμενος τον Θεό δεν καταλαβαίνει σε τι μεγάλη τιμή, πόσο σπουδαία είναι η αγιότητα που τον έχει καλέσει ο Θεός. Και τι κάνει, αρνούμενος τον Θεό, μοιάζει με τα ζώα, τα ανόητα. Και όχι απλώς μοιάζει, παρασυμβάλλεται, δηλαδή τίνει να τα αντιγράφει. Και φτάνει να λατρεύει μοσχάρια, ζωοειδή σύμβολα. Βλέπετε, φτάνουμε στις μέρες μας να έχουμε φερρυπίνα καθημερινό τη λατρεία των ζωδίων. Τι είναι τα ζώδια? Έχουν βέβαια και κάποιες ανθρωπόμορφες παραστάσεις, έχουν και ζωικές παραστάσεις. Ποιος δεν ανοίγει την εφημερίδα να δει το ζώδιό του? Πολλές φορές δυστυχώς και από ανθρώπους που θέλουν να λέγονται και να είναι της Εκκλησίας. Και ποια εφημερίδα, ποια ιστοσελίδα ποικίλης ύλης, ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα στις μέρες μας δεν έχει ζώδια? Προσέξτε, ξέρουμε ότι είναι ψέματα. Ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Κι όμως θέλουμε να ακούσουμε ζώδια. Τι λέει το ζώδιό μας για σήμερα? Είναι τρελό ή δεν είναι? Το κάνουμε. Και έχει κυριαρχήσει παντού. Την ίδια στιγμή κοροϊδεύουν εμάς τους χριστιανούς για την πίστη μας στον έναν Θεό. Μας κατηγορούν πολλές φορές για αφέλεια, επειδή πιστεύουμε στον Άγιο Θεό και στον νόμο Του. Ποιοι? Όλοι αυτοί που πιστεύουν προφανείς ανοησίες, αηδίες και ξεράσματα. Και επηρεαζόμαστε κι εμείς πολλές φορές. Και μας λένε, ελάτε να συζητήσουμε σοβαρά, πού, στις εκπομπές που μετά τον παπά θα μπει η αστρολόγος και θα πει τα ζώδια?

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Συνεχίζουμε με ένα άλλο μικρό δοκίμιο με τον τίτλο «Ο μύθος της παγκοσμιότητας». Το ψέμα διαφέρει από την αλήθεια στο ότι προσπαθεί να πείσει ότι είναι αληθινό. Στις μέρες μας γίνεται η θελημένη ή αθέλητη διαστρέβλωση της έννοιας του παγκόσμιου κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. Παγκόσμιο είναι αυτό που αναγνωρίζεται ως αληθινό από όλο τον κόσμο και ισχύει από μόνο του παντού, χωρίς να έχει ανάγκη να το προπαγανδίσουν, να το διαφημίσουν ή και να το επιβάλλουν με τον νόμο ως αληθινό. Παραδείγματος χάρη, η αγάπη του άντρα για τη γυναίκα και ο σεβασμός και η εκτίμηση της γυναίκας για τον άντρα είναι ή τουλάχιστον ήταν παγκόσμιες αξίες και ισχύουν ή ίσχυαν μέχρι πριν λίγα χρόνια παντού σε όλο τον κόσμο. Η αληθινή παγκοσμιότητα είναι η ιδιότητα ενός πράγματος που ισχύει από μόνο του σε όλο τον κόσμο. Η δίθεν παγκοσμιότητα είναι μια ψεύτικη ιδέα που δεν ισχύει πουθενά αν δεν την επιβάλλουν με κάθε τρόπο. Διαφήμιση, προπαγάνδα, ακόμα και με νομοθετικές ρυθμίσεις. Η δίθεν παγκοσμιότητα λοιπόν είναι μια γενική ιδέα ψεύτικη όπως κάθε άλλη γενική ιδέα. Αν και εμφανίζεται ως πραγματικότητα, δεν είναι τίποτε άλλο από μια γενική ιδέα στο μυαλό αυτών που την συνέλαβαν. Η προσπάθεια να επιβληθεί παντού ως πραγματικότητα, η ιδέα της δίθεν παγκοσμιότητας, ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση. Η ίδια σύγχυση μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου, ιδέας και πραγματικότητας γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν εμφανίζουν τις απόψεις τους ως πραγματικά γεγονότα. Όπως και η ίδια αφέλεια και ακρισία του κοινού υπάρχει όταν εκλαμβάνουν ως γεγονότα τις απόψεις του τύπου, των πολιτικών προσώπων και άλλων. Είναι σαν να μπερδεύει κανείς τη σελήνη με το δάχτυλο που δείχνει τη σελήνη. Το παγκόσμιο όπως και το πανανθρώπινο ή το οικουμενικό είναι συστατικά στοιχεία της αλήθειας. Δεν υπάρχουν παγκόσμια ψέματα, ούτε πανανθρώπινα, ούτε οικουμενικά. Είναι κωμικό να ισχυριστεί κανείς για ένα ψέμα που, όπως λέει ο λαός, δεν πολυκερίζει, ότι είναι ένα πανανθρώπινο ψέμα. Οι σύγχρονοι μύθοι βρίσκουν κατάλληλο έδαφος με την πληθώρα των πληροφοριών και των γνώσεων, τις οποίες δεν προλαβαίνει κανείς να επεξεργαστεί, πολύ περισσότερο να κρίνει. Η ακρισία είναι πρόσφορο είδος για την ευδοκίμηση των μύθων.

Η φιλία που προέρχεται από την ευγνωμοσύνη μοιάζει με φωτογραφία που με το πέρασμα του καιρού ξεθοριάζει. Στην προσευχή σου να μην είσαι μόνο ζητιάνος αλλά και ευγνώμων. Τίποτε άλλο δεν συντύνει περισσότερο στη σωματική και πνευματική υγεία όσο το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και δοξολογίας. Οι ευγνώμονες άνθρωποι είναι σαν τους έφορους αγρούς. Αποδίδουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Η μνήμη της καρδιάς λέγεται ευγνωμοσύνη. Ο φτωχός, ο οποίος είναι πολύ ευγνώμων, είναι βέβαια ότι θα ήταν πολύ γενναιόδωρος αν ήταν πλούσιος. Το να εκδηλώνεις ευγνωμοσύνη για μια ευεργεσία που σου έγινε αποδεικνύει ότι ήσουν άξιος για αυτήν. Η χριστιανική μας μαρτυρία εκπηγάζει από την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό. Ο ουρανός είναι κατοικία ευγνωμόνων ανθρώπων. Ας κάνουμε λοιπόν τη ζωή μας προθάλαμο του ουρανού. Εάν ο Κύριος μας μεταχειρίστηκε κατά κάποιον τρόπο στο έργο Του, ας μην υπάρχει σε μας κανένα άλλο αίσθημα παρά το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να δίνουν χωρίς να θυμούνται και να παίρνουν χωρίς να ξεχνούν. Η πιο δύσκολη στιγμή του αθέου είναι όταν αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για κάτι, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κανέναν να ευχαριστήσει. Ο Θεός έχει δύο κατοικίες, μια στον ουρανό και μια άλλη στην ταπεινή και ευγνώμονα καρδιά. Ο άνθρωπος που λησμονεί να είναι ευγνώμων έχει αποκοιμηθεί ως προς τη ζωή. Γράψε τα ονόματα εκείνων που σου έβλαψαν στην άμμο και τα ονόματα εκείνων που σου ευεργέτησαν στο μάρμαρο. Η ευγνωμοσύνη, αγαπητοί ακροατές, είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, αλλά και η μητέρα αυτών. Η ευγνωμοσύνη είναι η μνήμη της ψυχής. Η αγνωμοσύνη είναι η πιο διαδεδομένη αμαρτία. Στα μάτια του Θεού δεν είναι αποδεκτή η ευεργεσία που γίνεται στους φτωχούς όταν προέρχεται από άδικα εισοδήματα, ούτε όμως είναι άξιος επένου αυτός που απέχει μεν από τις αδικίες, δεν προσφέρει όμως στον πλησίον του.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η μνησικακία είναι ασθένεια της ψυχής. Μερικοί άνθρωποι εννοούν να επιμένουν στη μνησικακία, συχνά επινοώντας καταστάσεις που ποτέ δεν συνέβησαν, δικαιολογώντας την κακή του συμπεριφορά και κατηγορώντας τους άλλους. Βλέπουν τον εαυτό τους ως αδικημένο και βιάζονται να ανταποδώσουν. Σπάνια καταφέρνουν να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις, επειδή στην ουσία κακοποιούν αυτούς που συναναστρέφονται. Όλος ο κόσμος έχει κέντρο τον εαυτό τους και κάθε προσπάθεια να τους κατευνάσεις απλώς συμβάλλει στην αντικοινωνική του συμπεριφορά. Όλα αυτά προδίδουν βαθιά πνευματική και ψυχολογική ασθένεια που δεν θεραπεύεται εύκολα. Τέτοιοι άνθρωποι αντλούν δύναμη όταν κάνουν τους άλλους να νιώθουν άβολα και οι φυσιολογικές προσπάθειες να τους προσεγγίσεις συχνά αποτυγχάνουν, επειδή συνεχώς αναζητούν

λόγια, συγχώρεσέ με για όσα έσφαλα απέναντί σου με οποιοδήποτε τρόπο. Η απάντηση «Ο Θεός συγχωρεί, συγχώρεσε και μένα» πιστοποιεί χειροπιαστά τη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι τότε μόνο όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας μπορούμε να συγχωρούμε επειδή Εκείνος μας δίνει τη δύναμη. Και αφού ο Θεός συγχωρεί εμάς, μπορούμε και εμείς να συγχωρούμε.

ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην εν δόξος τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε, νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος». Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

άνθρωπος είσαι, μη γίνεσαι θηρίο. Γι' αυτό σου δόθηκε το στόμα από τον Θεό. Όχι για να δαγκώνεις, αλλά για να παρηγορείς με τα λόγια σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είδαμε τι συμβαίνει όταν είμαστε μακριά από τον Χριστό. Και τώρα θα δούμε τι συμβαίνει όταν είμαστε κοντά στον Χριστό. Από το Ευαγγέλιο. Με την ανατολή του ήλιου εμφανίστηκε και ο νοητός ήλιος, ο Χριστός. Με την ανατολή αυτού ρίχνονται και πάλι τα δίχτυα, επαναλαμβάνεται η εργασία τους και το αποτέλεσμα είναι η πλούσια άγρα των ηχθείων, η πλούσια σύλληψη των ψαριών, όπως μας λέει ο πατέρας Ιωήλ Γιαννακόπουλος. Οι Απόστολοι κοντά στον Χριστό είχαν όχι μόνο πλήθος ψαριών και συνέστηση ταπεινότητας απέναντι στον Κύριο, αλλά συνέλευαν πλήθος ανθρώπων τους οποίους φώτισαν. Επομένως, κοντά στον Χριστό υπάρχει το φως, ο κόπος, η ευκαρπία. Πράγματι. Από τη ζωή. Φωτεινή είναι η εργασία του πιστού, διότι δεν έχει νύχτα, αλλά ημέρα και γνωρίζει τι κάνει. Το κάθε τι έχει την θέση του. Όλα έχουν τη σειρά τους, τη συνάρτησή τους. Όπως μια καλή νοικοκυρά γνωρίζει πού τοποθετεί τα πράγματά της, έτσι και ο πιστός έχει μέσα του ντουλάπα και μετάξι έχει τοποθετήσει σε διάφορα ράφια τον εσωτερικό του κόσμο. Και τα πλέον μυστικά του αντέχουν όχι μόνο στο φως της δημοσιότητας, αλλά και στο θείο φως. Τα καθαρά, τα κάνει το φως καθαρότερα. Ο πιστός εργάζεται, κοπιάζει καρποφόρος. Έχει συνέστηση του εαυτού του, όπως και ο Απόστολος Πέτρος βλέποντας τον Χριστό. Εάν είναι ευφύης, βλέπει ένα ανθάκι του αγρού και ταπεινοφρονεί. Εάν είναι ενάρετος, βλέπει την αγιότητα του Χριστού, τον οποίο έχει μπροστά του και ταπεινώνεται. Εάν είναι δυνατός, βλέπει την παντοδυναμία του Χριστού και τα έργα του και δεν επέρεται. Ο λόγος του είναι αλάτι ηρτημένος, έχει λόγια αλατισμένα, φροντίζει όπως λόγος απρόσεκτου στόματος αυτού να μην εξέρχεται, αλλά αγαθός προς οικοδομήν της χρίας. Ενώ είναι γενναιόδωρος, φροντίζει όμως κατά τη διάθεση των αγαθών του να μη σπαταλά, αλλά να οικονομεί, όπως και ο Κύριος κατά τον πολλαπλασιασμό των άρτων, και να συλλέγει τα αποκόμματα ή να μη τι απόλυτε κατά την εντολή του Κυρίου. Μεγάλος κόπος αυτός. Η εργασία του είναι αποδοτικοτάτη. Συναισθανόμενος ο πιστός τον εαυτό του, τις αδυναμίες του και τακτοποιώντας το εσωτερικό του με το φως του Χριστού, είναι αποδοτικότατος. Βλέπει τι έχει και δοξάζει τον Θεό. Βλέπει τι του λείπει και ταπεινοφρονεί. Κατά αυτόν τον τρόπο προοδεύει. Ο χριστιανός έχει μεγάλη αποδοτικότητα, διότι ο κόσμος είναι γεμάτος από έργα χριστιανικού πολιτισμού. Αλλά ο πιστός που οικονομεί τα λόγια του, τα πράγματά του, τις σκέψεις του, έχει μεγάλη καρποφορία, μεγάλη επίδραση στους άλλους ανθρώπους. Διδακτικότατο
και τραγικότατο ταυτοχρόνως παράδειγμα σκότους, κόπου και ακαρπίας. Αυτόν που είναι μακριά από τον Χριστό είναι η αυτοκτονία του άνευ Χριστού ποιητού μας, Λαπαθιώτου, ο οποίος αυτοκτόνησε κατά τα έτη της κατοχής. Αυτός, πριν αυτοκτονήσει, έγραψε τα εξής. Έπειτα από αμαρτίας, το καλοκαίρι πέρασε σαν ρίγος και ο χειμώνας μου φαίνεται βαρύς. Τι σύντομα που πέρασε και ο τρίγος. Δεν πρόκαμες, καρδιά μου, να χαρείς. Να ο κόπος και η ακαρπία αυτού που είναι μακριά από τον Χριστό. Αλλά υπάρχει το σκότος επίσης τρομερό. Γράφει λοιπόν ο ίδιος πριν από την αυτοκτονία του. Και το μαύρο το σκοτάδι που θα έρθει να με τη λήξει θα γιατρέψει μια για πάντα την αγιάτρευτή μου πλήξη. Μια για πάντα θα γιατρέψει και την πλήξη και την τύψη το μεγάλο το σκοτάδι που θα έρθει να με τη λήξει. Να το σκοτάδι, ο κόπος, η ακαρπία αυτών που είναι μακριά από τον Χριστό. Να αυτός που είναι μακριά και αυτός που είναι κοντά στον Χριστό. Να το σκοτάδι, ο κόπος, η ακαρπία του πρώτου. Να η φωτεινότητα, ο κόπος και η ευκαρπία του δεύτερου. Τι πρόκειται να γίνει? Ας πλησιάσουμε τον Χριστό. Το φως, την ημέρα, την αυθονία, εάν θέλουμε να αποφύγουμε το σκοτάδι, την ανησυχία, το άγωνο και την αγωνία γέννητο. Και ακολουθεί η οριστική κλίση των τεσσάρων μαθητών. Ματθαίος 4,18 έως 22. Μάρκος 1,16 έως 20. Είδαμε προηγουμένως πώς προελιάνθηκε το έδαφος της οριστικής κλίσεως των τεσσάρων μαθητών. Ο Μάρκος και ο Ματθαίος εκθέτουν ως εξής την κλίση των μαθητών μαζί με την πλούσια σύλληψη των ψαριών. Παράγων, περπατώντας, δε παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας ο Κύριος, είδεν δύο αδερφούς Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν, των αδερφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν. Οι δύο αυτοί αδερφοί έριξαν το δίχτυ στην θάλασσα, όχι για να διασκεδάσουν, αλλά για να πορευθούν, ή σαν γάρα αλιείς. Η θάλασσα της Γαλιλαίας είναι η λίμνη της Γενισαρέτ. Αυτή ονομάζεται θάλασσα για το μεγάλο της μέγεθος. Είχε διαστάσεις 140 επί 40 στάδια. Το στάδιο ήταν 125 βήματα. Αμφίβληστρον, δηλαδή αγκίστρι, το οποίο έριχναν στη θάλασσα, ήταν είδος πετονιάς. Και ο Κύριος λέγει αυτής, «Δεύτεο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλιείς ανθρώπων». Ακολουθήστε με και θα σας κάμω ψαράδες ανθρώπων. Οι δύο αδερφοί, ευθέως αφέντες το δίκτυον, ακολούθησαν αυτό. Αφήνοντας αμέσως τα δίχτυα, τον ακολούθησαν. Πόσο πρόθυμα υπάκουσαν. Ο Κύριος, προβάς εκείθεν. Προχωρώντας από εκεί όπου ήταν, είδον άλλους δύο αδερφούς Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδερφών αυτού εν το πλοίο
με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και εκάλεσεν αυτούς. Οι αδερφοί Ιάκωβος και Ιωάννης εκλήθησαν από τον Κύριο όταν κατήρτιζον τα δίκτυα αυτών. Δηλαδή, όταν διόρθωναν τα δίκτυα τους έπειτα από το ψάρεμα, για νέο ψάρεμα. Επομένως, τους μεν Πέτρο και Ανδρέα τους κάλεσε ο Κύριος όταν ψάρευαν με την πετονιά, τους δε Ιάκωβο και Ιωάννη μετά το ψάρεμα. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όταν άκουσαν την πρόσκληση του Κυρίου, ευθέως, αμέσως, αφέντες το πλοίον και τον πατέραν αυτού Ζεβεδαίων, εν το πλοίο μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού και οικολούθησαν αυτό. Δηλαδή άφησαν το πλοίο, τα δίχτυα, τον πατέρα τους με τους εργάτες και ακολούθησαν τον Χριστό. Εδώ αρμόζει να ενταχθεί αυτό του Λουκά «καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες πάντα οικολούθησαν τον Χριστόν», το οποίο είδαμε προηγουμένως. Πόσο πρόθυμοι και αυτοί φάνηκαν και αφού όλοι μαζί άφησαν ολόκληρη επιχείρηση. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός καλεί τους τέσσερις μαθητές του τη στιγμή κατά την οποία εργαζόταν και συνεργαζόταν. Επομένως, θέμα σπουδαιότατο έχουμε εργασία και συνεργασία. Ας το δούμε. Και ξεκινάμε με την εργασία. Το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός είναι ο εαυτός μας, δηλαδή το σώμα και η ψυχή. Μας έδωσε δηλαδή μυαλό για να σκεφτόμαστε, καρδιά για να χαιρόμαστε και θέληση για να νικούμε τα εμπόδια τα οποία συναντούμε και να γινόμαστε χαρακτήρες. Ως περίβλημα δε του θησαυρού αυτού έδωσε το τελειότατο των οργανισμών, το σώμα μας. Μεγαλύτερη όμως δωρεά από αυτήν που αναφέραμε πιο πάνω είναι τα δώρα αυτά, το σώμα και η ψυχή. Αυτά δεν μας τα έδωσε τελειωμένα, αλλά άφησε σε μας την τιμή να τα τελειοποιήσουμε με την εργασία. Μάλιστα, η εργασία έχει την τιμή να τελειοποιεί το μυαλό, διότι το αναγκάζει να σκέπτεται. Δυναμώνει τη θέληση, διότι την αναγκάζει να υπερνικά τα εμπόδια, και χαροποιεί την καρδιά, διότι τι περισσότερο χαρμόσυνο από το να εργάζεται κάποιος και να τελειώνει με τίμιο τρόπο το έργο του. Η εργασία κινεί και επομένως ζωογονεί το πνεύμα. Επί παραδείγματι, η εργασία του κεντήματος, πλεξίματος, ραψίματος στις γυναίκες, πόσο αναπτύσσει το μυαλό, διότι τις αναγκάζει να σκέπτονται, πόσο δυναμώνει τη θέληση, διότι είναι υποχρεωμένες όταν συναντούν προβλήματα να τα υπερνικούν, αλλά και πόση χαρά δίδει η εργασία όταν βλέπει κάποιος το μυαλό και τη θέληση να νικούν την άψυχη ύλη. Πόση και ποια ωραία γυμναστική παρέχει στο σώμα το πλύσιμο, το σφουγγάρισμα, το καθάρισμα ρούχων, δαπέδου, επίπλων, παραθύρων. Το ίδιο συμβαίνει και στις ανδρικές εργασίες. Το βιβλίο στον επιστήμονα, το εργαλείο στον εργάτη, η πένα στον συγγραφέα,
η βελόνα και το ψαλίδι στο ράπτη κλπ. Πόσο αναπτύσσουν το νου, δυναμώνουν τη θέληση, χαροποιούν την καρδιά. Εδώ δυστυχώς θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε αύριο με το αντίθετο της εργασίας που είναι η αεργία. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε, των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες, ως της άνω βασιλείας κληρονόμη, ως παραδείσου οικίτορες. Εν πάση της πέραση, τους εναθλήσαντας πίστη, Αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στεροί περιαυγάζοντες ημάς, εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Εάν έπεσες, σήκω. Έως ότου σε βρει ο θάνατος, εις την πτώση, εις την έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε εκεί και κρίνωσε. Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή όρθιος με την Αγία Μετάνοια. Αβάς Σισόης.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Αφού ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί μου, αναφέρθηκε στους πρώτους του λόγους, θα λέγαμε σε πράγματα έντονα, χτυπητά, που μπορούμε εύκολα να τα ανιχνεύουμε στον εαυτό μας και θα μπορούσε κανένας λίγο πιο άνετα να κάνει αυτό το ξεδιάλεγμα μέσα στον χώρο της ψυχής και να βγάλει αυτά τα σκουπίδια από μέσα του, έφτασε στον 21ο λόγο του και στον 22ο και τώρα στον 23ο του λόγο να αναφερθεί, να ψαχουλεύσει, να μας δείξει, να μπορέσουμε έτσι να δούμε αυτές τις κρυφές πτυχές της ψυχής μας που δεν πάει το μυαλό μας ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Αναφέρθηκε στην καινοδοξία, αναφέρθηκε στην υπερηφάνεια στον 22ο λόγο του, που είναι παιδί της καινοδοξίας. Και μπορεί, ακούγοντας για υπερηφάνεια, το μυαλό μας να πηγαίνει στην αλαζονία, στον κομπασμό, σε κάτι έντονο. Και το προσπερνάμε θεωρώντας ότι δεν έχουμε αυτό το μικρόβιο το οποίο καταστρέφει, όπως είπαμε, όλες τις δυνάμεις της ψυχής, καταστρέφει αυτή μας την πνευματική προκοπή και αγώνα, ό,τι και αν έχουμε πετύχει και κατορθώσει. Έρχεται τώρα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, με την χάρη του Θεού, να μας μιλήσει για κάτι πολύ πιο έντονο, αδελφοί μου, για κάτι μαρτυρικό θα λέγαμε, στο μαρτύριο το οποίο, όπως και θα δούμε αδελφοί μου, ο διάβολος βάζει τον άνθρωπο για να τον εξουθενώσει, να τον κατακρυμνήσει ψυχικά όλες του τις δυνάμεις, να τον τρελάνει, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Είναι το πάθος, αδελφοί μου, της βλασφημίας που ο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται στον 23ο λόγο του.

Ακόμη, αδελφοί μου, η βλασφημία είναι ένα σημείο, όπως θα δούμε, των εσχάτων. Ανάμεσα σε όλα τα σημάδια που μας δείχνουν ότι πλησιάζει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, είναι και η γενικότερη η γενίκευση, να το πω έτσι καθαρότερα, η γενίκευση με κάθε τρόπο της βλασφημίας. Στον Απόστολο Τιμόθεο, γράφοντας ο Απόστολος Παύλος, είπε «Πρόσεξε και να το ξέρεις», λέγει, «ότι στις έσχατες μέρες θα σταθούν καιροί δύσκολοι, χαλεποί, γιατί οι άνθρωποι θα γίνουν φύλαυτοι, θα γίνουν φυλάργυροι, θα είναι αλαζόνες, θα γίνουν υπερήφανοι, θα γίνουν βλάσφημοι», λέγει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο. Και πάλι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης «Και στάθηκα», λέγει, «εγώ ο Ιωάννης, στο χείλος της θαλάσσης και είδα», λέγει, «ένα θηρίο να βγαίνει μέσα από την θάλασσα που είχε 10 κέρατα και 7 κεφάλια και πάνω σε αυτά τα κεφάλια», λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «υπήρχαν ονόματα βλασφημίας», που σημαίνει ότι εκείνοι που βασιλεύουν στα έθνη και τους λαούς θα στρέφονται κατά του Ευαγγελίου, κατά της Εκκλησίας, κατά αυτού του ενανθρωπίσαντος Θεού. «Δεν έχουμε την ανάγκη του Θεού», λέγουνε σήμερα, ή ακόμα όταν φτάνουμε και διακομωδούμε το πρόσωπο του Χριστού, όταν φτάνουμε και ειρωνευόμαστε το πρόσωπο του Χριστού στο θέατρο, στα βιβλία, όταν αποδίδουμε στον Χριστό πάθη δικά μας, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε την βλασφημία μας, την άρνησή μας, να το πω χοντρύτερα, τον δαιμονισμό μας. Τι είναι εκείνο, αδελφοί μου, τελικά που ευωδώνει, που τροφοδοτεί την βλασφημία? Αδελφοί, είναι η χαλαρή πίστη, είναι η άγνοια, είναι η επιπολαιότητα, η συνήθεια, η κακή συναναστροφή, είτε μικρός είναι κανένας, είτε μεγάλος. Βλέπετε, έχουμε χαλαρή πίστη. Πάω στην εκκλησία γιατί πρέπει να πάω. Πάω να κοινωνήσω γιατί πρέπει να πάω. Έχω άγνοια. Έχω επιπολαιότητα ακόμα στο πώς να βαδίσω και να χειριστώ το κάθε πρόβλημα, την κάθε περίπτωση στη ζωή μου, τον ίδιο μου τον εαυτό. Είναι ακόμα η συνήθεια, όπως βλέπουμε. Αλλά και η κακή συναναστροφή. Με ποιους συναναστρέφομαι? Με βλάσφημους? Θα μάθω κι εγώ να βλασφημώ. Και αυτό δεν έχει ηλικία. Από μικρά παιδιά ακούμε να βλασφημούν και μέχρι και γέροντες, που λέγει κανένας ότι είναι ξεκούτιδες, δεν έχουν μυαλό. Όταν ένας γέρον μετά από τόση εμπειρία τόσων ετών ζωής φτάνει να βλασφημεί, ξεκούτης θα είναι. Αλλά υπάρχει και μία εξωτερική δύναμη, αδελφοί μου, που έρχεται να μας πρόξει, να υποβάλει την βλασφημία στην ψυχή του ανθρώπου, χωρίς ο άνθρωπος να έχει την διάθεση και την γνώση αυτού του πράγματος βλασφημίας. Θα δούμε, αδελφοί μου, θα μπούμε και σε αυτόν τον χώρο, η ψυχολογία, ότι δεν αποδέχεται, δεν παραδέχεται εξωτερικό παράγοντα. Θα ήθελα, ναι, ειλικρινά, θα ήθελα πάρα πολύ να προσέξουμε όλοι μας αυτό, διότι ο διάβολος πειράζει πολλούς πάνω στο θέμα αυτό. Ναι, στο θέμα της βλασφημίας. Πειράζει πολλούς ανθρώπους. Και αν το δώσουμε σημασία και το θεωρήσουμε δικό μας, προσέξτε, αν το θεωρήσουμε δικό μας ότι εμείς βλασφημούμε, μπορεί να φτάσω και να τρελαθώ από αυτήν την κατάσταση. Ναι. Πολλές φορές ο άνθρωπος φτάνει σε αυτόν τον χώρο να σαλέψει ο νους του. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι δικό του. Πηγαίνω στον ψυχολόγο και ο ψυχολόγος θεωρεί ότι αυτό είναι μια δική του πράξη, μια δική του ενέργεια, όχι η επενέργεια του διαβόλου, ότι έρχεται απ' έξω κάποιος και τον οδηγεί σε μια τέτοια πράξη. Η ψυχολογία, αδελφοί μου, θα δούμε ότι δεν αποδέχεται στο θέμα της βλασφημίας έναν εξωτερικό παράγοντα, και θα ήθελα πάρα πολύ να το προσέξουμε αυτό όλοι μας, διότι ο διάβολος μας πειράζει και πειράζει πολλούς πάνω στο θέμα αυτό. Και αν το δώσουμε μάλιστα σημασία και το θεωρήσουμε δικό μας, γιατί έτσι νομίζουμε, έτσι μας υπαγορεύει μέσα η σκέψη μας, η γνώση μας, μπορεί να φτάσω και να τρελαθώ από αυτήν την κατάσταση.
Ο διάβολος λοιπόν, όταν αδελφοί μου δει ότι ο άνθρωπος προκόβει πνευματικά, τότε έρχεται και του υποβάλλει λογισμούς βλασφημίας. Ναι, του διαβόλου δεν είναι αυτή η βλασφημία που θα εξτομίσει κανένας και θα ακούσει στον δρόμο από τον άλλον άνθρωπο ή που θα πράξει βλάσιμα πράγματα κανείς. Εδώ έρχεται στον λογισμό και ο άνθρωπος τρελαίνεται, να το πω έτσι απλά, και θεωρεί ότι αυτό είναι δικό του και δεν μπορεί να απαλλαγεί και δεν ξέρει τι να κάνει για να απαλλαγεί. Ντρέπεται, δεν μπορεί να κοιτάξει την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, δεν μπορεί να σταθεί. Αυτά όλα είναι του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος, βλέποντας την προκοπή του ανθρώπου, έρχεται να τον σπηλώσει, να τον μαραζώσει, να τον απογοητεύσει για να εγκαταλείψει τον αγώνα του. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αδελφοί μου, μας λέγει ότι αν κατέκτησες την χάρη του Θεού και καταξιώθηκες να εντρυφάς μέσα στην θεωρία των ενεργειών του Θεού και μέσα στην θεωρία των κτισμάτων του Θεού, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι την κτήση με ένα μάτι πνευματικό ως προς την θέση, τον σκοπό και τον προορισμό των κτισμάτων, να ετοιμάσεις, λέγει ο Άγιος Ισάκ, ο Σύρος, να ετοιμάσεις τον εαυτό σου και να οπλιστείς κατά του δαίμονος της βλασφημίας. Δεν αντέχει ο διάβολος εσύ να γνωρίζεις και να κατακτάς την δημιουργία και να βλέπεις μέσα από τα δημιουργήματα του Θεού και να δοξάζεις τον Θεό. Έρχεται τώρα, οπλίζεται να σου φέρει την βλασφημία. Έτσι, βλέπει κανείς, αδελφοί μου, καθαρά ότι το όλο θέμα έρχεται εξωτερικά, δεν είναι δικό μας, έρχεται να μπει μέσα στην ψυχή και να δημιουργήσει προβλήματα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που μελετούμε, αδελφοί μου, λέγει ότι ο δαίμον της βλασφημίας θεωρείται και είναι χαλεπότατος εχθρός, πολύ δύσκολος δηλαδή στο να μπορέσει κανένας να τον αντιμετωπίσει. Είναι, λέγει, τέτοια η φύση του, ώστε όταν ο πνευματικός άνθρωπος νιώσει ότι μέσα του υπάρχει ένας οχετός βλασφημίας, και αυτό μάλιστα χωρίς τη θέλησή του, τότε ο άνθρωπος αυτός ντρέπεται. Και ντρέπεται ακόμα να εκφραστεί, σκεφτείτε πώς ενεργεί ο διάβολος, ντρέπεται να εκφραστεί στον πνευματικό του πατέρα, στον γιατρό, τον πνευματικό, το τι ακριβώς του συμβαίνει μέσα στην ψυχή του. Γι' αυτό ο δαίμον της βλασφημίας οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς, αδελφοί μου, στην απόγνωση, στην απελπισία. Τους λέγει, μα πώς είναι δυνατόν τώρα εσύ να πας να πεις στον πνευματικό αυτό το πράγμα, πω ντροπή, θα σε θεωρήσει ότι είσαι διάβολος, ότι είσαι παλιάνθρωπος, μη το λες. Και ο άνθρωπος οδηγείται στην απόγνωση. Αδελφοί μου, το κάθε τι, βλακώδες να είναι, το κάθε τι θα το καταθέσω στον πνευματικό. Όχι με πολλά λόγια και κουράζω, αλλά επιγραμματικά, το και το. Κάνω αυτό, σκέφτομαι εκείνο, μου έρχεται να ψελίσω, να πω αυτό το πράγμα. Και θα δείτε για πότε εξαφανίζεται το δαιμόνιο της βλασφημίας. Άμα τον ξεμπροστιάσω, άμα τον φανερώσω τον διάβολο, εξαφανίζεται, χάνεται, αδελφοί μου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει, αυτός ο ψυχοφθόρος δαίμον και απατεώνας πολλούς οδήγησε, λέγει, και σε αυτήν την έκσταση των φρενών, δηλαδή παλάβωσε, τρελαίνεται ο άνθρωπος. Και αυτό διότι εύκολα δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος αυτό που τον βασανίζει μέσα του. Ντρεπόμαστε. Βλέπετε, έρχεται να υπαγορεύσει πόσο πανουργία και κακότητα. Έρχεται ο διάβολος και υπαγορεύει την ντροπή. Στα άλλα πράγματα δεν μας υπαγορεύει την ντροπή. Σε αυτό το πράγμα έρχεται και υπαγορεύει την ντροπή. Πώς θα το πεις τώρα στο πνευματικό? Πω ντροπές πράγματα. Εσύ να σκεφτείς αυτό. Εσύ να εκφράσεις, να εκφέρεις αυτό ή οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν, φέρνει την ντροπή στον άνθρωπο αυτόν και έρχεται και δημιουργεί ένα βασανιστήριο, βασανίζει τον άνθρωπο μέσα του. Και όχι πολύ σπάνια, αδελφοί μου, αυτός ο πειρασμός, ναι, συγγυράσκει μαζί με τον άνθρωπο, τον ακολουθεί μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δεν θέλει απογοήτευση, δεν θέλει απελπισία, υπομονή. Δεν είναι δικό μου, η σκόνη που επικάθισε πάνω στα χέρια είναι δική μου, όχι. Δίπλα κάνουν κάποιες εργασίες ή οτιδήποτε και λερώθηκα. Λοιπόν,
πηγαίνω και πλένομαι. Μα ξαναλερώνομαι. Ναι, πηγαίνω και ξαναπλένω τα χέρια μου, τον εαυτό μου, το μαλλί μου γιατί γέμισε σκόνες. Δεν ντρέπομαι, δεν κρύβομαι. Έτσι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί μου, όταν ο διάβολος μας βάλει στο στόχαστρο και μας ταλαιπωρήσει από αυτό το γεγονός. Απλά, με ταπείνωση να το πω έτσι, γιατί δεν είναι δικό μας, να πάμε και να το καταθέτουμε στο εξομολογητήριο, να το πλένουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως.

Τι ακριβώς τώρα συμβαίνει και πώς γίνεται, και επειδή θα έλεγα προσωπικά έχω αυτήν την εμπειρία και από προσωπική μου, κατά δική μου εμπειρία, που κάποτε ο γέροντάς μου είχε πει, μόλις κάτι συμβαίνει και έρχεται αυτό να σε πειράξει, αμέσως χωρίς ντροπή θα έρχεσαι, θα μου το αναγγέλεις, λέγει, για να καίγεται ο διάβολος, να τον ξεμπροστιάζεις και θα δεις πώς θα απαλλαγείς. Και δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού, λυτρώθηκα. Έτσι λοιπόν, πράγματι αδελφοί μου, είναι πολλοί άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από αυτό. Γι' αυτό και θα ήθελα, όπως είπα, να προσέξουμε πολύ αυτά που καταθέτουν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αλλά και άλλοι πατέρες, για να παρηγορηθούμε από αυτήν την βάσανο, όπως την ονομάζουν. Πάρα πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μου, που ο διάβολος τους πειράζει πάνω σε αυτό το θέμα, νομίζουν τον εαυτό τους πάρα πολύ αμαρτωλό, ότι είναι άχρηστοι, πάει, είναι καταδικαστέοι, γιατί βλέπουν μέσα τους έναν βόθρο και φτάνουν ακόμα, βλέποντας αυτήν την κατάσταση, ναι, αδελφοί, φτάνουν και σε νευρολογική κλινική, να πάρουν χάπια νευρολογικά. Αδελφοί, όχι, δεν είναι δικό μας, είναι όπως η σκόνη που έρχεται από κάποιον άλλον και έρχεται και επικάθεται πάνω στο δέρμα μας. Δεν φταίω εγώ που τα χέρια μου έχουν σκόνη και έχουν βρωμιά, απλά συχνά πηγαίνω και τα πλένω. Και πάλι θα τα πλύνω και θα τα ξαναπλύνω στο εξομολογητήριο, απλά, ήρεμα και ταπεινά. Σε τι λοιπόν συνίσταται ο δαίμον της βλασφημίας? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι ο δαίμον της βλασφημίας αγαπάει πολλές φορές μέσα στο ναό την ώρα της προσευχής ή μέσα σε μία σύναξη, έρχεται εκεί που ο πιστός είναι σε μία κατάνοιξη και του υπαγορεύει λογισμούς βλασφημίας, ναι. Βλέπουν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί τις εικόνες του τέμπλου, της Παναγίας, του Χριστού, και ναι αδελφοί μου, τους έρχονται πονηροί λογισμοί και μάλιστα τόσο αισχροί, φοβερά αισχροί και ακάθαρτοι λογισμοί, ώστε αναγκάζονται δυστυχώς, να το πω έτσι απλά, αναγκάζονται να φύγουν από την Εκκλησία. Δεν μπορούν να αντέξουν την παρουσία τους μπροστά στην εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, και από ντροπή εξαφανίζονται, βγαίνουν από το ναό. Ή πάλι όταν μπουν στην Εκκλησία, αναγκάζονται να έχουν διαρκώς το κεφάλι τους κυμμένο για να μην τους δημιουργηθεί αυτός ο λογισμός, και γενικά θα δούμε ότι βρίσκονται σε μία έντονη αγωνία, μην τυχόν και τους έρθουν πάλι αυτοί οι ακάθαρτοι λογισμοί και μολυνθούν και βλαφθούν και αμαρτήσουν απέναντι στο Θεό. Αδελφοί, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ τώρα και σε κάτι που έχει σχέση με την απεικόνηση των μορφών των Αγίων, δηλαδή τις εικόνες. Η δυτική τέχνη θα δούμε ότι είναι νατουραλιστική, δηλαδή απεικονίζει τον Άγιο με μια φυσική μορφή, πραγματική μορφή. Η βυζαντινή τέχνη είναι αντιρεαλιστική, αντιπραγματική. Δεν ζωγραφίζει δηλαδή τους Αγίους με μια φυσική προοπτική. Δεν βλέπουμε μια φυσική ωραιότητα, να το πω έτσι, στον Άγιο, στη βυζαντινή τέχνη. Αλλά πολλές φορές μάλιστα μας φαίνονται και πολύ άσχημες οι μορφές. Λες και ο αγιογράφος ήταν άσχετος. Κάτι όμως που ο αγιογράφος το κάνει επίτηδες. Δεν το κάνει για να ασχημίσει τον Άγιο, έχει τον λόγο. Βέβαια δεν σημαίνει ότι το κάθε έκτρωμα, έτσι, που δημιουργούν άσχετοι, απαίδευτοι αγιογράφοι που πήραν ένα πινέλο εκεί και ανακατώνουν χρώματα και δημιουργούν σχήματα, ότι το κάνουν για λόγους πνευματικούς. Όχι, προσοχή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

την οποία βγάζει και πρέπει να βγάζει ο Άγιος και όχι αυτήν την σαρκικότητα η οποία μπορεί να έλθει στον, να τη χρησιμοποιήσει ο διάβολος, αυτήν την ωραιότητα την σαρκική και να βλάψει τον πιστό ο οποίος έρχεται να προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα. Η βυζαντινή τέχνη, αδελφοί μου, διατηρεί αυτές τις φυσικές χαρακτηριστικές αναλογίες του κάθε Αγίου. Θα δούμε ότι υπάρχει φυσική αναλογία του σώματος, του προσώπου, όπως ακριβώς του τις έδωσε ο Θεός, για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Άγιο Χαράλαμπο από τον Άγιο Δημήτριο ή την Αγία Παρασκευή από την Αγία Άννα. Διατηρεί ο γεωγράφος αυτές τις χαρακτηριστικές φυσικές αναλογίες και χαρακτηριστικά του προσώπου επί παραδείγματι, όχι όμως με φυσική ωραιότητα, αλλά με μία πνευματική αναγωγή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την τρομερή αγάπη που έχει ο Θεός προς τον άνθρωπο, τον προσευχόμενο που προσέρχεται στο ναό, για να μπορέσει να τον βοηθήσει σε αυτό το οποίο θα έρθει να προσβάλλει ο διάβολος μέσα από τις εικόνες, να του σπείρει ποικίλους λογισμούς. Έρχεται και φωτίζει τον αγιογράφο να εκφέρει τον Άγιο, την Αγία, με έναν τέτοιον τρόπο άγιο πνευματικό, ούτως ώστε, να το πω έτσι απλά, να μην σκανδαλίσει τον άνθρωπο, να βοηθήσει τον άνθρωπο να υπερβεί, να υπερνικήσει αυτό το οποίο πάει να σπείρει ο διάβολος. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί, και λέγει: «Το πρόβλημα πολλές φορές δημιουργείται και γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γύρω από τον αμνό του Θεού, και έρχονται στον άνθρωπο φρικώδεις σκέψεις, ώστε ο άνθρωπος τρομάζει και τον πιάνει πανικός. Έρχεται πάλι την ώρα της προσωπικής του προσευχής και έτσι θα δούμε τον άνθρωπο αναγκάζεται να σταματήσει την προσευχή για να του φύγουν αυτές οι βλάσιμες σκέψεις. Φυσικά όμως, όπως θα το δούμε και στη συνέχεια, κακώς φεύγουν από την Εκκλησία όταν έρχονται αυτοί οι λογισμοί και κακώς σταματούν την προσευχή τους. Θα το δούμε όμως. Δεν πρέπει να μετακινούμαστε, δεν πρέπει να σταματούμε, πείσμα στο πείσμα, κόντρα στην κόντρα, αδελφοί». Η περιγραφή όμως, όπως μας την κάνει, αδελφοί μου, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αλλά και όλοι οι νηπτικοί πατέρες, δηλαδή αυτοί που μελέτησαν το βάθος της ψυχής του ανθρώπου, διαβάζοντας λοιπόν τις περιγραφές τους, νομίζει κανείς ότι αντέγραψαν την σημερινή σύγχρονη ψυχολογία. Με την διαφορά ότι η σύγχρονη ψυχολογία έχει πάρει σε βασικά θέματα πολύ στραβό δρόμο και εξακολουθεί δυστυχώς να βρίσκεται σε αυτόν τον στραβό δρόμο. Και θέλει και μένει δυστυχώς η σημερινή ψυχολογία πάνω σε αυτή τη στην πλάνη. Στην ποιμαντική ψυχολογία συναντούμε, για αυτήν την κατάσταση του ανθρώπου, συναντούμε να ονομάζεται αυτή του η κατάσταση καταληψία, όπως λέμε πνευμονία, όπως λέμε κατάληψη. Δηλαδή κάτι άλλο μπήκε μέσα και κατέλαβε τον άνθρωπο και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Μπήκε ο ιός, μπήκε ένα μικρόβιο και ο άνθρωπος ασθενεί και βήχει ή οτιδήποτε άλλο. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Υπάρχουν, λέγει, καταληψίες, όπως πάλι θα αναφερθώ αυτούς οι οποίοι έχουν πνευμονία, έχουν γρήπη, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Έχω ίωση, λέμε. Προσέλαβα έναν ιό και είμαι σε αυτήν την κατάσταση. Υπάρχουν, λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, καταληψίες αισχρού περιεχομένου που αναφέρονται στο πρόσωπο του Κυρίου ή στο Άγιο Πνεύμα ή στον οποιοδήποτε Άγιο ή Αγία. Εισβάλλουν, λέγει, στο μυαλό την ώρα της καταμόνας προσευχής ή την ώρα της δημοσίου λατρείας, μέσα στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, όπως είπαμε, μέσα στο ναό. Εισβάλλουν αυτοί, λέγει, οι βρωμεροί λογισμοί στον άνθρωπο και εξαναγκάζουν με πολλή πίεση και καταναγκασμό να καταραστούν τον Θεό και να βλασφημίσουν το Πνεύμα του Άγιο, να στραφούν κατά του Θεού. Τότε, λέει, ο άνθρωπος τρομοκρατείται και καθώς εκολάπτει μέσα του στο μυαλό του, τότε θυμάται ότι τα Ευαγγέλια ομελούν για μία αμαρτία, βλασφημία η οποία είναι ασυγχώρητος. Και τότε ο άνθρωπος, λέγει ο Ιερός Πατήρ,

βγάζει το συμπέρασμα ότι είναι υπεύθυνος γι' αυτό και ότι είναι ένοχος γι' αυτό το γεγονός. Και αυτό γίνεται όταν ο νους αυτού του ανθρώπου, τι, όταν γίνει εκολαπτήριο, όταν δεν δείξει αδιαφορία, αλλά αρχίσει και μελετά αυτό που σκέφτηκε, που είπε. Αφού με την προσβολή δεν έκανε λίγο αγώνα, μία κίνηση για να τα απορρίψει αμέσως αδιαφορώντας γι' αυτά, αλλά πρόσεξε τους λογισμούς, τα έδωσε σημασία αυτούς τους λογισμούς που ο δαίμον της βλασφημίας ήρθε και του πέταξε. Του πέταξε τι, απ' έξω μέσα στο νου του. Δεν ήταν μέσα στο νου, αλλά απ' έξω πήρε και του τα πέταξε από το παράθυρο. Γίνεται λοιπόν ο νους εκολαπτήριο αυτών των λογισμών και αυτοί αυξάνονται καταστροφικά. Είναι γεγονός, αδελφοί μου, και θα προσέξουμε όταν φτάσουμε διαβάζοντας την Αγία Γραφή, ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος μένει ασυγχώρητος. Τότε εκείνη ακριβώς την στιγμή έρχεται ένας λογισμός και μας λέγει ότι πράγματι, εσύ μια φορά, μπορεί και να μην το θυμάται ο άνθρωπος, αλλά πράγματι βλασφήμισες το Άγιο Πνεύμα, άρα είσαι ασυγχώρητος, άρα είσαι για τα τάρταρτα. Μα εάν σκεφτούμε, αδελφοί, ότι υπάρχει αμαρτία συγχώρητος, που δεν μπορεί δηλαδή το αίμα του Χριστού να εξεπλύνει, τότε πραγματικά βλασφημούμε τον Θεό, διότι με την σκέψη αυτή καθιστούμε το αίμα του Χριστού, το επί του Σταυρού, αδύνατο, αδύναμο. Δεν μπορεί δηλαδή να συγχωρέσει αμαρτία, είναι αδύναμο στο να συγχωρεί αμαρτία. Άρα δεν είναι Θεός. Ασυγχώρητος αμαρτία, αδελφοί μου, είναι εκείνη η αμαρτία για την οποία ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Για καμία άλλη αμαρτία δεν είναι ασυγχώρητος. Όταν μετανοούμε και το καταθέτουμε στο επιτραχύλιο του πνευματικού, τα πάντα ο Θεός συγχωρεί. Και ενώ, αδελφοί μου, είναι τόσο πολύ απλό, φτάνει ο άνθρωπος που ακούει αυτούς τους λογισμούς και δεν τρέχει αμέσως να το καταθέσει με ταπείνωση, αυτή του την σκέψη, τον λογισμό, φτάνει και μέχρι την πόρτα του ψυχιάτρου. Αλλά θα ήθελα, αδελφοί μου, επειδή είναι τόσο σημαντικό το θέμα, ο λόγος περί βλασφημίας του Αγίου Ιωάννου, να αφιερώσουμε ακόμα μία εκπομπή με την χάρη του Θεού, για να μπορέσουμε έτσι αφενός μεν να ελαφρύνουμε τον λογισμό ο οποίος έρχεται να μας τυρανά, και από την άλλη πλευρά, που είναι του διαβόλου αυτός ο λογισμός, και από την άλλη πλευρά να προσέχουμε τον εαυτό μας, να προσέχουμε το είναι μας, το εγώ μας, την υπερηφάνεια, για να μην επιτρέψει ο Θεός να πέσουμε στο βαρύ αυτό πάθος της βλασφημίας.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του Άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Οι πνευματορήμονες, οι μαθητέ του Σωτήρος, του Πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξως κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, δια πολυτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός, και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Αχιλλείου φωνή. Γέροντα, τι μπορεί να βοηθήσει σήμερα περισσότερο τον κόσμο? Σήμερα, αν διδασκόταν η μετάνοια στον κόσμο, μόνον αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Να διαβάζουμε όσο μπορούμε βίους Αγίων που τονίζουν την μετάνοια για να βοηθηθούμε. Το να ζητούμε μετάνοια από τον Θεό σημαίνει ότι ζητούμε φωτισμό. Άγιος Παΐσιος.

Τα Ιωάννινα είναι κτισμένα στη δυτική όχθη της λίμνης Παμβότιδας. Η πόλη των Ιωαννίνων χτίστηκε πάνω στην Εγνατία Οδό, το δρόμο που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία. Είναι ένας από τους αρχαιότερους δρόμους του κόσμου.

0: Τα ίχνη της ιστορίας από τη λίθινη εποχή, τους αρχαιοελληνικούς πολιτισμούς, τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά δεσποτάτα, μέχρι τους Οθωμανούς Πασάδες και το σύγχρονο ελληνικό κράτος, είναι αποτυπωμένα πάνω σε αυτή την πόλη. Κύριε Μπέγκα, τα Ιωάννινα είναι μια πανέμορφη πόλη, μια πόλη με πολλούς πολιτισμούς. Εδώ συνυπάρχουν τρεις θρησκείες και τρεις πολιτισμοί. Τι μπορείτε να μας πείτε προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή την πανέμορφη πόλη?
1: Πράγματι, το χαρακτηριστικό της πολυπολιτισμικής πόλης είναι από τα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά για τα Ιωάννινα. Τρεις θρησκείες και τρεις πολιτισμοί, η χριστιανική, η εβραϊκή και οι μουσουλμανικοί, καθόρισαν την ταυτότητα αυτού του τόπου και άφουσαν το αποτύπωμά τους στα πιο σημαντικά μνημεία του τόπου.
0: Ο επισκέπτης ερχόμενος στην πόλη των Ιωαννίνων μπορεί να περιηγηθεί στο κέντρο και στο πανέμορφο ιστορικό κέντρο πιο συγκεκριμένα της πόλης. Τι μπορεί να δει εκεί?
1: Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της πόλης. Το διαμάντι της πόλης θα λέγαμε, και αυτό είναι η λίμνη της. Η λίμνη των Ιωαννίνων είναι η μία από τις δύο αστικές λίμνες της χώρας. Η άλλη είναι η λίμνη της Καστοριάς.

ιστορικό κέντρο της πόλης καταρχήν ξεκινάει από το κάστρο της πόλης. Είναι το πιο χαρακτηριστικό τοπόσημο δίπλα στη λίμνη που διατηρείται αρκετά καλά ο παλιός οικισμός του κάστρου, προστατεύτηκε αρκετά καλά καταλήγοντας σε μια εξαιρετική ακρόπολη, την ακρόπολη του Ιτσκαλέ, όπου εκεί ουσιαστικά μπορούμε να δούμε σπουδαία κυρίως μουσουλμανικά μνημεία. Άλλωστε και μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες των Ιωαννίνων είναι η εικόνα που αποτυπώνει. Άρα όλη αυτή η περιήγηση, ο συνδυασμός της εικόνας της παλιάς πόλης και ο περίπατος δίπλα από τη λίμνη, θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο μαγικές εικόνες των Ιωαννίνων.

0: ένα σημείο της πόλης των Ιωαννίνων, όπου ο συμβατός γήινος χρόνος φαίνεται να σταματά. Είναι το σπήλαιο του Πέραματος.
1: Το Πέραμα είναι ένα χωριό πολύ κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου διαθέτει, πιστεύω, ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια σε όλο τον κόσμο. Σπήλαιο που ανακαλύφθηκε από την οικογένεια Πετρόχυλου και το οποίο είναι σπήλαιο παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Το πολύ ενδιαφέρον δε είναι ότι ουσιαστικά και το Πέραμα είναι ένα παραλίμνιο χωριό, μια παραλίμνια κοινότητα. Δηλαδή έχουμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο της πόλης δίπλα από τη λίμνη.
0: Πρόκειται για ένα φυσικό κομψοτέχνημα που δημιουργήθηκε από τις στάλες της βροχής και την απεριόριστη υπομονή των χιλιετών και της αιωνιότητας.

Το σπήλαιο Παράμετος Ιωαννίνων ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 από τον κύριο Κασβίκη και το ζεύγος Πετροχύλου από ερεστικές φωτογραφίες που είδε στον τύπο ενδιαφέρθηκε να έρθει να ασχοληθεί και να εξερευνήσει το σπήλαιο Παράμετος.

από τα καλύτερα σπήλαια στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη που ακούγεται, στον κόσμο, με 19 είδη σταλαγμιτών και σταλακτητών, και με την σπηλαία Άρκτο, η οποία βρέθηκε μέσα στο σπήλαιο, και γι' αυτό είναι το σήμα κατά τεθένε μας, η σπηλαία Άρκτος που ανακαλύφθηκε 300 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Η επισκεψιμότητα στο Σπήλαιο Πέραματος αγγίζει ετησίως στις 100.000 επισκέπτες, εκ των οποίων το 1 τρίτο αφορά σχολεία της Ελλάδος, οι υπόλοιποι επισκέπτες αφορά συλλόγους, πάλι ελληνικούς, και βέβαια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από το εξωτερικό, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισραήλ.

0: χαρακτηριστικό γνώρισμα και η ομορφιά, θα λέγαμε, των Ιωαννίνων είναι το νησάκι της. Και είναι από τα λίγα παγκοσμίως λιμναία νησιά κατοικημένα. Πότε πρωτοκατοικήθηκε?
1: Το νησί αυτό πρωτοκατοικείται την περίοδο του Αλή Πασά, όπου εκδιωγμένοι Μανιάτες έρχονται και ζητάνε προστασία από τον Αλή Πασά. Και επειδή ο Αλή Πασάς ήξερε ότι οι Μανιάτες ήταν καλοί πολεμιστές και ήθελε καλούς πολεμιστές στο ασκέδι του, έδωσε το δικαίωμα σε αυτούς τους διωγμένους Μανιάτες να εγκατασταθούν στο νησί. Από εκεί λοιπόν αρχίζει και αναπτύσσεται η κοινότητα του νησού. Το άλλο δε πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του νησού είναι τα βυζαντινά του μνημεία, είναι τα βυζαντινά μοναστήρια. Τα μοναστήρια του νησού ουσιαστικά είναι το πιο σημαντικό βυζαντινό μνημείο της περιοχής.

θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και ένα σπουδαίο αρχαιολογικό μουσείο, ένα σπουδαίο βυζαντινό μουσείο και ένα σπουδαίο μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, το Μουσείο Βρέλη. Όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν ένα περιεχόμενο πολύ όμορφο για να ταξιδέψει ένας τουρίστας στα Γιάννενα. Εκείνο δε το οποίο θέλω να επισημάνω είναι η φιλοξενία του Ιππειρώτη και η φιλοξενία του Γιαννιώτη. Και όποιος έρθει εδώ πραγματικά θα το διαπιστώσει. Οι Ιππειρώτες είμαστε πολύ φιλόξενοι, οι Γιαννιώτες είμαστε πολύ φιλόξενοι, άρα μέσα σε ένα περιβάλλον ατμόσφαιρας φιλοξενίας πιστεύω ότι ο κάθε ταξιδιώτης που έρθει στα Γιάννενα θα αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που προσφέρουμε και πιστεύουμε ότι όποιον μας επισκέπτεται γίνεται ο καλύτερος πρεσβευτής μας.

Ανατολικά της πόλης των Ιωαννίνων και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ή όπως έχει γίνει γνωστό το μοναστήρι της Καστρίτσας.

Ο λόφος της Καστρίτσας αποτελεί σημαντική αρχαιολογική θέση, καθώς στους δυτικούς προποδές του βρίσκεται σπήλαιο στο οποίο μαρτυρείται ανθρώπινη δραστηριότητα από την Παλαιολιθική εποχή. Μέσα στην Ακρόπολη του Λόφου και πάνω σε τμήμα του αρχαίου τείχους κτίστηκε τον 11ο ή τον 12ο αιώνα το μοναστήρι της Καστρίτσας. Η σημερινή μορφή του μοναστηριού είναι το αποτέλεσμα πολυάριθμων τροποποιήσεων.

Το καθολικό είναι το παλαιότερο οικοδόμημα της Μονής. Ανήκει στον σπάνιο τύπο του τετράκοχου μετρούλο ναού. Στο καθολικό σώζονται τοιχογραφίες του 17ου αιώνα.

0: Σεβασμιότατε, θα λέγαμε ότι η αίσθηση ενός ταξιδιού στον χρόνο συνοδεύει όσους επισκέπτονται την πόλη των Ιωαννίνων. Τα ίχνη της ιστορίας είναι αποτυπωμένα παντού σε αυτή την πόλη. Τι θα μας λέγατε για τον χριστιανικό χαρακτήρα της πόλης των Ιωαννίνων?
1: Να πούμε καταρχήν ότι η περιοχή έχει όντως μακραίωνη ιστορία, ότι εδώ υπήρχε και προϊστορία, δηλαδή έχουμε ίχνη ειδικά στο σημείο που βρισκόμαστε ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας από τους προϊστορικούς χρόνους. Να πούμε ότι είναι γνωστό το βασίλειο των Μολοσσών, είναι γνωστό από την αρχαιότητα του μαντίου της Δοδόνης με όλες τις δραστηριότητες κτλ. Μαζί με το κάστρο στο οποίο βρισκόμαστε, που ήταν η πόλη του Τέκμονα, μια από τις πολύ σπουδαίες πόλεις του βασιλείου των Μολοσσών, δίνουν το ιστορικό υπόβαθρο, θα λέγαμε, για να προχωρήσουμε αργότερα στους χριστιανικούς χρόνους και να πάμε στη Δοδόνη να δούμε εκεί ότι υπάρχει μια βασιλική, υπάρχουν τα ερείπια μιας βασιλικής, που σημαίνει ότι από νωρίς έχουμε την ύπαρξη χριστιανών στην περιοχή. Έχουμε βεβαίως και την νήξη που κάνει ο Απόστολος Παύλος ότι θα παραχυμάσει στην Νικόπολη, για να προχωρήσουμε αργότερα στα χρόνια που μας είναι πιο γνωστά ιστορικά, στους βυζαντινούς δηλαδή χρόνους, στους χρόνους της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου γενικότερα στην Ήπειρο έχουμε έντονη την ύπαρξη του χριστιανικού στοιχείου. Να πάμε στην ιστορία του Δεσποτάτου της Ηπείρου, όπου εκεί πάλι έχουμε πολύ έντονη την παρουσία του χριστιανικού στοιχείου με βυζαντινούς ναούς. Και να έρθουμε στην μεταβυζαντινή περίοδο, όπου έχουμε πάρα πολλά μνημεία, ιδιαίτερα στα Ιωάννινα, που σώζονται μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα από το 16ο αιώνα και μετά. Να πούμε όμως ότι στο μοναστήρι που είμαστε, ότι ήδη έχουμε από το 12ο αιώνα ύπαρξη μοναστικού κέντρου. Άρα λοιπόν έχουμε σε όλη τη διάρκεια των αιώνων την παρουσία του χριστιανισμού. Έχουμε όμως ιδιαίτερα μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων και γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων πολλά μνημεία που είναι μεταβυζαντινά. Δηλαδή είναι μετά από την άλωση, είναι μνημεία κάπως νεότερα, τα οποία όμως έχουν πολύ όμορφα χαρακτηριστικά, έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά θα λέγαμε και μια ιδιαίτερη ομορφιά.
0: Και βέβαια το χαρακτηριστικό της ομορφιάς της πόλης των Ιωαννίνων είναι η λίμνη και το νησάκι της λίμνης. Έτσι όπως είναι γνωστό, είναι το μοναδικό ίσως νησί που δεν έχει όνομα. Είναι γνωστό σε όλους το νησί της λίμνης.
1: Το νησί αυτό έχει επίσης τα αποτυπώματα της χριστιανικής παρουσίας, αλλά και της ησυχαστικής, της μοναστικής παρουσίας. Θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος ασκήσεως από πολύ νωρίς. Έχουμε σημάδια εκεί από τον 6ο αιώνα, από ασκητές. Για να προχωρήσουμε βέβαια μετά αργότερα στον 12ο αιώνα και το 13ο αιώνα, που αρχίζει να είναι έντονη η παρουσία. Το 13ο αιώνα, μετά από την άλωση της πόλης από τους Λατίνους, έρχονται εδώ οικογένειες από την πόλη και γι' αυτό δημιουργούνται και τα μοναστήρια, τα πολύ γνωστά μοναστήρια, η Μονή Φιλανθρωπινών και η Μονή Ντύλιου ή Στρατηγοπούλου, που δημιουργήθηκαν από Κωνσταντινοπολίτες οι οποίοι έμειναν στο νησί και άρχισαν να δημιουργούν αυτή τη μοναστική πολιτεία, η οποία έφτασε να έχει 7 μοναστήρια συνολικά, και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μάλλον πιο σωστά η τρίτη μοναστική πολιτεία της Ελλάδος. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι εκείνοι οι οποίοι άρχισαν την μοναστική πολιτεία των Μετεώρων, ότι είχαν καταγωγή από εδώ, έφυγαν δηλαδή από το νησάκι και πήγαν και άρχισαν να κατοικούν και να μονάζουν στα Μετέωρα.

Το νησί των Ιωαννίνων βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης Παμβότιδας. Είναι ένα από τα δύο κατοικημένα νησιά σε λίμνη στην Ελλάδα. Το άλλο είναι ο Άγιος Αχίλλιος Πρεσπών. Έχει έκταση περίπου 200 στρεμμάτων. Η δυτική του πλευρά είναι βαλτώδης, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του είναι βραχώδες με πυκνή βλάστηση στο μεγαλύτερο μέρος του. Στο βόρειο άκρο του νησιού υπάρχει μικρός οικισμός, η δημιουργία του οποίου ανάγεται στον 16ο αιώνα. Έχει ανακηρυχθεί ως παραδοσιακός οικισμός, καθώς είναι χτισμένος με την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική.

0: Το 1291 ιδρύθηκε το Καθολικό της Μονής του Αγίου Νικολάου από τον Μιχαήλ Φιλανθρωπινό. Την ίδια περίπου εποχή, πολύ κοντά στη Μονή Φιλανθρωπινών, ιδρύθηκε και δεύτερη μονή από τη Βυζαντινή οικογένεια των Στρατηγόπουλων. Αυτές οι δύο μονές, στη δυτική πλευρά του νησιού, απέναντι από την πόλη των Ιωαννίνων, εγκαινίασαν μια ιδιότυπη μορφή μοναχισμού.
1: Πατέρα Χρυσόστομε, οι ιστορικές αναφορές για το νησάκι των Ιωαννίνων πότε ξεκινούν?
2: Ξεκινούν από τον 13ο αιώνα μέχρι τον 17ο αιώνα, όταν άρχοντες της πόλεως των Ιωαννίνων, οι οποίοι ήλθαν στα Ιωάννινα από την Κωνσταντινούπολη, ίδρυσαν, συντήρησαν και διοίκησαν σαν ηγούμενοι τις ιερές αυτές μονές, τις ιστορικές ιερές μονές της νήσου των Ιωαννίνων. Βρισκόμαστε στην ιστορικότερη Ιερά Μονή των Φιλανθρωπινών, που η ιστορία της, θα έλεγα, χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το γραφικό αυτό νησάκι, ένας ψαράδικος οικισμός θα έλεγα, κατοικείται από 350 περίπου κατοίκους, έχει πυρώτικη αρχιτεκτονική και γοητεύει τον επισκέπτη.

Εκτός από τόπος, όπως βλέπετε, γαλήνης και ομορφιάς, χαρακτηρίζεται και σαν μοναστική πολιτεία. Ήταν, θα έλεγα, το καταφύγιο της Ορθοδοξίας, η οποία δημιούργησε τη θαυμάσια αυτή μοναστική πολιτεία, που, όπως σας είπα, από τους άρχοντες αυτούς της πόλεως, ξεκίνησε από τον 13ο αιώνα.

Βρισκόμαστε μπροστά στον περίβολο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Φιλανθρωπινών, η οποία είναι από τα αρχαιότερα μοναστήρια του νησιού, που μαζί με την Ιερά Μονή της Ντήλιου αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά και τα αρχαιότερα μοναστήρια στο νησί. Η Ιερά Μονή Φιλανθρωπινών ιδρύθηκε το 1291-1292 από αρχοντικές οικογένειες της Κωνσταντινούπολης, τον Μιχαήλ Φιλανθρωπινό, οι οποίοι μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 εγκαταστάθηκαν εδώ στο νησί.

0: Από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα τα μοναστήρια του νησιού γνωρίζουν πολύ μεγάλη άνθηση και έχουμε πληροφορίες ότι εύποροι Έλληνες και Γιαννιώτες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό κάνουν πολύ μεγάλες δωρεές στα μοναστήρια. Ιδρύθηκαν νέες μονές όπως η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, η Μονή της Μεταμόρφωσης, ο Ενωριακός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου. Στο τέλος του 19ου αιώνα τα μοναστήρια του νησιού γνωρίζουν πάλι μεγάλη άνθηση και ευημερία και παρουσιάζουν τη μορφή που βλέπουμε σήμερα.
1: Τα μοναστήρια, όπως γνωρίζετε, ως κυβωτός του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, είναι ένας τόπος προσευχής και κατάνοιξης, είναι ένας πνευματικός πνεύμονας του κάθε τόπου. Είναι, θα έλεγα, οι μάρτυρες της αγωνίας του ανθρώπου να πλησιάσει προς το Θείο μέσα από τη σιωπή, τη λιτότητα και την αρμονία.
2: Πού θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στο κάθε μοναστήρι ξεχωριστά?
1: Ας πούμε στην Ιερά Μονή Φιλανθρωπινών, στον Άρθικα, υπάρχουν εικονογραφημένοι οι 7 σοφοί της αρχαιότητας, οι οποίοι είναι όρθιοι κρατώντας η λιτάρια.

0: Δεν είναι λίγο περίεργο να υπάρχει μια τυχογραφία μέσα σε ένα μοναστήρι των αρχαίων φιλοσόφων?
1: Ναι, αλλά αυτοί θεωρούνται οι προ-Χριστού χριστιανοί, γιατί μίλησαν για τον έναν, τον μοναδικό Θεό.

αποτελεί έργο αφετηρία για τη μελέτη της ζωγραφικής της λεγόμενης σχολής της βορειοδυτικής Ελλάδας. Το πλούσιο εικονογραφικό πρόγραμμα του Καθολικού περιλαμβάνει πλήθος κοινών από το βίο, τη διδασκαλία και τα πάθη του Χριστού. Θεομητορικά θέματα, ανάμεσά τους και σκηνές από το βίο του Αγίου Νικολάου.

Οι τοιχογραφίες της Μονής Φιλανθρωπινών θεωρούν τα αριστουργήματα της μεταβυζαντινής ζωγραφικής και αποτέλεσαν πρότυπο για πολλούς μεταγενέστερους ζωγράφους.

Το δεύτερο θα έλεγα μοναστήρι που κτίστηκε εδώ στο νησί στα τέλη του 11ου αιώνα. Είναι και αυτή μια μονόκλητη βασιλική, στον Άγιο Νικόλαο τιμάται και κτίστηκε και αγιογραφήθηκε από τους μοναχούς Νίφωνα και Σοφρόνιο και έχει ένα χαρακτηριστικό που εξωτερικά είναι κατασκευασμένη από λίθους, ακανόνιστους λίθους και πλίνθους.

Το καθολικό της Μονής είναι ένας μονόχωρος ξυλόστεγος ναός με ημικυκλική αψίδα στα ανατολικά και νάρθηκα στη δυτική πλευρά του. Η ανάγερση του καθολικού θα πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 13ου αιώνα.

Το καθολικό κοσμείται με ιδιαίτερα αξιόλογες στιχογραφίες που ιστορήθηκαν στα 1542 έως 1543.

0: Ένα άλλο γραφικό ιστορικό μοναστηράκι εδώ ανατολικά του νησού είναι το μοναστηράκι που είναι αφιερωμένο στον Τίμιο Πρόδρομο. Το μοναστήρι αυτό συνδέεται με την γιαννιώτικη οικογένεια των Αψαράδων. Στον Τίμιο Πρόδρομο υπάρχει κατά την παράδοση στο ιερό μία καταπακτή η οποία οδηγούσε κάτω από τη λίμνη και έβγαινε απέναντι στα Γιάννενα.
1: Η Μονή βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Το καθολικό της Μονής ακουμπά σε βράχο σπηλαίου, το οποίο ήταν το ασκητήριο των πρώτων μοναχών.

0: Βρισκόμαστε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής, Τιμίου Προδρόμου. Το Καθολικό χτίστηκε το 1506-1507 από τους αδελφούς Νεκτάριο και Θεοφάνη Αψαρά, οι οποίοι κατάγονταν από μια πολύ σημαντική αριστοκρατική οικογένεια των Ιωαννίνων, ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια.
1: Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες, αντιπροσωπευτικά έργα της ζωγραφικής στην Ήπειρο, στα τέλη του 18ου αιώνα.
0: Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται στο 1789 και έγιναν με δαπάνη της συντεχνίας των Κρασοπούλων, των Ινοπολών δηλαδή. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος διατάσσεται σε ζώνες, όπως και στα άλλα μοναστήρια, και εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι το λουλακί βάθος, καθώς και το πράσινο που διαφαίνεται στο φόντο των τοιχογραφιών.
1: Ιδιαίτερο στοιχείο του ναού είναι η κρύπτη που υπάρχει κάτω από το δάπεδο του ιερού. Οδηγεί σε υπόγειο χώρο, ο οποίος χρησιμεύει ως έξοδος διαφυγής.

0: Πατέρα Χρυσόστομε, ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ, στο νησάκι των Ιωαννίνων, ποια είναι η αίσθηση που θα αποκομίσει επισκεπτόμενος όλα αυτά τα μοναστήρια και όλη αυτή την ομορφιά που βρίσκεται πάνω σε αυτό το νησάκι?
1: Ναι, εντύπωση πάντα κάνει στους επισκέπτες η ομορφιά, όπως είπατε, εδώ του νησού, η ησυχία, η γαλήνη και η φιλοξενία μας όσο μπορούμε σε όλους τους επισκέπτες.
0: Οι ιερές μονές που στέκουν όρθιες τόσα χρόνια, ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρουν σε όλους εμάς?
1: Την ακλόνητη πίστη που πρέπει να έχουμε στο Θεό και να μπορέσουμε να έχουμε πρότυπα τους Αγίους, όπως έχουμε εδώ τον Άγιο Νικόλαο, στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να πορευτούμε, να έχουμε μέσω των Αγίων συμπαραστάτη, συμπορευτή, συμμέτοχο και κοινωνό της ζωής μας, τον Θεάνθρωπο, τον Ιησού Χριστό.
2: Στις αρχές του 19ου αιώνα, τα στρατεύματα του Αλή Πασά κατατροπώνονται από τα σουλτανικά στρατεύματα 1820-1822, με αποτέλεσμα να λαιλατηθούν τα μοναστήρια. Μάλιστα, σε ένα από τα κελιά της Ιεράς Μονής Παντελεήμονος εκτελέστηκε ο Αλή Πασάς.

Την εποχή του Αλιπασά, το νησί παρήκμασε λόγω της μεγάλης φορολογίας που επιβλήθηκε. Τα μοναστήρια σχεδόν εγκαταλείφθηκαν. Το 1820, ο Αλιπασάς ήρθε σε ρήξη με τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Δεύτερο, με αποτέλεσμα να σταλεί εναντίον του ο Χουσίτ Μεχμέτ Πασάς, ο οποίος πολιόρκησε τα Ιωάννινα. Τον Ιανουάριο του 1822, ο Αλιπασάς, έχοντας νικηθεί, καταφεύγει στο νησί και στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, που είχε μετατρέψει σε εξοχική του κατοικία.

11 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, στους πρόποδες του όρους Μητσικέλη, βρίσκεται η μονή της Παναγίας Δουραχάνης ή αλλιώς Δουραχάνης.

0: Σεβασμιότατε, ένα ξεχωριστό μοναστήρι στην πόλη των Ιωαννίνων είναι και η Ιερά Μονή Δουραχάνης. Είναι ένα μοναστήρι με μεγάλη ιστορία, αλλά και σήμερα με ένα πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο χάρη στον Γέροντα Θανάσιο.
1: Είναι ένα μοναστήρι που μάλλον ξεκινάει η ιστορία του το 1434. Υπάρχει αυτός ο θρύλος ότι ο Ντουραχάν, ένας στρατηγός Τούρκος, ότι περνά από την περιοχή, κινείται προς το Αργυρόκαστρο, γιατί υπήρχε ένας στασιασμός εκεί, τον οποίο πάει να καταστήλει, και περνώντας από την περιοχή διέρχεται τη λίμνη, η οποία είναι παγωμένη εκείνη την εποχή, χωρίς να καταλάβει ότι περνάει από νερό, από τη λίμνη. Όταν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, θεωρεί ότι είναι ένα θαύμα, και η παράδοση λέει ότι για να ευχαριστήσει το Θεό και ιδιαίτερα την Παναγία, δημιουργεί, κτίζει αυτό το μοναστήρι. Από τότε αρχίζει η ιστορία.
0: Η ύπαρξη της Μονής βεβαιώνεται με ασφάλεια στις αρχές του 19ου αιώνα. Παρόλο που κάει και ολοσχερός, το 1825 χτίστηκε ξανά το 1830 και εξακολούθησε να λειτουργεί έως το 1933. Έτος κατά το οποίο το μοναστήρι λαϊλατήθηκε και ερημώθηκε.

Το καθολικό έχει μορφή τρίκλητης βασιλικής. Η αψίδα του ιερού έχει λαξευθεί στο φυσικό βράχο.

Στο χώρο της Μονής λειτουργεί λαογραφικό μουσείο με μία μόνιμη συλλογή. Ο γέροντας Αθανάσιος, ηγούμενος του μοναστηριού, της έχει δώσει τον τίτλο «Σταλαγματιές από την παράδοση». Πρόκειται για μία συλλογή με περιεχόμενο ιστορικό, θρησκευτικό αλλά και λαογραφικό. Φιλοξενεί αντικείμενα από την καθημερινή ζωή στα Ιωάννινα του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα.

0: Η αγάπη των κληρικών για τα ελληνικά γράμματα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας έδωσε σπουδαίους κληρικούς, λόγιους και δασκάλους του γένους. Ο πιο αγαπητός στη συνείδηση του υπόδουλου Έλληνα ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Στο Λαογραφικό Μουσείο της Ιεράς Μονής Δουραχάνης φιλοξενούνται οι 75 προφητείες του, οι οποίες γράφτηκαν στο χωριό Κοσοβίτσα το 1775. Οι προφητείες αυτές αντιγράφησαν από το αρχικό χειρόγραφο το 1942 από τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, πάνω σε υπηρεσιακά χαρτιά.
1: Το που εσείς κρατάτε τόσα χρόνια που γνωρίζετε το γέροντα, γιατί σήμερα είναι 85 χρονών.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι?
2: Το αγάπα, συγχώρα και προχώρα στη ζωή σου. Τα έχεις όλα όταν αγαπάς.
1: Μέσα από αυτές τις προσωπικότητες των μοναχών, από το έργο τους, πόσο σημαντικό είναι το έργο των μοναστηριών σήμερα, στις μέρες μας?
3: Κοιτάξτε, τα μοναστήρια είναι κυψέλες πνευματικότητας, δηλαδή πνευματικής καλλιέργειας, προσευχής για τη σωτηρία του κόσμου, και αυτό είναι το πρώτο. Όμως ταυτόχρονα αυτό έχει πάντοτε και ένα κοινωνικό αποτύπωμα, διότι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Χριστό δεν μπορεί να μην αγαπά και τον άνθρωπο. Και ιδιαίτερα δεν μπορεί να μην αγαπά τον εμπερίστατο άνθρωπο. Οπότε πάντοτε στην μακραίωνη ιστορία της μοναστικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας οι μοναχοί είχαν και ένα κοινωνικό έργο και ένα πολύ σπουδαίο κοινωνικό και προνοιακό αποτύπωμα στις κοινωνίες. Και αυτό το αναγνωρίζουν οι άνθρωποι και γι' αυτό τρέχουν στα μοναστήρια, διότι εκεί βρίσκουν και πνευματική ανάπαυση, αλλά γνωρίζουν ότι και η βοήθεια που θα δώσουν ότι δεν θα πάει χαμένη, αλλά θα γίνει έργο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
1: Σεβασμιότατε, το δικό σας μήνυμα σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ποιο είναι?
3: Το δικό μου μήνυμα είναι ότι θα πρέπει εμείς οι Έλληνες να αξιοποιήσουμε το μεγάλο δώρο που έχουμε, να είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και λέω μεγάλο δώρο διότι δεν υπάρχουν στον κόσμο πολλοί θεσμοί, ίσως να μην υπάρχει και κανένας, που να έχουν 2.000 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δραστηριότητας, πράγμα το οποίο είναι ένα πολύτιμο πνευματικό αγαθό ούτως ή άλλως, αγιοπνευματικό αγαθό θα έλεγα, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια τεράστια εμπειρία την οποία δεν μπορούμε να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε έτσι ώστε ενωμένοι, φωτισμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε και μέσα από αυτή την αντίληψη ότι συνανήκουμε σε ένα σώμα, ότι είμαστε ένα σώμα, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα. Δηλαδή μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες, να πολλαπλασιάσουμε τις δυνατότητες μέσα από συνέργειες και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και η Εκκλησία αλλά και ο Ελληνισμός να μεγαλουργήσει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού τον θάνατον μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, ή εν όλο το κόσμο ομοψύχος εναθλήσαντες γενναίος ανεφημίστοσαν μάρτυρες. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα να κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος, διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στον Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος Χίου.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Το μυστήριο της ησυχίας. Το μυστήριο της ησυχίας απαντάται όχι μόνο στη ζωή των μεγάλων ανθρώπων του Θεού, που αναφέρουν οι γραφές, αλλά και στη ζωή των Αγίων. Διαβάζουμε στους πατέρες της ερήμου ότι προτού προσέλθουν στη Θεία Λειτουργία και στη Θεία Κοινωνία, αφού έκαναν όλους τους κανόνες τους, όλον τον αγώνα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το τελευταίο πράγμα που εφάρμοζαν ήταν να παραμείνουν για μία ώρα στην ησυχία και να προσέχουν την καρδιά τους. Και αυτό για να εξετάσουν μήπως κάποια αλότρια σκέψη εμφολεύει, ώστε να μετανοήσουν για αυτή και να προσέλθουν στη Θεία Κοινωνία με πνεύμα ολοσχερούς ανεπάρκειας ενώπιον τέτοιας δωρεάς. Με τη συνείδηση της πλήρους αχριότητας και αναξιότητάς τους για ένα τόσο σπουδαίο δώρο, στέκονταν ενώπιον του Θεού. Αυτή ήταν μόνιμη τακτική τους. Κάθονταν για μία ώρα στην ησυχία, παρακολουθώντας την καρδία τους, και αυτό τους έδιδε την αυτογνωσία, ώστε να διατηρήσουν το πνεύμα της ταπεινώσεως και να μπορέσουν να συνδεθούν με τον Θεό των Ικτυρμών. Το ίδιο βλέπουμε όχι μόνο στους Αγίους της ερήμου, αλλά και στους Αγίους Πατέρες μας. Στη ζωή του Αγίου Σιλουανού συναντούμε συχνά το μυστήριο αυτό, το οποίο φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στη συνομιλία του με τον Άγιο Στρατόνικο. Οι πατέρες του Παλαιού Ρωσικού κανόνισαν μία συνάντηση μεταξύ του Αγίου Στρατονίκου και του Αγίου Σιλουανού. Ο Άγιος Σιλουανός έμεινε τη νύχτα στην προσευχή, παρακαλώντας τον Θεό να ευλογήσει τη συνάντηση, να δώσει λόγο και στους δύο και να τους φανερώσει κάτι από το θαυμαστό κόσμο του πνεύματός της. Είναι γνωστή η συνομιλία τους. Ο Άγιος Σιλουανός είπε ότι οι τέλη, οι οποίοι γνωρίζουν το μυστήριο της ησυχίας, δεν λένε τίποτε από τον εαυτό τους, αλλά μόνο αυτό που τους δίνει το Άγιο Πνεύμα. Και ο γέροντας Σοφρόνιος επίσης γνώριζε το μυστήριο και πάντοτε προσευχόταν. Μας παρέδωσε μάλιστα μια προσευχή για τον Πνευματικό Πατέρα, την οποία χρησιμοποιούσε προτού συναντήσει τον οποιοδήποτε, προκειμένου να κρατά το μυστήριο του Λόγου του Θεού ενεργό στην καρδιά του, ώστε να απευθύνει λόγο για την αναγέννηση του αδελφού όταν τον συναντούσε. Πολλές φορές τον συνόδευε από το σπιτάκι του στο παρεκκλήσιο για να συναντήσει τους ανθρώπους που τον περίμεναν. Τον έβρισκα συνήθως να προσεύχεται στο δωμάτιό του, ακουμπισμένο στο έπιπλο μπροστά από τις εικόνες. Μερικές φορές ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία κατά την διαδρομή για να πω τους λογισμούς μου και να το ρωτήσω κάτι που χρειαζόμουν. Αλλά ο γέροντας μου έλεγε: «Σταμάτησε, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Ο νους μου είναι στο πρόσωπο που πρόκειται να δω». Προσευχόταν ακόμη και στον δρόμο για τη συνάντηση που θα είχε. Γι' αυτό είχε πάντοτε λόγο με εκπληκτική επίδραση στους ανθρώπους. Και γινόταν το σπουδαίο θαύμα, για το οποίο είχε μεγάλο πόθο: η αναγέννηση των ανθρώπων, η ένωση της καρδιάς τους με το Πνεύμα του Θεού. Όταν προσευχόμαστε προτού συναντηθούμε με τους αδελφούς μας, το μυστήριο της ησυχίας ενεργεί και στη δική μας ζωή με έναν πολύ λεπτό αλλά αποτελεσματικό τρόπο. Προσευχόμαστε για το πρόσωπο που πρόκειται να συναντήσουμε, παρακαλώντας τον Θεό να πληροφορήσει την καρδιά του με ειρήνη και χάρη, ώστε να φανερωθεί το θέλημα του Θεού μέσα από αυτήν τη συνάντηση. Πολλές φορές παρατήρησα στη φτωχή και μικρή διακονία μου ότι όποτε οι άνθρωποι πείθονταν να προσευχηθούν για τους ανθρώπους με τους οποίους είχαν κάποια παρεξήγηση ή δυσκολία και προσεύχονταν για εκείνους με την καρδιά τους, έπειτα η συνάντηση μαζί τους ήταν ευλογημένη και ομαλή και κάθε παρεξήγηση παραμεριζόταν. Ας επισημάνουμε ακόμη ότι πολλές φορές οι ιερείς χάνουμε τη θαυμαστή είσοδο στην παρουσία του Θεού κατά το ιερό μυστήριο της αναφοράς, επειδή δεν μείναμε αρκετά στην παρουσία του Θεού προτού παραστούμε στη λειτουργία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον καθέναν από εμάς όταν προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία. αν δεν έχουμε εντρυφήσει στην ησυχία ενώπιον του Θεού, αν δεν έχουμε τηρήσει τις ακολουθίες που ορίζει για εμάς η κοινοβιακή ζωή, αν δεν έχουμε παραμείνει στην ησυχία όσο οφείλαμε στο μέτρο που μπορούμε, τότε χάνουμε τη δύναμη της Θείας Κοινωνίας, η οποία είναι η κοινωνία της χάριτος του Χριστού και η κοινωνία χαρισμάτων όλων των Αγίων. Ο γέροντας Σοφρόνιος, παρόλο που γνώριζε ότι προσπαθούσαμε να κρατήσουμε κάποιον μικρό κανόνα, μας υποδείκνυε να μένουμε στην ησυχία έστω και για 10 ή 15 λεπτά. Ο γέροντας δεν ήταν ούτε νομοθέτης, ούτε κοινοβιάρχης, ηγούμενος σε μεγάλο κοινόβιο. Ήταν ερημίτης. Ήταν ένας ησυχαστής που γνώριζε πώς να ζει πάντοτε, κρατώντας το νου στην καρδιά. Και αυτό που γνώριζε, αυτό που είχε, αυτό και προσπάθησε να μας μεταδώσει. Στόχευε πάντοτε στη ζωή της καρδιάς και στην εργασία επάνω σε αυτήν, ακόμη και ως νέος μοναχός. Είχε ζήσει στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος 7 χρόνια, επί ηγουμένου Μισαήλ, και συχνά αναφερόταν στο τι του συνέβη όταν ο ηγούμενος του ζήτησε να μάθει ελληνικά. Πήγε στη βιβλιοθήκη, άνοιξε το βιβλίο της γραμματικής των αρχαίων ελληνικών και άρχισε να μελετά. Τότε ένιωσε το νου του να βγαίνει από την καρδιά. Για τόσα χρόνια μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο νους του είχε παραμείνει συνεχώς στην καρδιά. Ήταν για εκείνος φυσικός τρόπος ζωής. Αργότερα έζησε βεβαίως και στην έρημο, σε μια σπηλιά που είχε μόνο ένα άνοιγμα. Και όπως περιγράφει ο ίδιος, επί εβδομάδες δεν κοίταζε καν προς την οπή της σπηλιάς του. Σκέπαζε την είσοδο για να βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι και παρέμενε στην ησυχία κλαίγοντας μπροστά στον Θεό. Τέτοια είναι η φύση του μοναστηριού μας, όπως εξηγούμε στους νεότερους μοναχούς. Αν λίγο ακολουθήσουμε αυτό που ο γέροντας μας παρέδωσε, θα λάβουμε πολύ δύναμη. Διατηρώντας την ένταση και την έμπνευση, θα κρατήσουμε ζωντανή την εσωτερική ζωή και από καιρό εις καιρό θα γευόμαστε τις θαυμαστές αλλοιώσεις της δεξιάς του υψίστου στην καρδιά, που θα μας δίνουν τη δύναμη να προχωρήσουμε στη δύσκολη μοναχική βιωτή. Χωρίς την αληθινή παράκληση του Πνεύματος του Θεού, δεν μπορούμε να απαγκιστρωθούμε από τις ψευτοπαρηγοριές του κόσμου που μας περιβάλλει. Η ζωή στο μοναστήρι που κληρονομήσαμε, όπως αναφέραμε, φέρει το χαρακτήρα της ησυχίας. Γι' αυτό ο γέροντος Σοφρόνιος προέτρεπε να προετοιμαζόμαστε προτού προσέλθουμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά και πριν από κάθε ακολουθία, όσο μπορεί ο καθένας να προσφέρει, ακριβώς για να μην χαθεί αυτή η ησυχία. Αν δεν κλάψουμε αρκετά στο κελί μας, θα μας φαίνεται δύσκολο να μείνουμε 2 ώρες στην εκκλησία και δεν θα μπορούμε ούτε εκεί να προσευχηθούμε νοερά με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε επίκληση να είναι καθαρή, ισχυρή και να αρπάζει την καρδιά. Αν έχουμε εργαστεί στο κελί μας όμως, τότε όταν ερχόμαστε στην ακολουθία είμαστε έτοιμοι, ανοίγουμε το στόμα μας και ελκύουμε το Πνεύμα του Θεού. Μάλιστα, δεν χρειάζεται καν να ανοίξουμε το στόμα μας, αλλά νοερά επικαλούμαστε το όνομά Του και ο Κύριος είναι εκεί, σε κάθε επίκληση δυναμικά και δεν χρειάζεται να προφέρουμε κανένα λόγο, αλλά σιωπηλά απολαμβάνουμε την ακολουθία, η οποία μάλιστα φαίνεται και σύντομη, ενώ διαφορετικά θα έμοιαζε ατελείωτη. Η φύση του χριστιανισμού έχει ησυχαστικό χαρακτήρα. Ο Θεός ετοίμασε το μεγαλειώδες αιώνιο δείπνο, την αιώνια ανάπαυση και κατάπαυση για μας και μας έδειξε πώς να ζούμε, ποιος είναι ο χαρακτήρας της ζωής που θα μας οδηγήσει σε αυτήν τη χάρη. Κάποιος μοναχός έλεγε «Από την αρχή της μοναχικής μου ζωής ποτέ δεν ζήλεψα τους Αγίους Αποστόλους, ποτέ τους Αγίους Ιεράρχες της Εκκλησίας, ούτε ακόμη και τους μάρτυρες, παρόλο που είναι τόσο σπουδαίο να παραδίδεις με μιας όλη σου τη ζωή και να την ανταλλάσσεις με τη ζωή του Θεού. Πάντοτε ζήλευα τους Αγίους Μοναχούς που περνούσαν τη ζωή τους κρατώντας το νου τους στην καρδιά, βιώνοντας ένα διαρκές θαύμα, τις αλλοιώσεις της καρδιάς δηλαδή, μέρα και νύχτα. Εκεί είναι η έμπνευση, ο πλούτος, η πληρότητα της ζωής. Αυτό αρμόζει πάνω από όλα στον Θεό. Όλοι οι Άγιοι είναι σπουδαίοι ενώπιον του Θεού, αλλά ζηλεύω τους Αγίους εκείνους μοναχούς που μπόρεσαν να ζήσουν στην παρουσία του Θεού με το νου στην καρδιά. Μακάρι ο Θεός να μας χαρίσει, έστω και εν μέρη, αυτήν την κατάσταση.
0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

0: τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη «Τρεις δρόμοι».
3: Είναι ένα απόσπασμα με βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα που μιλά για τη συγχώρηση, την ελευθερία και την ελπίδα. Ας ακούσουμε μαζί.
4: Στην ψυχική υγεία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που βρίσκουμε είναι η αδυναμία των ανθρώπων να συγχωρήσουν, είτε τους άλλους, είτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Η πίστη μου με βοήθησε να καταλάβω ότι η συγχώρεση δεν είναι μία πράξη αδυναμίας, αλλά μία πράξη ελευθερίας. Μου έμαθε την αξία της ελπίδας. Πολλές φορές, οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όμως η πίστη μου έμαθε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Αυτό το μήνυμα είναι συχνά πιο δυνατό από οποιαδήποτε ψυχολογική τεχνική. Από όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισα τόσα πολλά και κράτησα την πίστη μου στο Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω στον άνθρωπο, γιατί ξέρω ότι μέσα του έχει το θείο στοιχείο, ακόμα και όταν δεν το αναγνωρίζει. Πιστεύω στην αλλαγή, γιατί έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται όταν κάποιος τους προσφέρει κατανόηση και αγάπη. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης, γιατί έχω δει ανθρώπους να ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής τους, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα.
3: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση

Ο πνευματικός αγώνας είναι αυτός. Να μεταμορφώνεις ό,τι σου συμβαίνει σε καλό. Αν έχεις θλίψη, να δίνεσαι στην προσευχή. Σιγά σιγά θα μπορείς να θεραπεύεις όλες σου τις αδυναμίες. Η θλίψη σου γίνεται χαρά. Δεν είναι παραμύθια όσα σου λέω. Γίνονται. Οτιδήποτε συμβαίνει, μπορείς να το μεταμορφώσεις σε καλό, όταν δοθείς στο Θεό. Να μιλάμε στην ψυχή μας με την προσευχή. Ήλθε ένα αντρόγινο σήμερα, καλοί άνθρωποι. Έχουν και ένα παιδί. Εκείνη πιο καλή. Κι όμως εγώ είδα ότι δεν γνωρίζονται. Χρόνια μαζί και ο ένας δεν γνώριζε τον άλλον. Το είδα. Πρέπει να μιλάμε στην ψυχή μας κατάλληλα, για να την επηρεάζουμε προς το καλό. Και πώς πρέπει, γέροντα, να τις μιλάμε? Με την προσευχή. Απευθυνόμαστε στο Θεό, αλλά τα λόγια μας ξαναγυρίζουν στην ψυχή και επιδρούν. Ο Θεός ξέρει τι σκεφτόμαστε. Εμείς έχουμε ανάγκη από την προσευχή. Και πώς να προσευχόμαστε για τον άλλον? Με αγάπη. Σαν να είναι αδελφός μας και να θέλουμε το καλό του. Ή καλύτερα, σαν να είναι ο εαυτός μας. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλησπέρα για άλλη μια φορά και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου είμαστε και πάλι μαζί σας με την γνωστή συντροφιά μας για να δούμε πάλι σε μια πνευματική συντροφιά, συναναστροφή τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού και οι Πατέρες της Εκκλησίας πάνω στο θέμα της πτώσεως του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Πώς δηλαδή δούλεψε η πανουργία του διαβόλου πάνω στην άγνοια, στην αδιαφορία, στην τεμπελιά, στην οκνηρία των πρωτοπλάστων, έτσι ώστε και εμείς σήμερα να ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο ο διάβολος εκείνος ο οποίος μας οδηγεί στην πτώση, αλλά είναι και η δική μας άγνοια και η δική μας αδιαφορία. Είχαμε πει λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι ο διάβολος είπε μία κουβέντα, έναν λόγο, αντίθετο από αυτόν τον λόγο του Θεού. Και ο διάβολος και ο άνθρωπος, οι πρωτόπλαστοι, άκουσαν την γνώμη του διαβόλου και όχι τη γνώμη του Θεού. Τι ήταν εκείνο που έκανε να υπερισχύσει? Είπαμε μερικά πράγματα, αλλά ας τα συμπληρώσουμε λίγο και σήμερα καταλήγοντας σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί υπερίσχυσε ο λόγος του διαβόλου και όχι ο λόγος του Θεού?
1: Πριν προχωρήσουμε όμως να υπενθυμίσουμε και τα τηλέφωνα, ναι, Πάτερ, Σοφία, που είναι το 2410-624-926 για όποιον ακροατή θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Πολύ ωραία, ναι. Ας θέτουν τα ερωτήματα ή τις τοποθετήσεις τους και ευχαρίστως θα τα βλέπουμε και θα τα συζητούμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Λοιπόν, είχαμε πει ότι ο διάβολος κάνει ένα διάλογο, δημιουργεί ένα διάλογο που στηρίζεται στα ψεύδη. Άρα λοιπόν υπερίσχυσε ο λόγος του διαβόλου, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν κατοχυρωμένος πάνω σε αυτά που άκουσε από τον Θεό. Όταν αυτά που γνωρίζουμε και μαθαίνουμε στον χώρο της Εκκλησίας δεν τα βάζουμε βαθιά μέσα μας, κάποια στιγμή γκρεμίζονται. Όταν τα ακούμε επιπόλαια, κάποια στιγμή αυτά όλα γκρεμίζονται. Λένε πολλές φορές οι άνθρωποι ότι δεν καταλαβαίνω τι λένε στην Εκκλησία. Μα όταν πας και στέκεσαι επιπόλαια, στη Θεία Λειτουργία λέει, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Μα αν πας στην Εκκλησία και το μυαλό σου είναι αλλού, όπως και να λεγόταν, δεν θα τα καταλάβαινες. Και όταν σε κάποιους ανθρώπους που μου το λένε αυτό το πράγμα, τους λέγω, δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει ειρήνη πάση. Συγγνώμη. Λέει, αυτό το καταλαβαίνω. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενο, δεν το καταλαβαίνεις, λέω. Μου λέει, αυτό το καταλαβαίνω. Και αφού τα σκεφαλάσει μόνο το Κυρίο κλείνομεν, δεν το καταλαβαίνεις. Και αυτό το καταλαβαίνω. Πρόσχομαι, δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω. Τα στήρας, το καταλαβαίνω. Τότε, γιατί δεν ξεκινάς να αρχίσεις να εμβαθύνεις σε αυτά που καταλαβαίνεις και τότε θα μπορέσεις να καταλάβεις και τα υπόλοιπα. Έτσι. Γιατί είμαστε και λίγο άνθρωποι τεμπέληδες, περιμένουμε να μας έρθουν όλα έτοιμα. Να μην εμβαθύνει λιγάκι οι σκέψεις ή το μυαλό μας, ναι Μάρτα.
2: Και είναι κάτι που είχατε πει σε κάποιο κήρυγμα, Πάτερ, σε αυτά τα κηρύγματα, ναι, που κάνουμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ναι, ότι είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να καθόμαστε και να ακούμε περισσότερο, mm-hmm, παρά να εφαρμόζουμε αυτά που ακούμε. Mm-hmm. Και είναι αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι διαβάζουμε δεν πρέπει απλά να το αποστηθίζουμε, να το μαθαίνουμε και να λέμε ότι έχουμε γνώσεις. Πρέπει να το εσωστηθίζουμε και να κάνουμε πράξη αυτά που ακούμε.
0: Ακριβώς. Και να κάνουμε πράξη, γιατί και τώρα μιλάμε, λέμε κάποια πραγματάκια και όλοι μας λέμε, α, τι ωραίο ήταν αυτό, τι ωραίο ήταν το άλλο. Από το να τα λέμε μέχρι το να τα κάνουμε είναι μεγάλη διαφορά. Το να μιλήσουμε για τον θυμό, το να μιλήσουμε για την ειρήνη, είναι εύκολο πράγμα, βρίσκουμε και μιλάμε. Το να μιλήσουμε ότι πρέπει να έχουμε ψυχολογικές ειρηνικές καταστάσεις μες στην ψυχή μου και νορμάλ σκέψεις, είναι εύκολο να το πούμε. Μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη διατριβή πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορούμε, βγαίνοντας έξω στην ζωή, αυτά τα πράγματα να τα εφαρμόσουμε. Και αυτό έχει αξία. Δεν έχει αξία να γνωρίζω κάτι. Αξία έχει το να μπορώ και να τα εφαρμόζω. Και ο Αδάμ και η Εύα ήξεραν την εντολή του Θεού. Δεν μπόρεσα να την τηρήσω. Στην πράξη φαίνεται το όλο θέμα. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος έρχεται και δημιουργεί ψευδείς έννοιες, ψευδείς εικόνες, ψευδείς εντυπώσεις, και όταν εμείς δεν είμαστε σωστά τοποθετημένοι πάνω στο θέμα της πίστεώς μας, υπερισχύει τελικά ο λόγος του διαβόλου, γιατί φαίνεται πιο λογικός, λογικοφανής είναι, και δεν υπερισχύει ο λόγος του Θεού. Όταν επί παραδείγματι θα πάει κανείς, μου το έχουν πει, πήγανε σε μια αιρετική σύναξη, σύναξη αιρετικών, και τους λένε, μα πώς πάτε και κοινωνείτε εφόσον έχετε αμαρτίες? Και απαντάει ο πιστός, ο υποτίθεται πιστός άνθρωπος, εμείς δεν κοινωνούμε, οι μεγάλοι κοινωνούν τα παιδιά. Βλέπετε εδώ τώρα πουθενά δεν υπάρχει στήριγμα και γνώση της Αγίας Γραφής και του Λόγου του Θεού. Γιατί όταν μιλάμε κατά την άποψή μας, χωρίς να έχουμε κάτι κατοχυρωμένο, τότε λέμε ό,τι μας έρθει και απαντάμε όπως μας έρθει, και ο άλλος μας παρασύρει σε ξένα μονοπάτια. Λέει και τα παιδιά, ακούστε τώρα διάλογο, και τα παιδιά λέει δεν θυμώνουν, δεν μαλώνουν μεταξύ τους, δεν τσακώνονται. Πώς τα κοινωνείτε, δεν είναι αμαρτία αυτό? Πώς μπαίνει ο Χριστός που είναι Άγιος Θεός και τα λοιπά σε αμαρτωλές ψυχές? Οπότε ο άλλος, αν δεν έχει καλό σωστό στήριγμα, σου λέει καλά λέει, αφού και αυτά τσακώνονται, αφού διαπληκτίζονται, αφού, άρα πώς τα κοινωνούμε? Αφού δεν έχει γνώση της αξίας της εξομολόγησης, ένα αυτό. Αφού δεν έχει γνώση του γιατί κοινωνώ, γιατί κοινωνώ? Κοινωνώ γιατί είμαι άξιος? Δεν σκέφτηκε ποτέ όταν πάει και λέγει την ευχή πριν της Θείας Κοινωνίας, μη φλέξεις με τη μετουσία γιατί είμαι ανάξιος κτλ. Ποιες είναι οι ευχές προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία? Μιλάνε και λένε ότι εγώ είμαι ανάξιος και εσύ είσαι το πυρ. Μη με φλέξεις, μη πάρω φωτιά γιατί είμαι ανάξιος. Δεν πήγε λοιπόν με αυτήν την αίσθηση, δεν εμβάθυνε σε αυτά τα λόγια, και επιπόλαια σκέπτεται και παρασύρεται. Όταν όμως εμβαθύνω και πω για σιγά, είμαι ανάξιος, το λέει και η ευχή ότι είμαι ανάξιος, και την ευχή αυτή δεν την έγραψα εγώ ο άνθρωπος, την έγραψε κάποιος που αγίασε. Αυτός που αγίασε πώς κοινωνούσε αφού ήταν ανάξιος? Να δημιουργήσει μέσα μου έναν λογισμό καλό και να πάω στον πνευματικό μου, σε κάποιον που ξέρει τώρα, να μην βγάλω συμπεράσματα μόνος μου, να πάω σε κάποιον που ξέρει και να του πω, κοίταξε πάτερ μου, εδώ λέει ότι είμαι ανάξιος και εκείνος ο Άγιος ήταν ανάξιος, πώς κοινωνούσε, πώς κοινωνούμε? Και τότε ο πνευματικός θα πει, έλα εδώ παιδί μου, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και όταν ακόμη τηρήσετε όλα τα διατεταγμένα, να πείτε ότι αυτό που οφείλαμε να κάνουμε, κάναμε, δεν κάναμε τίποτε παραπάνω. Δηλαδή και τέλειοι να είμαστε απέναντι στον Λόγο του Θεού, δεν κάναμε τίποτε περισσότερο από το να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Άρα τότε γιατί κοινωνούμε? Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Κοινωνούμε γιατί είναι εντολή του Θεού ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα και δεν πιει το αίμα, δεν έχει ζωή, το αίμα μου, δεν έχει ζωή αιώνιο. Δεν μπορεί να ζήσει. Είναι εντολή του Θεού ότι πρέπει να φάμε τη σάρκα του και πρέπει να πιούμε το αίμα του. Σε αυτήν την μορφή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Άρα λοιπόν, αφού είναι εντολή του Θεού και έχω και την άδεια του πνευματικού, όχι να πάω να κοινωνώ έτσι όπως θέλω, γιατί και αυτό πάλι είναι λάθος. Γιατί το έβαλε το μυστήριο της εξομολόγησης ο Κύριος? Είμαι που είμαι ανάξιος. Να πάω και χωρίς εξομολόγηση, τότε τι κάνουμε? Πάμε στο άλλο άκρο και εμπέζουμε τον ίδιο τον Θεό που έκανε το παν για τη σωτηρία μας. Τι πιο απλό, να πάω να εξομολογηθώ. Βέβαια λένε πάλι πολλοί, βλέπετε πως αντιμετωπίζουμε τον αιρετικό που έρχεται και λέει, μα αφού θυμώνουν, ναι, πάντα ανάξιοι είμαστε. Μη έχοντας εγώ μας τον σωστό λογισμό, τη σωστή γνώση, παρασύρομαι και ακούω, γιατί τα βλέπω όμορφα, ωραία τα λόγια του διαβόλου. Είδατε και εκεί που ο διάβολος μόλις τους είπε να φάνε από τον απαγορευμένο καρπό, είδα, λέει, ωραίο, να το φάμε, να το γευθούμε, να το κατανοήσουμε. Έτσι και εδώ, α, καλά λόγια μας λέει ο αιρετικός, μη έχοντας εμείς κατοχύρωση, και πλανούμεθα και ξεφεύγουμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ προσοχή να είμαστε μέσα στον χώρο της γνώσεως του Λόγου του Θεού, όχι μέσα στον ανθρωπισμό. Όλοι είμαστε καλοί, Το θέμα δεν είναι να είμαστε καλοί, το θέμα είναι να ξέρουμε τι λέγει ο Θεός. Και όταν ξέρουμε τι λέγει ο Θεός και μελετούμε τον Λόγο του Θεού και τον κατανοούμε σωστά, γιατί μπορεί να μελετώ τον Λόγο του Θεού, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή τον μελετώ και τον ξέρω και τον κατανοώ, η Αγία Γραφή ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να βγάζω από μόνος μου συμπεράσματα. Και ξέρετε, όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε αιώνια ζωή. Τότε μερικοί σκανδαλίστηκαν και φύγαν. Σου λέει, τι λέει αυτός τώρα, ανθρωποφάγοι θα γίνουμε? Ναι. Και δεν τους σταμάτησε ο Κύριος για να τους πει, παιδιά ελάτε εδώ, δεν εννοώ αυτό, κάτι άλλο εννοώ. Αλλά γύρισε στους μαθητές και τους λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Πάτε, άμα δεν σας αρέσει αυτό που λέω εγώ, φύγετε. Δεν θέλω να σας δεσμεύσω τη συνείδηση, φύγετε. Βλέπετε πόσο ελεύθερα μας αφήνει ο Κύριος να σκεφτούμε και να ενεργήσουμε και να πιστεύσουμε. Στο κάτω-κάτω ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από οπαδούς, να μαζευτούμε πολύ, να γίνουμε πολλοί. Γιατί άκουσα και μια άλλη γνώμη ότι πώς είναι αιρετικοί τα 3 εκατομμύρια ή 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι που πιστεύουν με άλλον τρόπο, είναι αιρετικοί? Μα δεν μετριούνται με αριθμούς. Η αλήθεια δεν μετριέται με αριθμούς. Γιατί και ο Ιησούς Χριστός όταν σταυρώθηκε δεν είχε κανένα μαζί του. Ένας ήτανε. Όλοι οι άλλοι ήταν με το μέρος του Πιλάτου και των στρατιωτών. Άρα λοιπόν δεν είχε την αλήθεια μαζί του επειδή ήταν ένας. Γι' αυτό λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ένας άνθρωπος και η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός, είναι τα πάντα. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, επίσκοπος Εφέσου, όταν πήγε στην Φεράρα για το θέμα της ενότητος των εκκλησιών, καθολικών και ορθοδόξων, δεν υπέγραψε, ένας δεν υπέγραψε. Και είπε τότε ο Πάπας, αν δεν υπέγραψε ο Μάρκος, δεν επίησαμε, τίποτα δεν κάναμε. Και του λέγανε οι άλλοι, για μια υπογραφή ενός ανθρώπου, είμαστε τόσοι που υπογράψαμε. Όχι, λέει, δεν κάναμε τίποτα. Κι όμως, η αλήθεια και ο ένας, όπως λέει ο Ιερός Χριστόστομος, είναι το πάνω. Άρα λοιπόν, υπερισχύει η γνώμη, υπερίσχυσε η γνώμη του διαβόλου, γιατί οι πρωτόπλαστοι είδαν επιπόλαια την εντολή του Θεού. Ένας ήταν αυτός ο λόγος. Ένα δεύτερο στοιχείο που έκανε να υπερισχύσει η γνώμη του διαβόλου ήταν ότι καθόμαστε και κάνουμε διάλογο με ανθρώπους που δεν έχουν διάθεση να αλλάξουν. Ξέρετε, αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Όταν κάνουμε συζήτηση με κάποιους ανθρώπους, πρέπει εξ αρχής να εντοπίσουμε και να πούμε, συγγνώμη, συζητώ γιατί θέλεις να σε βοηθήσω ή συζητώ.

0: απαντήσω σωστά, εσύ θα το ακολουθήσεις αυτό που θα σου πω. Ή κοιτάς, αν απαντήσω λάθος, να πεις, να το είδες, δεν ήξερε, εγώ είχα δίκιο, και να σηκωθείς να φύγεις. Αυτό μου συνέβη μια φορά. Ήρθε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, πολύ μορφωμένος, γερμανός καθολικός, πολύ μορφωμένος, πανέξυπνος άνθρωπος, ήξερε την Αγία Γραφή απ' έξω, και μου έλεγε ότι είμαστε λάθος εμείς τοποθετημένοι. Και του είπα κάποια στιγμή, βλέπω, ξέρετε την Αγία Γραφή πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν την ξέρω τόσο καλά, λέω. Πρέπει να έχω το ταμείο της Αγίας Γραφής, να έχω και την Αγία Γραφή μπροστά μου και να ψάξω να βρω αυτό που θέλω. Εσείς βλέπω την ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Έτσι. Αν σας πω, του λέω, γιατί χάσαμε πολύ χρόνο να συζητούμε, του λέω, σε θέματα καθολικών και ορθοδόξων. Εάν σας πω κάτι που εσείς κάνετε χωρίς να το λέει η Αγία Γραφή, όχι απλώς χωρίς να το λέει, αλλά να λέει η Αγία Γραφή το αντίθετο ακριβώς από αυτό που εσείς κάνετε, θα σταματήσετε να είστε καθολικός και να γίνετε ορθόδοξος. Από αυτό θα φανεί αν είστε ειλικρινοί στη συζήτηση. Αν όντως ενδιαφέρεστε για την αλήθεια και δεν συζητάτε έτσι από εγωισμό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε για να επιβάλλουμε τη γνώμη μας, όχι την αλήθεια. Και εκεί γίνεται και ο καυγάς και ο τσακωμός. Διότι αν ο άλλος δεν θέλει να με ακούσει, να ακούσει την αλήθεια που του λέω, με τότε περιττώνει να τσακωθώ μαζί του. Ας με αγνοήσει, ας με περιφρονήσει. Και μου είπε, αποκλείεται, τουλάχιστον θα μπορούσε να πει, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι που να το λέει η Αγία Γραφή τη στιγμή που εγώ ξέρω την Αγία Γραφή τόσο καλά και να μην το κάνουμε? Ναι, έχετε αυτή την απορία. Αποκλείεται. Εδώ και ο γιατρός, οποιοδήποτε γιατρός, επιστήμον γιατρός, όταν είναι βέβαιος για μια θεραπεία ότι δεν πρόκειται να συμβεί καρκίνος, επί παραδείγματος, σε μια περίπτωση, ποτέ δεν σου λέει 100%. Θα σου πει 99,99%. Γιατί πάντα αφήνει ένα περιθώριο στην άγνοια και στην ιδιομορφία μιας ασθένειας. Εσύ μου λες 100%, αποκλείεται. Και του λέω, και όμως υπάρχει κάτι. Εγώ τη λέω την Αγία Γραφή δεν την ξέρω καλά απ' έξω, αλλά λέει ότι ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, ενεμημένη καγώ είναι αυτό. Προσέξτε, του λέω τι λέει. Ο τρόγων και πίνων. Εσείς, λέω, ως καθολικοί κοινωνείτε τους ανθρώπους μόνο με το σώμα, τους λαϊκούς. Ενώ οι κληρικοί και το αίμα. Τώρα πάνε να το αλλάξουν και αυτό, για να το κάνουν πιο σωστό. Ενώ μέχρι τώρα. Άρα ήσουν λάθος. Γιατί να μην είσαι λάθος και στο άλλο και στο άλλο και στο άλλο και στο άλλο. Και εκεί σταμάτησε, του λέω, γίνεστε ορθόδοξος τώρα? Με κοιτούσε. Γεια σας, του λέω. Περιττό είναι να κουβεντιάσω περισσότερο. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη στιγμή πρέπει να εντοπίσουμε αν ο άλλος έχει διάθεση να ωφεληθεί. Γιατί και εγώ θα ήθελα να ωφεληθώ από κάποιον που έχει αντίρρηση και μου λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ναι, να ωφεληθώ. Να μου το θέσεις όμως σωστά. Όχι με ανθρώπινες γνώμες και γνώσεις, αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού και η Ιερά Παράδοση. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά στοιχεία της σωτηρίας μας. Ναι, Μάρθα.
1: Να κάνω μια ερώτηση, Πάτερ. Δηλαδή, στην καθημερινή μας ζωή, όταν συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος αμφισβητεί κάποια πράγματα, είτε περί θείας κοινωνίας, της ιεράς εξομολογήσεως, θα πρέπει να αρχίσουμε συζήτηση μεταξύ του ή όχι? Αν βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη με ό,τι και να πούμε, γιατί το λέω και από προσωπική άποψη, γιατί μου συνέβη κάτι τέτοιο και η αλήθεια είναι ότι έφυγα χωρίς να απαντήσω και αισθάνθηκα ενοχές, σαν να μην ομολόγησα την πίστη μου, σαν να μην ομολόγησα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ και αυτός είναι η αλήθεια. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε μια τέτοια περίπτωση?
0: Έτσι, πολύ σωστά το θέτετε. Ουσιαστικά, θα με επιτρέψεις, Μάρθα, να το πω, και εκείνος που ξεκίνησε τη συζήτηση και εσύ που μπήκες για να τον βοηθήσεις, ξέρετε τι είχατε ως υπόβαθρο? Τον εγωισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το είπα αυτό.
1: Το
0: έτσι,
1: να δείξουμε τις γνώσεις μας.
0: Ναι. Εάν μπω με γνώμονα την ταπείνωση και την γνώση της αλήθειας, έτσι, τότε ρωτώ και είμαι γεμάτος με ανοιχτή καρδιά να έχω τον αντίλογο. Όχι με κλειστά μάτια, αν ναι, μου είπες αυτό, εντάξει, τελείωσε, αυτό είναι και τελείωσε. Όχι, θα έχω τον αντίλογο, αλλά ο αντίλογος θα έχει έναν ταπεινό λογισμό. Και ξέρετε τι γίνεται, όταν λειτουργώ με τον ταπεινό λογισμό, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα είναι εκείνο που θα έρθει να μου ανοίξει τα μάτια της ψυχής για να καταλάβω αυτά που αφορούν τη σωτηρία μου. Ο Θεός δουλεύει. Και εγώ που απαντώ, αν δεν έχω τον ταπεινό λογισμό και να πω, τι με συμφέρει τώρα.

0: Να δείξω ότι ξέρω, να ικανοποιηθώ ότι τον βοήθησα, να φύγω αναπαυμένος ότι έκανα σήμερα κάτι καλό, ή το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και μέσα από τα λόγια μου να μιλήσει και να αγγίξει την καρδιά του. Γιατί ξέρετε, όταν θέλω να μιλήσω εγώ με αυτά που ξέρω και όχι με αυτά που με φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, τότε αποτυγχάνομαι. Και επιτρέπει το Πνεύμα το Άγιο να μην αγγίξει κανενός η καρδιά και να φύγουμε. Αφού μιλάμε για λογαριασμό του ξενοδόχου χωρίς τον ξενοδόχο, ναι, θα πέσουμε έξω. Έτσι λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο, καλά το έθεσες Μάρθα, όχι μόνο τον άλλον να ελέγχουμε κατά πόσον ταπεινά σκέφτεται, αλλά πόσο ταπεινά και εμείς ξεκινάμε κάτι. Και μάλιστα, ο άλλος μπορεί να ξεκινήσει εγωιστικά. Αφού είναι στον χώρο της άγνοιας, εμείς πρέπει να τον βοηθήσουμε, σιγά σιγά, να πάει στο καλό λογισμό της ψυχής του για να μας καταλάβει. Αν δεν θέλει να πάει, αφήνουμε και φεύγουμε. Μισό λεπτό κάτι ήθελε να πει ο Νίκος.
1: Ναι. Πάτερ, θέτεται το πρόβλημα στην βάση του, στην ουσία του, διότι βλέπουμε ότι οι συζητήσεις μεταξύ εγωιστών, επί παραδείγματι, είναι ουσιαστικά, δεν είναι συζητήσεις, είναι παράλληλοι μονόλογοι. Ο καθένας ξεκινάει από τη δικιά του βάση, αρχίζει να μιλά, δεν ακούει καν, δεν προσέχει καν τι λέει ο άλλος, περιμένει να τελειώσει για να πει τα δικά του.
0: Σκέφτεται τι θα πει.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε εμείς, επειδή είμαστε και εμείς αμαρτωλοί ίδιοι, είναι έτσι να προσερχόμαστε στο διάλογο με διάκριση, με ταπείνωση, και πιστεύω κυρίως πρώτα να ομιλούμε δια του παραδείγματος και λιγότερο έτσι με τα λόγια και τις κουβέντες
0: είναι
1: μας.
0: Είναι βασικό αυτό, να έχουμε κάποιο καλό τρόπο ζωής για να μας ακούσει ο άλλος. Ναι, τι
2: ναι, ήθελα να πω αυτό που λέει και ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ότι αν θέλεις να κάνεις παρατήρηση σε κάποιον, πρώτα δείξε την αγάπη προς αυτόν και μετά κάντε την παρατήρηση.
0: Ναι.
2: Την ακούει πιο όμορφα ο άλλος και αλλάζει με τον δικό του τρόπο. Γιατί υπάρχει αγάπη, υπάρχει και ο Θεός.
0: Ξέρετε, πολλές φορές ξεκίνησα να κάνω διάλογο με έναν άνθρωπο χωρίς να έχω γνώση του περιεχομένου που θα πω, αλλά επειδή μέσα μου ένιωθα με έναν ταπεινό λογισμό, ο άλλος κατάλαβε και έφυγε ευχαριστημένος. Ενώ κάποιες άλλες φορές που είχα γνώση του αντικειμένου και μπήκα με μια αλαζονία ότι ξέρω εγώ τώρα τι θα πω, θα σε κολλήσω στον τοίχο που λέμε, έτσι, απέτυχα. Δεν αναπαύτηκε ο άλλος. Ακόμη και στην εκκλησία, όταν βγαίνουμε να κάνουμε ένα κήρυγμα, αν μέσα μας υπάρχει ένας υπεροπτικός λογισμός, θα πούμε ωραία πράγματα, οι άνθρωποι θα φύγουν ασυγκίνητοι. Ενώ όταν πάμε καμιά φορά και λέμε «Αχ Θεέ μου, τώρα τι θα πω, φώτισε με τι θα πω» και έχουμε ένα ταπεινό λογισμό και λέμε απλά λόγια, έρχονται οι άνθρωποι και λένε «Τι ωραία πράγματα μας είπατε» και κάθεσαι και λες «Μα καλά, ποια είναι τα ωραία που είπα, ποια είναι τα σπουδαία που είπα, αφού δεν είπα τίποτα έτσι αξιόλογο, την άλλη φορά είχα πει τόσα αξιόλογα και δεν ήρθε κανείς να μου πει τι ωραία ήταν αυτά που μου είπατε. Τώρα είπα απλά πράγματα και έρχονται όλοι και ευχαριστούν, μα ναι». Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον ταπεινό μας λογισμό αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο στα πνευματικά θέματα. Ακόμη και στο σπίτι μέσα, να κουβεντιάσουμε τι θα μαγειρέψουμε αύριο. Έτσι, ο σύζυγος με την σύζυγο θα κουβεντιάσουν τι θα μαγειρέψουν αύριο. Εάν την συζήτηση την ξεκινήσουμε εγωιστικά, γιατί λέμε κάθε μέρα γίνεται αυτούνου, τώρα θα γίνει το δικό μου, εκεί θα τσακωθούμε. Αν ξεκινήσουμε απλά και όμορφα και ωραία για να ευχαριστήσουμε τους άλλους, τότε τίποτα δεν θα φτιάξουμε και όλοι ευχαριστημένοι θα είναι.
3: Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τους ιεροψάλτες, Πάτερ, στην εκκλησία.
0: Τα πάντα, ναι. Ψάλλω. Ως ψάλλω, ο ψάλτης, ο μανάβης, ο δοκαθαριστής, ο φούρναρης, οποιοδήποτε. Πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε στον χώρο των πνευματικών. Ναι, Σοφία.
4: Όπως και στη σχέση μας με τα παιδιά μας, που υπάρχει, ναι, και ένα, υπάρχει το χάσμα γενναιών σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσα από το παράδειγμά μας θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ακολουθήσουν το σωστό δρόμο.
0: Ναι.
4: Αν εμείς είμαστε, ναι, σωστοί, θα δουν εμάς, και αν πορευόμαστε με ταπείνωση, τότε σίγουρα κάποια στιγμή θα καταλάβουν όλα αυτά τα οποία τους λέγαμε.
0: Ναι, ναι, και στα παιδιά, όταν οι γονείς τα παιδιά τα παιδαγωγούν με ταπεινό λογισμό, όχι με αλαζονία και υπερηφάνεια, θες δε θες θα κάνεις αυτό που λέω, αλλά με ταπεινό λογισμό και με επιμονή. Ναι, δεν θα αφήσει ο πατέρας και η μητέρα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, θα το φωνάξει, θα το μαλώσει, αλλά εάν έχει μέσα ταπεινό λογισμό και απλό λογισμό, τότε το παιδί παιδαγωγείται. Αν έχουμε το τουπέ ότι το παιδί μου πρέπει να γίνει καλό για να βγει στην κοινωνία έξω και να λένε ο γιος του τάδε, αυτός είναι εγωιστικός λογισμός και την παθαίνουμε, ζημιά. Βγαίνουμε έξω και περπατάει το παιδί και το προσέχουμε, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, για να μην πουν οι άλλοι κάτι. Όταν όμως κινούμεθα ταπεινά και απλά, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός και όχι για να ικανοποιηθεί το εγώ μας, όπως και στους βαθμούς. Τι έφερες, 16 έφερες, 18 έφερες. Δεν καθόμαστε να δούμε τι αντοχές και τι δυνατότητες έχει το παιδί. Όχι, πρέπει να βγω έξω και να πω στη γειτόνισσα, στον γείτονα, στον τάδε, ότι ο γιος μου αρίστευσε. Μα δεν μπορεί να αριστεύσει. Και καταπιέζομαι τα παιδιά και φτάνουν σε πράγματα τα οποία μετά δεν μπορούν να τα επιτύχουν. Ήθελες κάτι,
4: ναι,
0: να πεις, Σοφία?
4: Με κάλυψε ο Νίκος. Ήθελα να πω αυτό που είπε, ότι τελικά οι διάλογοι αυτοί δεν καταλήγουν πουθενά και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ακόμη να σας πω κάτι.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι, πάτερ, θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι έτσι εκτιμώ ότι στην περίπτωση που συναντήσουμε εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε άνθρωποι λίγο πιο κοντά στην εκκλησία, τέτοια άτομα με ανησυχίες, οι οποίες μπορεί να είναι και καλές ανησυχίες, δηλαδή να μην έχουν έτσι μια υστεροβουλία ή μια κακοπροαίρετη διάθεση, καλό είναι να μπαίνουμε σε έναν διάλογο έτσι πρώιμο, τέλος πάντων, και εν συνεχεία να τον κατευθύνουμε μέσω του πνευματικού μας, να αναζητήσει κάποιον ιερέα που έχει έτσι και πιο εξειδικευμένες γνώσεις και μπορεί έτσι καλύτερα να λύσει τις απορίες του.
0: Όταν κανείς έχει τον πνευματικό, τον σωστό πνευματικό, έχει μια σωστή κατεύθυνση, γιατί υποτίθεται ότι όλοι, όχι ότι ο πνευματικός είναι το ιδανικό και δίνει τις σωστές απαντήσεις, αλλά σημαίνει ότι και ο πνευματικός έχει φόβο Θεού, άρα προσέχει πώς μιλάει, τι λέγει, και εγώ που καταφεύγω στον πνευματικό έχω φόβο Θεού, άρα ξέρω πώς θα πλησιάσω και τι θα πω στον πνευματικό. Και τότε ο Θεός, βλέποντας τον φόβο μας, τον σεβασμό, φόβο όχι τρόμο, έτσι, αυτό που λέμε φόβος γενικότερα, μας βοηθάει περισσότερο. Ναι, Σοφία.
4: Ναι, ήθελα να ρωτήσω, στην περίπτωση όμως που άλλος ο συνομιλητής έχει σκοπό να σε χλεβάσει, να σε ειρωνευτεί, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει να επιμένουμε, να φύγουμε από τη συζήτηση, δηλαδή να τη σταματήσουμε, γιατί μπορεί να θεωρηθούμε και δειλοί?
0: Ναι, ποτέ μην θεωρηθούμε δειλοί όταν σκεπτόμαστε ότι δεν απαντάω επειδή αυτός εμπέζει. Είναι μια μέθοδος, είναι στρατηγική. Μην έχουμε το μειονέκτημα ότι πρέπει τώρα να επιδείξω τις γνώσεις μου. Όχι, σταματώ και λέω, με τέτοιο επίπεδο διάλογο δεν κάνω. Ή να σας πω κάτι, εκείνη την ώρα, παιδιά, έχετε όρεξη να μάθετε τι είναι σωστό και τι δεν είναι? Πάμε σε έναν καλό κληρικό που ξέρει μερικά πράγματα. Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω, γιατί πρέπει να τα ξέρετε όλα? Κι εγώ, όταν με ρωτήσει κάποιος κάτι, πρέπει να τα ξέρω όλα? Δεν είμαι τόσο έξυπνος, το λέω. Και αν έχω και επίγνωση ότι δεν είμαι τόσο έξυπνος, ακόμα καλύτερα. Θα πω το συνομιλητή μου, κοίταξε, θα πάω να διαβάσω, έτσι, να ανοίξω την Αγία Γραφή, να ανοίξω και ένα πατερικό κείμενο, για να μην πω του κεφαλιού μου, θα ρωτήσω και έναν άλλον πνευματικό που ξέρει κάποια πράγματα. Να σας πω πόσες φορές έρχονται και με ρωτούν θέματα πάνω στα μυστήρια, πάνω σε άλλα δύσκολα θέματα. Λέω, θα ρωτήσω τον επίσκοπο, θα ρωτήσω τον πνευματικό μου, τον επίσκοπο, θα ρωτήσουμε κάποιον άλλον, γιατί ούτε και ο επίσκοπος ούτε κανένας δεν είναι πάνσοφοι. Να είμαστε απλοί, ταπεινοί. Ναι, θα ρωτήσω εκείνο, θα ψάξω, θα δω, θα σου πω. Δεν τελειώνουμε έτσι τα πνευματικά θέματα. Έτσι οι επίπεδα τελειώνουν. Μην κάνουμε την πνευματική μας ζωή φασφουντάδικο. Φασφουντάδικο θα πει γρήγορη τροφή, έτσι, έτοιμη τροφή, εύκολη. Πάμε. Ούτε ψάξω στο ίντερνετ μέσα να πω, ψάξω στο ίντερνετ να δω τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Θα το βρεις, αλλά είναι ψυχρό. Ναι, Νικό, τι ήθελες να πεις κάτι? Όχι. Και ξέρετε, και τώρα έχουμε μια ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση. Πώς να επιλέγουμε τον σύντροφο ή την σύντροφό μας? Θέλω ένα παιδί να παντρευτεί, έτσι. Πώς θα επιλέξει? Αυτό που λέμε έρωτας δεν είναι έρωτας. Δεν έχει βάθος. Η ιατρική λέγει ότι ο έρωτας, θα το καταλάβετε αυτό, ξέρετε πως θα το εξηγήσω λιγάκι παρακάτω και θα το καταλάβετε πολύ καλά. Ο έρωτας είναι μια εγκεφαλική λειτουργία που έρχεται μια κατάλληλη στιγμή, βγάζει κάποια χημικά υγρά, χημικές ουσίες, και σου δημιουργεί το αίσθημα και την εντύπωση της αγάπης. προσέξτε, δεν είναι ειλικρινή τα αισθήματα αυτά. Είναι αποτέλεσμα εσωτερικής λειτουργίας. Όπως πολλές φορές πεινάμε. Πάμε και τρώμε ένα και δύο πιάτα και ακόμα πεινάμε. Και λέμε, μα καλά δεν έφυγε αυτό το αίσθημα της πείνας. Και μόλις μετά περάσει η πείνα, αισθανόμαστε ότι πάμε να σκάσουμε, γιατί φάγαμε πάρα πολύ. Γιατί? Διότι τα αντανακλαστικά του νευρικού συστήματος δεν λειτουργούν αμέσως. Θέλουν κάποια διαδικασία. Πού το βλέπουμε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο έρωτας είναι απλώς μια εγκεφαλική λειτουργία και δεν έχει βάθος? Είναι επιφανειακό. Κρατάει, λέει, ο έρωτας 2 χρόνια. Ναι. Ο έρωτας ποιο? Αυτή η λειτουργία, η βιολογική να το πω έτσι, που έσπασε κάποια στιγμή και άρχισε να λειτουργεί, αυτή η βιολογική λειτουργία θα εξαντληθεί, αυτές οι χημικές ουσίες που εκρήγνεται θα εξαντληθούν και στα 2 χρόνια θα έχουν φύγει αυτές. Γι' αυτό και αν δεν προχωρήσουμε στο βάθος, λέμε γιατί τσακωνόμαστε. Και εγώ απορώ, καλά εσείς δεν είχατε αγάπη? Λέω στα παιδιά, δεν είχατε αγάπη, δεν είχατε όνειρα, δεν είχατε λόγια, δεν είχατε σκέψεις, δεν είχατε εκφράσεις, δεν είχατε κάποια στοιχεία. Πού πήγαν τώρα αυτά? Πού πήγαν? Ήταν επιφανειακά, μείναμε στο επιφανειακό, δεν καταλάβαμε ότι αυτό το επιφανειακό πρέπει να το προχωρήσω και σε βάθος τώρα. Να το οικοδομήσω, να το στερεώσω. Χάθηκε, έφυγε. Μοιάζει με ένα πολύ ωραίο μπαλόνι που μας φέρανε και το αφήσαμε στην αυλή και δεν το δέσαμε και το φύσηξε αέρας, το πήρε και έφυγε. Ήταν πολύ ωραίο όμως, αλλά φύσηξε αέρας και έφυγε. Πώς το βλέπουμε αυτό, ότι είναι βιολογική αυτή η λειτουργία που την έβαλε ο ίδιος ο Θεός? Γιατί ξέρετε, με τις κακίες που έχουμε και με τις ιδιοτροπίες που έχουμε, δεν θα αγαπιόταν οι άνθρωποι ποτέ. Έβαλε αυτή την βιολογική λειτουργία ώστε κάποια στιγμή να ανάψει ο σπινθήρας, αλλά άναψε φωτιά, την άναψε ο Θεός τη φωτιά, ρίξε ξύλα. Εσύ τώρα να τη συνεχίσεις. Τη βλέπουμε στα ζώα. Τα ζώα κάθονται αμέριμνα. Αρσενικά, θηλυκά κάθονται αμέριμνα. Όταν έρθει ο καιρός όμως να ζευγαρώσουν, τότε δημιουργείται μια επανάσταση μέσα τους. Αυτά δεν έχουν λογική, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτή η επανάσταση έρχεται τον κατάλληλο καιρό, που σημαίνει τότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό που λέμε ένστικτο. Αυτή η βιολογική δύναμη που έδωσε ο Θεός, τότε θα αρχίσει να λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι λογικός πρέπει να περάσει από τον έρωτα στην αγάπη. Γι' αυτό και στο γάμο λέμε, ευχόμαστε να προσθέσει σε αυτούς. Έτσι, ο Θεός αγάπη ειρηνική και αγάπη τελεία. Στα ειρηνικά που λέει εκεί ο διάκονος στο γάμο, στο μυστήριο του γάμου. Ναι, πρόσθεσέ τους Κύριε αγάπη ειρηνική και αγάπη τέλεια. Η πρώτη αγάπη που είναι ανθρώπινη τελειώνει. Αν δεν την πάρουμε να την πάμε στα χέρια του Θεού και να την καλλιεργήσουμε τώρα κάτω από την ευλογία του Θεού, χάθηκε. Έτσι και εδώ λέει κανείς πώς θα βρούμε σύντροφο. Με οποιονδήποτε τρόπο θα βρεις σύντροφο. Είτε από γραφείο συνοικεσίων, είτε από κάποιον φίλο που σου είπε, ξέρεις, έχω αυτό το πρόσωπο ή εκείνο. Θα το βρεις, είτε από έρωτα, είτε. Από εκεί και πέρα είναι δικό σου τώρα το θέμα. Τι να κάνεις, να μπεις στο βάθος της ψυχής του άλλου. Όχι να κοιτάξεις αν είναι ωραίος ή ωραία. Αυτά μετά από 10, 20, 30 χρόνια έφυγαν. Τι ομορφιά έχει ένας παππούς και μια γιαγιά. Κοιτάω στη φωτογραφία τον παππού και τη γιαγιά που είναι γεμάτη ζάρες και λέω, και αυτοί κάποτε ήταν νέοι και καμάρωναν την ομορφιά τους. Πού είναι? Επιφανειακό. Έφυγε. Ούτε ο πλούτος. Έφυγε. Κοιτάξω το βάθος της ψυχής, της καρδιάς, τι άνθρωπος είναι, πώς μπορώ να επικοινωνήσω. Ναι, Μάρθα.
2: Εδώ χρειάζεται και αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, η εξυπνάδα που θέλει να έχουμε ο Θεός για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τον κατάλληλο σύντροφο.
0: Ναι. Η εξυπνάδα που στον λόγο της Εκκλησίας μας λέγεται σοφία. Σοφία του Θεού. Να λειτουργήσει, γιατί μας έδωσε σοφία ο Θεός. Να λειτουργήσει μέσα μας η σοφία του Θεού, ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτά τα επιφανειακά και να καταλάβουμε το βάθος της αξίας του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Τι θέση έχει ο Λόγος του Θεού, το θέλημα του Θεού δηλαδή στη ζωή μας, την οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας? Αλλιώς θα παρασυρώμεθα από προτάσεις του διαβόλου που θα μας εκτρέπει σε επιφανειακά πράγματα και θα χανόμαστε. Έτσι λοιπόν και στους πρωτοπλάστους χάθηκε η έκφραση του Θεού και δεν εκπληρώθηκε, ενώ εκπληρώθηκε η επιθυμία και η πρόταση του διαβόλου. Ένας ακόμη άλλος λόγος που δεν επεκράτησε το θέλημα του Θεού επικράτησε το θέλημα του διαβόλου, είναι ότι αυτό που είπε «Ου θανάτου αποθανείστε, ήδη γαρ ο Θεός ότι αν ημέρα φάγετε, από αυτού διανυχθήσουν οι μόνοι οφθαλμοί, θα ανοίξουν τα μάτια σας, δεν θα πεθάνετε με θάνατο, θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα ζήσετε». Το είπαμε και προηγουμένως, αλλά δεν είναι ακόμη πιο σοβαρό, θα να το τονίσουμε πιο ιδιαίτερα. Δηλαδή η άγνοια, η εμπειρία, η εμπιστοσύνη στον Θεό. Όταν χάσουμε την εμπιστοσύνη, δεν έχουμε γνώση, έχουμε άγνοια, δεν φροντίζουμε να μάθουμε το σωστό. Χάνουμε και την εμπιστοσύνη στον Θεό μετά, έτσι. Και όταν χάσεις την εμπιστοσύνη στον Θεό, χάνεις τη λογική σου, γιατί πώς μπορώ να λέω ότι ο Θεός φταίει για τα προβλήματα που έχω στη ζωή μου. Αγνοώ τα άλλα, όλα που μου δίνει ο Θεός. Ποιος θα ανατείλει αύριο πάλι τον ήλιο? Ποιος θα τον ανατείλει? Ποιος θα τον στείλει για να μας θερμάνει και να τον χαρούμε και να πούμε «αχ, τι ωραία είναι»? Υπάρχει κανένας που ανάβει τον ήλιο, που στέλνει τη φωτιά εδώ, που μας φωτίζει? Ανάβει κάποιος διακόπτης? Ποιος τον έχει στην πορεία αυτή που υπάρχει, οι νόμοι της φύσεως? Και ποιος έκανε τους νόμους της φύσεως? Ποιος θα κάνει τα χωράφια να ανθίσουν? Λέμε αυτονόητο. Γιατί είναι αυτονόητο? Πώς είναι αυτονόητο? Γιατί η γη κάθεται στον αέρα? Είναι αυτονόητο να κάθεται στον αέρα η γη και νιώθουμε ότι πατάμε σε ασφαλές έδαφος, έτσι, κι όμως είναι στον αέρα? Ποιος? Κάποιος λόγος υπάρχει. Κάποιος το φροντίζει. Αν ένας δορυφόρος που κινείται γύρω από την γη τον έστειλαν κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι τον ελέγχουν, τότε όλο αυτό το σύστημα, το σύμπαντος, το ελέγχει κάποιος. Γιατί να μείνω στη μικρότητα των προσωπικών μου καταστάσεων που εγώ τις προκαλώ αυτές τις μικρότητες? Ό,τι μου συμβαίνει στη ζωή, εγώ τα προκαλώ. Και χάνω την άλλη ευεργεσία που μου δίνει ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν, χάνοντας την εμπιστοσύνη στον Θεό, αμέσως εκτρέπουμε σε άλλα πράγματα. Που τουλάχιστον εμείς, σαν χριστιανοί σήμερα, δεν ακούσαμε από κάποιον ότι σταυρώθηκε για να ζήσουμε εμείς. Δεν ακούσαμε. Κανένας δεν σταυρώθηκε για να ζήσουμε. Ούτε κάποιος αναστήθηκε και μου είπε «κοίταξε, όπως εγώ σταυρώθηκα και αναστήθηκα, αυτό σου το χαρίζω και σένα. Θα ζήσεις αιώνια». Ποιος μας το είπε αυτό το πράγμα? Και ξέρετε, λένε πολύ βέβαια, και εδώ είναι που είπαμε προηγούμενος ο διάλογος, και εδώ είναι η εμπάθεια των ανθρώπων, όταν λένε «και ποιος το είδε αυτό? Ποιος ήταν παρόν για να το δει?» Άμα πάμε έτσι, τότε τίποτα δεν είδαμε. Γι' αυτό θα είχα πει σε έναν ακροατή, και ποιος είδε το μυαλό σου? Κανένας δεν το είδε, άρα δεν έχεις μυαλό. Το γνωστό.
1: Πάντα, αν μου επιτρέπετε, μεγαλύτερη αξία έχει το ότι δεν το είδαμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι πιστεύουμε. Εάν έδειχνα σε κάποιον αμαρτωλό ότι να, πράγματι έγινε αυτό το θαύμα, παραδείγματι, ή ξέρω εγώ, τα χρόνια του Ιησού, ότι έγιναν αυτά πράγματι, δεν θα είχε νόημα το ότι εγώ πιστεύω και αυτός δεν πιστεύει, γιατί θα έπρεπε να το παραδεχτεί αφού το βλέπει.
0: Αφού το βλέπει, θέλει το παραδέχεται. Έτσι είναι. Και ένας άλλος λόγος που ακούστηκε η σκέψη του διαβόλου και όχι η πρόταση του διαβόλου και όχι η πρόταση του Θεού, είναι ότι αφήνουμε τη σκέψη μας να καλλιεργείται από λανθασμένες προτάσεις. Αυτό που είπε ο διάβολος, ότι κοιτάξτε, θα γίνετε θεοί αν φάτε, είναι μια λανθασμένη πρόταση. Και αρχίζουμε αμέσως αυτήν την λανθασμένη πρόταση να την δεχόμαστε ως σωστή, γιατί είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Και δεν καθόμαστε να δουλέψουμε αυτό το πρώτο που έχουμε. Όπως ένας Έλληνας όταν πάει και γίνεται χιλιαστής, ή γίνεται πεντηκοστιανός, γίνεται ευαγγελικός, γίνεται κάτι άλλο, έτσι. Θα έπρεπε το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει, ας μην ξέρει τίποτα από αιρέσεις, ας μην ξέρει τίποτα, να πει για σιγά, οι πρόγονοί μου τι ήτανε. Δηλαδή να υπάρξει ένας στοιχειώδης εγωισμός της προσωπικότητάς μας και της γενιάς μας. Για σιγά, οι πρόγονοί μου τι ήτανε. Από πού μου ήρθε και πότε μου ήρθε αυτό το φρούτο που λέγεται αίρεσης, χύψη, α, β, οποιαδήποτε αίρεσης. Γιατί οι παππούδες μου δεν το ξέραν αυτό? Γιατί δεν υπήρχε τότε και ξεφύτρωσε τώρα? Πώς ξεφύτρωσε? Ποιος την έσπηρε και ξεφύτρωσε? Άρα, στοιχειωδώς σαν Έλληνας, θα έπρεπε να πω όχι, εφόσον οι πρόγονοι μου δεν ήταν σε αυτήν την αίρεση, δεν είμαι κι εγώ το στοιχειώδες. Και από εκεί και πέρα να ψάξω, να το ερευνήσω, να το δω. Άρα να πατήσω καλά σε αυτήν την βάση και μετά να ανοιχθώ στα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε στερεωμένοι σε αυτό που πιστεύουμε και το κρατούμε σαν σημείο φυγής. Από εκεί να ξεκινήσω και να φύγω. Όχι να το εγκαταλείψω και να φύγω. Να κρατάω από κάπου μία επαφή, ώστε αν πέσω στην πλάνη στο λάθος να ξαναγυρίσω. Αν όμως αυτό τη βάση την αφήσω, τότε χάθηκα. Τώρα συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού στην επόμενη ερώτησή μας και στην προσπάθειά μας να το ερευνήσουμε και αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι συνέπειες της πτώσεως? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Έχουμε τώρα την πτώση, άκουσαν οι πρωτόπλωσοι τη γνώμη του διαβόλου και όχι τη γνώμη του Θεού, και έχουμε κάποιες συνέπειες. Δεν είναι απλώς μόνο εκείνο το ότι άμα θα φάτε πεθαίνετε. Αυτό είναι ένα, αλλά αυτό εξαρτάται και από πολλά άλλα. Έχει έναν περίγυρο πολλών άλλων καταστάσεων, όχι μόνο κακών. Όταν λέμε συνέπειες της πτώσης, δεν είναι μόνο τα κακά που προήλθαν από την πτώση, αλλά και τα καλά που προήλθαν από μια πτώση. Μπορούμε να τα δούμε σιγά σιγά. Έχετε κάτι, ναι Σοφία?
4: Βλέπουμε ότι σκοτίστηκε ο νους τους μετά την πτώση και ότι ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν πλέον και το καλό και το κακό.
0: Ναι.
4: Με αποτέλεσμα όμως να χάσουν το πρώτης πτώσεως θείο δόρημα, το καλό.
0: Ναι, την καθαρότητα.
4: Ναι, την καθαρότητα και την αθωότητα που είχαν.
0: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Όταν βλέπουμε το καλό και το κακό, σημαίνει αυτό που παθαίνουμε πολλές φορές. Μόλις κάνουμε ένα λάθος, λέμε ένα ψέμα, κάτι γίνει, μετά φτάνουμε στην απόγνωση. Έρχεται ο λογισμός και σου λέει: εσύ που είσαι καλός, εσύ που έκανες αυτή την προσπάθεια, εσύ νίστεψες, δεν πέτυχες τίποτα. Πας στην Κυριακή Εκκλησία, δεν άλλαξες. Και μας κάνει ο διάβολος να βλέπουμε μετά μόνο τα στραβά μας και όχι και τα καλά μας. Βλέπουμε όλα τα στραβά και μας ρίχνει σε μια ψυχολογία τόσο άσχημη που μας δίδεται η εντύπωση ότι εμείς έχουμε μόνο στραβά και τίποτε καλό.
2: Μα αυτό δεν είναι και το κύριο μέλημά του? Πρώτα να κάνουμε την αμαρτία και μετά να έρθει η απόγνωση.
0: Ακριβώς.
2: Η απελπισία.
0: Η απελπισία.
2: Δύο
0: η
2: μέρη πιστεύω ότι έχει το σχέδιο του διαβόλου.
0: Ναι. Και ξέρετε, στην απόγνωση πάλι εξαιτίας του εγωισμού και της μεγάλης ιδέας που έχουμε για τον εαυτό μας φτάνουμε. Γιατί ο Κύριος το είπε καθαρά. Καταρχάς έχουμε την εξομολόγηση. Έτσι. Μάρτυσα. Ναι. Καλά ήταν να μην το είχα κάνει. Αλλά όταν ο Κύριος, γιατί ξέρετε και πολλοί άνθρωποι το λένε, τι θα πάω να πω στην εξομολόγηση, τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια λέω, αφού δεν αλλάζω. Καταρχάς δεν πας να πεις αυτά τα οποία θα αλλάξεις, γιατί δεν ξέρεις αν θα ζεις αύριο για να τα αλλάξεις. Πας να πεις αυτά που έκανες. Και έπειτα, πάει και εδώ είναι η άγνοια. Όταν ρωτάω ο Απόστολος Πέτρος τον Κύριο, πόσες φορές μπορούμε να συγχωρούμε τον αδελφό μας που αμάρτησε, την ίδια μέρα πόσες φορές, για το ίδιο λάθος. Ας πούμε, έρχεται ένας άνθρωπος και με λέει είσαι ανόητος. Μου το λέει και δεύτερη, το λέει και τρίτη, μες την ίδια μέρα. Πόσες φορές να το συγχωρήσω? 7 φορές. Και λέει ο Χριστός, 77, απεριόριστα. Μέσα στην ίδια μέρα. Να με βλέπει, να με ξαναβλέπει, να με βρίζει, να με βρίζει, να με βρίζει. Αμετανόητος, υποτίθεται έτσι. Πόσες φορές να το συγχωρήσω? Απεριόριστες. Αν ο Κύριος το λέει αυτό για μας, πόσο μάλλον εκείνος το κάνει για μας. Και ξέρετε, όταν λέμε, μα τι θα εμπέξω τον Θεό, λέτε και με την άλλη μας ζωή δεν εμπέζουμε τον Θεό, θα τον εμπέξουμε αν πάμε και εξομολογούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δικαιολογίες είναι αυτά. Έτσι. Εγώ λέω στους ανθρώπους, πήγαινε και ας τον εμπέζεις. Έλεγα σε κάποιο παιδί, θυμάμαι χρόνια πριν, μου λέει, πάτερ, δεν έρχομαι να εξομολογηθώ γιατί αισθάνομαι ότι εμπέζω τον Θεό. Δεν πειράζει, του λέω, έλα να τον εμπέξεις. Εγώ θα σου δίνω άφεση αμαρτιών κάθε φορά που θα έρχεσαι και θα εμπέζεις τον Θεό μέσα στην εξομολόγηση λέγοντας αμαρτήματα τα ίδια και τα ίδια που θα λες. Εγώ θα τα εξομολογηθώ και μετά θα ξαναπάω να τα κάνω. Αυτό είναι το πιο μεγάλο συμπαιγμός.
2: Τουλάχιστον ασχολείσαι, συγγνώμη πάτερ, τουλάχιστον ασχολείσαι έστω και με το Θεό.
0: Και με τον εαυτό σου.
2: Δεν μένεις ράθιμος από το να μην κάνεις τίποτα.
0: Λοιπόν, λέω κάνε δοκιμή έτσι για εμπαιγμό. Έλα κάνω το δοκιμή. Το έκανε μια φορά, το έκανε δυο, το έκανε τρεις, το έκανε πέντε, το έκανε 10. Ώσπου στο τέλος μπήκε ο λογισμός και λέει, κάτσε μωρέ, τι κάνω τώρα? Ή να σταματήσω ή να αλλάξω. Είδατε, αμέσως μπήκε ο λογισμός. Ή να σταματήσω να εμπέζω ή να αλλάξω. Και αυτό τι ήταν, αποτέλεσμα της χάρης του Θεού.
1: Επήλθε, Πάτερ, η αλλίωση, η πνευματική αλλίωση.
0: Η πνευματική αλλίωση που λέει και το γεροντικό, εκείνο το χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον μοναχό που ήθελε να φύγει από το μοναστήρι, γιατί αισθανόταν ότι εμπέζει τον εαυτό του και τον Θεό, αφού ήρθα στο μοναστήρι και δεν αλλάζω, να σκοθώ να φύγω. Και λέει στο γέροντα, γέροντα φεύγω, γιατί παιδί μου, αφού δεν αλλάζω, ίδιος είμαι, όπως ήρθα, ακόμα έτσι είμαι. Γιατί ξέρετε, βλέπουμε πάλι τα στραβά μας, δεν βλέπουμε την συνολική μας πορεία που πάμε, τα στραβά μας βλέπουμε. Και λέει ο γέροντας, καλά παιδί μου, φύγε άμα θέλεις να φύγεις, αλλά πάρε το πανέρι και πήγαινε στο πηγάδι να μου φέρεις, πάρε την αποθήκη το πανέρι και πήγαινε στο πηγάδι να μου φέρεις νερό. Με το πανέρι λέει, βγάζεις νερό, έρχεται νερό. Έχω κάνει μια τελευταία υπακοήλικη και φύγε, έστω και αν είναι ανόητη. Εντάξει, λέει ο μοναχός, παίρνει το πανέρι, πάει στο πηγάδι, το έβαζε, νερό δεν έβγαινε και κορόιδευε. Δεν έπαιζε. Κάποια στιγμή φτάνει ο γέροντας, του λέει: τι γίνεται, παιδί μου, θα μου φέρεις νερό καμιά φορά. Μα σου είπα, γέροντα, νερό δεν βγαίνει. Α, ναι, λέει ο γέροντας, έχεις δίκιο, νερό δεν βγαίνει. Για, δείξε μου το πανέρι. Του δείχνει το πανέρι, λέει: κοίταξε να δεις, πώς το πήρες από την αποθήκη μαύρο. Πώς είναι τώρα, άσπρο. Με το μπες, βγες μες στο νερό. Νερό δεν έβγαλε, αλλά καθάρισε όμως. Δηλαδή, με το να πηγαίνω στην εκκλησία, να ακούω λόγο Θεού, να ακούω το ραδιόφωνο σε κάποιες εκπομπές έτσι που νομίζω ότι απλώς θα τις ακούω γιατί δεν έχω τι να κάνω, κάποια στιγμή θα χτυπήσει, κάτι θα χτυπήσει, κάτι καλό, χωρίς να το καταλαβαίνεις, κάτι καλό, και να θυμηθούμε εκείνον τον παράλυτο που καθόταν στην Κολυμβήθρα, που πήγαινε ο άγγελος και μόνος ένας τάραζε το είδωρ και μόνον ένας γινότανε καλά, και αυτός 30 χρόνια καθόταν εκεί και δεν είχε άνθρωπο να τον ρίξει μέσα. Θα του λέγει κανείς, ανόητο άνθρωπο, αφού δεν έχεις άνθρωπο να σε ρίξει μέσα, τι κάθεσαι εδώ. Πήγαινε στο σπίτι τουλάχιστον, θα έχεις το σπιτάκι σου, θα έχεις τη ζεστασιά σου, θα έχεις την ηρεμία σου, κάθεσαι εδώ πέρα στην Κολυμβήθρα δίπλα. Μα κι όμως, περιμένοντας εκεί δίπλα στην Κολυμβήθρα χωρίς να έχει κανένα κέρδος, ήρθε κάποια στιγμή ο Κύριος, τον βρήκε και τον έκανε καλά. Αν δεν ήταν εκεί στην Κολυμβήθρα και ήταν στο σπίτι του, δεν θα τον έκανε καλά ο Κύριος, δεν θα τον έβρισκε εκεί. Πάω στη Θεία Λειτουργία, το μυαλό μου φεύγει, δεν πειράζει, πήγαινε. Κάποια στιγμή ο Κύριος θα αγγίξει την καρδιά σου. Ναι, Σοφία.
4: Όπως και τα μικρά παιδιά, από μικρά τα σπρώχνουμε να πηγαίνουν στην εκκλησία, ως συνήθεια το κάνουν και αυτά, κάθε Κυριακή να πηγαίνουν στην εκκλησία να κοινωνούν. Αυτό κάποια στιγμή όμως θα τους γίνει βίωμα και δεν θα μπορούν να αποχωριστούν ως.
0: Ναι, και λένε πολλοί άνθρωποι ότι, μα και στο σπίτι, άμα είμαι ήρεμος, βλέπω την τηλεόραση, ακούω το ραδιόφωνο και εκεί θα με βρει ο Κύριος και θα με κάνει καλά. Και εκεί θα σε βρει, αλλά στη Θεία Λειτουργία είναι παρόν. Το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι παρόν. Άλλο να είσαι από μακριά και να περιμένεις και άλλο να μην εκμεταλλεύεσαι την ίδια την παρουσία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό να μπορούμε να κατανοούμε εκείνο το σημείο το οποίο μας συμφέρει και όχι να πάμε στην απόγνωση. Τίποτα. Είμαι αμαρτωλός, ναι, αλλά το έλεος του Θεού κάποια στιγμή μπορεί να αγγίξει την καρδιά μου. Τι νομίζετε, ο Απόστολος Πέτρος έκανε μικρότερο αμάρτημα από τον Ιούδα? Και ο Πέτρος τον αρνήθηκε, δεν τον ξέρω. Και ο Ιούδας δεν είπε και τίποτα, δεν ήταν άγνωστος ο Ιησούς Χριστός, ώστε χρειαζόταν έναν άνθρωπο να πει, να, ελάτε, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον ξέρανε, εκεί κυκλοφορούσε τόσο καιρό. Μπορούσε να τον συλλάβουν. Αλλά μπήκε το ζυζάνιο της φιλαργυρίας και βρήκαν και αυτοί αφορμή, σου λέει, να μην τον συλλάβουμε εμείς και μας πούν εμάς ενόχους, ας βρούμε έναν άνθρωπο να τον προδώσει. Αν ο Ιούδας γύριζε και έλεγε, Κύριε, συγγνώμη, τι ήταν αυτό που έκανα, νομίζετε δεν θα τον συγχωρούσε ο Κύριος? Ναι, Μάρθα.
2: Και κάπου διάβασα, Πάτερ, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι η αγάπη του Θεού ήταν τόσο μεγάλη που όταν κρεμάστηκε ο Ιούδας, λύγησε, λέει, το κλονάρι της υγειάς και σήκωσε τα ίδια του τα πόδια, λέει, για να
0: κρεμαστεί.
2: Ναι. Δηλαδή η αγάπη του Θεού τον ακολούθησε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Είναι η λαϊκή, έτσι, έκφραση για να δείξουμε πόσο αγαπάει ο Θεός. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο η αγάπη του Θεού, είναι και το θέλημα του δικό μας. Αυτό ήθελε να εκφράσει ο λαός με αυτά τα λόγια. Δηλαδή, δεν είναι το πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Δεν μας σώζει με το ζόρι ο Θεός. θέλει και εμείς να κινηθούμε, που σημαίνει να, ο Θεός έκλεινε το κλονάρι, αλλά εσύ σήκωσε τα πόδια. Δηλαδή, συν Αθηνά και χείρα εκείνη. Ναι, ο Θεός θα σε βοηθήσει, αλλά πρέπει και εσύ να κάνεις το βήμα. Πρέπει και εσύ να θέλεις. Δεν σε βάζει στον παράδεισο με το ζόρι, γιατί αν σε βάλει στον παράδεισο με το ζόρι, το είπα και άλλη φορά, κόλαση θα τον κάνεις. Ο κακός, δεν θα μπορούσε ο Κύριος έναν κακό άνθρωπο να τον βάλει μες στον παράδεισο? Θα μπορούσε, αλλά θα τον κάνει κόλαση, αν δεν έχει αλλάξει ο ίδιος εσωτερικά. Γι' αυτό και όταν θα πάω να σώσω έναν ναυαγό, δεν είναι αρκετό να πάω να τον σώσω, πρέπει και αυτός να θέλει να σωθεί. Θα του δώσω το χέρι μου, θα του εκτείνω το χέρι. Αν δεν το απλώσει και εκείνος το χέρι, να πιάσει το χέρι μου να τον τραβήξω. Ναι, Νίκο.
1: Η ελευθερία, Πάτερ, είναι το κριτήριο της επιλογής μας. Mm-hmm. Όπως σημείωσε πολύ σωστά και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα. Έτσι, mm-hmm. μου άρεσε πολύ αυτή η έκφραση. Mm-hmm. Η ελευθερία είναι το κριτήριο της επιλογής μας.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε ελεύθεροι και θα κριθούμε για το ότι είμαστε ελεύθεροι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ελεύθεροι δεν είμαστε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ελεύθεροι είμαστε να κάνουμε το σωστό. Γι' αυτό θα κριθούμε. Γιατί αν ήμασταν ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, τότε γιατί να κριθούμε? Όχι, είμαστε ελεύθεροι, αδέσμευτοι, στο να αξιοποιήσουμε σωστά το καλό. Όπως το παιδί, όταν πρώτα ξεκινάει το σχολείο και του μαθαίνει η δασκάλα να κάνει τα κουλουράκια, έτσι, το «ο», δεν το κάνει καλά και πιάνει η μαμά το χέρι για να μάθει το παιδί να κάνει. Κάποια στιγμή όμως δεν σου πιάνει το χέρι. Τι σημαίνει? Είσαι ελεύθερος τώρα, δεν είσαι δεσμευμένος από το χέρι της μαμάς, είσαι ελεύθερος να κάνεις το «ο». Δεν είσαι ελεύθερος να πάρεις το μολύβι και να βγάλεις τα μάτια του αλουνού. Έτσι, η ελευθερία μας εκ μέρους του Θεού είναι για να κάνουμε το καλό. Δεν μας δεσμεύει ο Θεός, όν και καλά, να το κάνεις έτσι. Όπως σας είπα για αυτό το παράδειγμα. Έφυγε το χέρι της μαμάς που δέσμευε το χέρι του παιδιού και το άφησε ελεύθερο το χέρι του παιδιού για να κάνει το κουλουράκι. Όχι για να κάνει κακό. Γι' αυτό και κρινόμαστε. Αν ήμουν ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, τότε γιατί να τιμωρηθώ? Έτσι. Και το επόμενο που έχουμε να πούμε είναι ότι ο διάβολος μας πρόχνει να κάνουμε το κακό και μετά μας εγκαταλείπει. Όπως και πολλοί άνθρωποι μας παρασύρουν να κάνουμε το κακό και μετά δεν έρχονται να μας συμπαρασταθούν. Έρχεται ο άλλος και μας λέγει, πάρε διαζύγιο, τι τον θέλεις αυτόν τον άνδρα ή αυτήν τη γυναίκα, την δίστροπη, την παράξενη, και όταν εγώ πάρω το διαζύγιο και πέσω σε άλλα προβλήματα, δεν έρχεται ο άλλος να με βοηθήσει και να μου συμπαρασταθεί, είπε τη γνώμη του και μετά με εγκαταλείπει. Όχι, και μάλιστα μου είπε ένας, δεν τον ξέρω, ένας γιατρός, ψυχίατρος, που πρέπει να είναι πολύ καλός, δεν τον ξέρω, απλώς του πήρα τηλέφωνο για να του ρωτήσω μια γνώμη για ένα θέμα. Και λέω, τι είναι σωστό να κάνει αυτό το ζευγάρι, να πάρει διαζύγιο ή όχι, γιατί υπήρχαν και ψυχολογικά προβλήματα. Μα δεν πρέπει να βγάζουμε τους ανθρώπους από το πρόβλημα, γιατί θα το κουβαλήσουν μαζί τους. Πρέπει να τους βοηθήσουμε στο πρόβλημα και να τους δώσουμε διέξοδα και λύσεις και να είμαστε από κοντά για να τους στηρίξουμε. Πολύ σοφή, δεν τον ξέρω. Τηλέφωνο τον πήρα, κάποιος άλλος μου τον πρότεινε. Που να πει κανείς ότι μιλάμε υποκειμενικά, ότι. Δεν πρέπει να τον βγάλουμε από το πρόβλημα. Μέσα στο πρόβλημα να τον βοηθήσουμε. Γιατί δεν τον βγάζεις ουσιαστικά από το πρόβλημα, του δημιουργείς και άλλα προβλήματα. Και του κάνεις κακό. Έτσι λοιπόν, αλλά επειδή ο χρόνος έχει περάσει, ας μείνουμε σε αυτό. Να ξέρουμε ότι οι σύμβουλοι μας, αν δεν είναι σύμβουλοι που έχουν το στοιχείο της αγάπης, θα μας εγκαταλείψουν και τότε θα καταστραφούμε. Όπως ο διάβολος μας μπρόχνει να κάνουμε το κακό και μετά μας εγκαταλείπει. Και τους πρωτοπλάστους, τους έσπρωξε. Έκαναν το κακό, αν πράγματι τους αγαπούσε, γιατί ήθελε να τους κάνει θεούς, θα συνέχιζε να τους βοηθάει. Τους έλεγε, παιδιά, προσέξτε αυτό, προσέξτε εκείνο, κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Τους εγκατέλειψε. Και θα δούμε πρώτα ο Θεός στην επόμενη συνάντησή μας πώς ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον αμαρτωλό, δεν τον εγκατέλειψε και δεν τον εγκαταλείπει. Ο διάβολος κάνει το κακό και χαίρεται μετά και φεύγει. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει, αλλά στέκεται κοντά στους πρωτοπλάστους και προσπαθεί να βοηθήσει. Αυτές είναι οι καλές συνέπειες της πτώσεως. Όχι ότι εντάξει, ευτυχώς που πέσαμε για να δούμε το καλό, αλλά ότι και μέσα στο κακό ο Θεός πάλι είναι παρόν. Ας χαιρετήσουμε λοιπόν τους αγαπητούς μας ακροατές και ας ευχηθούμε μια καλή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη για να δούμε τι καλό έκανε ο Θεός σε εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους για να σωθούμε. Χαίρετε από μένα και από τα

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρουσιάζουμε το εισαγωγικό άρθρο του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Ευρώπη» και υπογράφεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Σεβασμιότατος καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για την πορεία της Ευρώπης, τις πνευματικές της ρίζες, τη σχέση της με την Ορθοδοξία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το άρθρο μεταβίβεται όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Καλή σας ακρόαση.

0: Με αξίωσε ο Θεός και έζησα, έστω ως μικρό παιδί, το μοναδικό γεγονός της ένταξης της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θυμάμαι να παρακολουθώ στην τηλεόραση μαζί με όλη την οικογένεια την ιστορική υπογραφή της συνθήκης ένταξής μας στο Ζάπιο Μέγαρο από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 28 Μαΐου 1979. Το άμεσο επόμενο που θυμάμαι είναι σκληρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν βιαστεί κάποιος να βγάλει μηδενιστικά συμπεράσματα ότι πάντα γίνονται τα ίδια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι τότε η πολιτική είχε άλλο ήθος και ο πολιτικός λόγος σαφώς ανώτερη ποιότητα και ουσιαστικό βάθος σε σχέση με τα σημερινά. Υπήρχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων, υπήρχε μεθοδολογία παρουσίασης θέσεων και ισχυρισμών, καθώς και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελούσε τη λιδία λίθο στην πολιτική και όχι μικροκομματική αντιπαλότητα. Γι' αυτό και όλοι τότε θεωρούσαν αυτονόητη την ενασχόλησή τους με την πολιτική, τη συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις, την διατύπωση απόψεων και θέσεων, την ουσιαστική κριτική των θέσεων των αντιπαρατηθεμένων ή και την αναγνώριση των σημείων στα οποία συνέπιπταν. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία, κατά τα οποία κυριαρχούσε ένας αδιανόητος ρομαντισμός στη θέαση της πολιτικής και της καθημερινότητας.
1: Το κυριότερο που θυμάμαι από τις συζητήσεις των μεγάλων τότε ήταν η βεβαιότητα πως η ένταξή μας στην ΕΟΚ διασφάλιζε τη δημοκρατία στη χώρα και αποτελούσε την εγγύηση ότι δεν θα εκδηλωθεί ένα νέο πραξικόπημα. Επίσης, θεωρούσαν ομολογία εκ μέρους της ΕΟΚ ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα είχε εδραιωθεί και ήταν υψηλού επίπεδου. Το αμέσως επόμενο που θυμάμαι να συζητούν οι μεγάλοι σε σχέση με τις συνέπειες της ένταξής μας στην ΕΟΚ ήταν για τα πορτοκάλια. Το τι έβγαινε από αυτή τη συζήτηση και πόσο πραγματική ή ουτοπική ήταν, το διαπίστωσα στα επόμενα χρόνια, όταν τα δύο τότε κρατικά κανάλια, αρχικά ΕΡΤ και Γενεύ, μετά ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, έδειχναν συχνά πυκνά τόνους πορτοκαλιών να θάβονται στις χωματερές.

Λίγες μέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία επίσημης ένταξής μας στην ΕΟΚ, διάβασα σε μια πνευματική προοδευτική εφημερίδα ότι η πιο διάσημη γαλλική εφημερίδα υποδέχτηκε την ένταξη της χώρας μας με τον εξής τίτλο: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας». Αργότερα διάβασα την προσφώνηση του Γερμανού αντικαγκελάριου Ludwig Erhard κατά την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδας στις 9 Ιουλίου 1961, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια ένταξής μας, η οποία διεκόπη στα χρόνια της δικτατορίας και επανεκκίνησε με τη μεταπολίτευση. Είχε πει τότε ο Έρχαρτ: «Βλέπουμε τη χώρα σας ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα ήταν δυνατόν να συλλάβουμε μίαν ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος?» Άρα μάλλον δεν μας ήθελαν για τα πορτοκάλια μας στην Ευρώπη.

Γιατί θέλαμε εμείς την Ευρώπη? Ή καλύτερα, ποιος λόγος κυριάρχησε όσο ισχυρός για τον δικό μας ευρωπαϊκό προσανατολισμό? Βεβαίως, ο λόγος ήταν διαφορετικός κατά περιόδους και κατά την ωριμότητα των γενεών. Τελικά, ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, μάλλον μοναδικό πρόταγμα ήταν η προσδοκία οικονομικών απολαβών. Κυριαρχήσαμε από προφανή απληστία και προσεγγίσαμε με πλεονεκτική απέτηση, νομίζοντας ότι μας χρωστάνε κιόλας. Πολλά μπορούν να γραφούν, όχι για τα όσα υπόθηκαν εκ μέρους μας, αλλά για τα όσα έγιναν. Μία μόνον παρατήρηση. Δεν θα πάψει ποτέ να με πληγώνει ως ορθόδοξο κληρικό το γεγονός ότι η πατρίδα μου, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η μόνη για πολλά χρόνια ορθόδοξη χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με ακριβή στατιστικά στοιχεία και με μηχανισμούς, τίτλους ευρωπαϊκών εφημερίδων, ως η πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Η χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας, αν θυμάται ποια τι είναι αυτά.

0: Η συνθήκη του Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, η μετατροπή της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεχείς διευρύνσεις με τη συμπερίληψη νέων κρατών μελών, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, η ενίσχυση των θεσμών του νέου Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα προγράμματα Εράσμους, καθώς και πολλά άλλα που δεν μπορούν να αναφερθούν εξαντλητικά σε ένα εισαγωγικό σημείωμα περιορισμένης έκτασης, αποτελούν πολλά από τα θετικά της Ευρώπης του σήμερα, τα οποία σηματοδοτούν την ενότητά της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, χωρίς να ομογενοποιούν παραδόσεις και πολιτισμούς. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Βρίσκεται, διαφαίνεται και γιγαντώνεται.
1: Δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής, ή καλύτερα περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί, γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια.

δώσουμε βήμα στους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους έμπειρους, χωρίς απαραίτητα οι ιδιότητες αυτές να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς. Δεν ποδηγετούμε, δεν χειραγωγούμε, δεν καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να διαλεχθούμε και να φωτίσουμε δρόμους στην εποχή μας, ώστε να βρούμε όλοι μαζί την οδό, τον Χριστό μας.

0: Γι' αυτό και δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά παρακαλούμε για διαρκή αναζήτηση, διατυπώνοντας ίσως προτάσεις, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε ή τα μπορούμε όλα.
1: Πάντοτε κλείνουμε το εισαγωγικό μας σημείωμα με τις αυτονόητες ευχαριστίες προς τους συντελεστές του κάθε τεύχους. Για το παρόν τεύχος όμως, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους συντελεστές του τεύχους, ιδίως τους πολυσέβαστους αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, οι οποίοι διαπημένουν Μητροπόλη στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη συμβολή τους στην περιοδική προσπάθειά μας, αλλά για αυτό που είναι και που προσφέρουν.
2: Μία μαρτυρία πίστης σε μία Ευρώπη που δείχνει να στρέφει την πλάτη της στον Χριστό. Λαμπάδες αναμένες που επιμένουν να διαλύουν σκότη και να αντιμάχονται τον ποικιλότροπο σύγχρονο σκοταδισμό. Ποιμένες ενσυνείδητοι που εργάζονται θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου χωρίς βοήθεια πολλές φορές από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Αντίθετα, υποχρεωμένοι συχνά πυκνά να πίνουν πικρά ποτήρια αμφισβήτησης και υποσκελισμού από επαγγελματίες Ορθόδοξους, διαφόρων λουμπέν και κατευθυνόμενων ιστολογίων.
1: Που μόνο τη διάσπαση της Ορθοδοξίας επιδιώκουν και τη διχόνοια διαρκώς καλλιεργούν.
2: Σε αυτούς λοιπόν, τους Αγίους Αρχιερείς, που δέχθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, καταθέτουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, διαβεβαιώνοντάς τους συνάμα ότι κατέχουν μόνιμη θέση στις προσευχές μας και την Αγία Προσκομιδή. Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς όλους τους συνεργάτες μας, περιοδικούς ή πιο μόνιμους, καθώς και σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μας αναγνώστες, που αφιερώνετε χρόνο και αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας για το περιοδικό μας. Καλή ανάγνωση. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Ακούσατε το εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερωνύμου, όπως δημοσιεύτηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για περισσότερες αναγνώσεις, αφιερώματα και εκπομπές από την περιοδική έκδοση Αχιλλείου Πόλης. Για να ξεδιψάμε από τις πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
1: Επεισόδιο 6. Λόρδος Μπάιρον. Ένα στάρ στη λάσπη. Μετά το θρίαμβο των Χριστουγέννων, το Μεσολόγγι παίρνει μια βαθιά ανάσα. Όμως η ελευθερία έχει βαρύ τίμημα.

1823 η κυβέρνηση διορίζει αρχιστράτηγο της Δυτικής Ελλάδας στον Μπότσαρη. Ο Σουλτάνος δίνει εντολή στο Μουσταΐ Πασά, Πασά της Κόδρας, στα βόρεια της Αλβανίας, να εκστρατεύσει και να καταπνίξει την επανάσταση στη Δυτική Στερεά. Κατεβαίνει αυτός με 5.000 εμπειροπόλεμους Αλβανούς και μέσω της κοιλάδας του Αχελώου φτάνει στο Καρπενήσι και θέλει να φτάσει μέχρι το Μεσολόγγι καταπνίγοντας κάθε επαναστατική φωτιά στο διάβα του. Ο Μπότσαρης αποφασίζει να τον χτυπήσει ευνηδιαστικά στο κεφαλόβρυσο προτού μπει κι άλλο βαθιά στη Ρούμελη και καταστρέψει πόλεις και χωριά. Οι Έλληνες νίκησαν, σκοτώνοντας 500 Αλβανούς, αλλά έχασαν το μεγάλο αρχηγό τους, τον Μάρκο Μπότσαρη. Ο Μουσταΐ Πασάς δεν μπόρεσε να προχωρήσει μόνος του στο υπόλοιπο της Ρούμελης και ενώθηκε με τις δυνάμεις του ο Μερβριόνι. Αποφάσισαν μαζί να πολιορκήσουν το Μεσολόγγι, αλλά τούτη τη φορά βρήκαν την πόλη αρκετά οχυρωμένη και με στρατιωτική δύναμη, καλά οργανωμένη και δεν τόλμησαν να κάνουν νέα πολιορκία. Την υπερασπίζονταν οι γενναίοι Μεσολογγίτες μαζί με τον κλέφτη του ζυγού Δημήτριο Μακρύ, τον Κώστα Μπότσαρη, αδελφό του Μάρκου, που τον είχε διαδεχθεί τον Κίτσο Τζαβέλα με τους σουλιώτες του και τον Τσόγκα. Έτσι ανέβηκαν βορειότερα για να κατακτήσουν το Αιτωλικό, αλλά και εκεί δεν τα κατάφεραν και έφυγε κάθε πασά στον τόπο του. Ο Μερβριώνης στην Άρτα και ο Μουσταΐς στη Σκόδρα. Ο Μαυροκορδάτος γύρισε στο Μεσολόγγι με 14 πλοία από την Ίδρα και τις Πέτσες. Το 1824 ήταν σχετικά μία ήρεμη χρονιά για το Μεσολόγγι πολεμικά. Διπλωματικά όμως ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά. Και αυτό γιατί αρχές Ιανουαρίου του 1824 φτάνει στο Μεσολόγγι ο μεγαλύτερος Άγγλος ποιητής και μεγάλος φιλέλληνας, ο Λόρδος Μπάιρον. Ο Μπάιρον έζησε στο Μεσολόγγι μόλις 100 ημέρες. Δεν πρόλαβε να προσφέρει στρατιωτικά, όπως θα ήθελε ο ίδιος, αλλά έστρεψε και πάλι τα βλέμματα της ευρωπαϊκής κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Πρόσωπο αμφιλεγόμενο και τελείως αντισυμβατικό, ένα στάρ με όλη τη σημερινή σημασία της λέξεως. Βοήθησε τα μέγιστα να δοθεί το αγγλικό δάνειο στην Ελλάδα. Προσπάθησε να συμφιλειώσει τους Έλληνες, να οργανώσει τακτικό στρατό και να δημιουργήσει πυροβολικό φαρμακείο, νοσοκομείο και να ελευθερώσει αιχμαλώτους με ανταλλαγή Τούρκων και όλα αυτά με δικά του χρήματα. Βοήθησε τον Ελβετό Μάγερ και τον Μενεσθέα να στήσουν το τυπογραφείο του στο Μεσολόγγι, από όπου θα εκδίδουν την εφημερίδα τους τα ελληνικά χρονικά, ενώ δεν σταμάτησε να στέλνει επιστολές σε επιφανείς Ευρωπαίους για να στηρίξουν την ελληνική υπόθεση. Ήταν μάλιστα από τους λίγους φιλέλληνες που όταν ήρθαν σε επαφή με τους σύγχρονους Έλληνες δεν απογοητεύτηκε και δεν τους θεώρησε κατώτερους από τους αρχαίους. Δυστυχώς, τον Απρίλιο του ίδιου έτους, του 1824, αρρωσταίνει και πεθαίνει. «Οι τελευταίοι του λόγοι είναι για την Ελλάδα. Της έδωσα τον καιρό, την υγεία μου, την περιουσία μου και τώρα της δίνω τη ζωή μου. Τι μπορούσα να κάνω περισσότερο?» Ο θάνατός του συγκλώνησε τους Μεσολογγίτες. Όπως γράφει και ο βιογράφος του, ίσως με το θάνατό του πρόσφερε τελικά περισσότερα από ό,τι πρόλαβε να προσφέρει στην Ελλάδα με τις ενέργειές του. Και αυτό γιατί ο θάνατός του έγινε κεντρικό θέμα σε όλες τις εφημερίδες της εποχής, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και έμαθαν ακόμη και αυτοί που δεν ήξεραν ότι κάτι γίνεται σε αυτή την άκρη της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της θυσίας του, ας σκεφτούμε ποιος ήταν ο Μπάιρον. Ήταν ο απόλυτος στάρ της εποχής του. Αν ζούσε σήμερα, θα τον φανταζόμασταν ως τον πιο διάσημο ποδοσφαιριστή του κόσμου, έναν κορυφαίο χολιγουντιανό ηθοποιό ή έναν εμβληματικό τραγουδιστή και κάποιον που κάθε του κίνηση γίνεται πρωτοσέλιδο, να εγκαταλείπει ξαφνικά τα πάντα. Να αφήνει πίσω του τη χλειδί, τις ανέσεις και τη δόξα για να πάει σε μια γωνιά της γης, άγνωστη στους πολλούς, κάπου βαθιά στην Αφρική ή την Ασία, στρατευμένος σε έναν ανώτερο σκοπό. Και όχι μόνο αυτό. Ας φανταστούμε αυτόν τον άνθρωπο στο απόγειο της καριέρας του να δίνει εκεί μέχρι και την τελευταία του πνοή. Αυτό ακριβώς έκανε ο Μπάιρον για την Ελλάδα. Ο θάνατός του δεν ήταν απλώς μια απώλεια. Συντάραξε την Ευρώπη και έγινε το κεντρικό θέμα συζήτησης σε κάθε σαλόνι, σε κάθε εφημερίδα και σε κάθε γωνιά της Ηπείρου.
το 1824 δεν είχαμε κάτι άλλο σημαντικό για το Μεσολόγγι. Οι Τούρκοι δεν τόλμησαν άλλη επιχείρηση. Αυτό που πρέπει όμως να επισημάνουμε είναι ότι οι Μεσολογγίτες δεν μπλέχτηκαν καθόλου στον ελληνικό εμφύλιο που μάστιζε εκείνη την εποχή όλη τη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά. Παρόλο που είχαν ως πρόεδρο της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος τον Μαυροκορδάτο, τον αρχιερέα της Διαπλοκής, και παρόλες τις προσπάθειές του να πείσει τους Μεσολογγίτες να εκστρατεύσουν στο Μοριά για να ενισχύσουν την κυβέρνηση στον εμφύλιο, οι ίδιοι έμειναν αμετάπιστοι. Μάλιστα, φιλοξένησαν και προστάτεψαν τους ηττημένους Πελοποννήσιους του εμφυλίου, όπως τον Ανδρέα Ζαΐμι και Λόντο, τον Σισίνη, τον Νικηταρά και καμιά κατοσταριά άνδρες. Ο Μακρύς φιλοξένησε τον Νικηταρά, ο οποίος με τους άνδρες του πολέμησε τους πρώτους μήνες της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Γενικά ο Ζυγός και το Μεσολόγγι δεν γνώρισαν ποτέ καπάκια, συνεννοήσεις δηλαδή με τους Τούρκους, ούτε εμφύλιο παρόλες τις εντάσεις και διαφορές που είναι φυσιολογικό να ακολουθούν μία επανάσταση. Το 1824 φεύγει ήσυχα. Αλλά αυτή η ησυχία είναι απατηλή. Στην Κωνσταντινούπολη ο Σουλτάνος ετοιμάζει την πιο τρομερή απάντηση. Ο Κιουταχής παίρνει εντολή να επιστρέψει. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος». Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, συν προφήτες Απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα, εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες.

Ο δρόμος που οδηγεί στην τελειότητα είναι μακρύς. Εύχεστε στον Θεό να σας δυναμώνει. Να αντιμετωπίζετε με υπομονή τις πτώσεις σας και αφού γρήγορα σηκωθείτε, να τρέχετε και να μην στέκεστε σαν τα παιδιά στον τόπο που πέσατε, κλαίγοντας και θρηνώντας απαρηγόρητα. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Μην απελπίσεστε αν πέφτετε συνέχεια σε παλιές αμαρτίες. Πολλές από αυτές είναι και από τη φύση τους ισχυρές και από τη συνήθεια. Με την πάροδο του χρόνου όμως και με την επιμέλεια νικούνται. Τίποτε να μην σας απελπίζει. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ ουράνιε, παρά σαληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός χορηγός, ελθέ και συνήθει καθένας μας πάση, στον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταυρονική του Αγίου Όρους, τον Γέροντα Τίχωνα. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες, Άγιε Καθηγούμενε, για την παρουσία σας, καθώς δεχτήκατε για άλλη μια φορά την πρόσκλησή μας να είσαστε ανάμεσά μας. Το θεωρούμε και ευλογία και τιμή για την ενορία μας να είστε παρόν σε μια ποιματική προσπάθεια και θα έλεγα τις μέρες μας αυτές είναι ιδιαίτερα αναγκαία και πολύ σημαντική, καθώς ζούμε σε εποχές με πολύ ιδιαιτερότητα, με μεγάλη ιδιαιτερότητα και έχουμε ανάγκη τον λόγο, τον παρήγορο λόγο και ιδιαίτερα από εσάς που είσαστε στον χώρο της ασκήσεως και της προσευχής. Είναι μια ενίσχυση στην πορεία μας, προσωπικά ο καθένας, αλλά και σαν πλήρωμα Εκκλησίας. Δεν είναι εύκολο κανείς να οριοθετήσει την πορεία του εάν δεν έχει στήριγμα και ενδυνάμωση από πνευματικούς πατέρες, από την συμμετοχή του ιδιαίτερα στην εκκλησιαστική πορεία. Καλώς ήρθατε, Γέροντα. Το θέμα το οποίο έχουμε αναθέσει στον Άγιο Καθηγούμενο ήταν γενικότερα περί φιλοκαλίας, δηλαδή να προσεγγίσουμε τον Λόγο του Θεού μέσα από τη ζωή των Αγίων μας, μέσα από τη διδαχή τους. Ευπαρέστητε την ευχή σας και πάλι ευχαριστούμε, ευγνώμονες.
1: Με τις ευχές σας και εγώ από τη μεριά μου να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας και για την εκτίμησή σας. Ο ταπεινός μας λόγος θα προσπαθήσει να είναι λόγος του Θεού και πλούσια παρέχεται από την Εκκλησία μας, από τους πατέρες, πάντα, αλλά είναι αναγκαίο μέσα στην πορεία της Εκκλησίας να υπάρχει έτσι και η κάθε εποχή και κάθε χρονικό διάστημα έτσι προσπάθεια προσεγγίσεως και κατανοήσεως του Λόγου του Θεού. Μια τέτοια μικρή προσπάθεια, μια μικρή συμβολή θα είναι και ο σημερινός μας λόγος. Η φιλοκαλία βέβαια είναι το βιβλίο που υπάρχει και έχει τα σοφά στην γράμματα των Αγίων Πατέρων, αλλά στο τέλος είναι ακριβώς η λέξη, λέει ότι είμαστε, ότι είναι έτσι, η φιλία του κάλους. Αλλά το κάλος είναι ο ίδιος ο Θεός, το μόνο κάλος. Ο μόνος σκάλι παραπάντων των ανθρώπων, ο Κύριος. Και αυτό το κάλος πρέπει να προσεγγίζουμε. Και έτσι γίνεται μετά, ομορφαίνει και η ζωή μας και γίνεται ωραία όταν προσεγγίζει το κάλος του Θεού. Ο Θεός που είναι χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, πραείς και σώζων. Έτσι έρχεται ο Χριστός, έτσι ήρθε και έτσι έρχεται κάθε στιγμή στη ζωή μας. Όπως μας λέει η πρώτη ευχή της Θείας Λειτουργίας, Κύριε ο Θεός ημών, ο Κύριος που είναι ο Θεός μας, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του οποίου το κράτος είναι ανίκαστον. Το κράτος είναι η δύναμη, έτσι, η εξουσία που έχει, η μεγαλειότητα που έχει ο Θεός και είναι ανίκαστον, δηλαδή δεν περιγράφεται, δεν εικονίζεται. Και η δόξα ακατάληπτος. Συγχρόνως αυτός που έχει το κράτος, που έχει την μεγαλειότητα αυτή του Δημιουργού των πάντων, έχει και δόξα που είναι ακατάληπτος. Δεν μπορεί να καταληφθεί, δεν μπορεί να χωρίσει το μυαλό των ανθρώπων και είναι πράγματι η δόξα του μεγάλη και δεν εξαρτάται από αν εμείς τον δοξάζουμε ή όχι. Εμείς αν τον δοξάζουμε ωφελούμεθα, συμμετέχοντας στη δόξα του, αλλά εκείνος έχει μια δόξα η οποία ξεπερνάει έτσι, την ανάγκη του οποιοδήποτε κτίσματος, είναι η δόξα του έτσι, ανενδεής από οποιαδήποτε άλλη, έτσι, από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Ούτω έλεος αμέτρητον και του οποίου αυτού Θεού που είναι κρατεός και δεδοξασμένος, το έλεος είναι αμέτρητον. Η διάθεσή του να ελεήσει, να είναι ελεήμων, να είναι φιλάνθρωπος, να είναι αγαθός, να δίδει αυτήν την αγαθότητά του, και αυτό είναι αμέτρητο, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να επιχωρέσει έτσι σε οποιαδήποτε μέτρημα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και η φιλανθρωπία άφατος, και η φιλανθρωπία που έχει ιδιαίτερα δεν είναι το έλεος, είναι προς όλη την κτήση και στους ανθρώπους, αλλά πιο ιδιαίτερα η φιλανθρωπία του, πάλι και αυτή είναι άφατος, δεν μπορεί να λεχθεί, δεν μπορεί να έτσι περιγραφεί με λόγια ανθρώπινα. Αυτός λοιπόν δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφ' ημάς, να επιβλέψει σε εμάς τους ανθρώπους και εις τον Άγιον οίκον τούτον, γιατί μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία, και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελαία σου και ψυχτριμού σου. Και τον παρακαλούμε έτσι να επιβλέψει σε εμάς και στον Άγιον οίκον τούτον και να κάνει έτσι να δώσει σε εμάς και στους συνευχομένους πλούσια τα ελαία του και τους ψυχτριμούς του. Αυτός λοιπόν ο Θεός που το κράτος του είναι ανίκαστον και η μεγαλειότητά του και η δόξα του και αυτός που είναι από την αρχή δημιούργησε όλο το σύμπαν, αυτό το άπειρο σύμπαν το οποίο και εμείς με όλα τα σύγχρονα μέσα δεν μπορούμε καν να συλλάβουμε τη μεγαλειότητα και την ευρύτητα και την έκταση που έχει και την σύνθεση που έχει και στο μακρό κοσμό, στη δημιουργία δηλαδή του σύμπαντος, αλλά και ιδιαίτερα στον άνθρωπο και στην μικρότερα τμήματα της ζωής, έχει τέτοιο έτσι, μεγαλείο που δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε, παρόλο που λέμε ότι σήμερα έχουμε προχωρήσει στην επιστήμη και στην έρευνα και στις γνώσεις, πάλι αυτό που παραμένει άγνωστο το κομμάτι είναι πολύ μεγάλο και πολύ ανεξερεύνητο. Και αυτός λοιπόν ο Θεός ο Μέγας και ισχυρός και κρατεός αλλά και φιλάνθρωπος και ελεήμων είναι που σαρκώθηκε, που έλαβε τη σάρκα την ανθρώπινη για να σώσει το ανθρώπινο γένος και εκήρυξε στην δημόσια ζωή του και σταυρώθη και ανεστήθη. Έτσι λοιπόν στην επίγεια ζωή του ο Κύριος αυτός ο άπειρος Θεός και μεγάλος γίνεται απέραντα ασυγκαταβατικός και φιλάνθρωπος και μας δίνει και τη διδασκαλία του εκτενώς ώστε να μπορούμε μέσα εκεί να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η πορεία, ποια πρέπει να είναι η πορεία, ποια πρέπει να είναι έτσι η προσπάθεια να δημιουργήσουμε το χαρακτήρα μας και να εκφράσουμε έτσι τα σωστά δεδομένα ώστε να είμαστε άνθρωποι κατά Θεόν όπως εκείνος θέλησε να μας δημιουργήσει και όχι όπως η φθορά του πονηρού θέλησε να μας έτσι ευτελήσει. Αλλά έτσι, εντάξει, αυτή όλη η διδασκαλία του Κυρίου και η παρουσία του και η διδασκαλία δια των έργων του δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί, αλλά μπορούμε να υπογραμμίσουμε 2-3 σημεία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στο περιστατικό εκείνο που πήγε ένας νομικός και εκπειράζον αυτόν και λέγον. Έτσι ένας νομικός που πήγε σε μια στιγμή που μίλαγε ο Κύριος και ήθελε να τον πειράξει και του λέει «Τι θα κάνω διδάσκαλε για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή» και ο Κύριος παρότι ήξερε ότι τον εκπειράζει δεν πειράζεται, δεν θίγεται, δεν δείχνει κανέναν εγωισμό γιατί δεν είχε εγωισμό ο Κύριος αλλά ταπεινά και ήρεμα και φιλάνθρωπα του απαντά ότι τι λέει στον νόμο, τι έχεις διαβάσει και εκείνος αποκρίθηκε ότι είναι να αγαπήσεις εκείνον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύου σου και τον πλησίον σου σε αυτόν και ο Κύριος του είπε μπράβο, σωστά είπες, κάντο αυτό πήγε και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούν αυτόν, αυτός όμως επειδή πήγε να πειράξει τον Κύριο και είδε ότι το απήντησε σωστά φυσικά ο Κύριος, επέμενε για να δικαιώσει τον εαυτό του, για να δικαιώσει τον εαυτό του, δηλαδή έτσι να αποδείξει ότι κάτι δεν έλεγε σωστά ο Κύριος, κάτι δεν ήξερε. Και του λέει λοιπόν ποιος είναι αυτός ο πλησίον. Και τότε υπολαβών ο Ιησούς, παίρνοντας αφορμή από αυτό, χωρίς να θυχτεί καθόλου για την έτσι διάθεση να δικαιώσει τον εαυτό του άλλου, ο Κύριος με πολύ ταπείνωση του λέει αυτή τη θαυμάσια παραβολή του Σαμαρίτου. Έτσι. Είναι γνωστή, μην την πούμε τώρα. Αλλά στο τέλος λοιπόν, όταν τέλειωσε την παραβολή, τον ερωτά «Τις ουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος εις του ληστάς». Ποιος νομίζεις από αυτούς τους τρεις που πέρασαν από αυτόν που είχε πέσει στους ληστάς, ποιος είναι από αυτός πλησίων? Και αυτός απήντησε, αυτός που επίησε το έλεος με το αυτού, αυτός που ελέησε αυτόν τον κακοποιημένο άνθρωπο. Και τότε ο Κύριος του λέγει «Πορεύου και εσύ ποιοι ομοίως». Δεν τον μαλώνει, δεν του λέει «Δεν είναι τρόπος αυτός που μιλάς», δεν είναι, αλλά του λέει «Πορεύου και εσύ ποιοι ομοίως». Ο Κύριος επιθυμεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Με πλήρη πραότητα και ηρεμία υπομένει τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο. Και έτσι του λέει «Πορεύου και ποιοι και εσύ ομοίως». Αν έχει συνείδηση αυτός, θα τον άκουγε και θα πορευόταν έτσι. Αν δεν είχε, δεν ξέρουμε, δεν μας λέει, δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό. Μας ενδιαφέρει ο Κύριος πώς φέρθηκε, και από εκεί πέρα είναι θέμα του άλλου τι έκανε. «Πορεύου και εσύ ποιοι ομοίως». Έτσι λοιπόν ο Κύριος λέει την αλήθεια με πολύ ταπείνωση, με πολύ φιλανθρωπία, με πολύ υπομονή, εγκύπτει στην ψυχή αυτού που από κάποιους λόγους είχε αυτό το θράσος να θέλει να εκπειράσει τον Κύριο και να θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του σε αυτόν τον πειρασμό του Κυρίου προς τον Κύριο, και έτσι του δίνει όλο αυτό το, τη θαυμάσια παραβολή για να τον μάθει να δει ποιος είναι ο πλησίον. Και αυτή η στάση του Κυρίου απέναντι στους ανθρώπους είναι σε όλα τα περιστατικά στη συνέχεια. Βλέπουμε μετά σε άλλη περίπτωση στην περίπτωση της κόρης του Ιαΐρου. Πορευόμενος ο Κύριος, πηγαίνοντας ο Κύριος προς τον Ιάιρο στο σπίτι του να βοηθήσει στην την θεραπεία της κόρης του, εκεί τον ακούμπησε μία αιμορρούσα και θεραπεύθη και φοβήθηκε από αυτή τη θεραπεία τη θαυμαστή, σαν απλή γυναίκα. Και ο Κύριος βέβαια το κατάλαβε και ζήτησε να δει ποια είναι αυτή, και ίσως ακόμη φοβήθηκε περισσότερο, παρότι δεν είχε κάνει κάτι κακό, αλλά η ανθρώπινη αδυναμία σε ένα τέτοιο περιστατικό φυσικά εκπλήτεται και δημιουργείται ένας φόβος. Και όταν εστράφει ο Κύριος και την είδε, της λέγει «Θάρση θύγατερ, η πίστου σου σε σοκέσε». Ο Κύριος με πολύ αγάπη, ούτε τη μάλωση ούτε τίποτα, γιατί φυσικά δεν έκανε κάτι κακό, αλλά και για το θάρρος αυτό που είχε και τον ακούμπησε, αλλά με πίστη, την επένεσε και δημοσίως, αλλά πρώτα της λέει «Θάρση, μην την ταράζεσαι, μην φοβάσαι, να έχεις θάρρος». Και αυτό λέει στον καθένα μας, να έχουμε θάρρος, να έχουμε ελπίδα. Ο Κύριος είναι σπλαχνικός, είναι φιλάνθρωπος, είναι κοντά μας, θέλει τη θεραπεία μας, και συμπληρώνει όμως ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Ότι εκείνη σώθηκε από την πίστη της, γιατί προσέγγισε τον Κύριο με πίστη. Γι' αυτό και οι μαθητές του λέγανε «Μα διδάσκαλε, τι λες ποιος ακούμπησε, εδώ πέρα σε θλίβει ο κόσμος και εσύ λες ποιος ακούμπησε». Αλλά αυτό ήταν ένα άγγιγμα διαφορετικό, μεταπίστεως, και είχε το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν η πίστη αυτή είναι η προϋπόθεση για να σωθούμε. Αλλά ο Κύριος μας ενθαρρύνει σε αυτό. Μας ενθαρρύνει συνέχεια, μας λέει να έχουμε θάρρος, να αγωνιζόμαστε στον αγώνα, στον όποιο αγώνα έχει ο καθένας. Και έτσι θα βρει ο κάθε άνθρωπος έτσι το αίτημά του, τη σωτηρία του, και τη σωματική και την ψυχική ακόμη περισσότερο. Και όταν μετά πήγε στο σπίτι του Ιαΐρου, ο Κύριος του λέει «Φύγετε από εδώ, δεν πέθανε, καθεύγει». Και καταγγέλουν αυτού. Οι άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα τον περιγελούσαν, λέει «Τι είναι αυτά που λέει αυτός τώρα, αυτός εδώ πέθανε και εσείς λέει κοιμάται». Εν πάση περιπτώσει αυτό έκαναν αυτοί, έτσι, ίσως κάπου δικαιολογούνται, δεν είχαν αίσθηση του ποιος είναι ο Κύριος. Όμως ο Κύριος πήγε και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, επειδή φυσικά υπήρχε η πίστη του Ιαΐρου, και θεράπευσε το κοράσιον και το ανέστησε. και εξήλθε και έφυγε μετά ο κύριος από εκεί χωρίς κάτι παραπάνω. Ανέστησε, το έδωσε το παιδί στους γονείς και έφυγε. Δεν γύρισε να πει σε αυτούς που τον κατεγέλουν τίποτα, ούτε να τους επιπλήξει, ούτε να τους εκθέσει, ούτε τίποτα. Ο Κύριος είναι ο Κύριος, είναι ο Θεός. Προχωράει, κάνει το έργο του και αφήνει σε εμάς με πολλή φιλανθρωπία να καταλάβουμε, να αισθανθούμε σεβόμενος την ελευθερία μας, να κατανοήσουμε και να προχωρήσουμε στην αληθινή πίστη και στην σωτηρία της ψυχής μας. Μετά παρακάτω στην ίδια παραβολή μιλάει για τους τυφλούς που έκραζαν και έλεγαν «Ελέησεν μας Ιε Δαβίδ». Και τους φώναξε ο Κύριος και τους ερώτησε «Πιστεύετε ότι μπορεί να το κάνω αυτό το πράγμα?» Και λέγουν σε αυτό «Ναι Κύριε». Και αυτοί οι τυφλοί κάτι είχαν ακούσει οπωσδήποτε, αλλά πιο πολύ είχαν κάποια διέστηση μέσα τους που τους ενεθάρρυνε να πιστεύουν, και αυτή η πίστη ξεπέρναγε απλώς τα όρια της θεραπείας της σωματικής, κάτι άλλο τους μίλαγε ότι είναι κάτι παραπάνω ο Κύριος, και έτσι επέμεναν. Και ο Κύριος πάλι δεν θέλησε κάτι παραπάνω, όταν είδε την πίστη τους, τους εθεράπευσε. Και συγχρόνως τους λέει ο Κύριος να μην το πούνε πουθενά, γιατί ο Κύριος δεν ήθελε να κάνει διαφήμιση, δεν ήθελε μια δόξα ανθρώπινη, αλλά έκανε αυτό για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου και συνεχίζει να κάνει ό,τι κάνει για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Και γι' αυτό φαίνεται μερικές φορές ο λόγος του Θεού, η ζωή εν Χριστώ, εν τη Εκκλησία, μερικές φορές είναι αδύναμη, περιφρονημένη. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όλη η δύναμη του Κυρίου στο σώμα του που είναι η Εκκλησία, και υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και μέσα στην αλήθεια υπάρχει η δόξα και υπάρχει το κάλος και υπάρχει η ομορφιά της ζωής και υπάρχει η καταξίωση της ζωής. Άλλο ένα έτσι δυνατό παράδειγμα της έτσι μεγαλοσύνης του Κυρίου και της αγάπης που είχε στον άνθρωπο και της μακροθυμίας είναι η συμπεριφορά του απέναντι στον Ιούδα. Ενώ τα ξέρε όλα ο Κύριος φυσικά, δεν έκανε τίποτα βιαίως, δεν πήγε να τον αλλάξει με ένα βίαιο τρόπο, αλλά του έδωσε πολλές αφορμές. Και όταν εκεί η Μαρία πήρε τα λίτρα του μύρου του νάρδου πιστικής πολυτίμου και ήλυψε τους πόδας του Ιησού και πλήστη ο οίκος από την οσμή του μύρου, ένας εκ των μαθητών, ο Ιούδας Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτόν παραδιδώνε, και είπε γιατί χύθηκε αυτό το μύρο εδώ και δεν πουλήθηκε να το δώσουμε στους φτωχούς, ενώ στο νου του είχε άλλα πράγματα. Και ο Κύριος τότε του είπε ότι τους φτωχούς θα τους έχετε πάντα, αλλά αυτό που έκανε η γυναίκα είναι έτσι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Προορατικά το έκανε αυτό που έκανε. Μετά στη συνέχεια, πάλι στο μυστικό δείπνο, τους λέει ο Κύριος ότι κάποιος θα με παραδώσει. Τους λέει πιο συγκεκριμένα ότι αυτός που θα βουτήσει το ψωμί του εδώ πέρα μαζί με μένα, αυτός είναι. Και πάλι έτσι του το είπε με ένα σαφή τρόπο, αλλά συγκεκαλυμμένο, αλλά για τον ίδιο πολύ σαφή. Εκείνος πάλι δεν σταμάτησε, ο πειρασμός τον είχε κυριεύσει τόσο πολύ που πήγε και παρέδωσε τον Κύριο. Και όταν εκεί στην ήρθανε να τον συλλάβουν τον Κύριο όλοι και ήρθε και ο Ιούδας να τον φιλήσει σαν σημάδι ότι αυτός είναι, ο Κύριος πάλι του λέει «Ετέρε εφώ πάρει, φίλε μου, αδελφέ μου, για ποιο λόγο είσαι έρθει εδώ?» Πάλι το λέει αυτό, μήπως τον μεταπείσει, μήπως μετανοήσει, έστω την εσχάτη στιγμή. Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Κύριος με σαφή τρόπο του έδειχνε ότι ήξερε τι κάνει και ότι τον προσκαλούσε να μετανοήσει, να αλλάξει έτσι την πορεία αυτή που είχε. Αλλά εκείνος τίποτα. Τον εφίλησε, έδωσε τη μαρτυρία αυτή και τον συνέλαβαν τον Κύριο. Και τα επόμενα μετά, με την όλη αυτή την κατάληξη φυσικά που είχε. Όμως, και εδώ βλέπουμε, ας πούμε, τη φιλανθρωπία του Κυρίου ακόμη και στον Ιούδα. Βέβαια, κι αν δεν υπήρχε ο Ιούδας, ο Κύριος θα βρίσκει κάποιον άλλο τρόπο να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας δια του σταυρικού θανάτου και της Αναστάσεώς του. Δεν ήταν απαραίτητος, όπως λένε μερικοί, ο Ιούδας. Αν δεν ήταν ο Ιούδας, θα ήταν κάτι άλλο. Δεν χρειαζόταν να θυσιαστεί ο Ιούδας για να γίνει έτσι, το έργο της σωτηρίας του Κυρίου. Αλλή μόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έγινε για να μας δείξει τα ανθρώπινα πάθη που οδηγούν και να μας δείξει για την απέραντη φιλανθρωπία του Κυρίου, που δεν ούτε θυμώθη, ούτε έβαλε τους άλλους μαθητές να τον συλλάβουν, να τον πιάσουν, να τον δέσουν, να μην πάει να τον προδώσει. Τίποτα. Ο Κύριος μάχεται το κακό με την αλήθεια του, με το λόγο του, με την παρουσία του, την θεϊκή. Και τελικά, κι αν ακόμη σταυρώθηκε, κι αν ακόμη θανατώθηκε, κι αν ακόμη ενταφιάστηκε, η ζωή δεν είναι δυνατόν να κρατηθεί υπό της φθοράς. Κι αν εστήθη. Και η Ανάστασή του μένει στον αιώνα. Είναι το σώμα του, η Εκκλησία του, που είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, γιατί κάθε Κυριακή εορτάζουμε το γεγονός της Αναστάσεως, κάθε Θεία Λειτουργία είναι μια Ανάσταση και μας προσκαλεί διαμέσου της Θείας Λειτουργίας να αναστηθούμε. Περιμένει, προσκαλεί. Έστω και αν τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά. Μέσα στην ιστορία πολλές φορές φάνηκε να εμφανίζεται το έργο του Χριστού, και όμως πάλι παρόν είναι. Και είναι αυτός έτσι που σώζει μεταπραότητος και γαλήνης, χωρίς να μάχεται τους άλλους ανθρώπους με κοσμικά μέσα και με έτσι, διάθεση κυριαρχίας, αλλά με διάθεση μόνο διακονίας και αληθείας. Επίσης, άλλο ένα δείγμα έτσι, του Πνεύματος του Κυρίου, όπως και ο ίδιος είπε, είναι όταν έστειλε μερικούς μαθητές μπροστά του, όταν κατέβαινε στα Ιεροσόλυμα, έστειλε μερικούς μαθητές μπροστά του στη Σαμάρια να του ετοιμάσουν κάτι να φάνε. Αλλά όταν οι μαθητές πήγαν στη Σαμάρια και είπαν θέλουμε κάτι να φάμε και κατάλαβαν οι Σαμαρίτες ότι είναι οι Ισραηλίτες που πηγαίνουν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα, αρνήθηκαν να τους δώσουν να φάνε. Και εκνευρίστηκαν οι μαθητές. Και όταν ήρθε ο Κύριος, του λένε θέλεις να ύπομεν πυρ καταβίνε από ουρανού και αναλώσε αυτούς, ως και ο Ηλίας επίησε. Να πούμε να πέσει πυρ από τον ουρανό να τους αναλώσει, να τους ξαφανίσει. Όπως έκανε και ο Ηλίας. Στραφής δε ο Κύριος επετίμησεν αυτής και είπεν. Τους μάλωσε και τους είπε. Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστε ημείς. Δεν γνωρίζετε ποιανού πνεύματος είστε. Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων να πολέσε, αλλά σώσε. Και πορεύθησαν εις εταίραν κόμιν. Ο Υιός του ανθρώπου λοιπόν δεν ήλθε για να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά για να τις σώσει. Έτσι η Εκκλησία είναι κυβωτός σωτηρίας, ήρθε για να σώσει και σώζει τους ανθρώπους πάντα, όσοι θέλουν να ακούσουν, όσοι θέλουν και να ενδιαφερθούν. Πολλοί λέγουν και στις μέρες μας ότι η Εκκλησία, ξέρω εγώ, δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο. Νομίζω ένα μεγάλο λάθος. Η Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία και δόξα τω Θεώ επιτελείται, και όποιος θέλει βρίσκει το κάλος, το φως, το αληθινόν. Και ο Άγιος Σημειώνων, ένας θεολόγος, λέγει ότι το φως είναι η γνώση και όχι η γνώση το φως. Δηλαδή το φως του Θεού, το φως της χάριτος, το άκτιστο φως της ακτίστου χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι η γνώση, η αληθινή γνώση. Η αληθινή γνώση μας να γνωρίζουμε την αλήθεια της δημιουργίας και του δημιουργού, της αξίας των κτισμάτων, της αξίας του ανθρώπου και τι είναι ο άνθρωπος, γιατί όλα αυτά που γίνεται σήμερα είναι μια ανθρωπολογική αίρεση. Έτσι, αμφισβητούμε το τι είναι ο άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν, το φως είναι οι γνώσεις και το φως είναι ο Χριστός, που είναι συγχρόνως και το κάλος και κάθε αρετή. Η ειρήνη, η αγάπη, έτσι, η αλήθεια, τα πάντα είναι ο Χριστός και εξ αυτού εκπορεύονται. Αν δεν εκπορεύονται εξ αυτού, είναι φτηνά πράγματα και γι' αυτό δεν μπορούν να αναπαύσουν τους ανθρώπους. Επίσης, στον Άγιο Διάδοχο Φωτικής διαβάζουμε «Ουδέν γραπτοχότερον διανοίας εκτός Θεού φιλοσοφούσεις τα του Θεού». Δεν υπάρχει τίποτα πτωχότερο από τη διάνοια, από τη σκέψη του ανθρώπου. Όταν βρίσκεται εκτός Θεού, να φιλοσοφεί τα του Θεού. Όταν πάνε κανείς να φιλοσοφεί τα του Θεού, όταν είναι εκτός του Θεού, είναι πτωχός. Και το εκτός του Θεού είναι όταν κανείς δεν έχει την εμπειρία του Θεού. Το οποίο είναι το εντός του Θεού. Το εντός του Θεού είναι κανείς όταν είναι εντός της εμπειρίας του Θεού, εντός της χάριτος του Θεού, εντός του σώματος του αναστηθέντος Χριστού. Αυτό είναι το εντός, και μόνο όταν κανείς είναι εντός μπορεί να είναι πλούσιος, μπορεί να είναι σοφός, μπορεί να είναι να έχει το κάλος το αληθινό και να έχει την δόξα την αληθινή. Όταν είναι εκτός είναι πτωχός. Δεν χρειάζεται να ευρύσουμε κανέναν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Απλώς είναι μεγάλη πτωχία το να μην γνωρίζει κανείς την αλήθεια του ανθρώπου και την αγάπη την απέραντη του Κυρίου που ήρθε και έσωσε τον άνθρωπο. Ο Χριστός λοιπόν τα πάντα και εκείνος είναι στον οποίο πρέπει συνέχεια να αποβλέπουμε δια της προσευχής, δια της μελέτης του κάλους που μας έχει προσφέρει και το κάλος αυτό το βρίσκουμε και στην Θεία Λειτουργία και στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και στον Λόγο του Θεού και στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού και είναι έτσι αυτή η αλήθεια και αυτό το κάλος και αυτή η οδός η οποία οδηγεί στην πραγματική σωτηρία των άνθρωπων και στην πραγματική καταξίωση την ψυχή κάθε ανθρώπου. Λέγει κάτι άλλο ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής που ταιριάζει πάρα πολύ και στις μέρες μας και πάντα δηλαδή είναι οι αλήθειες αυτές που πάντα λέγονται. Επειδή αμέτρος φιλεί αΐ η σάρξ το υπό της απάτης κολακεύεστε. Αμέτρος φιλεί αΐ η σάρξ. Η σάρξ το σαρκικό φρόνημα, ο σαρκικός άνθρωπος αγαπά πάντοτε με άμετρο τρόπο, με υπερβολικό τρόπο να κολακεύεται από την απάτη. Και απάτη είναι όλα αυτά που μας προσφέρει ο πειρασμός. Κι όμως κολακευόμαστε από αυτά. Ενώ ξέρουμε ότι οδηγούν στην φθορά και στον θάνατο και στην πτωχία, όμως η κολακία αυτή των παθών μας κάνει να τα ακολουθούμε και μάλιστα με ένα συνεχώς έτσι, υπερβολικό τρόπο. Υπερβολικά να θέλουμε τα πάθη, την φθορά και την αλλίωση του ανθρώπου. Είναι ένα μυστήριο και αυτό που γίνεται με την επενέργεια του πειρασμού και το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο με την πνευματική ζωή. Με την έντονη πνευματική ζωή, με την προσευχή, με την φιλοκαλία, την γενικότερη, με το να φιλοκαλούμε τα πάντα στη ζωή μας και να στρέφουμε συνέχεια το νου μας, τις πράξεις μας, τα έργα μας, έτσι, προς δοξολογία του Κυρίου που είναι το αληθινό κάλος και η αληθινή σωτηρία κάθε ψυχής. Αυτό το έργο έτσι πρέπει να το κάνουμε περισσότερο, όχι επειδή πρέπει, επειδή είναι ανάγκη ζωτική της ψυχής μας και μέσα εκεί μπορεί να τρέφεται η ψυχή, να αναπαύεται και να προάγεται. Έτσι, Άγιος Σοφρόνιος στο Έσεξ έτσι έχει πει ότι η προσευχή είναι μια ατελεύτητη δημιουργία. Και ο πατήρ Ζαχαρίας είχε κάνει ένα βιβλίο που αναλύει αυτά τα πράγματα περί της προσευχής. Είναι ατελεύτητη δημιουργία. Η προσευχή δεν είναι κάτι στατικό. Δεν να κάνουμε ένα σταυρό και να πούμε Κύριε, να είσαι καλά, να είσαι καλά τους γονείς μου, να είσαι καλά και τα συγγενείς μου, παιδιά μου κτλ. Έτσι είναι και αυτό, αλλά είναι πολύ αρχάρια η προσευχή αυτή. Η προσευχή είναι μια ατελεύτητη δημιουργία σχέσεως και αναπτύξεως και προόδου πνευματικής στο κάλος, μέσα στο κάλος του Θεού, του Κυρίου ημών που προσφέρεται έτσι. Συνέχεια στον άνθρωπο δια της Θείας Λειτουργίας. Ευχόμαστε έτσι να μας δίνει ο Θεός αυτή τη φώτιση και αυτή την διάθεση να πορευόμαστε αυτή την οδό τη φιλοκαλική και να την κάνουμε καθημερινά πραγματικότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ Γέροντα για αυτή την αναφορά. Να καταλάβουμε ακριβώς τι εστί φιλοκαλία, τι εστί προσέγγιση της πνευματικής ζωής, αγαπώντας το κάλος, το πνευματικό κάλος, να γίνουμε φίλοι του κάλος του Θεού, ώστε και εμείς να ξεκινήσουμε το πνευματικό μας αγώνα. Είναι αλήθεια ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι θα λέγαμε αναζητούμε πλέον στις μέρες μας την πορεία μας, και αναζητούμε, ίσως χρειάζεται ένας επανευαγγελισμός, θα έλεγα, και από πλευράς της ποιμένης Εκκλησίας, ημών των ιερέων, θα έλεγα, στους ανθρώπους μας που μας περιβάλλουν με πολλή αγωνία και είμαστε μετέωροι σε αυτό το κομμάτι. Η συμβολή είναι σημαντική. Νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήσεις και μπορεί να δοθούν ευκαιρίες έτσι να απευθυνθούμε στον Γέροντα. Για σκεφτείτε, Άγιον Όρος, πόσα χιλιόμετρα, η αγάπη του είναι κοντά μας και έτσι να αξιοποιήσουμε αυτή την παρουσία του.

0: είπε μην πείτε πουθενά τίποτα. Δηλαδή, ενώ στο ένα θαύμα μπροστά σε όλο τον κόσμο, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, αντίθετα, εκεί είπε δεν θέλω να πείτε σε κανένα τίποτα. Αυτό έτσι σαν ερώτηση, σαν απορία.
1: Όχι, και στην περίπτωση του Ιαΐρου δεν το λέει αυτό, σε άλλες περιπτώσεις, στους τυφλούς το είπε. Μην πείτε τίποτα. Στον Ιάιρο απλώς έφυγε και λέει ότι και εξήλθεν η φήμη αυτού εις όλη την εκείνη. Δεν είπε ούτε μην πείτε ούτε πείτε, απλώς έφυγε. Στους τυφλούς όμως τους είπε «Οράτε μη δεις γίνω σκέτο». Λάβατε. Αυτό είναι στη διάκριση του Κυρίου. Επειδή δεν ήθελε...
0: Όπως... Δεν υπήρχε κάποιος λόγος, ας πούμε,
1: ιδιαίτερο. Γενικά δεν ήθελε έτσι να γίνει αυτά αφορμή, να γίνουν αφορμή να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Κάπου αλλού πάλι που ήταν να έρθει κόσμος και έφυγε ο Κύριος. Γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει έτσι πρόβλημα στους Ιουδαίους που ήταν υπό κατοχήν τότε. Ήταν υπό την κατοχήν των Ρωμαίων και δεν ήθελε να φανεί ότι είναι ένας άνθρωπος που εξεγείρει τα πλήθη και να κηρύξουν βασιλέα. Να δημιουργηθεί πρόβλημα. Έτσι, οπότε κρατούσε κάποιες, ώστε και η αλήθεια να φαίνεται, και να γιατί όλο έτσι, ο δημόσιος βίος του Κυρίου είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και αυτό το ενίσχυε με τα θαύματα, γιατί πού να οι άνθρωποι να πιστέψουν τώρα ότι ένας άνθρωπος είναι Θεός. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό υπήρχαν και πολλά θαύματα. Και μετά την Ανάστασή του πάλι υπήρξαν πολλά θαύματα. Για να μπορέσει έτσι, η Εκκλησία, ο κόσμος να εμπεδώσει την θεότητα του Κυρίου δια των θαυμάτων. Μετά βέβαια στη συνέχεια, όταν η πείρα η πνευματική αυξήθηκε, το θαύμα είναι η εμπειρία η πνευματική. Όχι ότι δεν γίνονται και θαύματα, αλλά δεν είναι το κύριο και το σημαντικότερο σημείο τα θαύματα των Ιάσεων και άλλα πράγματα. Και αυτά γίνονται, αλλά δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι η πνευματική έτσι, ανάσταση του ανθρώπου και η εμπειρία της χάρη του Θεού με στις ψυχές των ανθρώπων. Είναι το κυριότερο σημείο που μας δίνει την εμπειρία του Θεού και μας κάνει να είμαστε εντός του Θεού.
2: Ίσως να βοηθήσω λίγο σε ερωτήσεις. Ναι, Ιωάννη, πες εσύ.
3: Μήπως η απάντηση είναι αυτό που πάτε εσείς, αν μου επιτρέπετε. Εμπιστευμένη στη χείρα του ναού, πέθανε ο γιος της, όλη η πόλη έκλειπη. Και ο Χριστός της έδωσε χαρά. Στην ημολογούσα, λέει ποιο το ακούφισε και οι απόστολοι του λένε μα τι λες, αν του λες τι μας λες, αν του σαν του κοροϊδεύανε. Και του λένε να, έχω δίκιο. Και μέσα στο τελευταίο που είπατε τώρα με την με το, μην ξεχάσουν πως είπατε ότι του είπανε, έχει πεθάνει, πάλι το κοροϊδεύσανε. Και ίσως εκεί σου λέει δεν είσαι άξιοι να σας πω τίποτα, τι να σας πω τα λόγια του Κύριου.
1: Ναι, τέλος πάντων δεν μπορούμε ακριβώς να διερμηνεύσουμε έτσι. Κύριος, ανάλογα πράττει, δεν μπορούμε ακριβώς να βγάλουμε έτσι ένα
3: ας πούμε... Ωραίο αυτό γιατί έχω ένα πειρασμό. Ναι. Ο Χριστός και γενικά ο Χριστιανός δεν είναι ένας άβολος. Ίσως είναι και ο πιο χτυπόλογος, γιατί το καταλαβαίνουμε. Ενώ με την καλή είναι, καταλαβαίνετε. Ο Χριστός μας θέλει να είμαστε, να έχουμε θάρρος, δεν είμαστε κακομύριδες. Δηλαδή στην πραγματικότητα, όπως είναι πολύ παλιά λέγανε ο Χριστιανισμός, λέει είναι ο κομμουνισμός. Μα η μεγαλύτερη πιλιστική θεωρία είναι ο Χριστιανισμός, αφού κάνει το σώμα, το κάνει πνεύμα. Δηλαδή, αν το πάρουμε, δεν είμαστε έξω από αυτά τα πράγματα, είμαστε μέσα στα πράγματα χριστιανοί και δεν το καταλαβαίνουμε. Με αυτό πιστεύω. Έχουμε τόσο όπως είπατε τα πάθη μας, πάνω τα έχουμε κάνει θεοποίηση όλοι μας. Ζητάμε το έλεος, τίποτα άλλο, νομίζω.
1: Ναι, όσο ζούμε την πνευματική ζωή, τόσο κατανοούμε και όλα αυτά τα θέματα και σωστά και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, καταλαβαίνουμε και το λόγο του και τον Ευαγγελικό λόγο. Απόλυτα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις ενέργειες του Κυρίου και πώς ενεργεί στη μία περίπτωση και στην άλλη. Εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές ο Κύριος μας δείχνει την έλλειψη της καινοδοξίας, γι' αυτό και δεν θέλει να φαίνεται πουθενά. Αλλού που χρειάζεται και πρέπει να ενισχυθεί η πίστη των ανθρώπων, γίνεται πιο φανερή η παρουσία του και οι ενέργειές του. Εντάξει, αυτό είναι ένα μυστήριο του Θεού που εκείνος ενεργεί ανάλογα στην κάθε περίπτωση. Να μας διδάξει πάντως στο τέλος κάποιες αρετές και να μας διδάξει έτσι, ανάλογα στην κάθε περίπτωση κάτι που είναι ωφέλιμο για την ψυχή μας.
2: Να πω το εξής, Γερόντα. Νομίζω ότι το εισπράττουμε οι ιερείς. Ότι όποτε συμβαίνει κάτι λυπηρό και απροσδόκητο, θεωρούμε ότι να υπάρχει μια τιμωρία, θα λέγαμε, μια συνέπεια άμεση σε αυτόν ο οποίος έχει επιφέρει ένα κακό, έχει επιφέρει ένα πειρασμό, έχει

0: δημιουργήσει μια νέα κατάσταση και το ερώτημα είναι ότι η Εκκλησία πώς πρέπει να αντιδράσει, πώς πρέπει να τη δούμε σαν χριστιανοί, εκδικητικά, τιμωρητικά, ή ευχόμαστε να υπάρχει συνέπεια. Λέμε, θα το βρεις από το Θεό, ή να λειτουργήσει η συνέπεια πνευματική άμεσα. Είναι ένα κάτι που μας αγγίζει και νομίζω μας προκαλεί και διαχέεται πολλές φορές μέσα στις κουβέντες μας, στις επικοινωνίες μας. Είναι μια τέτοια θέση ορθή ή χρειάζεται μια άλλη τοποθέτηση?
1: Ναι,
0: σε σχέση με τη Σαμάρια, ναι, που αναφέρεται.
1: Ναι, αυτό ακριβώς μας δείχνει ο Κύριος εκεί στην Σαμάρια. Λέει, ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ, ναι, ποιον πνεύματος είμαι, ότι ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήρθε ψυχάς απολέσει, αλλά σώσε. Δηλαδή ο Κύριος αποβλέπει σωτηρία των ανθρώπων και όχι στην καταδίκη. Και έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε αγάπη για τους ανθρώπους, να αποβλέπουμε αν μπορούμε να τους κάνουμε κάτι καλό και όχι φυσικά να λέμε ούτε μια συγκεκαλυμμένη κατάρα, ας πούμε, θα το βρεις, θα το κάνεις κτλ. Αυτό είναι συγκεκαλυμμένες έτσι που υποκρύπτουν από πίσω μια κακία, μια έτσι εκδικητική διάθεση η οποία είναι ξένη προς το Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε επίσης και στην αμαρτωλό γυναίκα που πήγαν να λιθοβολούσουν οι Ιουδαίοι και είπαν στον Κύριο τι να κάνουμε. Και τους λέει ο Κύριος, ο αναμάρτητος πρώτα στο λίθο βαλέτο. Και αυτοί ήρθαν σε αυτόν, κατάλαβαν ότι δεν είναι αναμάρτητοι και φύγανε. Και μια στιγμή γυρίζει και λέει, πού, στη γυναίκα πού πήγανε, λέει φύγανε. Λέει, ούτε εγώ σε κατακρίνω, γιατί μόνο ο Κύριος μπορεί να κατακρίνει εμάς τους ανθρώπους, αλλά και εκείνος στην παρούσα ζωή δεν μας κατακρίνει. Αλλά λέει, είπαγε και μικέτι αμάρτανε. Ούτε είπε ότι δεν έκανε τίποτα. Αμάρτησες, αλλά μικέτι αμάρτανε. Αυτό τον Κύριο ενδιαφέρει όχι τιμωρία, αλλά η σωτηρία. Να σωθούμε. Να μην αμαρτάνουμε, δηλαδή να μετανοήσουμε. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία δια της μετανοίας και του μυστηρίου της μετανοίας δέχεται τη μετάνοια και συγχωρεί, δηλαδή απαλήφει τις αμαρτίες των ανθρώπων, εφόσον υπάρχει μετάνοια ειλικρινής και σταθερά. Και μετάνοια είναι η μη επανάληψη κάποιες αμαρτίες ή σε κάποιες αμαρτίες, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο θυμός που δεν μπορούμε να πούμε ότι εξαλείφεται παντελώς. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, από την άλλη, υπάρχει αγώνας και κάποια πρόοδος στο πάθος αυτό και σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, επανεργεί η μετάνοια και η συγχώρηση και καθαρός ο άνθρωπος προχωράει πάλι στη ζωή του και επανενώνεται με τον Θεό δια των ιερών μυστηρίων.
2: Ευχαριστούμε, Γεωργέ, για τις προδοσίες σας πρώτα και δεύτερον για την αναφορά που κάνετε για το κάλος του Θεού και μέσα από τα περιστατικά που αναφέρετε που καλούμεθα και εμείς πλασμένη κατ' εικόνα του, να έχουμε την αναφορά μας σε αυτό το κάλος. Είναι αλήθεια ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Δηλαδή, μας έπλασε ίδιους με τον ίδιο τον Θεό. Μας έκανε Θεούς κατά χάρη. Αλλά μαζί με αυτό έδωσε ένα μεγάλο προνόμιο, το αυτεξούσιον, και εξαιτίας του αυτεξουσίου και την παρέμβαση του δαίμονος ακριβώς έγινε η παρακοή, η πτώση, η οποία είναι ανατροπή του σύμπαντος, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για την όλη την κτήση, διότι συνοδύνει και συμπάσχει η κτήση με την πτώση του ανθρώπου και η κτήση εξέπεσε. Το μεγαλύτερο κάλος του Θεού φανερώθηκε πρώτα με την πτώση, με την πλάση του κατοικώνα και δεύτερον όταν ο άνθρωπος ξέφυγε από αυτό που ο Θεός τον έκανε και έχασε τη δυνατότητα του να ομοιάσει με τον Θεό, κατεστράφει το καθομοίωσε και αμαυρώθηκε το κατ' εικόνα, δηλαδή σκοτήθηκε, μουτζουρώθηκε, πώς θα λένε, σκούριασε, πώς το πει κανείς. Και έτσι έχασε τη δύναμη του. Τότε ο Θεός κάνει την μεγαλύτερη φιλανθρωπία που μπορεί να σκεφτεί, που δεν μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος. Ο ίδιος ο Θεός με το πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γίνεται άνθρωπος και αναλαμβάνει τον άνθρωπο ολόκληρο και του ξαναδίνει τη δυνατότητα όχι να γίνει μόνο αυτό για το οποίο πράστη, αλλά ακόμα περισσότερο. Αυτό νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερο κάλος, μεγαλύτερη καλοσύνη του Θεού και είναι μια αντίστοιχη κατ' εικόνα πλασμένη κι εμείς, καλούμεθα μέσα σε αυτό κάλος, μέσα σε αυτή την αναφορά να ζούμε και να κινούμε. Μας έκανε με το αυτεξούσιο να μπορούμε να γίνουμε θεοί κατά χάριν από τη μια και δαίμονες από την άλλη. Το εύρος του ανθρώπου είναι τόσο από το Θεό μέχρι τον δαίμονα, μέχρι την τελική καταστροφή που συμπαρασύρει όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και την κτήση ολόκληρη. Καλούμεθα σε κάθε στιγμή, σε κάθε μας επικοινωνία, εκδηλώνεται αυτό που είμαστε πλασμένοι από τον Θεό. Δηλαδή, καλούμεθα να είμαστε από τη μια τέλειοι και από την άλλη να είμαστε ικανοί να φτάσουμε και στην πλήρη καταστροφή. Ο άνθρωπος είναι διτός. Επικοινωνώντας, έχει την ευθύνη του δάσκαλου, του γέροντα, του υπεύθυνου από τη μια, αλλά έχει και ένα άλλο προνόμιο, μια δυνατότητα για να μπορεί να φτάσει στο αληθινό κάλος, να μετανιώσει, να δηλώσει μετάνοια με το να έχει την δυνατότητα να ακούει. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι την ίδια στιγμή με το καλημέρα που θα πει, είναι συγχρόνως ως γέροντας να συμπεριφερθεί, ως δάσκαλος να συμπεριφερθεί, ως έχουν εξουσία να συμπεριφερθεί και την ίδια στιγμή να συμπεριφερθεί και ως μαθητής, ως υποτακτικός, ως υπήκος. Και αυτό, αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου, όταν θα έχει κατά νου το ότι είναι πλάσμα Θεού και καλείται να δώσει ακριβώς αυτό για το οποίο πλάσει, δηλαδή το κάλος που πήρε από τον Θεό να το δώσει σε όποια επικοινωνία του. Ευχαριστούμε.
3: Κάποιος είχε σηκώσει χέρι από το βάθος, είναι και ο Ηλίας και η Γεωργία. Μέχρι που να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι, δώσ' την κύριε Γεωργία.
4: Ευλογείτε Πάτερ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε πριν στην προσευχή και είπατε ότι συνήθως προσευχόμαστε να είμαστε καλά, αλλά κατάλαβα ότι η προσευχή είναι κάτι βαθύτερο. Μπορείτε έτσι να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο γι' αυτό?
1: Ναι, η προσευχή είναι μια ατελεύθητη δημιουργία, μια επικοινωνία με τον Θεό, μια συμμετοχή στην άκτιση τη χάρη του Θεού, που όσο καλλιεργεί κανείς, τόσο και πιο πολύ πλουτίζει σε αυτό το δώρο του Θεού και μεγαλώνει και αυξάνεται σε όλες τις αρετές και σε όλα τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Όλες οι προσευχές βέβαια αρχίζει κανείς από πιο απλά και σιγά σιγά εμβαθύνει περισσότερο. Έτσι πάμε στην ιερά προσευχή, στην καρδιακή προσευχή, έτσι στην όλο και περισσότερο αίσθηση του Θεού, γιατί τελικά η προσευχή εμπεριέχει αυτή την αίσθηση του Θεού. Είναι πέρα της πεντεστήσης υπάρχει αίσθηση του Θεού που αισθάνεται κανείς την παρουσία του Θεού, την νιώθει και αισθάνεται να γεμίζει όλη η ύπαρξή του με τον Θεό, είτε λέγοντας την ευχή, μερικές φορές όταν προχωρήσει κανείς και χωρίς να λέει τα λόγια της προσευχής, αισθάνεται την παρουσία του Θεού και φυσικά σε ακόμα μεγαλύτερη κατάσταση κανείς αποκτά τον πόθο του Θεού. μια κατάσταση μέσα του που ποθεί τον Θεό, και αυτό είναι μια κατάσταση που δεν περιορίζεται στα λόγια. Έτσι λοιπόν ένα μεγάλο έτσι, εύρος η προσευχή. Εμείς αρκεί να καθένας εκεί που βρίσκεται να καλλιεργεί και να επιθυμεί το ανώτερο. Υπάρχουν οι Άγιοι Πατέρες που μας τα διηγούνται όλα αυτά τα πράγματα συνεχώς, έτσι μας καθοδηγούν, αλλά κανείς πρέπει δια της πείρας της προσωπικής και της προσπαθίας προσωπικής να προχωρήσει και να εισχωρήσει σε αυτό το μυστήριο. Αυτό το μυστήριο ναι μεν κάπως διδάσκεται, αλλά κυρίως και δεν μπορεί κανείς άνευ της προσωπικής συμμετοχής και πείρας, δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς από το μυστήριο και να το κατανοήσει. Γι' αυτό και δεν εξαντλείται με λόγια και με διδασκαλία, αν δεν συμμετέχει κανείς. Αν συμμετέχει κανείς σε αυτό, τα λόγια των πατέρων είναι πολύ βοηθητικά στο να προχωρήσει και να εμβαθύνει και να έτσι, γνωρίσει το μυστήριο της προσευχής σε όλο και μεγαλύτερα μεγέθη και βαθύτητα.
4: Ευχαριστώ.
3: Ο Δημήτρης, ο Ηλίας, ο Δημήτρης.
5: Την ευχή σας, Πάτερ.
1: Κύριε.
5: Γέροντα, μιας που είμαστε και μιλήσαμε για την προσευχή, μου ήρθε μια σκέψη. Είναι βέβαια ένας χρήσιμος τρόπος προσέγγισης του κάλους.
3: Και πού τα λέω.
5: Ναι, προσέγγισης του κάλους μαζί με άλλες, με πράξεις, με παραλήψεις μας, με οτιδήποτε άλλο. Αναρωτιέμαι το εξής. Μέχρι να φτάσουμε να εμβαθύνουμε πολύ στην προσευχή και πραγματικά να το νιώθουμε. Κάποιες φορές ερμηνεύοντας και το, μάλλον παίρνοντας παράδειγμα και από τον εαυτό μου, είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω πειρασμού, είτε λόγω αδιαφορίας, κάνουμε μια προσευχή η οποία είναι μηχανική, τυπική. Αναρωτιέμαι, παίρνει βαθμό αυτό ή όχι.
1: Ναι.
5: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι και γνωστά όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στον κόσμο και μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στις δουλειές τους, αλλά και σε κάθε άνθρωπο, ακόμη και σε εμάς που είμαστε υποτίθεται στην έρημο και έχουμε χρόνο να αφιερωθούμε, υπάρχει ο αντίδικος που με χίλιους τρόπους προσπαθεί να μας ξεγελάσει, να μας βρει αφορμές εργασιών, απασχολήσεων, υποθέσεων και να μας κλέβει από την βαθύτερη και ουσιαστικότερη εργασία, έτσι, την πνευματική εργασία. Λοιπόν, εξαρτάται τον καθένα μας να καταλάβει έτσι, αυτό το μυστήριο, να καταλάβει ποιο είναι το ουσιαστικό στη ζωή μας και ποιο είναι το δευτερεύον και να αφιερωθεί, να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα ουσιαστικά και στα μένοντα και στα ωφέλιμα και στα σωτήρια για την ψυχή μας. Έτσι, πράγματα που είναι η πνευματική ενασχόληση και η προσευχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει κανείς του βίου, αλλά μπορεί με μεγαλύτερη τον ελεύθερο χρόνο του, που πολλές φορές είναι και πολλής, αλλά τον δαπανούμε σε λεγόμενες έτσι προσωπικά να ευχαριστηθούμε και να περάσουμε την ώρα μας ευχάριστα και όχι να κοπιάσουμε στο πνευματικό έργο που είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι δικό μας, του καθενός μας, να βάλει καλύτερη αρχή. Ο Θεός δέχεται και την απλή προσευχή του αρχαρίου, αλλά όχι να μένει κανείς διαρκώς εκεί. Γιατί σημαίνει ότι ο ένας μένει στην προσευχή του αρχαρίου ότι δεν αγαπά τον Θεό αληθινά ή δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μια αρχή. Γιατί να μην προχωρήσει περισσότερο. Αν καταλάβει έτσι ότι αυτό είναι η αλήθεια, εδώ είναι το κάλος, θα προχωρήσει, θα προσπαθήσει. Πρώτα να προσπαθούμε, εντάξει, όπου και να βρίσκεται κανείς, έχει ο Θεός. Αρκεί να προσπαθούμε. Και αν προσπαθούμε, θα μας δώσει ο Θεός και τη συνέχεια και την γνώση και την έφεση για το κάτι καλύτερο και κάτι ανώτερο, θα μας δώσει εμπειρίες ανώτερες και καλύτερες. Αλλά κάπου η ραθυμία μας και η, έτσι κάπως ας πούμε έτσι, ότι μας κλέβει ο πειρασμός με τα οποιαδήποτε άλλα γεγονότα σήμερα που υπάρχουν γύρω μας και τις ευκαιρίες που υπάρχουν γύρω μας και τις υποθέσεις και πολλές φορές και μη αναγκαίες υποθέσεις και μας κλέβει το χρόνο μας και έτσι χάνουμε αυτή την δυνατότητα να απολαύσουμε το κάλος από αυτή τη ζωή, γιατί και ο παράδεισος αυτό είναι η απόλαυση του κάλους του Θεού. Άμα δεν έχει κανείς συνηθίσει από εδώ να το ζει αυτό το κάλος, και τότε δεν θα μπορέσει, και αυτό θα είναι η κόλαση. Η αδυναμία συμμετοχής στο κάλος του Θεού που θα λάμπει σε όλη την κτήση και σε όλη την οικουμένη τότε.

0: Μανώλη, ναι. Το μικρόφωνο έρθει Μανώλη, μισό λεπτό περίμενε. Δεν ακούγεται η φωνή πίσω γι' αυτό.
1: Γέροντα την ευχή σας, να
2: είστε. Κύριο.
1: Άκουσα με προσοχή τα όσα επικοδομητικά είπατε και άκουσα και αυτά που είπε ο πατέρας Σάββας σχετικά με την αντιμετώπιση κάποιων γεγονότων και αυτά της Σαμάριας, στα οποία ακόμα και οι Απόστολοι που ήταν δίπλα στον Κύριό μας εκνευρίστηκαν και είπαν να πέσει φωτιά, να τους κάψει. Εγώ δεν είμαι Απόστολος, ταπεινός και ο τελευταίος όλων. Στη σημερινή εποχή επικαιροποιώ τα σημερινά γεγονότα. Αυτά που ζούμε, τα οποία αλλοιώνουν το δογματικό πλαίσιο της Εκκλησίας μας και της θρησκείας μας. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να είμαστε μέσα στη φιλοκαλία? Οι Απόστολοι εκνευρίστηκαν. Εμείς οι ταπεινοί, εγώ δηλαδή ο τελευταίος όλων, είμαι μέσα στο θυμό. Πώς θα μείνουμε στη φιλοκαλία? Τι πρέπει να κάνουμε? Αλλοιώνονται τα πάντα. Η Εκκλησία πήγε στην άλλη. Παλιότερα κάνουμε κάποια συγκαλυτήρια, θυμάστε.
3: Ο μικρόφωνο κοντά μου.
1: Τώρα, πώς μπορείς να παραμείνεις? Εγώ οφείλω να το πω ότι κάθε μέρα σηκώνομαι εκνευρισμένος. Προσπαθώ να κάνω προσευχή και σκέφτομαι αυτά. Νομίζω και οι άλλοι. Να μας ενημερώσετε. Θέλουμε τις συμβουλές σας, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Μήπως δεν είμαστε λειψοί σε κάποια πράγματα? Μήπως δεν αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως έπρεπε? Μήπως πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί? Γιατί το να είσαι δυναμικός δεν σημαίνει ότι δεν είσαι μέσα στη φιλοκαλία. Αυτά, συγγνώμη για τον εκνευρισμό μου και πάλι την εκνευρισμένωση.
2: Λοιπόν, οι Απόστολοι... Οι Άγιοι Απόστολοι τότε ήταν πριν την έλευση της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος, που είναι η αλήθεια, τους έφερε στον δρόμο αυτό που θα συνέχιζε να είναι η Εκκλησία και μετά την Ανάστασή Του. Οπότε είδε ψυχάς σώσε και όχι απολέσε. Άρα δεν χρειάζεται εκνευρισμός. Ο Χριστός είναι αναστημένος και ανασταίνεται κάθε μέρα και δεν μπορεί καμιά εγκόσμια δύναμη και καμιά δαιμονική δύναμη να τον κρύψει. Και έτσι μην ξεχνάμε ότι πριν μερικές δεκαετίες υπήρχε έτσι το σιδηρούν παραπέτασμα. Όχι και σήμερα δεν υπάρχει εκεί πέρα, με άλλους τρόπους. Αλλά υπήρχε το σιδηρούν παραπέτασμα και σήμερα στην Κίνα, ας πούμε, απαγορεύεται. Έτσι, η λατρεία και η πίστη και η εκφορά λόγου περί Θεού είναι απαγορευμένα. Κι όμως, σε ένα μεγάλο μέρος έτσι, από το παραπέτασμα αυτό, δηλαδή από το χώρο αυτό που είχε επικρατήσει έτσι, ο λεγόμενος κομμουνισμός, η ληστική περί ανθρώπου θεωρία, έτσι, η μεγάλη αυτή απάτη του πονηρού, σαν ο άνθρωπος να είναι να φάει, να πιει και πεθαίνει. Δηλαδή τότε πράγματι όλα επιτρέπονται. Και βλέπουμε ότι όλα επιτρέπονται σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε κανένας δισταγμός για τον αφανισμό των ανθρώπων. Όποιος δεν συμφωνεί πρέπει να εξαφανίζεται. Έτσι μεγάλο θράσος απέναντι στον Θεό και απέναντι στον άνθρωπο. Όμως και όλα αυτά πέσαν μια στιγμή και πάλι επανήλθε η πίστη. Βέβαια πάλι με χείρους πειρασμούς και προβληματισμούς και το κακό πάλι κρατάει αντιστάσεις. Όμως η Ανάσταση υπάρχει, ο Χριστός υπάρχει, όποιος θέλει σώζεται, όποιος θέλει πιστεύει. Ακόμη και σε χώρους όπως είναι σήμερα έτσι, η Περσία, ας πούμε, που έχει ένα σκληρό Ισλάμ, και όμως φεύγουν άνθρωποι από εκεί, όπως μας λέγανε, και πάνε και βαπτίζονται. Ποιος το περιμένει αυτό? Και όμως γίνεται. Ακόμη και στην Τουρκία που υπάρχει το Ισλάμ, που υπάρχει ακόμη και μια αντίθεση με τον ελληνικό χώρο και πολλοί Τούρκοι έτσι, θέλουν να βαπτιστούν, υπάρχουν κατηχούμενοι και βαπτίζονται και έτσι προχωράνε, ας πούμε. Δεν είναι να μετρήσουμε με πολλούς, ας πούμε, αλλά δεν έχει σημασία, σημασία γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Μας έλεγε ο Μητροπολίτης Τρυπόλεως του Λιβάνου, μια φορά που είχαμε πάει, να σου λέει δεν περνάει μια εβδομάδα που να μην έρθει ένας μουσουλμάνος να ζητήσει να βαπτιστεί. Αλλά κρυφά, έρχεται από αλλού, από μακριά. Γι' αυτό έτσι, η χάρη του Θεού ενεργεί με ένα μυστικό τρόπο. Βλέπετε, το Ισλάμ επιβάλλεται δια της βίας. Κι όμως κάποιοι άνθρωποι χωρίς καμιά έτσι, προσέλκυση, χωρίς καμιά κανένα έτσι, ελκυστικό δεδομένο, χωρίς να τους προσελκύει κανείς για κάποιο, κάτι υλικό, κάτι ανθρώπινο ή κάτι, κάποια ανθρώπινη δόξα, έρχονται για, ακριβώς για την αλήθεια της πίστεως και θέλουν να βαπτιστούν. Αυτή είναι η δύναμη του Χριστού. Και αυτή ήταν και αυτή είναι και αυτή θα είναι. Μπορεί κάποιοι να επιχαίρουν σήμερα και να έτσι, γιορτάζουν ότι ενίκησαν οι προοδευτικές δυνάμεις. Εντάξει, είναι μεγάλη απάτη αυτό και αυτός ο όρος προοδευτικός είναι μια έτσι, ένδειξη ενός τελείως αντίθετου περιεχομένου. Είναι οπισθοδρόμηση, είναι εκβαρβαρισμός. Όμως το ζούμε και αυτό σήμερα, στις μέρες μας που λέμε ότι εκπολιτιστήκαμε, γινόμαστε πιο βάρβαροι. Αλλά έχει ο Θεός. Πάντα ελπίζουμε. Κάποτε βγήκαμε από την Τουρκοκρατία σε μια κατάσταση και πνευματική πολύ δεινή και πολύ άσχημη. Και ήρθαν να μας κυβερνήσουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα και κλείσαν τα μοναστήρια και τα πουλάγαν όλα τα ιερά σκεύη σε ευτελείς τιμές. Και το κάνανε αυτό. Και όμως μετά από μερικές δεκαετίες, έτσι και στη σημερινή μέρα, έχουν αναστηλωθεί πάρα πολλά αυτά τα μοναστήρια και έχουν έτσι, επανδρωθεί και εγκαταποιώνονται. Εν λειτουργία και δοξάζεται το όνομα του Θεού. Είναι αυτό που λέει πάλι στην Αποκάλυψη, έτσι, ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, έτσι, και οι δίκαιοι προοδεύουν και αυξάνουν στην αγιότητα και οι αμαρτωλοί αυξάνουν στην αμαρτωλότητα. Είναι δύο αποκλίνουσες γραμμές, οι οποίες υπάρχουν όμως. Εμείς αγωνιζόμαστε να είμαστε στον δρόμο του Θεού, να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους χωρίς να έτσι, να έχουμε μίσος ή κακία ή εκνευρισμό καν ακόμη, δεν είναι να εκνευριστεί με αυτούς τους ανθρώπους, είναι να τους λυπηθεί κανείς. Είναι πολύ αξιολύπητο πράγμα όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Όχι διότι θίγεται η παράδοσή μας οτιδήποτε, διότι υπάρχει αυτό, αυτή η ανθρωπολογική έτσι, διαστρέβλωση. Έτσι, δεν είναι αυτό ο άνθρωπος. Αυτό είναι μια διαστρέβλωση του ανθρώπου. Όμως αυτό κάνει πάντα ο πειρασμός, αυτό προσπαθεί να κάνει και εμείς θα κάνουμε το έργο μας. Να ανορθώνουμε τον άνθρωπο δια της μετανοίας και να τον φέρουμε στην σωστή γραμμή της σωτηρίας, έτσι, της αποκτήσεως της ακτής του χάρτης του Αγίου Πνεύματος, της κατά Θεόν ζωής και της κατά χάριν θεώσεως, που είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Αυτό εμείς να κάνουμε και δεν χρειάζονται έτσι εκνευρισμοί, ούτε η Εκκλησία λειτουργεί με συλλαλητήρια, λειτουργεί με τη Θεία Λειτουργία. Κάπου αυτό το ξεχνάμε και αυτό είναι δικιά μας αμαρτία. Αν δεν πιστεύουμε ότι στη Θεία Λειτουργία ο Αναστημένος Χριστός είναι η έκφραση της δυνάμεως, έτσι, αυτή είναι η δύναμής μας, αυτή είναι η ισχύς που είναι υπεράνω έτσι, και υπερισχύ του κόσμου και είναι έτσι, και, άδε, και πύλη άδου ού κατασχίσουν αυτής, αυτής της Αναστάσεως δεν θα κατασχίσουν. Η Ανάσταση είναι η ζωή, είναι η, θα λέγαμε η επανίδρυση του ανθρώπου, ο άνθρωπος ξαναγεννήθηκε, ξανέρθε στην σωστή του βάση, από την οποία μπορεί να προκόψει πνευματικά και να σωθεί πνευματικά. Οπότε αυτό πρέπει να εργαζόμαστε, να αγιαζόμεθα εμείς, να ζούμε την Ανάσταση, να κηρύττουμε την Ανάσταση και όλα τα άλλα σήμερα είναι και αύριο δεν θα είναι. Έτσι, και αυτοί οι ίδιοι που σήμερα θεωρούν αυτά πρόοδο θα μετανοήσουν πολύ εξ αυτών και θα καταλάβουν το λάθος τους και το σκότος το οποίο περιέπεσαν, όμως πολλοί άνθρωποι μετανοούν. Ας μην ξεχνάμε ότι και εδώ, σήμερα στην Ελλάδα, μεταμούν πολλοί που έχουν αμαρτήσει με διάφορους τρόπους. Και αυτοί και άνθρωποι αυτού του είδους που έχουν αυτήν την φθορά της ανθρωπίνης φύσεως και προσωπικότητος, και από αυτούς μεταμούν πολλοί και σώζονται. Λοιπόν, η δύναμη του Χριστού και η δύναμη της Αναστάσεως ξεπερνάει όλες τις αδυναμίες των ανθρώπων και όλες τις ανοησίες της κοινωνίας μας και των αρχόντων μας και τον οποιοδήποτε σούμε, περνάνε για δικαιώματα, πράγματα τα οποία είναι αφύσικα και δεν μπορούν έχουν την έννοια του δικαιώματος και της αξίας, οποιασδήποτε αξίας στην ανθρώπινη ζωή.
0: Να πω κάτι σε αυτό που και ο Μανώλης είπε, ότι ίσως αισθανόμαστε μερικές φορές τον Απόστολο Πέτρο να κόψουμε το αυτί την ώρα της προδοσίας του Κυρίου μας.
2: Και αυτός είναι πριν να μου σκεφτείς.
0: Πριν τη χάρη. Μετά χάρητης όμως είναι ο Απόστολος Πέτρος. Εμείς άραγε πώς θα το προσεγγίζουν Απόστολο Πέτρο στη μετά χάρη πορεία του. Είμαστε έτοιμοι και εμείς να ομολογήσουμε Χριστό, να δώσουμε τη ζωή μας, να μαρτυρήσουμε για το Χριστό μας. Εκεί μετριόμαστε. Σίγουρα συμβαίνει και αυτό και ίσως παλεύουμε μέσα μας, Γέροντα, κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη και κάποτε πρέπει, πρέπει όμως να φθούμε στην Καινή Διαθήκη.
2: Είναι ανθρώπινες.
0: Η Παλαιά Διαθήκη μας αγγίζει καμιά φορά και θέλουμε έτσι να ζούμε έτσι.
2: Αλλά δεν ζούμε,
0: ζούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη ζωή της
2: Χάριτος.
0: Και ίσως, ναι, Απόστολος Πέτρος πριν, αλλά πρέπει όμως να φτάσουμε στον Απόστολο Πέτρο μετά Χάριτος. Εκεί είναι το ζητούμενο και έτσι είναι, και... είναι ανήφορος όμως, Γέροντα, αυτό.
2: Αυτός είναι όμως, αυτό είναι το έργο μας, αυτός είναι ο δρόμος μας, αυτό μας έχει υποδείξει ο Κύριος και εκεί πρέπει να πορευτούμε και θέλει πολύ προσοχή να μην εκπέσουμε, δηλαδή να μην αφήσουμε την Εκκλησία μας να στραφεί σε κοσμικούς τρόπους έτσι, επιβολής ή ανταγωνισμού έτσι, κοσμικού με άλλες δυνάμεις κοσμικές. Αλλήμον, ας πούμε. Ναι, έτσι... Ευχόμεθα έτσι για όλους μας να μας φωτίζει ο Θεός και να μας ενδυναμώνει στην κατά Χριστόν πολιτεία και προσπάθεια να ζούμε εν Χριστώ μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία παρόλες τις προσπάθειες παραφθοράς αυτής της αληθινούς βιωτής που μας έχει παραδώσει ο Κύριος και η Αγία μας παράδοση και έτσι με την βοήθεια της χάριτός του και της φωτίσεώς του να πορευόμεθα και εμείς στον προσωπικό μας αγώνα και να προοδεύουμε και να αυξάνουμε πνευματικά και να οδηγούμεθα από δόξη εις δόξαν και από αυτή τη ζωή και να είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτό το μεγαλείο και αυτήν την αλήθεια της δόξης του Θεού και στη μέλουσα ζωή αιωνίως.
0: Ευχαριστούμε, Γέροντα. Να εύχεστε για την περαιτέρω πορεία μας και ως πρόσωπα και ως ποιμένες αλλά και ως πλήρωμα Εκκλησίας έτσι, να δώσουμε την καλή μαρτυρία και την καλή ομολογία.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη, αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερεί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

Μετά τις δοκιμασίες ακολουθεί η πνευματική χαρά. Ο Κύριος παρακολουθεί όσους υπομένουν τις δοκιμασίες και τις θλίψεις για τη δική του αγάπη. Μη λιποψυχείτε λοιπόν και μη δηλιάζετε. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ανήκουμε σε μία εκκλησία, την Ανατολική του Χριστού Εκκλησία, την Ορθόδοξη, η οποία είναι γεμάτη από Αγίους, από θαύματα, από Άγια πρόσωπα, από ζωντανή την παρουσία του Θεού. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Λέγεται μία, διότι ένας είναι ο Κύριος. Λέγεται Αποστολική, διότι εθεμελιώθη με το κήρυγμα των Αποστόλων. Λέγεται Καθολική, διότι έχει όλη την αλήθεια και σκοπό έχει να περιλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους. Είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξη, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία είναι η πνευματική μας μητέρα. Μας εγέννησε δια του Ευαγγελίου και του βαπτίσματος. Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία εκτείνεται από περάτων έως περάτων της Οικουμένης, εντοπίζεται, βρίσκεται κατά τόπον εδώ μέσα στην πατρίδα μας. Εδώ που έχουμε το Άγιο Όρος, που έχουμε τα μοναστήρια μας, που έχουμε τις εκκλησίες μας, που έχουμε την ιστορία μας, τα Άγια Λείψανα, τους νεοφανείς Αγίους, τους καινούριους Αγίους Πατέρες, μέσα σε αυτόν τον χώρο που λέγεται Ελλάδα υπάρχει κατά την απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία η Ορθόδοξη Ανατολική του Χριστού Εκκλησία ως επικρατούσα θρησκεία. Αυτή η Εκκλησία μας, αγαπητοί αδελφοί, για 400 χρόνια υπήρξε η πνευματική εκείνη τροφός του γένους μας, τότε που δεν ήμασταν σχεδόν τίποτα ως κράτος, ως έθνος ήμασταν και ως γένος και φιλή, αλλά ήταν τόσα τα χρόνια, 4 αιώνες τουρκοκρατίας, υποδουλώσεως, εχμαλωσίας, και στην Μακεδονία 500 χρόνια, το 1912, ελευθερώθηκε η Βόρεια Ελλάδα. Η Εκκλησία ήταν εκείνη που κράτησε αναμένη τη σπίθα. Μια Εκκλησία η οποία είναι ταυτισμένη με το λαό μας. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά, καμιά απόσταση. Κανένα χάσμα και κανένα σχίσμα. Αυτή η Εκκλησία είναι η κυβωτός του έθνους μας, της σωτηρίας μας ως πρόσωπα, ως λαός και ως έθνος. Είναι η εθνοσότηρα Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία βοήθησε τα μέγιστα, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μάλιστα ήταν το φυτώριο της Αγιότητος, μέσα από τους κόλπους της οποίας αναδείχτηκαν κατά καιρούς χιλιάδες Άγιοι. Με θαύματα, με προφητείες, με σημεία, με γεγονότα, με ωφέλεια στον λαό που τους έζησαν οι άνθρωποι και μπορούν να πούν και αυτοί όπως οι Απόστολοι, αυτά που είδαμε, αυτά που ακούσαμε, αυτά που οι χείρες μας εψηλάφισαν, οι Άγιοι πάντες μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή βέβαια την Εκκλησία την πολεμάει σήμερα το κράτος. Και όχι η αόριστη και ουδέτερη έννοια του κράτους, συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκινάνε από άλλες ιδεολογίες και απόψεις, δεν θέλουν αυτή την Εκκλησία. Η Εκκλησία αυτή είναι μέσα στο αίμα μας, γιατί είμαστε βαπτισμένοι και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι είναι η Εκκλησία? Ο Χριστός και εμείς διαμέσου των αιώνων. Είμαστε ένα με τον Χριστό, ένα με την Εκκλησία. Έχουμε κοινωνήσει, έχουμε βαπτιστεί και είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες. Πρώτα Έλληνες, βαπτιστήκαμε, γίναμε χριστιανοί, μας χωρίζει ένα πρόσωπο από τους παλαιούς,
το οποίο όμως πρόσωπο, ο Χριστός, άλλαξε τη ζωή μας, μας ανέσυρε από την πλάνη των ειδώλων και γίναμε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου η αλήθεια, η σωτηρία, η χάρις, το Ευαγγέλιο, η Ορθοδοξία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είπαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι επικαλούνται, προφασίζονται αθεία. Άθεος άνθρωπος δεν υπάρχει. Άθεος σημαίνει αυτός ο οποίος έχει άλλον Θεό από αυτόν που εμφανίζεται, δεν θέλει το Θεό στη ζωή του, πιστεύει κάπου αλλού, δεν δέχεται την θρησκευτική παραδοχή που έχουμε οι περισσότεροι και αυτός με τον τρόπο του, όπως νομίζει, βάζει το λογικό του πάνω από το Ευαγγέλιο και την πίστη. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ιστορία από κρατικούς υπαλλήλους. Είναι οι αιρετικοί. Είναι οι πλανεμένοι αδελφοί μας, για τους οποίους προσευχόμαστε να επανακάμψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν τους μισούμε. Την αίρεση μισούμε. Την αίρεση δεν θέλουμε. Η αίρεση είναι καταστροφή και απώλεια. Οι αιρετικοί είναι συμπαθείς στην πλάνη τους και προσευχόμαστε να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Δύσκολο. Δύσκολο. Άμα περάσουν, λένε μερικοί θεολόγοι, λίγοι μήνες που ο άνθρωπος, ο Ορθόδοξος, θα παρεκκλίνει και θα μοιηθεί σε μια αίρεση, μετά από λίγους μήνες, είναι αδύνατον να τον γυρίσεις πίσω. Πρέπει ο Θεός να κάνει μεγάλο θαύμα και το κάνει, όπου βρίσκει όμως καλή διάθεση. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, με τα πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν, άστον, παρετού. Διότι ο ίδιος από μόνος του εξέστραπτε, έχει ξεφύγει και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μέσα του ο ίδιος αμαρτάνει, καταλαβαίνει, κατακρίνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά ο εγωισμός δεν τον αφήνει να παραδειχθεί το λάθος του. Βλέπουμε τέτοιους αιρετικούς, οι οποίοι κρατάνε κάποια φυλάδια, δεν κάνουν το σταυρό τους, δεν παραδέχονται τις Άγιες εικόνες, δεν έρχονται στην Εκκλησία μας, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, μισούν το στρατό και τα όπλα, δεν δέχονται την Εκκλησία μας την οποία ονομάζουν θυγατέρα του διαβόλου, δεν δέχονται τις οικουμενικές συνόδους που τις ονομάζουν σατανικές συνάξεις κλπ. Κλπ. Από τα πιο απλά μέχρι τα σοβαρότερα θέματα για την Αγία Τριάδα, για την Παναγία μας και τους Αγίους. Σήμερα λοιπόν με την ευκαιρία την σημερινή θα πούμε λίγα λόγια. Ένα όμως πρέπει να πω. Στο Ευαγγέλιο το πρωί ακούσαμε για την συγκύπτουσα, η οποία ήταν 18 χρόνια δεμένη από τον σατανά και δεν μπορούσε να σηκώσει το σώμα της και παρατάφτα σε αυτή την κατάσταση της υγείας της πήγαινε στην συναγωγή. Η συναγωγή εκείνη δεν είχε καμία σχέση με τη δική μας εκκλησία. Μέσα στη δική μας εκκλησία είναι παράδεισος. Είναι όλα όμορφα, μέσα στο φως, στη λατρεία. Ακουμπάς το Θεό, τρως το Θεό, είσαι κοντά στην Αγία Τράπεζα. Τότε έμεναν έξω οι άνθρωποι. Στα Άγια έμπαινε μόνο ο ιερέας να θυμιάσει, στα Άγια των Αγίων μια φορά το χρόνο, στο Ιερό Βήμα θα λέγαμε. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν τις συναγωγές, έλεγαν κάποιους ύμνους, διάβασαν κάποιες προφητείες, τίποτα παραπέρα. Ούτε εξομολόγηση, ό,τι έκαναν στην προσευχή τους, ούτε Θεία Κοινωνία που άρχισε μετά την Πεντηκοστή, μας την παρέδωσε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο και άρχισε μετά την Πεντηκοστή. Τώρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι αιρετικοί, θα πούμε μερικά πράγματα, είπαμε, έτσι απλά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Έρχονται και κρατάνε και λένε την Αγία Γραφή. Εμείς λέει διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Έχουμε μόνο την Αγία Γραφή. Δεν έχουμε τι λένε οι πατέρες, οι Άγιοι, ποιος τα ξέρει αυτά, λένε. Εμείς έχουμε μόνο την Αγία Γραφή. Ποια Αγία Γραφή έχετε?
συνήθως χρησιμοποιούν μια, οι χιλιαστές, μια ξένη που την έχουν μεταφράσει στην Αμερική και μετά στην Ελβετία, η μετάφραση του νέου κόσμου, έτσι τη λένε, και οι Προτεστάντες έχουν του Ορθοδόξου Αρχιμανδρίτου, του καθηγητού Πανεπιστημίου, μια παράφραση του νεοφύτου Βάμβα. Δηλαδή, κρατάν στα χέρια τους κάτι ξένο ή κάτι ορθόδοξο που το έγραψε ένας ορθόδοξος ιερέας. Αλλά δεν είναι τόσο απλά. Η Αγία Γραφή δεν βρέθηκε ξαφνικά ένα βιβλίο, ένας τόμος κάπου και είπε ο Κύριός μας πάρτε τον αυτόν τον τόμο και μόνο αυτό να διαβάζετε. Όχι. Είχαν γράψει πάρα πολύ Ευαγγέλια. Άλλοι είχαν παιδαριώδες φαντασιώσεις και διηγήσεις, αστήρικτες τελείως. Άλλοι είχαν κάποια πράγματα σωστά, αλλά δεν ήταν όλα σωστά. Η Εκκλησία μας πάλεψε 4 αιώνες για να βγάλει τα ψευδεπίγραφα, τα λάθος κείμενα, αυτά που δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή έχει συγκεκριμένα βιβλία. Έχει 76 βιβλία από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. 27 της Καινής και 49 της Παλαιάς. Έχει λοιπόν η Εκκλησία μας αυτήν την Αγία Γραφή. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Ήταν και άλλα γραψίματα. Αλλά η Εκκλησία 4 αιώνες, οι Άγιοι Πατέρες, έψαξαν με τους Αποστολικούς Πατέρας, μετά τους Αγίους Πατέρας, τους Οικουμενικούς Δασκάλους και ξεχώρισαν και είπαν το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι αυτό. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο είναι αυτό. Το κατά Λουκάν, το κατά Ιωάννην, οι επιστολές. Ποιος το φτιάξε αυτό το βιβλίο που έχουμε σήμερα στο βιβλιοπωλείο μας μαζί με την ερμηνεία. Το φτιάξε 4 αιώνες η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία της οποίας συνέχεια είμαστε εμείς σήμερα. Πού το βρήκες αυτό το βιβλίο? Πού το βρήκες? Το αγόρασα από το βιβλιοπωλείο. Πώς βρέθηκε εκεί? Ξέρεις ποιος το έδωσε? Η Εκκλησία μας. Παίρνεις τον καρπό και δεν δέχεσαι το δέντρο. Πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία να σου δώσει κάτι άγιο, τέλειο, καταπληκτικό σύνολο βιβλίων που περιγράφει μέσα την αλήθεια που σώζει? Το παίρνεις αυτό το βιβλίο και δεν αναγνωρίζεις τον άνθρωπο, το χέρι που σου το έδωσε. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο να το έχουμε υπόψη μας. Εμείς έχουμε πάρει την Αγία Γραφή από την Εκκλησία.

η Αγία μας Εκκλησία που είναι και έχει όλη την αλήθεια, αυτή μας έδωσε ως γραπτή αποκάλυψη την Αγία Γραφή και προφορική παράδοση, την Ιερά Παράδοση, η οποία στηρίζεται στην Αγία Γραφή και μας παρεδόθη διαλόγου και μέσα στους αιώνες. Τι είναι, λέει, η Ιερά Παράδοση? Ότι παντού, υπό πάντων, πανταχού επιστεύθη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το δεχτήκαμε όλοι. Ό,τι είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Αθανάσιος, όπως βάφτιζαν εκείνοι, όπως τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, όπως έκαναν το ευχέλαιο, όπως έκαναν το χρίσμα, έτσι και εμείς σήμερα. Με μικρές αλλαγές που έγιναν στην περίοδο, στην πάροδο των ετών. Ξέρετε ότι υπάρχει επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η οποία χάθηκε, η προς Λαοδικής. Πού είναι αυτή? Δεν βρέθηκε. Μάζεψαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που βρέθηκαν, αφού τα ξεκαθάρισαν. Λέει παράδειγμα ένα κείμενο παλιό, δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Λέει, έφτιαχνε ο Χριστός μικρά πουλάκια με πυλό, τα φύσαγε, έδινε πνοή και αυτά πέταγαν. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι μια διήγηση. Δεν το περιέλαβε η Εκκλησία μας. Αλλά έφερε στην Εκκλησία τα εισόδια, τα οποία δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά δεν αντιτίθεται με την Αγία Γραφή και παρεδόθησαν από άλλα κείμενα τα οποία τα δέχτηκε εν μέρη η Αγία μας Εκκλησία. Παράδειγμα λέω. Επίσης, έχουμε κείμενα τα οποία είναι ιστορικά. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη που αναφέρει πολλά γεγονότα. Πήραμε από την Παλαιά Διαθήκη τον νόμο και τους προφήτες, συμπληρώθηκαν με την εντολή της αγάπης και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει, όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Πάσα γραφή θεόπνευστη. Διότι όταν τους πεις κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, σου λέει είναι Παλαιά Διαθήκη. Ναι, αλλά η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει και η Καινή Διαθήκη επαληθεύει. Και οι δυο διαθήκες τον έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν υπηρετούν. Έχουμε ένα ακόμα σημείο, το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε να το πούμε. Μας λένε για την Παναγία μας. Γιατί, λέει, λέτε την Παναγία, Παναγία? Γιατί, λέει, τόσο μεγάλος λόγος για την Παναγία? Η Μαρία ήτανε μια κόρη της Ναζαρέτ που γέννησε τον Χριστό, μάλιστα. Λέμε κάτι παραπάνω από αυτό που λέει η Αγία Γραφή? Γιατί, λέει, την εγκομιάζετε? Μα ποιος την εγκομίασε πρώτος? Ποιος? Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μα το λέει στον Ευαγγελισμό μέσα. Είναι δυνατόν εμείς να πούμε κάτι λιγότερο όταν έρχεται ο Αρχάγγελος, το στόμα του ουρανού του Θεού, ο απεσταλμένος, και λέει στην κόρη της Ναζαρέτ, «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών». Είναι δυνατόν εμείς να πούμε κάτι άλλο? Όταν έρχεται η Ελισάβετ εν πνεύματι Αγίω, φωτισμένη η Ελισάβετ από το Άγιο Πνεύμα, και ο πρόδρομος στην κοιλιά της εσκύρτησε, το βρέφος εν αγαλιάσει, μόλις μπήκε η Παναγία μέσα μας, μέσα στο σπίτι της Ελισάβετ. Λέει η Ελισάβετ, καλά, λέει, πώς ήταν αυτό να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου? Πού είδε η Ελισάβετ μέσα στην κοιλιά της Παναγίας τον Κύριο και Θεό μας? Κύριο λέμε το Θεό. Κύριος είναι αυτός που κυριεύει, κυριαρχεί. Όταν έρχεται η Ελισάβετ και αποκαλεί την Παναγία Θεοτόκο, η μητέρα του Κυρίου και Θεού μας, αυτό είπε. Πώς ήταν αυτό, λέει, και το βρέφος, λέει, εσκύρτησε εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Ακόμα και ο Ιωάννης, λέει, μέσα από τα σπλάχνα της Ελισάβετ προσκύνησε, είδε τον Κύριο και προσκύνησε εν πνεύματι τον Χριστό που ήταν στην κοιλιά της Παναγίας μας. Και όταν έρχεται η ίδια η Παναγία και λέει, από τώρα και εις το εξής θα με μακαρίζουν πάσε γενναιέ των ανθρώπων. Το λέμε και στην ενάτη οδή στον όρθρο. Και μακαρίζομαι την Παναγία μας και λέμε τόσους ύμνους στην Παναγία μας. Ακολουθούμε ακριβώς αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή. Μα, λέει, δεν έκανε, λέει, κανένα θαύμα η Παναγία? Έχει πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή κανένα θαύμα? Ακούστε, αδερφοί. Λέει πάλι η Αγία Γραφή, ο Ιωάννης,

επίησεν σημείων ουδέν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, λέει η Αγία Γραφή, δεν έκανε κανένα θαύμα. Θαύματα έκανε ο Χριστός. Τι έκανε ο Πρόδρομος? Ήταν ένα θαύμα. Είχε στη ζωή του θαύμα. Βάπτισε τον Χριστό. Η Παναγία γέννησε τον Χριστό. Ο Ιωάννης ήταν θαύμα με τη ζωή του. Με το κήρυγμά του. Τον εγκομίασε ο Κύριος. Την Παναγία ο ουρανός, ο Αρχάγγελος, η Ελισάβετ, η ίδια εν πνεύματι Αγίου. Ο Χριστός που είπε «Μακάρι αυτοί που ακούνε τον Λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν όπως η μάνα μου». Και κάτω από τον Σταυρό ποιον θυμήθηκε ο Χριστός? Την μητέρα του. Και λένε πολλοί, είχε και άλλα παιδιά, λέει η Παναγία. Πού είναι τα άλλα τα παιδιά? Γίνε ιδού ο Υιός σου τώρα. Και Ιωάννη, ιδού η μητέρα σου. Δεν είχε άλλα παιδιά η Παναγία. Τα ξαδέρφια λέγονταν και αδέρφια τότε. Ακολουθούσαν τον Κύριο, μερικά δεν το πίστευαν και όλα μεγαλύτερα από αυτόν. Όταν λοιπόν η Παναγία μας είναι η ίδια ένα θαύμα με τον Ευαγγελισμό, διότι βαπτίστηκε η Παναγία. Δεν βαπτίστηκε, βαπτίστηκε όμως τον Ευαγγελισμό όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Καθάρισε την ύπαρξή της από το προπατορικό αμάρτημα και έκτοτε δεν έκανε καμιά θεληματική αμαρτία. Και την μνημονεύουν όλοι οι Άγιοι από την πρώτη στιγμή. Ο Άγιος Ιωάννης και ο Μέγας Βασίλειος την λένε στη λειτουργία «αϊπάρθενον Θεοτόκον». Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Καλά λέει, γιατί την λέτε Παναγία? Αγαθός ο Θεός, Παναγία η Παναγία μας. Κοιτάξτε, δεν ξέρουν και ελληνικά οι άνθρωποι. Ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι ο Θεός είναι αγαθός. Ο συγκριτικός βαθμός είναι αμήνων και κρήτων. Και ο υπερθετικός βαθμός του επιθέτου αγαθός είναι κράτιστος. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Λουκάς, «Ο κράτιστε Θεόφιλε». Ο κράτιστος ως όνομα είναι υπερθετικός βαθμός του αγαθός. Ο Θεός είναι απλά αγαθός, αλλά με αλφα κεφαλαίο. Απόλυτα αγαθός, κατά απόλυτη έννοια. Ο άλλος ο άνθρωπος είναι Άγιος με την σχετική έννοια, δηλαδή ανάμεσα σε εμάς τους ανθρώπους, συγκρινόμενος με εμάς, όχι με την αγιότητα του Θεού. Συνεχίζουν όμως, γιατί αυτό με την Παναγία μας είναι ένα κομβικό σημείο, όπως και με την Αγία Γραφή που είπαμε πριν, αυτό που θα πω τώρα, λέει, λέτε Παναγία σώσε με. Ποιος σώζει? Δεν σώζει ο Χριστός, λένε οι αιρετικοί. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Υπεραγία Θεοτόκε, γίνε μεσήτρια και σε μεσήτριαν έχω προς τον ουράνιον Θεόν, πως λέμε και ψάλλομαι. Ποιος είναι ο μεσήτης, αφού λέει η Καινή Διαθήκη, ένας ο μεσήτης. Πως βάζεις και την Παναγία δίπλα? Η Ορθοδοξία, αδελφοί, δεν έχει ούτε προς τη μια μεριά του παπισμού υπερβολές, διότι ο Πάπας έβαλε την Παναγία στην θεότητα, ως τέταρτον πρόσωπο και συλλητρώτρια. Η Παναγία μας ήταν άνθρωπος. Γεννήθηκε από τον Ιωακήμ και την Άννα. Σήμερα γιορτάζουμε και την σύλληψη της Αγίας Άνης. Γεννήθηκε βιολογικά από γονείς, ήταν άνθρωπος. Δεν σταυρώθηκε η Παναγία μας. Ούτε κοινωνάμε την Παναγία μας. Σώμα και αίμα Χριστού κοινωνάμε. Πώς μας σώζει? Με τις πρεσβείες της. Με το παράδειγμά της, με τις προσευχές της, μας οδηγεί στο σωτήρα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί είπαμε να τα στηρίζουμε όλα στην Αγία Γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Της πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την να σώσω». Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Έγινα χαλή να με πατήσουν, χώμα για όλους, να σώσω κάποιους ανθρώπους». Σώζει ο Παύλος? Όχι. Ποιος σώζει? Ο Χριστός σώζει. Και ο Παύλος πώς σώζει? Άμα τον πας στον άλλον, στον Χριστό τον σώζεις. Ο σωτήρας που έχισε το αίμα του, σταυρώθηκε, αυτό το αίμα που κοινωνάμε είναι ένας, ένας. Ο μεσήτης ανθρώπων και Θεού, εν αίματι Καινής Διαθήκης, είναι ο Χριστός, ξέρουμε. Αυτό σταυρώθηκε. Οι Άγιοι πρεσβεύουν υπέρ ημών, μεσητεύουν στον Θεό με τις προσευχές του, με την αγιότητά τους, τα θαύματά τους, το παράδειγμά τους. Ξέρουμε ποιος σώζει. Λέει στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λέει όποιος, ένα πολύ ωραίο χωρίο, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Και αυτή την επιστολή το ξανάπα. Πρέπει να τη διαβάσουμε, είναι σπουδαιοτάτη. Λέει,
Εάν κάποιος επιστρέψει έναν αμαρτωλόν εκ πλάνης οδού αυτού, αν φέρει κάποιος έναν αμαρτωλό και τον πάει να μετανιώσει, να εξομολογηθεί, αυτός που θα κάνει αυτό το έργο καλύψει πλήθος αμαρτιών, θα σβήσει αμαρτίες δικές του και του άλλου που θα έκανε ή είχε κάνει και σώσει ψυχήν εκ θανάτου. Αν εσύ πας και πεις έναν, έλα αδερφέ να εξομολογηθείς και σ' ακούσει αυτός και πάει να εξομολογηθεί και βάλει αρχή μετανοίας και αρχίζει να εξομολογείται και να κοινωνεί, θα σώσεις μια ψυχή εκ του θανάτου. Εσύ θα τη σώσεις. Όχι βεβαίως εγώ, δεν σταυρώθηκα εγώ. Ο Χριστός στον οποίον πηγαίνω αυτόν τον άνθρωπο. Τι πιο απλό. Αρχίζουμε λοιπόν μετά και τα πιο απλά, γιατί έχετε εικόνες και τι είναι εικόνες μέσα στους ναούς σας. Τι θέλετε να έχουμε αδελφοί, άδειες αίθουσες, τείχους κενούς. Δεν υπήρχαν εικόνες, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν σταυροί, δεν υπήρχαν. Α, να πούμε ένα παραδειγματάκι, μέσα στον ναό του Σολομώντος υπήρχαν δύο χρυσά αγαλματίδια αγγέλων, τα οποία ήταν πάνω από το ηλαστήριο που είχαν μέσα τις πλάκες της κιβωτού, το μάνα, μια στάμνα με το μάνα αναλύωτο και την βλαστήσασαν ράβδον του αρώ. Δεν υπήρχαν εικόνες. Εικόν του πατρός είναι ο Υιός και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλαστής. Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Με τα χαρίσματα, όχι έτσι όπως είμαστε, τα πνευματικά χαρίσματα αντικατοπτρίζουν, είμαστε εικόνες του Θεού. Γι' αυτό είναι μεγάλη αμαρτία να ασεβήσω, να ποδοπατήσω μια εικόνα ή να ποδοπατήσω έναν άνθρωπο. Σοβαρό πράγμα. Αλλά υπάρχει εικόνα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ένα μόνο, ένα παράδειγμα. Ένα μόνο, ένα. Όταν έπεφτε η σκιά του Αποστόλου Πέτρου στους παρευρισκομένους δεξιά και αριστερά ανθρώπους αρρώστους, γινόντουσαν καλά. Τι είναι η σκιά? Δεν τους ακουμπούσε. Δεν έπεφτε ο Πέτρος απάνω τους, ούτε αυτοί στον Πέτρο. Η σκιά του Πέτρου, η εικόνα του Πέτρου, έπεφτε εκεί. Και τι είναι, λέει, τα λείψανα, λέει, έχετε τα λείψανα? Υπάρχουν θαύματα με λείψανα μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί δεν δέχονται τα λείψανα. Βεβαίως. Όταν ο Ελισαίος ήταν στον τάφο πεθαμένος στα κοκαλά του, έβαλαν επάνω του έναν νεκρό στρατιώτη και αναστήθηκε, έγινε θαύμα. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, τα σουδάρια και τα σημικίνθια, δηλαδή τα μαντήλια του, από τον ιδρώτα του Αποστόλου Παύλου, αυτά τα μαντήλια, τι είναι ο ιδρώτας? Ένα υπόλοιπον, ένα λείψανον του όλου μας ανθρώπου. Αυτό έκανε θαύματα. Μα δεν είναι δυνατόν, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όταν έχουμε μια εικόνα, δεν είναι ειδωλολατρία, δεν είναι η εικόνα ο Θεός. Έχει μια μάνα τη φωτογραφία του παιδιού της που είναι στη Γερμανία. Και έχει τη φωτογραφία στο σπίτι και λέει, παιδάκι μου, το ασπάζεται, συγκινείται, κλαίει. Ξέρει που είναι το παιδί της, στη Γερμανία. Και αυτή η φωτογραφία που έχει στο σπίτι είναι η ανάμνηση, η εικόνη, η απεικόνηση. Η απεικόνηση αυτού του παιδιού το οποίο τόσο αγαπά. Και όταν φυλάει το χαρτί, δεν αποδίδει λατρεία και τιμή στο χαρτί και στο τζάμι και στο χρώμα. Η αγάπη της πηγαίνει στο πρωτότυπο, στο παιδί της. Τόσο απλά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λένε και άλλα πράγματα πολλά. Ένα το οποίο θα πούμε είναι για την Θεία Ευχαριστία. Εμείς έχουμε Θεία Ευχαριστία, δηλαδή κοινωνάμε. Προσέξτε, αυτό είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά όχι πολύ. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αδελφοί, κάνουμε αυτό που έγινε στο μυστικό δείπνο. Αυτά δεν θα τα ξεχνάμε. Είμαστε πολύ πίσω. Είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ πίσω. Ούτε διαβάζουμε, ούτε ακούμε. Και δεν σκεφτόμαστε κιόλας. Άκουσα για δύο δασκάλους οι οποίοι είναι σε ένα σχολείο, είναι προτεστάτες και κάθε μέρα λένε και από ένα σύνθημα στα παιδιά πνευματικό. Το κάνουν και οι δικοί μας δάσκαλοι ευσεβέστατοι. Δίνουν και το προς τη νίκη, δίνουν και άλλα πράγματα, βοηθάνε τα παιδιά. Αλλά κοίταξε αυτοί, κάθε μέρα να πούνε κάτι. Μπαίνει σε ένα ταξί
Και ο ταξιτζής είναι αιρετικός και σου πιάνει κουβέντα. Πας σε ένα παπουτσάδικο που είναι χιλιαστής ο άλλος και αμέσως θέλει να σου μεταδώσει όλη την Αγία Γραφή, την πλάνη του. Εμείς ούτε διαβάζουμε, ούτε μαθαίνουμε και δεν μιλάμε κιόλας. Τουλάχιστον να μιλάμε. Να πούμε ότι και αυτό δεν το σε παρακαλώ πες, δεν θέλω εγώ τέτοια πράγματα. Είμαι ορθόδοξος, κάνε το σταυρό σου, φέρνω την εικόνα, άσπασε την εικόνα, μη μου λες ότι είσαι και εσύ χριστιανός, αιρετικός είσαι. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε. Δεν σε μισώ, σε παρακαλώ, δεν θέλω κουβέντα. Πήγαινε στον ιερέα, πήγαινε στον Μητροπολίτη να δεις τις διαφορές και να τα μάθεις εκεί τα πράγματα. Όταν έγινε ο μυστικός δείπνος, πήρε ο Χριστός το σώμα του, δηλαδή το ψωμί, και είπε «Αυτό είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεση αμαρτιών». Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Λέμε τα λόγια και κάνουμε τα έργα της πράξης του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό ότι αυτό είναι το σώμα μου, το οποίο κλάται, διαμελίζεται, σπάζει, το κάνουμε κομμάτια. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, αδελφοί, τον έκαναν κομμάτια. Το σώμα που κοινωνάμε όμως είναι αυτό το σώμα, το καρφωμένο στο σταυρό. Όταν ο Χριστός λέει, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τι υπονοεί, τι λέγει, ότι αυτό το μυστήριο που σας δίνω τώρα, έτσι θα γίνεται μετά. Και το ψωμί το οποίο θα πιάνει ο ιερεύς στα χέρια του και θα το τεμαχίζει, κλάσματα, θα το κάνει κλάσματα, κομματάκια, αυτό το ψωμί είναι, δεν παριστάνει, δεν συμβολίζει, είναι το σώμα μου. Και αυτό είναι μεγάλη αμαρτία, να πέσει κάτι κάτω, να βεβηλωθεί το σώμα του Χριστού, δεν το χύνομαι μετά πουθενά αλλού, το καταλύει ο ιερεύς. Και τούτο είναι, λέει, το αίμα μου, το υπερημών και πολλών άλλων εκχυνόμενων που θα πιστέψουν, εις άφεση αμαρτιών. Είναι το αίμα μου. Είναι τόσο σοβαρό, βέβαια. Αυτοί τι κάνουν τώρα, παίρνουν ένα ποτήρι και βάζουν λίγο κρασί και λέει εις ανάμνηση, απλά θυμούνται. Δεν είναι ανάμνηση. Και ό,τι περισσεύει να το χύσεις στον νηπτήρα. Είναι μυστήριο. Γίνεται θαύμα. Το ψωμί γίνεται σώμα. Το κρασί γίνεται αίμα. Με την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος. Διότι ο Χριστός ευλόγησε, προσευχήθηκε και παρέδωσε το μυστήριο. Και τους είπε, εάν δε φάτε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δε πιείτε το αίμα, δεν έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Δεν είναι σαν άμνηση απλώς. Είναι ουσιαστική κοινωνία με το Θεό. Κοινωνούμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού που είναι ενωμένη πάντα με τη Θεία και γινόμαστε Θείας κοινωνή φύσεως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά άλλου και δεν το έχουν και οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί δεν έχουν αυτή τη χάρη του μυστηρίου. Οι μεν παπικοί δεν δίνουν το αίμα στους λαϊκούς, δίνουν εκείνο το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο βαφτίζουν ως σώμα Χριστού. Ναι. Οι άλλοι έχουν απλή ανάμνηση με ποτηράκια πλαστικά μιας χρήσεως. Αυτό που έχουμε εδώ εμείς είναι το μυστήριο των μυστηρίων και έχουν γίνει θαύματα. Επί της Αγίας Τραπέζης εμφανίστηκε αυτό το μυστήριο ως πραγματικό σώμα και ως πραγματικό αίμα. Και προβλέπει κανόνας και λέει ότι αν καμιά φορά σε κάποια εκκλησία γίνει κάτι τέτοιο, ο ιερέας πρέπει να κάνει ειδική προσευχή για να γίνει πάλι στα ίδια αυτά τα οποία ήτανε, για να μπορέσει να μεταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο Χριστός στην πανσοφία του βρήκε έναν τρόπο που είναι προσιτός για όλους. Και είναι παντού το ψωμί και το κρασί. Μπορεί να φτάσει παντού. Και μπορεί να το φάει και το παιδάκι και η γιαγιά και ο παππούς και αυτός που έχει δόντια και αυτός που δεν έχει με την Αγία Λαβίδα. Γιατί βαφτίζετε, λέει, τα παιδιά μικρά. Γιατί τα βαφτίζετε μικρά τα παιδιά. Αφού λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί. Αυτό είναι το σωστό όταν έχουμε μεγάλους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί μια οικογένεια να βαφτίσει το παιδί της. Πώς μπορεί να το γεννήσει και δεν μπορεί να το αναγεννήσει. Αλλά
Έχουμε παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει τι καταλαβαίνουν τα παιδιά. Τι καταλαβαίνουν. Όταν είπε ο Χριστός, άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά. Μη τα εμποδίζετε τα παιδιά να έρχονται σε μένα. Ποιος είναι στην εκκλησία κεφαλή? Πού είναι η εκκλησία μας? Ποιος είναι αρχηγός και βασιλιάς στην εκκλησία μας? Ο Χριστός. Δηλαδή πρέπει να βγει ο ίδιος στην ωραία πύλη και να πει αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Τι καταλαβαίνουν τα παιδιά? Ό,τι καταλάβαιναν και εκείνα. Που πήγαν στο Χριστό και τα ευλόγησε και τα ασπάστηκε. Τι καταλάβαιναν τα παιδιά εκείνα? Τα παιδάκια. Αλλά έπαιρνα τη χάρη. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, λέει κρίμα είναι, λέει, να πεθαίνουν τα παιδιά αβάπτιστα. Κρίμα είναι να πεθαίνουν τα παιδιά ασφράγιστα. Βαφτίζουμε τα παιδιά και ο Απόστολος Παύλος βάπτισε ολόκληρες οικογένειες και πάντοτε κάτω στις ιεραποστολές που πήγαιναν οι άνθρωποι, όλοι μαζί, σύν γυναιξοί και τέκνης, βαπτίζονταν. Το παιδί δεν έχει εκείνη τη στιγμή την ηλικία του λόγου, αλλά παίρνει τη χάρη μέσα του. Και όντας σε μια οικογένεια, κατηχείται εκ των υστέρων και το βάπτισμα δεν είναι αλυσίδες και δεσμά. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, λέει, με βάπτισαν. Δεν θα σωθούν όλοι οι βαπτισμένοι. Δυνατότητα είναι, δεν είναι δέσμευση. Του δίνει τη δυνατότητα να κοινωνάει, να καταλάβει τον Χριστό, να ζήσει με τον Χριστό. Όταν έρχεται το βρέφος, γι' αυτό λέω ότι έχουν την Αγία Γραφή αλλά δεν την κατανοούν. Όταν έρχεται, αδελφοί, ο Ιωάννης στην κοιλία της Ελισάβετ και σκυρτά εν πνεύματι και αγαλιάσει, τι σημαίνει για ένα έμβριο 6 μηνών στην κοιλιά της Ελισάβετ να καταλαβαίνει τον ερχόμενον Χριστόν? Και έρχεσαι να μου πεις εσύ για το παιδάκι μετά το οποίο κοινωνάει. Κοινωνάει και φωτίζεται και αγιάζεται. Μάλιστα. Και ο γονιός έχει δικαίωμα το παιδί του και να το βαφτίσει και να το διδάξει. Και ο νουνός βεβαίως έχει μεγάλη ευθύνη. Γιατί τιμάτε τους Αγίους? Έχετε, λέει, τους Αγίους. Γιατί τους τιμάτε? Τι να σε κάνει ο Άγιος, πέθανε. Το λένε. Και οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές και όλοι αυτοί. Μόνο ο Κύριος, λέει. Μόνο ο Κύριος. Μόνο ο Κύριος. Μόνο ο Κύριος, αλλά η Αγία Γραφή ερμηνεύεται δια της Αγίας Γραφής. Τι λέει η Αγία Γραφή? Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, είναι σαν τους αγγέλους. Τι κάνουν οι άγγελοι? Για να δούμε πώς είμαστε σαν τους αγγέλους. Όταν πεθαίνουν, είναι σαν τους αγγέλους. Είναι νεκρά πρόσωπα οι άγγελοι? Δεν κάνουν τίποτα οι άγγελοι επάνω? Δεν βοηθάνε τον κόσμο? Δεν προσεύχονται οι άγγελοι? Δεν επιστατούν στις ψυχές μας? Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Όταν λοιπόν οι Άγιοι είναι σαν τους αγγέλους και οι δίκαιοι που πεθαίνουν είναι σαν τους αγγέλους, κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν και οι άγγελοι. Δεν υπάρχουν νεκροί για το Θεό. Οι άνθρωποι ζουν, εμείς ζούμε με το σώμα μας, αυτοί ζουν με το πνεύμα τους, ζουν στον ουρανό, προσεύχονται, αγαπάνε, βλέπουν, ακούνε, ενδιαφέρονται. Δοξάζουν το Θεό, βοηθούν τον άνθρωπο και φαίνεται αυτό μέσα από τα πράγματα. Και κυρίως αυτό που είπε ο Χριστός, ότι είναι Θεός, λέει, ζώντων και όχι νεκρών. Οι άνθρωποι ζουν εκεί. Δεν χάνονται, λέει. Όχι, λέει, μόνο όταν είμαστε στη γη προσευχόμαστε το ένα στον άλλον. Γιατί? Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν θα σας ξεχάσω όταν φύγω, είτε είμαι σε αυτό το σώμα είτε δεν είμαι, εγώ πάντοτε θα σας θυμάμαι. Και έχουμε και παράδειγμα μνημοσύνων, που λέει μνημονεύεται των ηγουμένων ημών να τους θυμάστε. Και τι πιο καλύτερο πράγμα είναι να προσεύχεσαι και γι' αυτόν. Μνημονεύεται, λέει, των ηγουμένων ημών, ή την εσελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού, αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής με μίστε την πίστη. Και έρχεται τώρα στην Παλαιά Διαθήκη και στέλνει ο βασιλιάς, ο αρχηγός των Μακαβαίων, λεφτά, χρήματα στον αρχιερέα στην Ιερουσαλήμ υπέρ των ψυχών των κεκοιμημένων στρατιωτών των πεσόντων εν πολέμου. Τι να κάνει? Να προσευχηθεί για αυτούς. Αυτό είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Τι ωραία πράγματα υπάρχουν. Πόσο ωραία είναι η πίστη μας. Λέει, εμείς δεν πιστεύουμε στον πόλεμο.
Εσύ ας λες ό,τι θέλεις, τι λέει η Αγία Γραφή. Δεν πιστεύετε στον πόλεμο. Είπε ποτέ ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος στους στρατιωτικούς που πήγαιναν, αφήστε τα όπλα, μην κάνετε τίποτα, αφιερωθείτε στο Θεό, πάτε κλειστείτε σε κανένα μοναστήρι για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας που κάνατε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν τους έβγαλε από τη δουλειά τους. Τι τους είπε. Προσέξτε, όχι κατάχρηση εξουσίας, όχι δωροδοκίες. Αυτό τους είπε. Και ο εκατόνταρχος που πήγε στον Χριστό και ζήτησε την θεραπεία του δούλου του, δεν το είπε ο Χριστός. Α, πρώτα θα απεκδηθείς τη στολή, θα αφήσεις το όπλο, θα αφήσεις τη σημαία και το στρατό και τότε θα σε κάνω εγώ καλά το γιο σου. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Έχουμε Αγίους στρατιωτικούς. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η αστυνομία και ο στρατός δεν φοράει εις μάτιν την μάχαιρα. Δεν έχει το πιστόλι και το μαχαίρι για πλάκα. Έχει για να προστατεύσει το δίκαιο, τον αθώο άνθρωπο, την κοινωνική τάξη, την εσυχία. Και οι πόλεμοι, έχουμε ιστορία πολέμων ευλογημένων από τον Θεό. Αγιάσατε πόλεμον. Κάντε πόλεμο λέει, αλλά κατά τρόπον άγιο. Δηλαδή για κάποιον ιερό σκοπό. Αγιάσατε πόλεμον. Κάντε έναν αγνό πόλεμο, αμυντικό, δίκαιο, ελευθερωτικό, απελευθερωτικό. Ο Μωυσής, όταν πολεμούσαν από κάτω οι Εβραίοι, σήκωσε τα χέρια σε σχήμα σταυρού και νικούσαν από κάτω οι Ισραηλίτες των φοβερών, λέει, τους Αμαλικίτες. Τι έπεσαν κάτω. Δεν έπεσαν. Σφάζονταν οι άνθρωποι. Γίνονταν πόλεμος. Για να προστατευτούν άλλα ιερότερα αγαθά. Δεν είναι καλό πράγμα ο πόλεμος, το καταλαβαίνουμε. Μακάρι να μην είχαμε και πόλεμο και αστυνομία και οδομαχίες και άλλα. Δεν γίνεται όμως. Έχουμε σύγκρουση καθηκόντων. Λες να μην πάρω όπλο, να μην σκοτώσω, να μην σκοτωθώ. Ωραία. Αλλά άμα δεν κάνεις αυτό το πράγμα, έρχεται ο άλλος και σκοτώνει τους αμάχους. Είναι ένα ανεκτό πράγμα, ανεκτό κακό. Ναι, λέει, αλλά ο Μωυσής ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά η Καινή Διαθήκη τον Μωυσή τον εμφανίζει στη μεταμόρφωση μαζί με τον Ηλία. Μωυσής μέγας γενόμενος, θεόπτης ο Μωυσής. Άμα ήταν θα μας έλεγε η Καινή Διαθήκη ο Χριστός που είπε ότι ο Μωυσής και οι γραφές μιλάνε για μένα. Θα μας έλεγε αδερφοί, ο Μωυσής ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν λίγο θυμώδης, ήταν λίγο νευρικός, έκανε και αυτά τα πράγματα. Εντάξει, κρατήστε την καλή διάθεση. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Και φαγώθηκαν, συγγνώμη για την έκφραση, με το θέμα της αμφιέσεως των κληρικών και της κόμης των κληρικών. Λέει, γιατί έχετε, λέει, δεν είναι κακό πράγμα, λέει, ένας άνδρας να αφήνει μαλλιά. Βέβαια, είναι άτιμο, πλην αυτών που είναι αφιερωμένοι. Διότι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν είχε μαλλιά, άφησε τα μαλλιά του, εις ένδειξη τάματος και αφιερώσεως για κάποιο ιερό τάμα που είχε και τα έκοψε και τα πρόσφερε. Δηλαδή όσο είχε τα μαλλιά του ήταν άτιμος. Λέει δεν πρέπει η γυναίκα να κουρεύεται και δεν πρέπει ο άνδρας να αφήνει τα μαλλιά του. Γιατί και η φύση, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας διδάσκει ότι οι άνδρες φαλακρίζουν, χάνουν τα μαλλιά τους και εντάξει. Ο Σαμσόν, που λέμε για τον Σαμσόν, είχε τα μαλλιά του μέχρι κάτω γιατί ήταν αφιερωμένος και του είχε πει ο άγγελος στους γονείς του δεν θα ανεβεί ψαλίδι στα μαλλιά του. Δηλαδή εκεί τι ήτανε. Λέει ο Σαμσόν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Μα η προς Εβραίους επιστολή επαινεί τα κατορθώματα του Σαμσόν χωρίς να έχει άλλους ενδιασμούς. Πώς έρχονται και λένε. Μα η Καινή Διαθήκη λέει να αφήσει και τα γένια σου, να αφήσει και τα μουστάκια σου και να μην βάζεις ψαλίδι σε αυτά. Θέλει από ακριβώς να διακρίνει τα δύο φύλλα, να τα διακρίνει, διότι έχουν διακριτούς ρόλους τα δύο φύλλα, να μην γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα η σύγχυση και η δημιουργία και ένα τρίτο είδος ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, που είναι λάθος, δεν το αναγνωρίζει αυτό ο Θεός, γι' αυτό λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι πρέπει να ξεχωρίζει ο άνδρας και η γυναίκα στην ενδυμασία και στην εμφάνιση. Και πάντοτε οι ιερείς είχαν ειδικές στολές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η εξομολόγηση. Και ίσως, αδερφοί, είναι το χειρότερο εργαλείο του διαβόλου.
να μην αφήνει τους ανθρώπους να εξομολογηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αιρετικοί, άπαξ και πίστεψαν κάπου, βρήκαμε την αλήθεια. Πότε τη βρήκατε την αλήθεια, τον 20ο αιώνα, το 15ο αιώνα, το 16ο με το Λούθυρο, τον 20ο αιώνα στην Αμερική με τον Κάρολο Ρόσελ. Πότε τη βρήκατε την αλήθεια, εμείς που ήμασταν. 20 αιώνες η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει γεμίσει τον κόσμο με θαύματα και ένα το οποίο θα το λέμε πάντοτε, γιατί δεν είναι ευκαταφρόνητο, το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως έχει 43 ιστορικότατες μαρτυρίες από τα πανάρχια χρόνια μετά Χριστόν, που το Άγιο Φως εμφανίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι σήμερα. Ήρθατε εσείς, βρήκατε την αλήθεια και καταργήσατε τα πάντα. Στην άκρη εκκλησία, στα σκουπίδια η εξομολόγηση, τα μυστήρια, ένα, δύο και εκείνα μισά και ανέσωστα. Και το φοβερότερο είναι η εξομολόγηση. Δεν εξομολογούνται. Πού το λέει? Πού το λέει? Και στην Παλαιά Διαθήκη το λέει και στην Καινή Διαθήκη το λέει. Διότι όταν ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, στους Αποστόλους, μετά την Ανάσταση, λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον κρατείτε δας αμαρτίας και κράτηντε, άντινον αφήνετε, αφήετε, αφήεντε. Όταν τους λέγει λάβετε Πνεύμα Άγιον, ξέρετε τι τους λέει. Πάρτε εξουσία να συγχωρείτε αμαρτίες, όποιες συγχωρείτε, έρχεται ο άλλος να εξομολογηθεί, μετανιωμένος, να τον συγχωρέσετε. Τη σβήνω κι εγώ. Αυτό λέει ο Χριστός. Και αν κρατείτε τις αμαρτίες, λέει, εάν δεν το συγχωρείτε, δεν συγχωρείτε κι αυτός. Μα λέει, είναι δυνατόν, αυτό το λέει διαπροσωπικά. Τι διαπροσωπικά? Λέει στους Αποστόλους, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Δεν τους είπε σε όλους, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Υπάρχουν βαθμοί ιερουσύνης, δεν τους δέχονται. Έχετε ιερέα, έχουμε έναν δάσκαλο. Έχετε ιερέα, διάκονο, επίσκοπο, έχουμε έναν πάστορα. Μα ο Απόστολος Παύλος έβανε κατά τόπους διακόνους, ιερείς, πρεσβυτέρους, επισκόπους και έλεγε ότι ο επίσκοπος πρέπει να είναι μιας γυναικός ανήρ τότε και ο πρεσβύτερος, πώς πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι, τρεις βαθμοί, τρεις. Εδώ που είναι? Όταν ο Άγιος Μεγάλος Βασιλιάς Δαβίδ αμάρτησε, δεν κατάλαβε τίποτα. Μοιχεία και φόνο. Το είπαμε κι άλλη φορά, αδερφοί, προσέξτε, να προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ βασικά, είναι δυναμίτη στα θεμέλια του σπιτιού μας. Αυτά τα δύο αμαρτήματα. Αμάρτησε ο Μέγας Δαβίδ, δεν κατάλαβε τίποτα. Στέλνει, προσέξτε, ο Θεός. Στέλνει ο Θεός τον προφήτη Νάθαν. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να του δώσει ένα τρόμο, ένα πάρκινγκ σου, κάτι δεν ξέρω τι, να αρχίσει να ψάχνεται ο Δαβίδ? Έστειλε άνθρωπο. Γιατί δεν ήθελε με τη βία, με το ζόρι να τον γυρίσει πίσω. Πας να εξομολογηθείς σε άνθρωπο για να φανεί η ελευθερία σου. Θα μπορούσε να έρθει από πάνω σου ο Θεός και να πέσεις κάτω και να μην μπορείς να σηκωθείς. Αλλά αυτό θα ήταν από ανάγκη, από βία. Δεν θέλει τέτοια πράγματα ο Κύριος. Θέλει να το πιστέψεις, να πας στο πνευματικό κατευθείαν, μέσα στο εξομολογητήριο, ο Χριστός, εσύ και ο πνευματικός, να εξομολογηθείς. Στέλνει τον Νάθαν και ο Νάθαν προσπαθεί να ξυπνήσει τη συνείδησή του. Και του λέει, ήταν κάποιος που είχε 100 πρόβατα και είχε επισκέψει στο σπίτι και πήγε και πήρε το ένα και μοναδικό πρόβατο του άλλου, το σφάξε και έκανε τραπέζι. Εξανέστη ο Δαβίδ. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Λέει, θα τον σκοτώσω. Εσύ, του λέει, είσαι. Εσύ, διότι πήγες και πήρες την γυναίκα του στρατηγού σου. Τότε κατάλαβε με την παρέμβαση του προφήτου Νάθαν, έστειλε στον προφήτη, λέει, άλλον προφήτη ο Θεός για να τον βοηθήσει. Και έπεσε κάτω και χτύπαγε το στήθος του και έριχνε χώμα και στάχτη στα μαλλιά του, φόρεσε μια λινάτσα, για να εκδηλώσει το πένθος του και λέει, ημάρτηκα το Κυρίο. Ελέησόν με ο Θεός. Και του είπε ο Νάθαν, παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Πρόσεξε, λέει, στο σχόρεσε ο Θεός το αμάρτημά σου. Το ίδιο έγινε και με τον Απόστολο Πέτρο.
το φοβερότερο. Χώρια τα λόγια που σας λέω και τα παραδείγματα. Πόσες φορές αρνήθηκε τον Χριστό ο Πέτρος? Τρεις. Στη λίμνη της Τιβεριάδος που πήγε ο Χριστός και βρήκε τον Πέτρο, τον ρωτάει τρεις φορές. Ισχύουν οι πνευματικοί νόμοι. Έλα εδώ Πέτρο, λέει. Μ' αγαπάς? Μία φορά. Πείμενε τα πρόβατά μου. Με αγαπάς δεύτερη φορά. Βόσκε τα αρνία μου. Με αγαπάς τρίτη φορά. Πείμενε, βόσκε τα αρνία μου. Τρεις φορές τον αρνήθηκε, τρεις φορές δήλωσε την αγάπη του. Αμέσως το ένα βγήκε το αγκάθι και μπήκε το λουλούδι της ομολογίας. Αυτά είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να πας, λέει, στον ιερέα. Και παλιά που γίνονταν δημόσια η εξομολόγηση, δημόσια, δεν είχαν οι άνθρωποι πολλές αμαρτίες, ήταν αυστηροί χριστιανοί, ο ιερεύς διάβαζε μετά ευχή. Δεν καταργούνται αυτά τα πράγματα. Βαπτίζεσαι με τον ιερέα, παντρεύεσαι με τον ιερέα, χρίεσαι με τον ιερέα, παλιά το χρίσμα ήταν με τα χέρια επάνω στο κεφάλι, τώρα είναι σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου με το Άγιο Μύρο. Πώς λοιπόν για την εξομολόγηση δεν πας στον ιερέα, τα λέω μόνος μου? Τι τα λες μόνος? Λέει, λέω το Πατέρ ημών και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και με συγχωρεί. Ναι, λέει, αλλά το Πατέρ ημών λέει και κάτι άλλο παρακάτω. Παραπάνω. Και δώσει μην τον άρτων των επιούσιων. Δεν πέφτει κανένα καρβέλι από τον ουρανό. Δεν σου έρχεται από πάνω κάτι για τον άρτο των επιούσιων. Πας, δουλεύεις, πας στο αρτοποιείο, παίρνεις, κάνεις κάποια κίνηση κι εσύ. Όταν ζητάς την συγχώρηση του Θεού, βεβαίως και θα το κάνεις. Αλλά με τους τρόπους που ο Θεός θέλει και όχι με αυτό που νομίζεις εσύ. Και ένα τελευταίο. Ξέρετε πόσοι αιρετικοί είναι? Χιλιάδες. Χιλιάδες. Ο κάθε ένας παίρνει και διαβάζει την Καινή Διαθήκη μόνος του. Εμείς εδώ έχουμε την Συμφωνία των Πατέρων. Δηλαδή την Ερμηνεία των Πατέρων. Παίρνουμε το κείμενο, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Προσέξτε, λέει, υπάρχουν μερικά δυσνόητα στα οποία σκοντάφτουν οι αμαθείς προς ιδίαν αυτών απώλεια. Η Εκκλησία που σου έδωσε την Αγία Γραφή, η Εκκλησία με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος την κηρύττει και την ερμηνεύει. Το Άγιο Πνεύμα κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ, λέει, παίρνω την Καινή Διαθήκη και τη διαβάζω, γιατί δεν είμαι ικανός να διαβάσω την Καινή Διαθήκη. Θυμάσαι όμως τον αξιωματούχο, τον Υπουργό Οικονομικών της Βασιλίσσης των Αιθιώπων, τον ευνούχο της Κανδάκης, διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Είχε ο άνθρωπος γίνει Ιουδαίος, Εβραίος, προσήλυτος και γύριζε πίσω και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Εκεί που λέει ότι ο Χριστός, ο σαμνός ενώπιον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως σου κανοίγει το στόμα αυτού. Πάει ο Χριστός, λέει, να θυσιαστεί και είναι σαν το προβατάκι που πάει να το κουρέψουν και δεν κάνει καμιά αντίδραση και δεν φωνάζει και δεν μαλώνει και δεν αντιτίθεται. Και είχε πρόβλημα ο άνθρωπος και έλεγε, για ποιον, λέει, τώρα ο προφήτης, για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον? Και στέλνει ο Θεός τον Απόστολο Φίλιππο και του λέει, πήγαινε, λέει, στο άρμα εκείνο, είναι προστάτης των σιδηροδρομικών, πήγαινε, λέει, ένας άνθρωπος έχει ανάγκη. Και πήγε εκεί πέρα, λοιπόν, και του λέει, γινώσκης, αναγινώσκης. Έλα εδώ, αδερφέ μου, λέει, διαβάζεις και έχεις κολλήσει σε ένα σημείο. Ποιος θα στο πει αυτό? Στέλνει ο Χριστός τον άνθρωπο της Εκκλησίας, τον Απόστολο, τον Φωτισμένο, τον Ιερέα, το Κήρυγμα, τον Κύκλο, την Αγία Γραφή, όλα αυτά που κάνουμε σήμερα, να μας ερμηνεύσουν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος την Αγία Γραφή. Έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει από μια αίρεση. 300 παραφιάδες των Προτεσταντών. Κάθε ένας ερμηνεύει όπως θέλει την Αγία Γραφή. Ακραία πράγματα. Ο Πάπας είναι ένας, κάθε Προτεστάντης γίνεται και ένας Πάπας στην καλύβη του. Έτσι λένε. Και ένα τελευταίο πολύ συζητημένο. Ένα λεπτό μόνο. Λένε οι Πεντηκοστιανοί κυρίως
Εμείς λέει έρχεται το Άγιο Πνεύμα και όταν προσευχόμαστε πέφτει λέει το Άγιο Πνεύμα και μας φωτίζει και λαλούμε γλώσσες. Έχουμε λέει το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Και μάλιστα είναι τόσο τρομερό αυτό το η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος σε μερικές φορές που τους σηκώνει από το κάθισμα, τους πετάει παραπίσω, τους ξαναφέρνει μπροστά, λένε κουβέντες. Πονάνε μετά. Δεν μου λέτε αδερφοί, τι είναι το χάρισμα της γλωσσολαλίας? Ήταν ένα φαινόμενο των πρώτων χρόνων του χριστιανισμού για να διαδοθεί η πίστη. Τώρα εμείς είμαστε εδώ μέσα Έλληνες. Να αρχίσει κάποιος να λαλεί γλώσσες. Δεν φτάνει η ελληνική να συνεννοηθούμε. Πρέπει να αρχίσει να μιλάς γλώσσες, να πες το Άγιο Πνεύμα επάνω σου. Βγήκαν στην Πεντηκοστή οι Απόστολοι, γιατί υπήρχε ένα εκατομμύριο λαός, Κρήτες και Άραβες και Μίδοι και Πέρσες. Από ένα σωρό μέρη έπρεπε να ακούσουν στη γλώσσα τους, να γίνουν ταχυδρόμοι του Θεού αυτοί μετά. Και χρειάστηκαν εκεί και σε άλλες περιπτώσεις. Και ο πατήρ Πορφύριος μίλαγε. Είχε το Άγιο Πνεύμα. Αλλά εδώ μέσα, στην οδό τάδε, εδώ στη Λαμία, τι χρειάζεται η ξένη γλώσσα να στο δω και εσένα αυτό το χάρισμα, το Άγιο Πνεύμα, αφού συνεννοούμαστε πολύ καλά, με τα ρουμελιώτικα, καθαρά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και αν τυχόν υπάρχει κάποιο γενικό άλλο φαινόμενο, λέει ο Απόστολος Παύλος, άμα σου δώσει ο Θεός το χάρισμα της γλωσσολαλίας, πρέπει να υπάρχει και ένας άλλος να το ερμηνεύει. Εσύ μόνος σου τα λες, μόνος σου τα καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτό το χάρισμα εξέλιπε, αλλά όχι παντελώς από την Εκκλησία, διότι εξέλιπαν και οι λόγοι. Σήμερα έχουμε, όλοι γνωρίζουν αγγλικά, λέω εγώ τώρα, είμαστε τώρα μεταξύ μας, για πες μας τι γλώσσα μιλάς. Είναι ένας, ήταν εκεί στο συνδρομικό σταθμό, πες μας τι γλώσσα μιλάς. Πες μας, λέει λατινικά. Τι λατινικά? Εγώ να καταλάβω λατινικό, για ποιον τα λες αυτά? Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάπου είναι εγωισμός. Κάπου είναι μέσα και το πονηρό πνεύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο και πρέπει να το πούμε, και το είπα επίτηδες αυτό σήμερα το θέμα, για να καταλάβουμε αδελφοί στο μέτρο του δυνατού. Πόσο ωραίο πράγμα είναι να είσαι ορθόδοξος και πόσο ωραίο πράγμα να είσαι αληθινός, πραγματικός ορθόδοξος. Και πόσο κακό πράγμα είναι να λες ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Να γίνονται μεικτοί γάμοι, να μπαινοβγαίνουμε σε ξένες εκκλησίες, να κάνουμε αγκαλιασμένοι με τους αιρετικούς προσευχές. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται αυτό το θέμα. Όταν έχεις ένα ποτήρι καθαρό νερό, θα πας να πεις το θολό, το μολυσμένο? Έχεις ένα φάρμακο το οποίο είναι καταπληκτικό, θα πας να βρεις κάτι άλλο το οποίο είναι νόθο? Η ορθοδοξία είναι η εκκλησία μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το λένε και αυτοί οι ξένοι. Όσοι ανανύπτουν και θέλουν να βαπτιστούν λένε, εσείς οι ορθόδοξοι είστε πιο κοντά στην πρώτη εκκλησία. Αυτό είναι. Και όταν έγινε, με αυτό τελειώνω, όταν έγινε επί Μάρκου του Ευγενικού, πήγαν οι Ορθόδοξοι να κουβεντιάσουν με τους Λατίνους. Οι Λατίνοι είναι αιρετικοί, οι παπικοί. Πήγαν να κουβεντιάσουν και τους είδαν τους Ορθόδοξους φτωχούς και κακομοιριασμένους. Είχαν τον Τούρκο δίπλα τους. Λέει, κάντε λειτουργία. Να κάνουμε, λέει, τι θα κάνουν τώρα οι Έλληνες. Και μόλις άρχισε η Θεία Λειτουργία, οι Ορθόδοξοι με το μυστήριο, με τα ψάλματα, όπως γίνονταν στην Αγία Σοφιά, εκεί που έκαναν στην Ιταλία, την έκαναν αυτοί, λειτουργήσαν οι Ορθόδοξοι, βγήκαν έξω οι παπικοί αιρετικοί με σκυμμένο το κεφάλι και έλεγαν, στους Ορθοδόξους μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Κατάλαβαν. Στους Ορθοδόξους μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, στη Συνόδου, στην Αγία Γραφή, στη συνάξη των Ορθοδόξων, στην ερμηνεία των Πατέρων παντού. Και είμαστε ευλογημένοι για αυτό το πράγμα. Και είναι κρίμα κάποιος να γίνεται αιρετικός. Κρίμα. Ο Απόστολος Παύλος τον λέει ιόν του διαβόλου. Είναι σαν τον Ιούδα που πρόδωσε.
σαν τον Πάπα που ξέφυγε, σαν τον Αδάμ που βγήκε από τον Παράδεισο. Γιατί η Εκκλησία μας είναι ο νοητός Παράδεισος του Θεού στη γη, που μας ανεβάζει στη Βασιλεία των Ουρανών. Να μείνουμε πάντοτε, σε κάθε τόπο και χρόνο, Ορθόδοξοι Έλληνες, αληθινοί Χριστιανοί.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα, το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα, πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός, και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασία στην πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Ο άνθρωπος, εφόσον ζει, πρέπει πάντοτε να αγωνίζεται. Και ο πρώτος αγώνας είναι να νικήσει τον εαυτό του. Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.

Η καθημερινή ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά ήταν πλήρης. Άρχισε τη μέρα του από πολύ πρωί και για 2-3 ώρες έκανε την ακολουθία του. Έπειτα ιδιαίτερα γραμματέας του Ευγενία Παύλωβα του διάβαζε 2 κεφάλαια από την Παλαιά και 2 κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη. Έπειτα ασχολείται με τις υποθέσεις της επαρχίας. Η γραμματέας του Λέγκβεν, μια ηλικιωμένη και ευσεβής γυναίκα, καθηγήτρια και λογοτέχνης, καθώς και ο γέροντας πατήρ Φιτάλιος, αρχιερατικός επίτροπος, βοηθούσαν σημαντικά τον Αρχιεπίσκοπο στην πληθώρα εργασιών και διεκπεραίωση υποθέσεων, εγγράφων, αλληλογραφίας κλπ. Το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος δεχόταν τους ασθενείς. Προς το βράδυ έκανε μια μικρή βόλτα στις όχθες του ποταμού Σαλγκίρ. Στον περίπατο αυτό συνοδευόταν συχνά από τα εγγόνια του Γεώργιο και Νικόλαο, και αυτόν το λίγο χρόνο τον αξιοποιούσε, διηγώντας τα παιδιά ιστορίες από την Αγία Γραφή, και αυτά θυμούνται για πολλά χρόνια τις όμορφες αυτές στιγμές και διηγήσεις. Γυρίζοντας από τον περίπατο, ανέβαινε στο γραφείο και σαργά εργαζόταν γράφοντας κηρύγματα, επιστολές, ιατρικές μελέτες. Οι Κυριακές και οι γιορτές ήταν επίσης πλήρες. Παρά την ηλικία του, τις ασθένειες και την κόπωσή του λειτουργούσε χωρίς βιασύνες και περικοπές. Έγραφε στο γιο του Μιχαήλ. «Σου γράφω αργά το βράδυ, μόλις επέστρεψα από το Τσαγκόι, όπου λειτουργούσα κατά την ημέρα της γιορτής της Αγίας Σκέπης. Η λειτουργία μαζί με το κήρυγμα κράτησε 4 ώρες και επί μία ώρα ευλογούσε τον κόσμο. Κουράστηκα, δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Έχω αρκετή δουλειά, ιδιαίτερα τώρα πριν από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η λειτουργία κράτησε σήμερα 5 ώρες. Κουράζομαι πάρα πολύ». Στα πρώτα χρόνια της διακονίας του στην Κρυμαία, είχε πολύτιμο φίλο συμπαραστάτη και πνευματικό τον αρχιμανδρίτη Τίχωνα Μπογκοσλάβετς, ο οποίος ήταν άνθρωπος μεγάλης πνευματικότητας και διακριτικότητας, ένας από τους ελάχιστους στάρετς που είχαν απομείνει. Ο αρχιμανδρίτης Τίχων γεννήθηκε το 1859, καταγόταν από φτωχή οικογένεια. Μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευση σπούδασε σε τεχνικές σχολές. Υπηρέτησε τη θητεία του στο ναυτικό και ως ναύτης ταξίδευσε σε αρκετά μέρη μέσα και έξω από τη χώρα. Από παιδί διακρινόταν για την καλοσύνη, την εγκράτεια, την αγνότητά του. Δεν έτρωχε ποτέ κρέας. Ανάμεσα στους ναύτες ξεχώριζε για τα πνευματικά του χαρίσματα. Οι αξιωματικοί τον αγαπούσαν για τη σεμνότητα, την καλοσύνη, την τιμιότητα, την καθαρότητά του. Άνθρωπος αγάπης και θυσίας. Ήταν έτοιμος να διακονήσει τους άλλους και να προσφέρει τα πάντα. Είχε την ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό να γνωριστεί με τον μεγάλο στάρ της Ρωσίας, τον Άγιο Αυρόσιο της Όπτινα, ο οποίος έγινε και πνευματικός του. Ο Στάριτς Αμβρόσιος επέδρασε καθοριστικά στη ζωή του και στη πνευματική του πορεία. Όταν τελείωσε τη θητεία του, εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή των Σπηλαίων, εκάρη μοναχός με το όνομα Τίχο.

Βλεπόταν για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αντιμετώπισε. Λειτουργούσε συχνά μαζί του όπως και με τον πατήρ Ιλαρίωνα που ήταν μαζί του στην εξορία. Τόση ήταν η κατάνοιξή τους που πάντα λειτουργούσαν με δάκρυα. Ο κυριός Λεβίτης πατήρ Λεωνίδας μας είπε «Ήμουν κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά και τον βοηθούσα στι λειτουργίες ειδικά τα τελευταία χρόνια που είχε τυφλωθεί. Εγώ διάβασα το κείμενο του Ευαγγελίου και ο Αρχιεπίσκοπος έκανε το κήρυγμα. Δεν θα ξεχάσω το πώς λειτουργούσε. Κάθε κίνησή του, κάθε λόγος του και κάθε εκφώνηση μαρτυρούσαν ταπείνωση, ευλάβεια, πίστη και κατάνοιξη. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Τότε μάλιστα που ζούσε ο πατήρ Τείχων και ο πατήρ Ιλαρίων, η Θεία Λειτουργία ήταν φθηνή μυσταγωγία. Λειτουργούσαν με δάκρυα. Στο πιστεύω το αντιμίσιο γινόταν μουσκεμα από τα δάκρυά τους. Ο αρχιμαντρίτης Τείχων κοιμήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1950. Όταν το έμαθε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, έτρεξε στο ναό με δάκρυα στα μάτια. Πλησίασε στο φέρετρο και με πόνο ψυχής είπε «Γέροντα, γιατί με άφησες εδώ μόνο?» Πράγματι στερήθηκε ένα σημαντικό συνεργάτη και πνευματικό αδελφό. Στην πρώτη επέτειο από την κοίμησή του, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είπε μεταξύ των άλλων «Είχα τη χαρά να τον έχω φίλο μου και πιο ακριβό και κοντινό μου σύμβουλο στα πρώτα χρόνια της αρχιερατικής μου διακονίας στην Κρεμαία. Όλες οι συμβουλές του για τις υποθέσεις και τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις οποίες είχε ανάγκη, όχι μόνο ήταν πάντοτε σοφές, αλλά και ήταν διαφωτισμένες από το Πνεύμα του Χριστού. Μου έδινε τις συμβουλές που θα μπορούσε να μου δώσει ένας γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού. Η μνήμη του πατρός Τείχωνα τιμάται στην Κρεμαία μέχρι τις μέρες μας. Οι πιστοί διέσπασαν πολλά γεγονότα από τη ζωή του και αρκετές προφητείες του». Όπως σημειώσαμε πριν, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς συνδεόταν φιλικά και αλληλογραφούσε με τον διάσημο γιατρό καθηγητή και ακαδημαϊκό Φιλάτοφ. Φιλάτοφ ήταν πραγματικά ένας μεγάλος επιστήμονας που άνοιξε νέους δρόμους στην ιατρική επιστήμη και ευεργέτησε πολλούς ανθρώπους. Αλλά ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε και κάτι άλλο για το οποίο αγαπήθηκε από το λαό. Σε ολόκληρη τη ζωή του υπήρξε ένας ατρόμητος και ακλόνητος Ορθόδοξος Χριστιανός. Τον καλούσε στο Κρεμλίνο για να κάνει προσωπικό εγχείρηση. Κοντά του κουβαλούσε μαζί με τα προσωπικά του εργαλεία και μια αρκετά μεγάλη βαλίτσα από μαύρο δέρμα. Το τι είχε μέσα δεν ήταν μυστικό για κανένα. Είχε μια παμπάλια τρίπτυχη βυζαντινή εικόνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα που είχε ανάγκη στις Ισπανίας ιδιοφυΐας του το επέτρεπε αυτές τις μικροαστικές αδυναμίες. Έτσι πριν από κάθε εγχείρηση, ο γέρος εκλειδώνεται μέσα σε ένα δωμάτιο και προσήφιανε το γονατιστό κάπου μια ώρα. Μετά έβγαινε και έλεγε ήρεμα «Φέρτε μου τη λευκή μου μπλούσα». Σε καμιά περίπτωση λέγουν δεν είχε πεθάνει έστω και ένας ασθενής του κατά την εγχείρηση που για πολλούς άλλους ήταν ακατόρθωτη και εκ των προτέρων καταδικασμένη. Ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε πίστη στον εαυτό του, έλεγαν πολλοί συναδελφοί του. Όταν όμως αυτός ερωτήθηκε αν πράγματι ήταν έτσι, τους απήντησε «Όχι, αλλά έχω απέραντη πίστη στο Θεό». Έτσι το κόμμα που διαγράφει συνήθως αμέσως από τα κομματικά μέλη όλους όσοι αποκαλύπτονται να είναι θρησκευόμενοι, στην περίπτωση του Φιλάτοφ έκανε στραβά μάτια. Τον είχε μάλιστα φορτώσει μαζί με την κομματική ταυτότητα και με το διαβόητο «Partmelet» και με ένα σωρό διακρίσεις, τίτλους, παράσημα. Αξιομνίας είναι και το γεγονός του θανάτου και της κηδείας του μεγάλου αυτοεπιστήμονος. Όταν μαθεύτηκε ότι πέθανε, η συγκίνηση του λαού ήταν πρωτοφανής. Επειδή η κηδεία του θα γίνεται στην Οδυσσό, κατέφθασε πολυμελής αντιπροσωπεία επισήμων από το Κρεμλίνο. Αποφασίστηκε να γίνει μεγαλοπρεπής κηδεία και στο τέλος να καεί η σωρός του. Όμως η χείρα Φιλάτοφ τους ενηχείρισε τη διαθήκη του και τους είπε να μην διαβάσουν μπροστά σε όλους. Ένας παριστάμενος εισαγγελέας ανέλαβε να τη διαβάσει. Τόσο ο εισαγγελέας όσο και οι άλλοι κριτικοί επίσημοι έμειναν αποσβολωμένοι όταν άκουσαν «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επιθυμώ να ταφώ ως πραγματικός χριστιανός Ορθόδοξος». Η νεκρόσιμη ακολουθεί ένα ψαλί από επίσκοπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος να συνοδεύσει τη σωρό μου μέχρι τον τάφο. Πάνω στον τάφο να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα και μαρμάρινος σταυρός πάνω στον οποίο θα γράψετε «Εθάδε κείτε ο δούλος του Θεού». Πάνω δε στην πλάκα να γραφεί «Προσδοκώ

σε νεκρόν. Παρακαλώ κάθε χρόνο να τελείτε στον τάφο μου μνημόσυνο. Όταν τελείωσε η ανάγνωση, οι παρεστάμενοι επίσημοι και οι κηρυγμένοι άθεοι αισθάνθηκαν μεγάλη δυσφορία. Επικοινώνησα με το Κρεμλίνο, αλλά από εκεί δόθηκε εντολή να εκτελεστεί η επιθυμία του εκλειπώντος. Κατά τη μεταφορά του νεκρού από το σπίτι στην εκκλησία, οι αμέτρητες χιλιάδες του λαού που είχαν κατακλείσει τους δρόμους φώνασαν «Και νεκρός νίκησες, πατέρα», ενώ δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια όλων. Το Φιλάτοφ είχε επισκεφθεί και ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς για το μάτι του. Ήδη είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι από καιρό, όπως είδαμε, και τώρα έκανε την όρασή του και από το υγιές μάτι. Για τις συναντήσεις του αυτές, έγραφε στο γιο του αρχιεπίσκοπος Λουκάς, «Ο Φιλάτοφ είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πιστεύει στο Θεό. Τον επισκέφθηκα δύο φορές και είχε έρθει στο ξενοδοχείο μου για να εξομολογηθεί». Σε άλλο γράμμα του γράφει, «Αρκετή ώρα συζητήσαμε με τον Φιλάτοφ για το επιστημονικό έργο του και για τα πνευματικά θέματα. Είναι πολύ πιστός άνθρωπος. Το φθινόπωρο του 1947 τον επισκέφθηκε στην Οδυσσό. Ο Φιλάτοφ εξέτασε το μάτι του και του είπε πως η ολοκληρωτική τύφλωση είναι ακόμα μακριά», έγραφε πάλι ο αρχιεπίσκοπος. «Ο Φιλάτοφ γνωμάτευσε την εξασθένηση του κραστιλαϊδούς φακού, η οποία θα προχωράει με αργούς ρυθμούς, και μου είπε ότι θα μπορώ να διαβάζω για μερικά ακόμα χρόνια, από 3 έως 10. Πέρασαν 4 χρόνια ακόμα χωρίς ιδιαίτερη επιδείνωση της όρασης. Την άγνοιξη του 1952, δίχως να υπολογίσει τις δυνάμεις και τις αντοχές του, όπως πάντα άλλωστε, ανέβηκε στη Μόσχα και πέρασε μερικές εβδομάδες από το πρωί ως το βράδυ στις βιβλιοθήκες της Μόσχας. Κούρασε υπερβολικά το μάτι του και η όρασή του μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Δεν είχε την αίσθηση του χρώματος και τα αντικείμενα τα έβλεπε σαν σκιές. Τώρα έπρεπε να ρωτάει τι χρώμα έχει ο όγκος, τι μορφή έχουν το δέρμα και οι βλενογόνοι. Έτσι δεν μπορούσε πια να δέχεται ασθενείς και αδυνατούσε να ετοιμάσει το βιβλίο του για την τοπική αναισθησία για τη δεύτερη έκδοση. Το φθινόπωρο του 1952, ο καθηγητής Φιλάτοφ έγραψε στον αρχιεπίσκοπο Λουκά και του πρότεινε να γίνει εγχείρηση ηρυδεκτομής. Ο αρχιεπίσκοπος δεν συμφώνησε επειδή λόγω του διαβήτη η εγχείρηση θα μπορούσε να καταλήξει σε διαποίηση. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του λυπούνταν για τον ποιμενάρχη τους. Ο ίδιος μάθαινε να μετακινείται στο δωμάτιο του ψηλαφυτά και να υπογράφει δια της αφής τα έγγραφα που του έφερναν οι γραμματείς. Ο νεαρός επίσκοπος Μιχαήλ της επαρχίας Λούζα, ο οποίος είχε έρθει στη Σιφερούπολη για να γνωρίσει από κοντά τον αρχιεπίσκοπο, θυμόταν. Πέρασα το κατόφλι, κοίτα το σεβασμιότητο να στέκει στη μέση του δωματίου. Κούναγε ένα μήχανα τα χέρια του στον αέρα. Έψαχνε προφανώς να βρει το τραπέζι και την καρέκλα. Είπα το όνομά μου και άκουσα βαθιά δυνατή φωνή. «Χαίρετε, Δέσποτα. Ακούω τη φωνή σας, αλλά δεν σας βλέπω. Πλησιάστε, σας παρακαλώ». Αγκαλιαστήκαμε. Πιάσαμε κουβέντα. Διαφερόταν για τη δουλειά μου, για το που σπούδασα και ήταν οι καθηγητές μου. Την ώρα που συζητούσαμε, σηκώθηκε και άναψε μεγάλης ισχύς ηλεκτρική λάμπα που ήταν πίσω από το ρολόι και είχε διάφανη πλάκα. Προσπαθούσε να δει τι ώρα ήταν. Το παρατήρησε αργότερα. Οτιδήποτε μπορούσε να κάνει μόνος του το έκανε. Η τύφλωση δεν λύγησε τη θέλησή του και δεν αλλίωσε την αντιληπτικότητά του. Όταν το ρώτησα αν βλέπει όνειρα, μου απάντησε «Ω και τι όνειρα, ρωματιστά». Την ημέρα της γιορτής του επίσκοπος Μιχαήλ παραβρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θυμάται πως οι ιερείς βοηθούσαν τον αρχιεπίσκοπο να μετακινείται μέσα στο ναό και όταν τέλειωσε η λειτουργία και όλοι του ευχήθηκαν, αυτός σαν να ανέβλεψε ξαφνικά, ανέβηκε στο θρόνο αβοήθητος. Στην έξοδο τον περίμενε πολλής κόσμος με λουλούδια στα χέρια που φώνασαν «Αγαπητέ γιατρέ μας». Ο αρχιεπίσκοπος έστεκε χαμογελαστός μεταξύ των πιστών και των πρώην ασθενών και ευλογούσε αυτά τα πνευματικά του παιδιά. Στις αρχές του 1955 δεν έβλεπε πλέον καθόλου και από τα δυο μάτια. Κάποια στιγμή ήρθε στην Κρυμαία ο καθηγητής Σεβελεύ, μαθητής του Φιλάτοφ. Εξέτασε τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έγραφε έπειτα στους δικούς του. Ο Σεβελεύ βρήκε πως έχω πολύ προχωρημένης μορφής γλαύκωμα. Η εγχείρηση την οποία αποκάλεσε πολύ επικίνδυνη θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να μου δώσει ελάχιστη όραση.
αλλά σε καμιά περίπτωση τη δυνατότητα να διαβάζω. Άλλοτε έγραφε: «Ο Ρώσος Λούκας Βασίλειος Δέμνινγκ είπε κάποτε στον άνθρωπο που τον τύφλωσε, μου έδωσε στο μέσο για τη μετάνοια. Δέχθηκα το θέλημα του Θεού να μείνω τυφλός μέχρι το θάνατό μου με ήρεμη ψυχή, με ευγνωμοσύνη και πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό». Ποτέ κανένας δεν άκουσε το παραμικρό παράπονο από το στόμα του για αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Άλλωστε έχει τη βεβαιότητα πως το να είναι κανείς τυφλός στα εσωτερικά του μάτια είναι το χειρότερο. Αυτό όμως ήταν ορθάνυχτα. Αργότερα γράφε στο γιο του Αλεξέη: «Το να είναι κανείς τυφλός βέβαια είναι πολύ δύσκολο, αλλά για μένα, περιτριγυρισμένο από ανθρώπους που με αγαπάνε, είναι πολύ πιο εύκολο παρά για εκείνους τους δυστυχισμένους τυφλούς που είναι μόνοι τους αβοήθητοι. Για την πνευματική μου εργασία, το πρόβλημα αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο και νομίζω πως θα εκτελώ τα καθήκοντά μου ως το θάνατο». Την περίοδο αυτή, τον επισκέφθηκα στην Αλούστα, στο μικρό σπιτάκι όπου περνούσε τα καλοκαίρια του ένας επίσκοπος και ένας ιερέας, ο πρωτοπρεσβύτερος Ευγένιος Βορσεύσκι. Ο δεύτερος από αυτούς περιγράφει συγκινημένος στη συνάντηση αυτή. Και αυτό το σπίτι είχε δύο μικρά δωμάτια. Ο αρχιεπίσκοπος είχε μαζί του έναν άνθρωπο που τον υπηρετούσε. Μελετούσε με πολύ προσοχή την κάθε υπόθεση της επαρχίας. Έτυχε να βρεθούμε σε μια από τις συσκέψεις και μας εξέπληξε η μνήμη και πολύπλευρη γνώση του σεβασμιωτάτου Λουκά. Οι ουσιαστικές παρατηρήσεις του και η ικανότητά του να δίνει σωστή λύση του προβλήματος. Παρατηρήσαμε αμέσως πως ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς περιφερόταν στο διαμέρισμά του στο σπίτι και στην αυλή δίχως μπαστούνι. Μόνος του έπαιρνε τα πράγματα που χρειαζόταν, άλλασε τα πιάτα, έβαζε το φαγητό στο πιάτο του. Διαφερόταν και ρωτούσε λεπτομερώς για τα εκκλησιαστικά θέματα. Κατά τη διαμονή του στην Αλούστα δεν δεχόταν πια ασθενή στο σπίτι. Ήταν πολύ καλό στη διαγνωστική και προσδιορίζει με ακρίβεια την έκβαση της ασθένειας. Μας έλεγαν ότι οι τοπικές πολυκλινικές τους πιο βαριά αρρώστους τους έστελναν μερικές φορές στον τυφλό αρχιεπίσκοπο για να κάνει τη σωστή διάγνωση. Μια φορά γονείς είχαν φέρει στο σεβασμιότατο τον άρρωστο γιο τους. Ο δεσπότης ψηλαφώντας διέγνωση αλάνθαστα από την αρρώστια και παρακάλεσε να βγάλουν έξω το παιδί. Κάλεσε τους γονείς και τους είπε: «Προσεύχεστε στον Κύριο. Πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν θα περάσει ούτε ένα δεκαήμερο και το παιδί σας θα πάει στους ουρανούς». Όλα έγιναν όπως τα είχε προείπει. Το βράδυ της 5ης Αυγούστου πήγαμε στην πανηχίδα σε ένα ναό της πόλης Αλούστα. Έκαναν πανηγυρική υποδοχή στους αρχιερείς. Ο σεβασμιότατος Λουκάς προχωρούσε μόνος του, χωρίς να τον βοηθά κάποιος. Φαίνεται προσανατολιζόταν από το χτύπο των βημάτων του επισκόπου Ινοκέντιου. Πήρε το σταυρό από τον επίτροπο του ναού, τον έδωσε να τον ασπαστεί ο σεβασμιότατος Ινοκέντιος και ύστερα σε εμάς τους κληρικούς. Άρχισε η πανηγυρική πανηχύρα. Τις ευχές διάβασε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς χαμηλόφωνα από μνήμης, παρόλο που μπροστά του κρατούσαν ανοιχτό το ιερατικό, το οποίο κατά καιρούς ψηλαφούσε. Μεταθυμιάτιζε την ώρα που κατέβαινε τα σκαλοπάτια και όταν έπρεπε να κάνει στροφή τον βοηθούσαν οι υποδιάκονοι. Το θρηνό Ευαγγέλιο το διάβαζε επίσης ο σεβασμιότατος Λουκάς. Το διάβαζε χωρίς λάθη, ψηλαφώντας κάπου-κάπου το κείμενο, το οποίο τα γράμματα δεν προεξήχαν όπως τα βιβλία για τους τυφλούς, αλλά ήταν τυπωμένα κανονικά. Με το λάδι του ευχελαίου έχρεο επίσκοπος Ινοκέντιος, αλλά τους κληρικούς τους έχρεο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Άγγιζε ελαφρά τον καθένα και τους έχρεο ακριβώς στη μέση του μετόπου. Κατά την πανηχίδα ο σεβασμιότατος Λουκάς άκουγε προσεκτικά την κάθε λέξη, την κάθε ψαλμωδία, το συνέπαιρνε η προσευχή και με το νου του δεν βρίσκονταν στη γη, μπροστά στο βήμα του Κυρίου, αλλά στους ουρανούς. Το πρωί ήρθαν οι αρχιερείς για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Η εκκλησία γέμισε από τους πιστούς, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί παραθεριστές. Όπως και την παραμονή ο σεβασμιότατος Λουκάς, χωρίς να το βοηθήσει κάποιος, βγήκε από το αυτοκίνητο και προχώρησε προς το ναό. Πατούσε με σιγουριά το χαλάκι που του είχαν στρώσει. Ύστερα πήρε καιρό, ασπάστηκε τις εικόνες. Όσοι δεν γνώρισαν πως ο αρχιεπίσκοπος ήταν τυφλός, δεν καταλάβαιναν πως ο αρχιερέας που κάνει τη λειτουργία δεν βλέπει και από τα δυο μάτια. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς άγγιζε το Άγιο Δισκάριο προσεκτικά, ευλογούσε τα τίμια δώρα, δεν τα κουμπούσε κατά λάθος με το χέρι με τα άφια. Όλες τις ευχές, οι λειτουργίες έλεγε απ' έξω και δυο φορές μόνο ψηλάφισε με το δάχτυλο το κείμενο στο ιερατικό.
Κοινώνησε ο ίδιος μόνος του και κοινώνησε και τους κληρικούς. Παρακολουθούσαμε όλα αυτά και βλέπαμε πως όλα κατευθύνονταν από το Θεό, ο οποίος εν σοφία οδηγεί ακόμη και τους τυφλούς. Ο ίδιος δίπλωσε το Άγιο Αντιμήσιο και ολοκλήρωσε τη Θεία Λειτουργία. Πριν το τέλος βγήκε για να κάνει κήρυγμα, όλοι περιμέναμε με κομμένη την ανάσα. Και να, το κήρυγμα άρχισε. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς μίλησε για τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Ύστερα μίλησε για τον θείο φωτισμό παρόμοιο με αυτόν του Θαβόρ. Τόνιζε ιδιαίτερα πως κάθε άνθρωπος που πιστεύει, που είναι αφοσιωμένος στον Κύριο και που τον αγαπά, δεν μπορεί να είναι τυφλός, διότι το φωτίζει το θείο φως, που του δίνει μια ειδική όραση και μια ιδιαίτερη χαρά. Στο κήρυγμά του αναφερόταν στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κατονόμαζε μεμονωμένα βιβλία, κεφάλαια και στίχους, τα οποία διάβαζε ο επίτροπος του ναού, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στο Σεβασμιότατο. Η κάθε λέξη του Αρχιεπισκόπου έβγαινε από τα βάθη της καρδιάς του. Ήταν διαποτισμένη με πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου. Από αυτές τις μεριές του ναού ακουγόταν το κλάμα και τα σιγανά αναφιλητά. Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου έπεφταν σαν όριμο σπόρο στις καρδιές των ακροατών και ρίζωναν βαθιά εκεί μέσα. Καθένας από εμάς ένιωθε αναγεννημένος μετά από αυτό το δυνατό και πνευματικό κήρυγμα πίστεως.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.

Το να χαίρεσαι κοντά στον Κύριο είναι η μεγαλύτερη χαρά. Όλα τα βιωτικά πράγματα είναι ευμετάβλητα. Δεν μπορούν να σας χαρίσουν μόνιμη ευτυχία. Ενώ με την πίστη και την ευσέβεια και την ψυχική αρετή, συμβαίνει το τελείως αντίθετο. Έχουμε μόνιμη χαρά. Γι' αυτό σας συμβουλεύω, αφού αφήσετε την αμέλεια, να ακολουθήσετε την αρετή. Διότι η εκ της κακίας ευχαρίστηση διαρκεί λίγο, ενώ η εξ αυτής λύπη είναι διαρκής. Αντιθέτως, η εκ της αρετής χαρά είναι αιώνια και η εξ αυτής κόπος προσωρινός. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Ελεγία Θεοτόκη σώσον μας, Ελεγία Θεοτόκη σώσον μας, Αλληλεγγύα Θεοτόκε σώσον μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Μετά από την αγρυπνία των 8 έως 10 ωρών νοεράς προσευχής, ο γέροντας έβγαινε από την καλύβα του και τότε πήγαινα κοντά του για να του πω πώς πέρασα την ημέρα μου και τη νύχτα. Αν είχα πολέμους και επιθέσεις από τον διάβολο ή αν είχα προσβολές απολογισμούς. Του τα έλεγα όλα και όταν έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματικής τονώσεως, μου έλεγε διάφορα προς οικοδομήν μου. Ενώ ο γέροντας ήταν αυστηρός και τυπικός κατά τη διάρκεια της ημέρας, εντούτοις κατά τις στιγμές των εξαγορεύσεων, μας εφαίρετο με πολύ αγάπη και γλυκύτητα και μας τόνωνε διηγούμενος τις θεϊκές οπτασίες που είχε, αφού άλλωστε ήταν θεόπτης, τις επισκέψεις της Χάριτος, τους διαφόρους πολέμους, τους οποίους αυτός προσωπικά συνήντησε, ιστορίες από ασκητάς που έζησαν πριν από αυτόν και ό,τι είχε ακούσει από το δικό του γέροντα για τα θαυμαστά κατορθώματα των αγυρητών πατέρων. Στις διηγήσεις του ήταν χαριέστατος. Όταν μιλούσε ήθελε συνεχώς να τον ακούς. Πάμπολα μας έλεγε, διότι γνώρισε πολλούς παλαιούς μοναχούς. Ζωντανή παράδοση. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα νέο γεροντικό. Και έτσι μας τόνωνε, μας δυνάμωνε την πίστη και μας ετοίμαζε για την παλέστρα των πνευματικών αγώνων. Η αλήθεια είναι πως ο γέροντας δεν έκανε πολλές συζητήσεις και κατηχήσεις, ούτε διδασκαλίες πολύ ωραίες. Όχι. Λίγη ώρα μας μιλούσε, αλλά η διδασκαλία του ήταν μεστομένη και γεμάτη προσωπική πολύτιμη πείρα για μας τους νεοτέρους, που αγωνιζόμεθα για την πνευματική μας προκοπή. Του λέγαμε ένα λογισμό και μας απαντούσε με 5 πράγματα πατερικά και 2 συμβουλές. «Τράβα», μας έλεγε κατόπιν, «να τα δεις αυτά στην πράξη». Αυτό ήταν το πνεύμα του γέροντος, ότι ο χριστιανός που βιάζεται για τη σωτηρία του δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Η μοναχική ζωή δεν έχει ανάγκη από μακρόσυρτες διδασκαλίες. Λίγα πράγματα χρειάζεται να ακούσει ο μοναχός, αλλά πρέπει αυτά να τα κάνει πράξη. Μας έλεγε ο γέροντας, «Σιώπα, λέγε την ευχή, διώχνε τους κακούς λογισμούς, μην κάθεσαι να αργολογείς. Αυτά, εάν δεν τα εφαρμόζαμε, όσα και αν ακούγαμε από το στόμα του, θα ήταν δώρο άδωρο». Τι κρίμα που όταν ο γέροντας κοιμήθηκε, δεν είχαν κυκλοφορήσει ακόμα τα μαγνητόφωνα για να καταγράψουμε τουλάχιστον μία ομιλία του περί πίστεως και θεωρίας. Μας μίλησε πολλές φορές πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά δεν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας. Κάποτε ενώ τραβούσα κομποσχοινάκι μαζί με τον γέροντα έξω και μου έλεγε τις εμπειρίες του από τους πατέρες που είχε γυροκομίσει και περί προσευχής, ευωδίαζε ο τόπος από κρίνα και τριαντάφυλλα, ενώ γύρω μας υπήρχαν μόνο πουρνάρια. Εγώ μύριζα έντονα και μου λέει, «Τι κάνεις έτσι?» «Γέροντα, κρίνα, τριαντάφυλλα μυρίζουν. Βρε μπούφο, δεν πας λίγο πιο πέρα? Δεν πας στην πόρτα μου?» Πήγα στην πόρτα του γέροντα και μύρισα το κελάκι του. Ευωδίαζε ολόκληρο. Ακόμα και τα γένια και τα ρούχα μου κόλλησαν από αυτή την ουράνια ευωδία. Και μου επαναλαμβάνει, «Από την προσευχή είναι μπούφο, δεν καταλαβαίνεις? Ευωδία είναι το όνομα του Χριστού». Φαίνεται θα είχε πολύ προσευχή εκείνο το βράδυ, διότι αισθανόμουν την οσμή της προσευχής του να διαποτίζει ό,τι τον περιέβαλε, επηρεάζοντας όχι μόνο τις εξωτερικές μου αισθήσεις, αλλά και ολόκληρο τον εσωτερικό μου κόσμο. Πολλές φορές και οι άλλοι αδελφοί μου, όταν πήγαιναν στο κελί του γέροντος μετά την αγρυπνία του για να πούν τους λογισμούς τους και να ακούσουν δυο λόγια ζωής, αισθάνοντο την ίδια ευωδία. Κάθε βράδυ το κελάκι του γέροντος γινόταν μία πυρπολουμένη βάτος και πολλές φορές σκεπτόμουν και έλεγα, «Μα τι γίνεται μέσα σε αυτήν την ψυχή, σε αυτή την καρδιά του οσίου αυτού ανθρώπου, για να μπορέσουμε μέσα μας να πληροφορηθούμε εμπράκτως το τι συνέβαινε μέσα στην καρδιά του συγχρόνου αυτού Αγίου, πρέπει και εμείς να γευτούμε και να νιώσουμε την ευχή να λέγεται μόνη της μέσα στην καρδιά μας, είτε σε πολύ είτε σε λίγο χρόνο. Να δούμε και να γευτούμε δια της νοεράς προσευχής πώς είναι ο Θεός, τι ομορφιά έχει, τι είναι τα θεία ιδιώματά Του. Να νιώσουμε θαυματουργικά και μυστηριακά την παρουσία Του, την ύπαρξή Του, το πώς συνέχει την χτίση, το πώς βρίσκεται μέσα στη χτίση και έξω από αυτήν και μέσα στην καρδιά ολόκληρος με την ενέργειά Του. Και πώς γίνεται ο Τριαδικός Θεός να παίρνει τον νου και να τον οδηγεί στα απόρριτα μυστηριά Του και τι ακατάληπτες αποκαλύψεις Του δορίζει. Όλα αυτά και άλλα πολλά ο Γέροντας τα έζησε σε πληρότητα αδιανόητη σε μας. Όμως προσπαθούσε τις εμπειρίες του αυτές να μας τις μεταγγίσει λεπτύνοντας τη συνείδηση με τη μνήμη της εξόδου της ψυχής μας. Η δύναμη της καθαράς προσευχής του Γέροντος επιδρούσε όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά και στη χτίση γύρω του. Την ώρα που προσευχόταν, έρχονταν στα παράθυρα του κελιού του τα άγρια πουλιά και χτυπούσαν τα τζάμια με το ράμφος τους. Θα νόμιζε κανείς ότι αυτό ήταν διαβολικός πειρασμός για να αποσπάσει την προσοχή του. Στην πραγματικότητα όμως, τα πουλιά ελκύοντο από τη χάρη της προσευχής του.
3: Ο Γέροντας έγινε άξιος της μεγάλης τιμής από το Θεό να δει το άκτιστο φως. Όταν μας μιλούσε για το άκτιστο φως, δεν έβρισκε λόγους να μας φανερώσει, να μας εκφράσει, να μας αποδείξει τι είναι ο Θεός. Ποιο είναι αυτό το φως, το άκτιστο? Ποια είναι αυτή η δόξα της Τριαδικής Θεότητος? Η δόξα του Θεού, το φως του Θεού, είναι η άκτιστος ενέργειά Του. Διαπιστώνει κανείς από τις επιστολές του Γέροντος Ιωσήφ μια άνεση, ένα βάθος, όταν περιγράφει τα διάφορα στάδια και καταστάσεις της προσευχής μέχρι τις ανώτερες καταστάσεις της ελάμψεως αρπαγής και θεωρίας. Αυτό μαρτυρεί το βαθμό της προαγωγής του και της εμπειρίας του. Επί παραδείγματι, γράφει σε μία επιστολή του: «Τον δε φωτισμόν διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε αρπαγή του νοός, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωση Θεού και ανθρώπου εις εν». Λεπτομερέστερα εξηγεί αυτή τη θεία ένωση ως εξής: «Όταν ενεργήσει η χάρις ευθύς, ανοίγεται θύρα και φτάνει στην πύλη του ουρανού και ως στήλος η φλόγα πυρός ανεβαίνει η προσευχή και εις αυτήν τη στιγμή γίνεται η αλίωσης. Όταν γίνει αλίωσης, μέσης της αιτήσεως γίνεται. Και πλημμυρούσις της χάριτος πληρούται ο άνθρωπος φωτισμού και απείρου χαράς. Οπότε μη δυνάμενος ο καταλήπτης να κρατήσει το πυρ της αγάπης, καταπάβουσιν αισθήσεις και αρπάζεται εις θεωρία». Μέχρι εδώ είναι εκκινήσεις της ιδίας του ανθρώπου θελήσεως. Πέραν τούτου δεν εξουσιάζει πλέον αυτός, μήτε γνωρίζει τον εαυτό του, διότι ηνώθη πλέον αυτός με το πυρ, όλος μετεσιώθη Θεός κατά χάρη. Αυτή είναι η θεία συνέντευξης, όπου τα τείχη απέρχονται και αυτός αναπνέει άλλον αέρα της διανοίας ελεύθερον πλήρη ευωδίας του παραδείσου. Ύστερον πάλιν ολίγον συστέλλεται η νεφέλη της χάριτος και σκληρύνει ο πύλινος και ως κυρός και έρχεται στον εαυτόν του σαν να βγήκε από ένα λουτρό καθαρός, ελαφρός, διαυγής, χαριέστατος, γλυκής, μαλακός, ως σαν το βαμβάκι και πλήρης σοφίας και γνώσεως. Πλην εκείνος που θέλει τι αυτά οφείλει να βαδίζει προς θάνατον εις κάθεν στιγμήν. Ο γέροντας, αν και διέθετε μεγάλο διηγηματικό χάρισμα, εν τούτης όταν έφτανε να ομιλεί για θείο φωτισμό, για καταστάσεις της χάριτος και για ουράνιες θεωρίες, εστενοχωρείτο διότι το πτωχό ανθρώπινο λεξιλόγιο δεν τον βοηθούσε να εκφράσει τις ακατάληπτες εμπειρίες του. Χρειαζόταν άλλο λεξιλόγιο, ουράνιο, διότι δεν υπάρχει μέτρο συγκρίσεως και καμία ομοιότητα μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Γι' αυτό πώς να περιγράψει ο γέροντας εκείνο που δεν έμοιαζε σε τίποτα από όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι έμενε σαν άφωνος, μην μπορώντας να μιλήσει για εκείνα όπου βρίσκονται στην υπεράγνωστη, υπέρλαμπρη, ακροτάτη κορυφή, εκεί όπου τα απλά και απόλυτα, τα άτρεπτα και απόρριτα μυστήρια της θεολογίας. Δεν είχε σπουδάσει ο γέροντας ακαδημαϊκή θεολογία, όμως θεολογούσε με πολύ βαθύτητα. Γράφει σε μία από τις επιστολές του: «Ο αληθής μοναχός, όταν εν τη υπακοή και τη ησυχία καθαρίσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και φωτισμόν γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβια και βρει θεολογίαν, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα της χάριτος, όπου βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκραν ακινησίαν, παθών εις όλον το σώμα. Φλογίζεται η καρδιά από θείαν αγάπη και φωνάζει: Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου, ότι αναλύομαι ως Ίκυρος. Και όντως αναλύεται μη βαστάζουν, και αρπάζεται ο νους εις την θεωρίαν και γίνεται σύγκρασης και μετουσιούται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεόν, ώστε να μη γνωρίζει ή να χωρίζει τον εαυτό του, καθώς ο σίδηρος εις το πυρ, όταν ανάψει και αφομοιωθεί εις το πυρ. Από τα λόγια του αυτά φαίνεται ότι ο θείος γνώφος, τον οποίον καταβγάζει το άκτιστο φως, δεν του ήταν άγνωστος και απρόσιτος περιοχή, αλλά τον εγνώριζε ως χώρον και τρόπον παρουσίας του Θεού, ως μυστήριο απόρριτο, ως φως υπέρλαμπρο. Και τούτο διότι ο γέροντας ήταν θεόπτης κατά την ωερά προσευχή του. Πολλές φορές, όταν έβγαινε από την πολύωρη αγρυπνία του με καρδιακή προσευχή, το πρόσωπό του ήταν αλλοιωμένο και φωτεινό, και το φως εκείνο, μέσα στο οποίο λουζόταν συνεχώς η ψυχή του κατά καιρούς, περιέλουζε εμφανώς και το σώμα του. Ο γέροντας ήταν μέτοχος του ακτίστου φωτός και το έβλεπε ως ο θεόπτης. Κάποια φορά μετά την αγρυπνία του, ο Λοφώτινος, όπως εξήλθε από την καλύβα του, μας είπε: «Σήμερα εγένετο συνέντευξης μετά της Αγίας Τριάδος». Τα λόγια του θυμίζουν τον Άγιο Ανδρέα, τον διαχριστόν Σαλό, που μετά από τη βραδινή του προσευχή βγήκε στην αγορά και φώναζε έξαλλος από χαρά: «Νίκες και δάφνες για το βασιλιά», και εννοούσε τη χάρη και τη δόξα που είχε βρει η ψυχή του στην προσευχή. Ο γέροντας είχε ξεπεράσει τις πρώτες δύο πνευματικές καταστάσεις της καθάρσεως και του φωτισμού και είχε φτάσει στη θέωση. Επισφραγίσει της καταστάσεως του αυτής ήταν η ευχέρεια που τον διέκρινε να εξηγεί τους ποικίλους πειρασμούς για όλα τα στάδια του πνευματικού αγώνος. Καθόλου τον καιρό που ζούσαμε κοντά του, σε κάθε απορία που του υποβάλαμε πάνω στο πνευματικό μας αγώνα, είχε έτοιμη όχι απλώς κάποια απάντηση, αλλά τη σωστή λύση του προβλήματος. Είχε δε τόση εμπειρία με τις ενέργειες της χάριτος στην προσευχή, που μας έλεγε: «Η ακρίβεια αυτής της εντολής και αυτός ο αγώνας για την ωερά προσευχή θα σας ανοίξει την πόρτα της προσευχής, ή αυτό το λάθος θα σας γίνει εμπόδιο στην προσευχή». Για να μας εμφυτεύσει πολύ βαθιά τη μνήμη του θανάτου, Ο γέροντας μας ανέφερε πολλά παραδείγματα θανάτου οσίων ασκητών αλλά και αμελών μοναχών και έτσι νιώθαμε αυτή τη μνήμη να μας προκαταλαμβάνει και να μας προδιαθέτει ώστε να δοθούμε στην προσευχή με κατάνοιξη, με περισυλλογή, με αυτομεμψία, με αυτοκριτική και με πένθος για να βρούμε λίγο τη χάρη του Θεού. Και δεν υπήρξε μέρα, δεν υπήρξε ξύπνημα από τον ύπνο που να μην ήμουν εκτός αυτής της θεωρίας, της μνήμης, της μέρημνας, του αγώνος για το πώς δηλαδή θα εξέλθει η ψυχή μου και πώς θα απαντήσω το Θεό. Ποια θα είναι η απολογία μου, ποια θα είναι η κρίση του Χριστού και ποια η απόφαση. Όλα αυτά ήταν μια συνεχής πνευματική εργασία, η οποία με συνείχε και με κρατούσε σε εγρήγορση για την ταλέπορη και αξιοκατάκριτη ψυχή μου. Τα πάντα τα αντιμετώπιζε ο γέροντας με ανδρεία και διάκριση. Στο θέμα της αγρυπνίας, της προσευχής και της καθαρότητας του νου δεν σήκωνε συγκατάβαση παρότι είχαμε μαρτυρική ζωή.

τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην εν δόξος τιμήσομεν.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισσας.
1: Η μία νεκρά βγαζε τη τωρωμένον. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των κυριών. Χαίρε Παρθένε Θεόν ημφέ, χαίρε πιστών η ελπής, χαίρε κόσμου καθάρσιον, χαίρε πάσης λήψεως. Ή τους δούλους σου σώζουσα, ή του θανάτου, χαίρε κατάλυσης, ο ζω...

αν σέμνε, αγνίαστε και αθλήσεως εχθρού νικήσασα, τας μηχανουργίας και πρώτης αθλήσεως, και πάλιν εν καιρό των αγώνων σου Χριστόν νικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μεγαέλεος, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού

σφαγήν σου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, οδυρωμένη ευώαση τέκον γλυκύτατον. Πως άδικος Πάσχης, πως το ξύλο κρέμασε, ο Πάσαγη κρεμάσα στη σίδαση,

Πως ηλάρων Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επ' την ηλίου δύση νηδόντες φως εσπερινών ημνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση Κυρίε ημνήστε φωνές εσύ εθνών ζωή ενός δύο κόσμους σε δοξάζει.

0: Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει στο πονχλό, εις εκεί με κατεσκήνωσε.
1: Έλεο σου Κύριε, καταδιώξει με πάσας τα σήμερα στη ζωή μου.
0: Καταξίωσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθηνή μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπρε, ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δεξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτης όμνης δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδης, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αι, και εις τους αιώνας.

Κύριο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά πάσα επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπιδε επί τους δόλους σου και επί την κληρονομίαν σου. Σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δόλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχαίνα,

Ήρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδούς οφθαλμιδούν ισχύρας των κυρίων αυτών, ως οφθαλμιπέδης ισχύρας της κυρίας αυτής, ούτως και οφθαλμοί μου

ύλας, δοξάζομαι σε λυτρωτά ημών. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως, επί πλείον επλήστη η ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, επιλαθόμενοι τον εν το βίο, καταφρονήσαντες και των βασάνων, μία την μέλουσαν ζωήν, ταύτης κληρονόμοι ανεδείχθησαν. Όθεν και αγγέλοι συναγάλλονται, αυτόν δε συ και συ.

0: Μενών, ως εθεάσατο εις ετεκούσα μόνε μακρόθυμε, οδυρωμένη δάκρυα έρη κρουνιδών και το υπερβάλλον της Χριστότητος και το συμπαθές το υπεράνθρωπον λίαν εκλειτωμένη ύμνη το κράτος σου.
1: Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως σ' αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κυρίν και οίκησον στον ανώνυμη Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, δίδε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρουσαν τις ανομίες ημών. Άγιοι επίσκεψε Κύριε στις ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τον φρήματα ημών, ως και εμείς αφήε μην τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

Πάντων είναι πάν σεμνός, αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή, εκλάμψαν δε σε νάθλης ιερής, η αμά των εφαπλούσι μαρμαρίγας, της πόθο ανακράζουσι, δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το, σε, το στεφανός αντι, δόξα

Θεόν να μην ή την συμπροστασία και εκτιμένη άχραντε και τεσέσι και σύε στον δεινών εκλυτρούμενη. Το σταυρό του Ιού σου εν παντί φρουρούμενη κατά

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, ιερών ημών και πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν ιδεώμεθα υπέρ νέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως.

0: αδελφώνημον, τον ενθαδέψε προσκυμένον και απανταχού ορθοδόξον.
1: Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού.

0: Ο νεκρονητός, Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία Εννιά μου, αμήν ομπίης των ευσεβόνιων και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία την πόλη του Ιατάρτη και του Αιτυπαντής αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χειρουβήμ και ένδοξο τένα συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεών λόγων τεκούσουν όντως το τόκον σε μεγαλύνουν.
0: Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η εν πίση μόν Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Δες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εις Αποστόλων, και Βασιναίων Κωνσταντίνου και Ενένης, των Αγίων εν δόξων των ενήπων μαρτύρων, του Αγίων δόξου Ιερομάρκυνος εν ευθερίο και της Μητρός αυτού Ανθίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων του Χριστού μαρτύρων Ανεξάνδρου και Αντωνίνης, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ενεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλή εσπέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.
3: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

96,3. Δόξαζε ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε και Θεέ μου, είναι άπειρο το μεγαλείο σου μέσα στη δημιουργία σου. Ντύθηκες με δόξα και μεγαλοπρέπεια. Εσύ που φοράς το φως σαν ένδυμα. Εσύ απλώνεις ως πέρα τον ουρανό σαν δερμάτινη σκηνή. Εσύ στεγάζεις το ουράνιο στερέωμα με τα νερά των νεφών. Εσύ έκανες άρμα σου τα σύννεφα και περπατάς πάνω στα φτερά των ανέμων. Εσύ έπλασες τους αγγέλους σου εθέριους σαν τους ανέμους και τους άειλους λειτουργούς σου σαν την πύρινη φλόγα. Εσύ θεμελίωσες τη γη πάνω σε ασάλευτα θεμέλια για να μην κλονιστεί ποτέ σ' όλους τους αιώνες. Η άβυσσος των υδάτων κάποτε σκέπαζε όλη τη γη σαν να ήταν το φόρεμά της. Πάνω στα βουνά στέκονταν τα νερά. Αλλά αντίχησε η προσταγή σου και αυτά άρχισαν να φεύγουν. Από τη βροντερή φωνή σου άρχισαν φοβισμένα να αποχωρούν για να φανεί η ξηρά. Κι έτσι φάνηκαν ψηλά τα βουνά και χαμηλά οι πεδιάδες. Όλα στον τόπο που τα στερέωσες. Έβαλες όριο ανάμεσα στη θάλασσα και στη στεριά, που δεν θα το υπερπηδήσουν τα κύματα, ούτε θα επιστρέψουν να καλύψουν πάλι τη γη. Εσύ στέλνεις τις πηγές να αναβλύζουν μέσα στα φαράγγια και μέσα από τα βουνά τα νερά τους να κυλούν. Τα νερά αυτά θα ποτίσουν όλα τα άγρια θηρία και τα άγρια γαϊδούρια θα τρέξουν να σβήσουν τη δίψα τους. Στις όχθες τους θα σκηνώσουν τα πουλιά του ουρανού και από τους γύρω βράχους θα σκορπίσουν το κελάιδιμά τους. Εσύ ποτίζεις τα βουνά με τις βροχές του ουρανού. Με τη βροχή που είναι δικό σου έργο, χορταίνει η γη. Εσύ κάνεις το χορτάρι να βλαστάνει για τα ζώα και τις φυτίες για τις ανάγκες των ανθρώπων, για να βγάζει ο άνθρωπος το ψωμί του από τη γη και το κρασί που εφραίνει την καρδιά του. Αλλά και το λάδι που κάνει ηλαρό το πρόσωπό του και το ψωμί που στηρίζει την καρδιά του. Με τη βροχή σου θα χορτάσουν τα δέντρα στα ψηλά βουνά, τα πελώρια κέδρα του Λιβάνου που φύτεψες. Εκεί στείνουν τις φωλιές τους τα σπουργίτια και ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ψηλότερα η φωλιά του Ερωδιού. Όρισες τα ψηλά βουνά ως τόπο για να ζουν τα ελάφια και τα πετρώδη μέρη ως καταφύγιο για τους λαγούς. Έφτιαξες τη σελήνη για να προσδιορίζονται οι εποχές και ο ήλιος γνωρίζει την ώρα και το σημείο που θα δύσει. Εσύ όρισες να έρχεται το σκοτάδι και να ακολουθεί η

Τότε τριγυρίζουν ελεύθερα όλα τα θηρία του δάσους. Τα λιονταράκια βρυχώνται για να αρπάξουν τη λία τους, ζητώντας από τον Θεό τροφή για να χορτάσουν την πείνα τους. Ανέτειλε ο ήλιος και όλα τα θηρία μαζεύονται να κοιμηθούν στις φωλιές τους.

Τότε με την αυγή θα βγει ο άνθρωπος από το σπίτι του για τα έργα του και την εργασία του μέχρι το απόγευμα. Πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε. Όλα τα δημιούργησες με άπειρη σοφία. Γέμισε η γη από τα πλάσματά σου. Και αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και απέραντη, εκεί υπάρχουν αναρρύθμιτα ψάρια και ερπετά, υδρόβια ζώα, μικρά και μεγάλα. Εκεί ταξιδεύουν τα πλοία. Εκεί ζει και το μεγάλο θαλάσσιο κήτος που έπλασες για να παίζει με τη θάλασσα.

Όλα από σένα περιμένουν να τους δώσεις την τροφή τους στην κατάλληλη ώρα. Και όταν τους τη δώσεις, θα τρέξουν να τη μαζέψουν. Όταν ανοίξεις το χέρι σου, τα σύμπαντα θα γεμίσουν από τις δωρεές σου. Εάν όμως πάρεις το πρόσωπό σου από πάνω τους, όλα θα κυριευθούν από ταραχή και τρόμο. Τους παίρνεις την πνοή και αμέσως χάνονται και επιστρέφουν στο χώμα από το οποίο τα έπλασες. Όταν όμως στείλεις το ζωοποιό σου πνεύμα, θα αναδημιουργηθούν και θα ανακαινήσεις το πρόσωπο της γης. Ας είναι η δόξα του Κυρίου αιώνια. Ας εφραίνεται ο Κύριος από την ωραιότητα των έργων του. Ένα βλέμμα ρίχνει στη γη και την κάνει να τρέμει από σεισμούς. Αγγίζει τα βουνά και αυτά γεμίζουν με καπνούς από εκρήξεις ηφαιστείων. Θα δοξολογώ τον Κύριο σ' όλη μου τη ζωή. Ψέλνω ύμνους στον Θεό μου όσο υπάρχω. Μακάρι να του αρέσει αυτή η συνομιλία μαζί μου. Εγώ θα απολαμβάνω άρρητη χαρά δοξολογώντας τον Κύριο. Ας χαθούν από τη γη οι αμαρτωλοί και οι άνομοι, ώστε να μην υπάρχουν. Δόξαζε ψυχή μου τον Κύριο.

«Κύριε, με όλη μου τη δύναμη σου κράβγασα. Άκουσε την προσευχή μου. Άκουσέ με, Κύριε. Κύριε, κράβγασα σε σένα. Άκουσέ με. Πρόσεξε τη φωνή της ηκεσίας μου την ώρα που σου κραυγάζω. Άκουσε την ηκεσία μου, Κύριε. Ας ανέβει η προσευχή μου κατευθείαν μπροστά σε σένα, ως ευωδιαστό θυμίαμα. Δέξου την ηκετευτική ανύψωση των χεριών μου, ως θυσία απογευματινή. Άκουσέ με, Κύριε. Βάλε, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και θύρα γύρω από τα χείλη μου. Μην επιτρέψεις να εκτραπεί η καρδιά μου σε λόγια πονηρά, ώστε να προβάλλω προφάσεις για να δικαιολογώ τις αμαρτίες μου, όπως κάνουν οι άνθρωποι που παραβαίνουν συστηματικά τον νόμο σου. Εγώ όμως δεν θέλω να έχω καμία σχέση, ούτε με τους πιο σπουδαίους από αυτούς. Ας με παιδαγωγήσει και ας με ελέγξει με συμπάθεια ο δίκαιος άνθρωπος, αλλά από τον αμαρτωλό δεν θέλω ούτε το μυρωμένο του λάδι να χυθεί ποτέ πάνω στο κεφάλι μου. Ακόμη και στην ευτυχία των αμαρτωλών προσεύχομαι να μην μετάσχω ποτέ, διότι οι πρόκριτοί τους συντρίφτηκαν στα βράχια και τους κατάπιαν τα κύματα. Οι δίκαιοι θα ακούσουν τα λόγια μου και θα γεμίσουν χαρά. Το να σεβών όμως τα οστά, όπως οι μεγάλοι χωματένοι σβόλοι, σπάζουν πάνω στο έδαφος, έτσι διασκορπίστηκαν άταφα κοντά στο στόμιο του Άδη. Διότι σε σένα, Κύριε, Κύριε, έχω στραμμένα τα μάτια μου. Σε σένα έχω στηρίξει την ελπίδα μου. Μην επιτρέψεις να χαθεί η ζωή μου. Φύλαξέ με από την παγίδα που μου έστησαν και από τα σκάνδαλα που επινοούν όσοι εργάζονται την ανομία. Οι αμαρτωλοί θα πέσουν μέσα στα δίχτυα που μου έστησαν. Εγώ όμως θα μείνω μακριά τους, μέχρι να ξεφύγω σώος από τις επιβουλεύσεις τους. Μέσα από την ψυχή μου κράβγασα προς τον Κύριο. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τον παρακάλεσα. Θα αφήσω να ξεχυθεί μπροστά του η δέησή μου. Θα εξαγγείλω μπροστά του τη θλίψη μου. Ενώ εγώ λιποψυχώ και κινδυνεύω να μου φύγει η ψυχή, εσύ, Κύριε, γνωρίζεις τους δρόμους της ζωής μου. Στον δρόμο αυτόν που βαδίζω μου έστησαν παγίδα. Στρέφω τα βλέμματά μου στα δεξιά προς τους φίλους μου και ψάχνω να βρω κάποιον να με βοηθήσει. Αλλά δεν υπάρχει κανείς που να με αναγνωρίσει και να μου συμπαρασταθεί. Χάθηκε για μένα κάθε τρόπος διαφυγής. Δεν υπάρχει κανείς να ενδιαφέρεται για τη ζωή μου. Με όλη μου τη δύναμη φώναξα σε σένα, Κύριε, και είπα: «Εσύ είσαι η ελπίδα μου. Είσαι ο ατίμητος θησαυρός μου στη ζωή αυτή. Άκουσε με προσοχή τη δέησή μου, διότι έχω καταβληθεί και ταπεινωθεί σκληρά. Γλίτωσέ με από όσους με καταδιώκουν, διότι έγιναν πολύ πιο ισχυροί από μένα. Βγάλε από τη φυλακή την ψυχή μου για να δοξολογήσω το όνομά σου. Πολλοί δίκαιοι θα περιμένουν να με βοηθήσεις μέχρι να με απαλλάξεις από τους εχθρούς μου». Από τα βάθη της θλιμμένης ψυχής μου φώναξα με όλη μου τη δύναμη σε σένα, Κύριε. Κύριε, άκουσε τη φωνή μου. Δέξου, Άγιε Κύριε, ευνοϊκά τις απογευματινές μας προσευχές και χάρισέ μας την άφεση των αμαρτιών μας, διότι μόνον εσύ έδειξες στον κόσμο την Ανάσταση. Κυκλώστε, λαοί της Ιών, αγκαλιάστε την και δοξάστε εκεί τον Κύριο που αναστήθηκε από τους νεκρούς, διότι αυτός είναι ο Θεός μας που μας λύτρωσε από τις ανομίες μας. Ελάτε, λαοί, να υμνήσουμε και να προσκυνήσουμε τον Χριστό, δοξάζοντας την Ανάστασή Του από τους νεκρούς, διότι αυτός είναι ο Θεός μας που λύτρωσε τον κόσμο από την πλάνη του εχθρού. Σήμερα ο Άδης στενάζει και κραυγάζει. Με συνέφερε να μην είχα δεχθεί στα σπλάχνα μου αυτόν που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, γιατί μπαίνοντας στο βασίλειό μου κατέλυσε την εξουσία μου, συνέτριψε τις χάλκινες πύλες και ως Θεός
ανέστησε τις ψυχές που κατήχα μέχρι τότε. Δόξα, Κύριε, στον Σταυρό Σου, δόξα και στην Ανάστασή Σου. Σήμερα ο Άδης στενάζει και κραυγάζει. Αφανίστηκε η εξουσία μου, οπιμένα σταυρώθηκε, αλλά ανέστησε τον Αδάμ. Εγώ στερήθηκα όλους αυτούς που εξουσίαζα και όλους αυτούς που είχα καταπιεί όταν είχα δύναμη, τους ξέρασα έξω. Αυτός που σταυρώθηκε άδειασε τους τάφους και δεν έχει πια καμιά εξουσία η κυριαρχία του θανάτου. Δόξα, Κύριε, στον Σταυρό Σου, δόξα και στην Ανάστασή Σου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρουσιάζουμε το εισαγωγικό άρθρο του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Ευρώπη» και υπογράφεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Σεβασμιότατος καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για την πορεία της Ευρώπης, τις πνευματικές της ρίζες, τη σχέση της με την Ορθοδοξία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το άρθρο μεταβίβεται όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Καλή σας ακρόαση!

0: Με αξίωσε ο Θεός και έζησα, έστω ως μικρό παιδί, το μοναδικό γεγονός της ένταξης της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θυμάμαι να παρακολουθώ στην τηλεόραση μαζί με όλη την οικογένεια την ιστορική υπογραφή της συνθήκης ένταξής μας στο Ζάπιο Μέγαρο από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 28 Μαΐου 1979. Το άμεσο επόμενο που θυμάμαι είναι σκληρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν βιαστεί κάποιος να βγάλει μηδενιστικά συμπεράσματα ότι πάντα γίνονται τα ίδια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι τότε η πολιτική είχε άλλο ήθος και ο πολιτικός λόγος σαφώς ανώτερη ποιότητα και ουσιαστικό βάθος σε σχέση με τα σημερινά. Υπήρχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Υπήρχε μεθοδολογία παρουσίασης θέσεων και ισχυρισμών, καθώς και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελούσε τη λιδία λίθο στην πολιτική και όχι μικροκομματική αντιπαλότητα. Γι' αυτό και όλοι τότε θεωρούσαν αυτονόητη την ενασχόλησή τους με την πολιτική, τη συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις, την διατύπωση απόψεων και θέσεων, την ουσιαστική κριτική των θέσεων των αντιπαρατηθεμένων ή και την αναγνώριση των σημείων στα οποία συνέπιπταν. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία, κατά τα οποία κυριαρχούσε ένας αδιανόητος ρομαντισμός στη θέαση της πολιτικής και της καθημερινότητας.
1: Το κυριότερο που θυμάμαι από τις συζητήσεις των μεγάλων τότε ήταν η βεβαιότητα πως η ένταξή μας στην ΕΟΚ διασφάλιζε τη δημοκρατία στη χώρα και αποτελούσε την εγγύηση ότι δεν θα εκδηλωθεί ένα νέο πραξικόπημα. Επίσης, θεωρούσαν ομολογία εκ μέρους της ΕΟΚ ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα είχε εδραιωθεί και ήταν υψηλού επίπεδου. Το αμέσως επόμενο που θυμάμαι να συζητούν οι μεγάλοι σε σχέση με τις συνέπειες της ένταξής μας στην ΕΟΚ ήταν για τα πορτοκάλια. Το τι έβγαινε από αυτή τη συζήτηση και πόσο πραγματική ή ουτοπική ήταν, το διαπίστωσα στα επόμενα χρόνια, όταν τα δύο τότε κρατικά κανάλια, αρχικά ΕΡΤ και Γενεύ, μετά ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, έδειχναν συχνά πυκνά τόνους πορτοκαλιών να θάβονται στις χωματερές.

Λίγες μέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία επίσημης ένταξής μας στην ΕΟΚ, διάβασα σε μια πνευματική προοδευτική εφημερίδα ότι η πιο διάσημη γαλλική εφημερίδα υποδέχτηκε την ένταξη της χώρας μας με τον εξής τίτλο: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας». Αργότερα διάβασα την προσφώνηση του Γερμανού αντικαγκελάριου Ludwig Erhard κατά την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδας στις 9 Ιουλίου 1961, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια ένταξής μας, η οποία διεκόπη στα χρόνια της δικτατορίας και επανεκκίνησε με τη μεταπολίτευση. Είχε πει τότε ο Έρχαρτ: «Βλέπουμε τη χώρα σας ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα ήταν δυνατόν να συλλάβουμε μία ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος?» Άρα μάλλον δεν μας ήθελαν για τα πορτοκάλια μας στην Ευρώπη.

Γιατί θέλαμε εμείς την Ευρώπη? Ή καλύτερα, ποιος λόγος κυριάρχησε όσο ισχυρός για τον δικό μας ευρωπαϊκό προσανατολισμό? Βεβαίως, ο λόγος ήταν διαφορετικός κατά περιόδους και κατά την ωριμότητα των γενεών. Τελικά, ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, μάλλον μοναδικό πρόταγμα ήταν η προσδοκία οικονομικών απολαβών. Κυριαρχήσαμε από προφανή απληστία και προσεγγίσαμε με πλεονεκτική απέτηση, νομίζοντας ότι μας χρωστάνε κιόλας. Πολλά μπορούν να γραφούν, όχι για τα όσα υπόθηκαν εκ μέρους μας, αλλά για τα όσα έγιναν. Μία μόνον παρατήρηση. Δεν θα πάψει ποτέ να με πληγώνει, ως ορθόδοξο κληρικό, το γεγονός ότι η πατρίδα μου, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η μόνη για πολλά χρόνια ορθόδοξη χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με ακριβή στατιστικά στοιχεία και με μηχανισμούς, τίτλους ευρωπαϊκών εφημερίδων, ως η πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Η χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας, αν θυμάται ποια τι είναι αυτά.

0: Η συνθήκη του Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, η μετατροπή της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεχείς διευρύνσεις με τη συμπερίληψη νέων κρατών μελών, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, η ενίσχυση των θεσμών του νέου Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα προγράμματα Εράσμους, καθώς και πολλά άλλα που δεν μπορούν να αναφερθούν εξαντλητικά σε ένα εισαγωγικό σημείωμα περιορισμένης έκτασης, αποτελούν πολλά από τα θετικά της Ευρώπης του σήμερα, τα οποία σηματοδοτούν την ενότητά της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, χωρίς να ομογενοποιούν παραδόσεις και πολιτισμούς. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Βρίσκεται, διαφαίνεται και γιγαντώνεται.
1: Δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής, ή καλύτερα περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί, γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αγνοεί το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αγνοούμενη να διαχωριστεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.

Στο παρόν τεύχος, όπως και σε κάθε τεύχος, προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το πρόβλημα, να προβάλλουμε απόψεις, ακόμη και αντιπαρατηθέμενες, να προτείνουμε λύσεις, να δώσουμε βήμα στους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους έμπειρους, χωρίς απαραίτητα οι ιδιότητες αυτές να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς. Δεν ποδηγετούμε, δεν χειραγωγούμε, δεν καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να διαλεχθούμε και να φωτίσουμε δρόμους στην εποχή μας, ώστε να βρούμε όλοι μαζί την οδό, τον Χριστό μας.

0: Γι' αυτό και δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά παρακαλούμε για διαρκή αναζήτηση, διατυπώνοντας ίσως προτάσεις, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε ή τα μπορούμε όλα.
1: Πάντοτε κλείνουμε το εισαγωγικό μας σημείωμα με τις αυτονόητες ευχαριστίες προς τους συντελεστές του κάθε τεύχους. Για το παρόν τεύχος όμως, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους συντελεστές του τεύχους, ιδίως τους πολυσέβαστους αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, οι οποίοι διαπημένουν Μητροπόλη στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη συμβολή τους στην περιοδική προσπάθειά μας, αλλά για αυτό που είναι και που προσφέρουν.
2: Μια μαρτυρία πίστης σε μια Ευρώπη που δείχνει να στρέφει την πλάτη της στον Χριστό. Λαμπάδες αναμένες που επιμένουν να διαλύουν σκότη και να αντιμάχονται τον ποικιλότροπο σύγχρονο σκοταδισμό. Ποιμένες ενσυνείδητοι που εργάζονται θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου χωρίς βοήθεια πολλές φορές από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Αντίθετα, υποχρεωμένοι συχνά πυκνά να πίνουν πικρά ποτήρια αμφισβήτησης και υποσκελισμού από επαγγελματίες Ορθόδοξους, διαφόρων λουμπέν και κατευθυνόμενων ιστολογίων.
1: Που μόνο τη διάσπαση της Ορθοδοξίας επιδιώκουν και τη διχόνοια διαρκώς καλλιεργούν.
2: Σε αυτούς λοιπόν, τους Αγίους Αρχιερείς, που δέχθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, καταθέτουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, διαβεβαιώνοντάς τους συνάμα ότι κατέχουν μόνιμη θέση στις προσευχές μας και την Αγία Προσκομιδή. Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς όλους τους συνεργάτες μας, περιοδικούς ή πιο μόνιμους, καθώς και σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μας αναγνώστες, που αφιερώνετε χρόνο και αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας για το περιοδικό μας. Καλή ανάγνωση. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Ακούσατε το εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Ευρώπη», του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερωνύμου, όπως δημοσιεύτηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για περισσότερες αναγνώσεις, αφιερώματα και εκπομπές από την περιοδική έκδοση Αχιλλείου Πόλης. Για να ξεδιψάμε από τις πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
1: Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Δεύτε πιστή σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν, και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες, χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός, και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή από μόνες τους δεν φέρνουν τους επιθυμητούς καρπούς. Γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας, αποτελούν τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Μεταπόλεως.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης, κυρός Παύλος.

καθημερινά, πρωί, απόγευμα, βράδυ και μετέχετε. Αυτό σημαίνει ότι το ζητάει η ψυχή σας. Και αυτό σημαίνει ότι τρέφεστε όντως πνευματικά. Ξέρετε, ίσως έχουμε συνηθίσει τους Αγίους να τους ακούμε από παιδιά. Όμως, ίσως είναι κάτι διαφορετικό το να βλέπουμε στη δική μας την εποχή Αγίους. Το να διαπιστώνεις δηλαδή ότι αυτό που λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, ότι το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας, δεν είναι κάτι που αφορά κάποιες παλιές εποχές, αλλά σε κάθε εποχή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την πρόσκληση του Θεού και αγωνίστηκαν για τον αγιασμό τους. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος και του μέλλοντος ακόμα. Και βέβαια, όταν με έναν άνθρωπο έχει ζήσει, έχεις μιλήσει, έχεις πει καφέ μαζί του, έχεις φάει μαζί του, έχεις λειτουργήσει μαζί του, βέβαια βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος χαριτωμένος. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να έρχεται επίσημα η Εκκλησία και να σου λέει αυτός ο άνθρωπος ανήκει πια στη Βασιλεία του Θεού. Και εσύ να νιώθεις ότι μπορείς να προσεύχεσαι σε αυτόν και να ζητάς τη χάρη του και την επέμβασή του και να τη βλέπεις, να την εισπράττεις, να τη ζεις και να τη νιώθεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι που σκέπτονται με λίγο μυαλό και ανόητα λένε πολλά και διάφορα. Λένε για την επιστήμη, για την πίστη και τα λοιπά. Αλλά η οδός της Εκκλησίας είναι η κατεξοχήν επιστημονική οδός. Τι γίνεται στην επιστήμη? Η επιστήμη χρησιμοποιεί τη θεωρία, κάνει το πείραμα και βρίσκει το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα, όταν διαρκώς επαναλαμβάνεται, βλέπει πόσο αληθινή είναι η θεωρία. Εδώ ποια είναι η θεωρία? Το Άγιο Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού. Και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το πείραμα να ζήσουν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, να εμπιστευτούν το πρόσωπο του Χριστού και να θελήσουν να τον μιμηθούν. Και έρχεται το αποτέλεσμα, η αγιότητα της ζωής, από τα πανάρχια χρόνια μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν ένας Άγιος επιβεβαιώνει όλη την Εκκλησία. Ένας Άγιος είναι η σύνοψη όλης της Εκκλησίας. Είναι η βεβαίωση ότι ναι, η οδός της Εκκλησίας είναι η μόνη αληθινή. Γιατί έχει καρπούς, έχει αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι η αγιότητα. Οπότε, σε μια εποχή και σε έναν κόσμο που είμαστε μπερδεμένοι, έρχεται ακριβώς η Εκκλησία και μας λέει ένα κουβάρι, όσο είναι, προσπαθείς να το ξεμπλέξεις τραβώντας μία από εδώ και μία από εκεί, θα το κάνεις πιο πολύ κουβάρι. Αν όμως έχεις την υπομονή και ψάξεις να βρεις την άκρη του κουβαριού, τότε θα το ξεμπερδέψεις όλο. Εδώ όμως η ευλογία είναι ότι ξέρουμε ποια είναι η άκρη του κουβαριού. Η άκρη του κουβαριού λέγεται Ιησούς Χριστός. Καράτα την άκρη θα ξετυλίξει όλο το κουβάρι. Έτσι λοιπόν αυτό έκαναν οι Άγιοι της κάθε εποχής και της δικής μας. Εμπιστεύθηκαν. Για τον πατέρα Ιάκωβο, ξέρετε, λέγεται ότι ήταν ένας απλός άνθρωπος. Προχτές ήμασταν στην Κύπρο και είχαμε ένα συνέδριο για τον Άγιο Ιάκωβο και είπε πάρα πολύ σοφά ένας επίσκοπος ότι απλός δεν σημαίνει απλοϊκός. Απλός σημαίνει ενοποιημένος. Δηλαδή δεν υπάρχει διχασμός μέσα. Το ανθρώπινο θέλημα και το θείο θέλημα είναι ταυτισμένα, όπως το πρόσωπο του Χριστού μας. Αυτός είναι ο απλός άνθρωπος. Αυτός που δεν είναι μπερδεμένος. Όχι απλοϊκός λοιπόν.

Η απλότητα λοιπόν είναι σοφία. Αν εμείς δεν είμαστε απλοί, είναι γιατί δεν είμαστε σοφοί. Όταν όμως ο άνθρωπος πώς φτάνει στην απλότητα? Με αυτή την ταύτιση του θελήματός σου με το θέλημα του Θεού. Με αυτή την εκοπή, όπως τη λένε οι πατέρες, του δικού μας θελήματος. Για να είναι, όπως θα μας έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Εάν αυτό το βάλουμε στη ζωή μας, τότε έχουμε βρει και την άκρη και την ενότητά μας και τα πάντα. Όταν όμως έχουμε δισταγμούς, τότε θα είμαστε μόνιμα μπερδεμένοι. Ο Άγιος Ιάκωβος λοιπόν, ένα παιδί που ξεκίνησε από την προσφυγιά και ήρθε 2 ετών παιδάκι πρόσφυγας, ένας άνθρωπος όπως εμείς, ένα παιδί όπως και τα σημερινά παιδιά, τα δικά μας. Ένα παιδί όμως που είχε μερικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ερχότανε από μια περιοχή της Μικράς Ασίας που η ευσέβεια ήταν ζωντανή. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος. Και είναι τρομερό, όχι απλώς χαρακτηριστικό. Όταν λέει φτάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά και ακούσαμε τους Έλληνες εδώ, τους γηγενείς, να βλαστημάνε, είπαμε καλύτερα στους Τούρκους. Φοβερό, αλλά αληθινό. Καλύτερα να μέναμε με τους Τούρκους. Το δεύτερο που ήταν σημαντικό είναι η οικογένεια του Αγίου Ιακώβου. Μια ευλαβέστατη οικογένεια. Και ο πατέρας, ευσεβής άνθρωπος, και η μητέρα ακόμη περισσότερο, και η γιαγιά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγάλωσε. Και εκεί έμαθε να κάνει υπακοή στη μητέρα, στον πατέρα, σε όλους. Και αυτή η υπακοή που έμαθε, γιατί αυτοί την δίδασκαν και στα δικά μας χρόνια παλιότερα, εγώ το πρόλαβα. Βλέπετε, έμπαινε σε ένα λεωφορείο και καθόταν ένα παιδάκι. Και άμα έμπαινε κάποιος πιο ηλικιωμένος, το παιδάκι πρόθυμα σηκώνονταν να παραχωρήσει τη θέση. Θα σας εξομολογηθώ κάτι. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν μπαίνω στα λεωφορεία? Γιατί αν δω κάποιον θα σηκωθώ να δώσω τη θέση. Αυτό που έμαθα από παιδάκι δεν μου έχει φύγει. Και μια φορά πάω λίγο να τσακωθώ με έναν εισπράκτορα. Γιατί λέει παρακαλούν μια θέση για τον πάτερ. Λέω δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ. Και μα πας πίσω, δεν έχει σημασία. Όμως έτσι μεγαλώσατε. Αυτό είχε περάσει μέσα. Ποιοι μας χάλασαν? Οι μεγάλοι. Οι γονείς. Που είπαν και εσύ έχεις πληρώσει εισιτήριο. Τι λες, σωστά? Και οι γονείς έμαθαν τα παιδιά ότι όλα πληρώνονται. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να πληρώνουν οι γονείς σήμερα αυτά που λάθος έμαθαν στα παιδιά τους. Ο Άγιος Ιάκωβος λοιπόν μεγάλωσε σε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Κατέληξαν στη Φαράκλα και εκεί μεγάλωσε ο μικρός Ιάκωβος, το Ιακωβάκιο που το λέγανε τότε. Και ξεχώρισε από μικρός για την ευλάβεια των γονιών του, για την υπακοή, γιατί έτρεχε στην εκκλησία και βοηθούσε τον παπά. Γιατί πήγαινε από μόνος του και καθάρισε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Και η Αγία Παρασκευή του φανερώθηκε. Και η Αγία Παρασκευή του προείπε αυτό που σήμερα ζει η εκκλησία. Ένα μικρό παιδάκι. Και του είπε εσένα κάποια μέρα, ευχαριστώντας τον, γιατί καθάριζε το ναό της, γιατί τον πρόσεχε, θα σε προσκυνήσουν άρχοντες και αρχιερείς και πατριάρχες. Ποιον? Ένα παιδάκι. Αλλά έβλεπε η Αγία.
Να μην τα προλογούμε όμως, για να είμαστε και μέσα στον χρόνο. Τελείωσε το στρατό και ξεκίνησε να πάει στο μοναστήρι. Είχε πίσω του μια γενιά ιερομονάχων στους Αγίους Τόπους, 7 γενιές, και έναν Άγιο μας έλεγε. Θέλησε εκεί να πάει να μονάσει. Αλλά εμπιστεύοντας από το στρατό, ξεκίνησε να πάει στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ να προσκυνήσει και να πάρει την ευλογία του. Χτύπησε την πόρτα του μοναστήριου και ένας πάτερ του άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Και ο μικρός, ο νεαρός πλέον Ιάκωβος, πηγαίνει στο ναό να προσκυνήσει. Εξ από το ναό όμως ένας μοναχός, ο πατήρ Ευθύμιος, που έπλαινε τα καντήλια. Γέροντα, την ευχή σου, του λέει. Βρε καλόπαιδο, πώς ήρθες εδώ? Δεν κατάλαβε την ερώτηση και του λέει: τη φαράκλα έρχομαι. Βρε, άλλο σε ρώτησα. Ποιο σου άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα? Ο πάτερ. Ποιο πάτερ? Ο πάτερ. Υπήρχε ακόμα ένα πάτερ. Αλλά ο μοναχός που έπαιρνε τα καντέλια ήξερε ότι αυτό ο πάτερ και τη στιγμή ξεκουραζόταν στο κελί του. Φαίνεται δεν ήταν απλά απλή ανθρώπινη περιέργεια. Ξεκίνησε να πάει να δει. Και ο πάτερ κοιμόταν. Και όταν ο νεαρός Ιάκωβος μπήκε στο ναό να προσκυνήσει, βλέποντας την εικόνα του Αγίου, λέει στον πατέρα Ευθύμιο: αυτός είναι ο πάτερ που μου άνοιξε. Ο Άγιος Δαβίδ τον είχε υποδεχθεί. Και θεώρησε αυτή την επιλογή, την πράξη του Αγίου, σαν πρόσκληση του να μείνει στο μοναστήρι. Και έμεινε στο μοναστήρι και αγωνίστηκε. Κάποια στιγμή έγινε μοναχός και αργότερα χειροτονήθηκε. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος ο Γρηγόρης τον χειροτόνησε, του το είπε: εσύ παιδί μου θα αγιάσεις και θα σε προσκυνήσουν οι άνθρωποι. Βλέπετε, ο Θεός αποκαλύπτει μερικές φορές. Όλα αυτά τα χρόνια μεγάλωσε μέσα στην υπακοή και μέσα στην ταπείνωση. Θα σας πω ένα πράγμα. Πολλά μπορώ να σας πω από εκείνη τη ζωή. Θα σας πω ένα όμως, που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Κάποτε, ο γέροντάς του, ο ηγούμενος, που δεν έμενε στο μοναστήρι αλλά στη λίμνη της Εύβοιας, του έστελε ένα σημείωμα. Και του έλεγε: πάτερ Ιάκωβε, σε παρακαλώ να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο. Και ο πατήρ Ιάκωβος το έκανε. Όταν όμως γύρισε στο μοναστήριο ηγούμενος και είδε να έχει γίνει αυτό, τον μάλωσε. Ποιος σου είπε να κάνεις αυτό? Τι πιο απλό να του πει: μα εσείς, γέροντα. Και να του δείξει και το χαρτί. Τι έκανε ο πατήρ Ιάκωβος? Πήγε στο κελάκι του και έκαψε το χαρτί. Γιατί? Για να μην εκθέσει τον γέροντά του. Να είναι ευλογημένο. Παραδέχτηκε ότι έκανε εκείνος λάθος. Για να μην εκθέσει τον γέροντά του. Φαίνεται όμως ότι ο γέροντας το έκανε επίτηδες. Και γι' αυτό τον επένεσε για αυτό που έκανε. Κρατήστε το και σκεφτείτε το. Εμείς πάντα διεκδικούμε το δίκιο μας. Όμως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το δίκιο του το εμπιστεύεται στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Και κοιτάξτε πόση σχέση έχει αυτό με αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όσοι ζητάτε το δίκιο σας σε αυτόν τον κόσμο είστε ανόητοι. Για να το χάσετε από το Θεό. Θα σας πει ο Θεός: εσύ βρήκες το δίκιο σου στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να σου το πω τίποτα. Τι είναι εκείνο που έκανε τον πατέρα Ιάκωβο να σκέπτεται έτσι? Είναι η ταπείνωσή του. Ο πατήρ Ιάκωβος μέσα από την υπακοή, μέσα από την άσκηση, έγινε πραγματικά ταπεινός. Ποιος είναι ταπεινός? Αυτός που δίνει στη ζωή του την προτεραιότητα πάντα και μόνιμα στο Θεό. Αυτός είναι ταπεινός. Η ταπείνωση
εκφράζεται πρώτα απέναντι στο Θεό, μετά σε εμάς τους ανθρώπους. Όμως ένας άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός απέναντι στο Θεό, θα ταπεινωθεί μπροστά στους ανθρώπους. Και γι' αυτό βλέπετε ο εγωισμός μας πόσο έχει καταστρέψει τις ψυχές μας, τα σπίτια μας, τα παιδιά μας. Γιατί ο τίτλος του βιβλίου που δεν μπορώ να πω ότι το έγραψα, το διηγήθηκα και το γράψαν άλλοι, είναι όποιος δεν είναι ταπεινός δεν μπορεί να αγαπήσει. Και ο πατήρ Ιάκωβος, επειδή αγάπησε τον Θεό, έγινε ταπεινός και επειδή ήταν ταπεινός μπορούσε να αγαπάει. Εμείς, στο μέτρο που έχουμε εγωισμό, είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε. Κοιτάξτε λιγάκι τη σημερινή μας πραγματικότητα. Πόσα παιδιά μας, δικά μας παιδιά, κάτι πολύ απλό, σήμερα παντρεύονται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί, μην ψάχνετε, είναι ανίκανα να αγαπήσουν και να ερωτευθούν. Γιατί εμείς οι μεγάλοι τα κάναμε εγωιστές. Εμείς φταίμε που είναι τα παιδιά μας εγωιστές. Γιατί δεν τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ούτε τα αφήνουμε να έρθουν κοντά στον Χριστό. Και ένας εγωιστής, να το ξέρετε, δεν μπορεί να αγαπήσει. Και δεν αγαπάει ούτε τα παιδιά του. Τι θέλει ένα παιδάκι που αγαπάει τον πατέρα και τη μάνα του να τους βλέπει αγαπημένους. Και αυτοί τι κάνουν, τσακώνονται και το πληγώνουν. Ποιος θα μου πει ότι το αγαπάνε. Εκτός αν θεωρείτε ότι ένα παιδάκι είναι σαν ένα σκυλάκι που το πετάτε ζωοτροφές για να ζήσει. Σκυλοτροφές. Έτσι λοιπόν μεγάλωσε στο μοναστήρι και ανδρώθηκε ο πατήρ Ιάκωβος. Εγώ τον γνώρισα παιδάκι όταν με το κατηχητικό πήγαμε εκδρομή και στη σκέψη μου υπήρχε η μορφή του. Τότε που μας υποδεχόταν. Εμείς παιδιά τραγουδάγαμε, ψάλαμε και βλέπουμε ένα καλόγερο να έρχεται προς το μέρος μας ψάλλοντας, ευλογημένος, ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αλλά ποια ήταν η πρώτη εντύπωση, ξέρετε, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πατούσε στα πόδια του. Περπάταγε τόσο ελαφριά σαν να περπατούσε στις μύτες των ποδιών του. Και αργότερα, όταν άκουσα τον Άγιο Μόρφο από την Κύπρο να λέει το ίδιο, λέω, κοίταξε, δεν ήταν μόνο δική μου εντύπωση αυτή. Τον ξανασυνάντησα πλέον όταν έγινα στην αρχή μοναχός, στον Άγιο Γεώργιο Αρμά, οπότε τότε που ήταν οικούμενος ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, και ξεκινήσαμε να πάμε στο μοναστήρι στον Όσιο Δαβίδ. Εντυπωσιάστηκε και ο γέροντας, ο πατήρ Γεώργιος, αλλά και όλοι μας. Και κάποια στιγμή του είπε, γέροντα, έλατε στο μοναστήρι μας να μας ευλογήσετε. Τώρα που ξεκινάμε. Και ο πατήρ Ιάκωβος μας κοίταξε και μας είπε, τι να έρθω να κάνω, πατέρε, στο μοναστήρι σας. Εγώ είμαι ένα ψόφιο σκυλί που μολύνει τον αέρα. Τι να έρθω να κάνω, να σας μολύνω τον αέρα. Το ακούσατε. Και το βλέπεις. Ότι αυτό ήταν αυτό που πίστευε για τον εαυτό του. Γιατί εκείνος δεν έκανε τη σύγκριση με τους διπλανούς του. Σύγκριση ήταν με τον Θεό. Και ενώπιον του Θεού αισθανόταν ένα ψόφιο σκυλί. Όταν πια έγινα νεαρός διάκονος στο τέλος του Σεπτεμβρίου, 1η Νοεμβρίου είναι η γιορτή του Οσίου Δαβίδ. Αποφάσισα να πάω να λειτουργήσω στο μοναστήρι για πρώτη φορά ως κληρικός. Αλλά στο δρόμο που πήγαινα είχα την πρώτη δυνατή εμπειρία που μου την έδωσε ο οδηγός του ταξί που με πήγε. Όταν του είπα θα πάμε στον Άγιο Δαβίδ, α, μου λέει, στον Άγιο Δαβίδ. Του λέω τι συμβαίνει, μου είπε λοιπόν το εξής.
Κάποια μέρα αρρώστησε το παιδί μιας γυναίκας, μου είπα, την ενορία μας στο Μαντούδι τότε. Και με πήρε να πάμε να διαβάσουμε τα ρουχαλάκια του παιδιού. Τότε υπήρχε μόνο ένας δρόμος, αυτός που περνάει και σήμερα από το ασκητήριο δίπλα. Ο δρόμος αυτός και σήμερα ακόμα, μετά το ασκητήριο, έχει κοκκινό χώμα κάτω και με βρέξει κολλάει. Κολλήσαμε, μου λέει. Και είπα στη γυναίκα, θα συνεχίσουμε τα πόδια. Από εκεί είναι ένα δεκάλεπτο. Είχε μια ανηφορίτσα και από κάτω το μοναστήρι. Αλλά εκεί που ξεκινήσαμε να παίρνουμε την ανηφόρα, βλέπουμε τον πατέρα Ιάκωβο να κατεβαίνει πάνω σε ένα μουλάρι. Πήγαμε να του μιλήσουν. Μη μιλάτε, παιδιά μου. Έχω τα άγια, τη θεία κοινωνία. Και πηγαίνω στα Δαμιά να κοινωνήσω έναν τιμωθάνατο. Εμείς μείναμε στην άκρη, σταυροκοπηθήκαμε. Και πέρασε ο πατηριάκουγος και εμείς σε λίγο συνεχίσαμε. Σαν τα καλυτέ μας στο μοναστήρι. Χαιρετήσαμε τους δύο πατέρες που ήταν εκεί, προσκυνήσαμε στην εκκλησία και είπαμε να περιμένουμε. Αλλά την ώρα που ανάβαμε το κεράκι μας, ανοίγει η πόρτα του ιερού και βγαίνει ο πατηριάκου. Μας χαιρετά και πάει να φύγει. Εγώ λέει, τα χάσα. Τράβω πίσω. Γέροντα, γέροντα, ορίστε παιδί μου. Συγγνώμη, αλλά δεν σε είδαμε προηγουμένως στον δρόμο. Ναι, παιδί μου. Δεν πήγαινε στα Δαμιά να κοινωνήσει έναν τιμωθάνατο. Ναι, παιδί μου. Πήγε και τον κοινώνησε. Σα λέω πληροφορικά ότι από το μοναστήρι στα Δαμιά με το μουλάρι είναι καμιά ώρα. Και άλλη μια για να γυρίσει. Ναι, παιδί μου. Συγγνώμη, μωρέ γέροντα. Αλλά πώς πήγε και γυρίσει τόσο γρήγορα. Και η απάντηση. Παιδί μου, αυτά είναι του Θεού πράγματα. Και έφυγε. Και αυτό το άκουγα πριν καν τον συναντήσω. Όταν τον συνάντησα, είχαμε μια μικρή μάχη μεταξύ μας. Διότι ο πατήρ Ιάκωβος μου άρπαξε το χέρι ενός πεσινού διάκου για να μου το φιλήσει. Και εγώ τράβαγα το χέρι μου. Και εκείνος μου λέει, «Εγώ, πάτερ μου, έμαθα τους γονείς μου να σέβομαι τους ιερείς. Μα γέροντα, εγώ είμαι διάκος, εσύ είσαι ιερέα». Όχι, παιδί. Και απόρρισα με τη δύναμη που είχε να μου τραβάει το χέρι. Τελικά μου φίλησε το χέρι εκείνο, το φίλησα κι εγώ μετά και μου λέει τώρα είσαι καλός μοναχός που έκανες υπακοή. Από τότε άρχισε μια γνωριμία που κράτησε 20 χρόνια ολόκληρα. 20 χρόνια δίπλα σε έναν Άγιο, ο οποίος καθημερινά ξεδιπλωνόταν και σε άφηνε μερικές φορές να δεις αυτό που ήταν, αυτά που ζούσε. Αλλά όσο εκείνος έκρινε. Μερικά πράγματα σας πω ακόμα. Κάποτε νεαρός κληρικός εγώ, αντιμετώπισα κάποια δυσκολία σε μερικά θέματα εξομολογήσεως. Λέω θα πάω να συμβουλευτώ το γέροντα. Πάω λοιπόν στο μοναστήρι, με βάζει και λειτουργό και μετά με παίρνει στο κελάκι του και αρχίζει να μου λέει μια ιστορία που εξομολόγησε. Ήρθαν παιδί μου κάποιοι άνθρωποι, είχαν αυτό το πρόβλημα, τους είπα αυτό, τους είπα εκείνο, τι να κάνουμε παιδί μου. Παλεύουμε ανάμεσα στους κανόνες εκκλησίας και στην αδυναμία των ανθρώπων. Τι μου έλεγε? Αυτό που ήθελα εγώ να το ρωτήσω. Αυτή την περίπτωση με απασχολούσε και εκείνος μου την είπε πριν καν τον ρωτήσω εγώ. Δεν χρειάστηκε να τον ρωτήσω, μου είχε απαντήσει. Άλλες φορές σε άφηνε να καταλάβεις μερικά πράγματα και μας είπε κάποτε, αν πάτερ μου οι άνθρωποι ξέραν τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία, δεν θα έφευγαν ποτέ από τον ναό. Γιατί ο Άγιος Ιάκωβος, μάλλον να σας πω πρώτα κάτι άλλο, μερικές φορές μας έλεγε μια λέξη που τώρα την καταλαβαίνουμε, θέλοντας να μας πει κάτι ή για κάποιον έλεγε «Βλέπω εγώ, παιδί μου».
Και όντως έβλεπε αυτά που εμείς δεν βλέπαμε. Και γι' αυτό πολλές φορές πήγαινες και σου έλεγε καλό στον Νίκο. Ενώ δεν είχες ξαναπάει. Αυτό το έπαθε ο αγροτικός γιατρός που είχα στο Μαντούδι. Είχε κάποια προβλήματα στη δουλειά του. Χωρίς να έχει ξαναπάει στο μοναστήρι, χωρίς να ξέρει τον πατέρα Ιάκωβο, ένα απογευματάκι ανέβηκε στο μοναστήρι να προσκυνήσει. Συναντάω, μου λέει, έναν καλόγερο, πάνω του φιλήσω το χέρι και ακούω τον καλόγερο να μου λέει: Νίκο μου, μη στεναχωριέσαι. Όλα θα πάνε καλά στη δουλειά σου. Μη στεναχωριέσαι. Και εγώ έμεινα. Πού με ήξερε? Πώς ήξερε ότι έχω προβλήματα στη δουλειά μου? Βλέπω εγώ, παιδί μου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι βλέπουμε. Όμως οι αρχαίοι προγονείς μας είχαν πει νους ώρα και νους ακούει. Όχι τα μάτια ούτε τα αυτιά. Ο νους. Τι είναι ο νους? Το μάτι της ψυχής. Τι χρειάζεται για να βλέπει αυτό το μάτι? Να είναι καθαρή η καρδία. Και τότε ο νους φωτίζεται. Πόσες φορές παρακαλάμε, φώτισόν μου την διάνοια μου. Για να μπορούμε να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε. Όταν όμως είμαστε μέσα στο πνευματικό σκοτάδι, τότε σκοτάφτουμε καθημερινά σε απλά πράγματα. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Ιάκωβος έβλεπε. Μερικές φορές λοιπόν έβλεπε μέσα στο ιερό την ώρα της λειτουργίας την Αγία Τράπεζα κυκλωμένη από τους αγγέλους. Και μια φορά τόσο έμεινε εκστατικός, ως το ψάλτης έλεγε απ' έξω, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, πρέπει να κάνει την μεγάλη είσοδο. Και εκείνος είχε μείνει. Και τότε, παιδί μου, ένας άγγελος με έσπρωξε με τη φτερούγα του για να ξεκινήσω. Είχε δει και έβλεπε πολλά πράγματα. Και μας αποκαλύπτει, τι σας είπα, ένας Άγιος είναι όλη η Εκκλησία. Όλα αυτά που μας είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας, βιωμένα στη ζωή ενός ανθρώπου. Ποιος είναι ο δρόμος της πνευματικής ζωής? Τρία σκαλοπάτια. Η εκοπή του δικού μας θελήματος, που φέρνει την κάθαρση της καρδίας, που ακολουθεί ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και στο τέλος η θέωση. Να και τα τρία σκαλοπάτια στη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά πώς κόβεις το δικό σου θέλημα χωρίς υπακοή? Πώς κόβεις το δικό σου θέλημα χωρίς εμπιστοσύνη? Πώς κόβεις το δικό σου θέλημα ακόμα και τότε που φαίνεται σωστό αυτό που έχεις να κάνεις? Πήγε κάποτε η ανιψούλα του με τα δυο της παιδάκια. Αλλά ο γέροντας δεν είχε ευλογία από τον γέροντά του που δεν ήταν στο μοναστήρι και πρέπει να ήταν φτωχοί άνθρωποι, δεν τους έδωσε ούτε ένα πρόσφορο γιατί δεν είχε ευλογία. Αλλά αυτό που τους στέλνει εκείνη την ώρα τους το χάρισε σε πνευματική τροφή και σε πνευματικό άρτο που ήταν πολύ πιο πολύτιμος και από αυτόν ακόμα τον υλικό. Κάποτε ήταν το τέλος του σχολικού έτους. Με τους καθηγητές που είχαμε στην ορία μου τότε, είχαμε περάσει μια όμορφη χρονιά. Ήμουν και εγώ τότε στο σχολείο. Τελευταία μέρα, 30 Ιουνίου, το πρωί λειτουργήσα στους Αγίους Αποστόλους και επιστρέφοντας, λέω κάτσε να τους βρω αυτούς τους ανθρώπους γιατί από αύριο θα φεύγουν. Πάω σε ένα σπίτι και τους βλέπω πρώτον όλους μαζεμένους και δεύτερον, ενώ πέρασε μια θαυμάσια χρονιά, τελευταία μέρα παραξηγήθηκα. Παππούλη κάτσε να σου πούμε και τούτο και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο και στο τέλος μου λένε εσείς τι λέτε? Λέω εγώ τι λέω? Τι θα κάνετε το απόγευμα? Τι θα κάνουμε, μου λέει. Λέω, έχετε κάτι που σας κρατάει εδώ στο Μαντούδι? Όχι. Λοιπόν, στο αυτοκίνητο όλοι και πάμε στον Όσιο Δαβίδ.
Μου λέει μια καθηγήτρια καλή τη ώρα από την Κρήτη. Μα πάτε, στα χάλια που είμαστε, στον Όσιο Δαβίδ θα πάμε. Λέω παιδάκι, αν δεν πάμε στα χάλια που είμαστε, πότε θα πάμε. Και μπήκαμε 8 άτομα σε ένα αυτοκίνητο και πήγαμε στο μοναστήρι. Μας υποδέχτηκε ο πατήρ Κύριλλο, προσκυνήσαμε και καθίσαμε να πιούμε ένα καφέ. Να λοιπόν και ο πατήρ Ιάκωβο. Σηκωθήκαμε όλοι, τον χαιρετήσαμε. Λέω, γέροντα, θα μας πείτε μερικά πράγματα για το μοναστήρι και τον Άγιο Δαβίδ. Γιατί μερικά από τα παιδιά από εδώ έρχονται για πρώτη φορά. Ναι, πάντερ μου, ευχαρίστως πάντερ. Μάλιστα, ο πατήρ Παύλος μας φέρνει πάντα καλούς ανθρώπους στο μοναστήρι. Εκεί λοιπόν που άρχισαν να τους λέει για τον Άγιο και για το μοναστήρι, άρχισαν να τους λέει για όσα είχαν γίνει νωρίτερα μεταξύ τους. Εκείνοι ξαφνιάστηκαν, με κοίταξαν σαν να μου λένε πότε πρόλαβες και το τάπες. Εγώ απλά χαμογέλασα, τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Και αφού τελείωσε τι είχε να μας πει, πάλι μου ξαναλέει, θα μείνετε πάτερ μου να φάμε το βράδυ. Λέω, γέροντα, στον Εσπερινό θα μείνουμε και θα φύγω. Όχι, όχι, δεν κάνει, δεν κάνει. Θα μείνετε να φάμε. Πάω να πω στον πατέρα Κύριο να ετοιμάσει. Έβλεπε. Το τι έβλεπε θα δείτε σε λίγο. Μόλις φεύγει λοιπόν, πέσανε οι άλλοι απάνω μου. Λέω, παιδάκια, ηρεμήστε. Και θυμηθείτε ότι από τη στιγμή που ήρθα να σας συναντήσω μέχρι τώρα, δεν έχουμε χωρίσει ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά αυτό που σκεφτήκατε δεν έγινε. Και τότε διηνύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Για τα περισσότερα από εκείνα τα παιδιά, από εκείνη την ημέρα άλλαξε η ζωή τους. Αυτό έβλεπε. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα και τα περιστατικά που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο εγώ, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι. Και πάρα πολλοί έχουμε να πούμε πράγματα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σπουδαία. Πάω μια μέρα στο μοναστήρι χωρίς να έχω πρόθεση να πάω. Κάποια ανάγκη με οδήγησε. Και εκείνος δεν τον είδα. Βλέπω τον πατέρα Κύριλλο. Πήγε να μας φτιάξει ένα καφέ. Πήγα κοντά του να του κάνω παρέα και γυρίζει και μου λέει, σας περίμενε σήμερα ο πατήρ Ιάκωβος. Του λέει, εμένα. Δεν είχα σκοπό να έρθω, του λέω. Εξαντίας αυτού, του είπα την περίπτωση. Λέει, δεν ξέρω, λέει, αλλά την ώρα που τρώγαμε γύρισε και μου λέει, δεν ήρθε ακόμα ο πατήρ Παύλος, αλλά θα έρθει όμως. Αυτό που επίσης εντυπωσιάζει είναι ότι παρόλα αυτά δεν υπερηφανεύτηκε για τίποτα. Τα πάντα στον Όσιο Δαβίδ. Είδες πάτερ μου τι μεγάλο Άγιο έχουμε. Είδες πάτερ μου τι πολλά θαύματα που κάνει ο Άγιος μας. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου στο μοναστήρι. Εκείνη την ημέρα, αφού τα παιδιά φύγανε, πήγα να μπω στο ναό και καθώς πλησιάζω αισθάνθηκα μια εντονότατη ευωδία την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Τόσο που με ξάφιασε, σταμάτησε, σαν να είχα ένα τοίχο μπροστά μου. Το παρετήρησα, δεν μας έκανε τίποτα. Σε λίγο συναντώ τον πατέρα Ιάκωβο. Πάτερ, είδες πόσο χάρηκε σήμερα ο Άγιος μας που ήρθαν αυτά τα παιδιά στο μοναστήρι. Λέω από μέσα μου, λέω, πού το κατάλαβε, τι χάρηκε. Είδες πάτερ μου πόσο έντονα ευωδιάζει σήμερα η κάρα του Αγίου μας. Άρα λοιπόν λέω, δεν ήταν δικό μου μόνο και ο γέροντας έχει δίκιο. Παρόλο που πάτερ μου που αυτοί ήταν θεολόγοι, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά πρώτη φορά εξομολογήθηκαν. Τελικά, έφυγε με έναν τρόπο οσιακό. Να σου το είχε πει. Εγώ θα φύγω σαν μπουλάκι. Έτσι λοιπόν τη μέρα των εισοδίων, αφού λειτουργήθηκε και κοινώνησε, πήγε να εξομολογήσει. Και εκεί την ημέρα ήταν στο μοναστήρι δύο πρόσωπα. Ο ένας ήταν διάκονος τότε. Εξομολογήθηκε. Και του λέει,
μη φύγεις, γιατί σήμερα θα με αλλάξει. Αυτό του το είχε πει και πριν από μερικά χρόνια που πρωτοπήγε στο μοναστήρι. Έφευγε. Του λέει, γέροντα, την ευχή σας τώρα ποιος ξέρει πότε θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω. Και μάλιστα θα με αλλάξεις κιόλας, του λέει. Έπειτα από κάποια χρόνια ξαναπήγε. Ήταν αυτή η μέρα. Και μετά από αυτόν και κάποια άλλη κοπέλα να εξομολογηθεί. Και υποξομολογούσε, σηκώνει το όρθιος. Σήκω, παιδί μου. Τι έγινε, γέροντα? Παιδί μου, στο κελί μας μπήκε η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Κύριος μου. Ο Όσιος Δαβίδ, ο Θείος Ιωάννης ο Ρώσος και ο Άγιος Ιάκου. Τι μπήκα να κάνουνε? Να μας βοηθήσουνε, παιδί μου. Και εκείνη τη στιγμή λυγίζει τα γόνατα και παραδίδει την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Είδατε λίγο την κίνηση της Παναγιάς? Απόστολοι εκ περάτων, συναθρησθέντες εν φάδε, γεσθημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Ιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Και ο εικονογράφος πώς εικονίζει την κίνηση? Τους Αποστόλους να είναι γύρω από το νεκροκρέβατο της Παναγιάς και πιο ψηλά τον Χριστό να κρατάει μια μικρή Παναγία στην αγκαλιά του. Έτσι εικονίζει την ψυχή του. Εδώ ποιος υποδέχτηκε την ψυχή του Αγίου Ιακώβου? Ακούσατε. Όλοι αυτοί που μπήκαν στο κελί του. Που τους είδε. Και τους ονόμασε κιόλας. Και έφυγε. Όλοι βέβαια την ώρα που εκοιμήθη είπαν Άγιος. Αλλά εκείνη την ημέρα ήρθε η επιβεβαίωση και από άλλους δύο Αγίους που έφυγαν μετά από αυτόν, ίσως για να τον ομολογήσουν. Ο πρώτος είναι ο Άγιος Παΐσιος, Άγιος Πορφύριος, ο οποίος όταν πληροφορήθηκε ότι σήμερα εκοιμήθη ο πατήρ Ιάκωβος, είπε: σήμερα κοιμήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους του αιώνα μας. Είχε μέγα προορατικό και διορατικό χάρισμα, τα οποία με ταπείνωση έκρυβε επιμελώς. Και ο Άγιος Παΐσιος είπε τότε: ο γέροντας Ιάκωβος είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος στην Ελλάδα. Και βλέπει κανείς όσο ζούσε πόση μεγάλη παρησία είχε η προσευχή του. Έτσι λοιπόν, δύο άνθρωποι που η Εκκλησία τους ανεγνώρισε Αγίους πριν τον Άγιο Ιάκωβο, μίλησαν για αυτόν που έφυγε πρώτος. Και βέβαια ήρθε η στιγμή που απεδείχθηκε ότι είχαν δίκιο απόλυτο. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος, ξέρετε, κάποτε είχα μια συζήτηση με έναν που μου λέει: ξέρεις, εγώ είμαι άθεος. Και εγώ του είπα, γέλασα. Λέω: ρε παιδάκι μου, λέω, δεν φανταζόμουν τόσο εύκολα θα παραδεχόσουν ότι είσαι ένα υποψήφιο σκουπίδι. Παράχθηκε αυτό σκουπίδι, εγώ, μου λέει. Του λέω: ναι. Σου κακοφαίνεται? Εκτός, του λέω, αν εσύ δεν πεθάνεις. Καλά, μου λέει, θα πεθάνω κι εγώ κάποια φορά. Α, ξέρεις τι θα πει? Θα πεθάνεις. Θα γίνεις ένα κουφάρι ψόφιο, του λέω. Ούτε αυτό του άρεσε. Κι όμως είναι αλήθεια. Και τότε και αυτοί που σ' αγαπάνε ακόμα θα σε θάψουνε. Και μετά τελείως. Άρα είσαι ένα υποψήφιο σκουπίδι. Και κάνεις τόση φασαρία, του λέω. Ενοχλήθηκε. Στεναχωρήθηκε. Οπότε στο αδιέξοδο του μου λέει: γιατί εσείς μαζί με τον Θεό τι είσαστε? Και εγώ ξανά χαμογέλασα και το λέω: εγώ που με βλέπεις είμαι υποψήφιος Θεός. Πήγε να γελάσεις, μην γελάς, του λέω. Ο Χριστός μας το είπε καθαρά. Εγώ είπα: θεοί είστε και παιδιά του υψίστου όλοι σας. Δεν ξέρω, του λέω, αν έχεις μπει σε μια εκκλησία δική μας. Αλλά η εκκλησία, ο ναός,
Είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος. Εδώ κάτω είναι η γη. Είμαστε εμείς τώρα, του λέω. Ψηλά είναι ο Παντοκράτορας. Και μεταξύ της γης και του ουρανού, γύρω-γύρω, είναι οι Άγιοι. Ξέρεις ποιοι είναι οι Άγιοι? Οι άνθρωποι, όπως είμαστε εμείς και εσύ και εγώ και όλοι μας. Που χτες ήταν μαζί μας εδώ, που πατάμε και εμείς σήμερα. Και να, του λέω, έχουμε το τελευταίο παράδειγμα, τον Άγιο Ιάκωβο. Εγώ του λέω, με αυτόν τον άνθρωπο πια καφέ μαζί του. Περπάτησα μαζί του. Έφαγα μαζί του. Λειτουργήσα μαζί του. Και έφυγε από αυτή τη ζωή. Δεν έγινε σκουπίδι, έγινε Άγιος. Και μου δείχνει ότι αν πραγματικά στη ζωή αυτή αγωνίζομαι να είμαι μαζί με τον Χριστό, έτσι θα γίνω κι εγώ. Όπως και εκείνος. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, όμως εγώ θέλω να κάνω μία αποτίμηση τώρα. Γιατί καμιά φορά μπορεί και να ξεγελαστούμε. Τι μας είπε ο Χριστός? Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Άγιος Ιάκωβος το άκουσε και ακολούθησε τον Χριστό. Εμείς τώρα που είμαστε εδώ μέσα, και εγώ που σας τα λέω πρώτος, τι κάνουμε? Ωραία να σκεφτείτε, α, τι ωραία που ακούσαμε απόψε. Το ερώτημα είναι, εμείς τι κάνουμε? Διότι ο Άγιος Ιάκωβος μας έδειξε ότι μπορούμε και εμείς να γίνουμε ό,τι εκείνος. Και αν δεν γίνουμε, είναι γιατί δεν θέλουμε, όχι δεν μπορούμε. Ή να το πω κάπως αλλιώς. Γιατί ο εγωισμός μας είναι πάνω από το θέλημα του Θεού. Όλων μας. Όλοι μας έχουμε εγωισμό. Και τα παιδάκια τα μικρά ακόμα έχουν. Τα παιδάκια καμιά φορά τα δικαιολογούμε. Εμείς που μεγαλώσαμε, εμείς που τσακωνόμαστε μέσα στο σπίτι μας γιατί έχουμε εγωισμό, εμείς που καμιά φορά μεγαλώνουμε και οι καρδιές μας δεν γλυκαίνουν. Άρα μας συμφέρει να ακούμε σήμερα για τον Άγιο Ιάκωβο. Πιθανώς αυτά που ακούτε σήμερα να σας κρίνουν αύριο, και σας και εμένα πρώτον που τα λέω. Εσύ που τα έλεγες, τι έκανες? Άρα λοιπόν, ο Άγιος έζησε μέσα στην Εκκλησία. Εμείς ποιος είναι ο Άγιος? Ο άνθρωπος που είναι ενωμένος με τον Θεό. Αυτός είναι ο Άγιος. Γιατί ο καταξοχήν Άγιος είναι ο Θεός. Πώς ενωνόμαστε? Μας το είπε ο Χριστός. Πρώτα απολυαζόμαστε στο σώμα του με το Άγιο Βάπτισμα. Μετά τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του. Αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα μου είναι ενωμένος με μένα και εγώ με αυτόν. Άρα αυτός είναι ο τρόπος. Και ζώντας βαπτισμένοι, μολιασμένοι στο σώμα του Χριστού και τρεφόμενοι με το σώμα και το αίμα του, καλούμεθα να φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού μέσα στην καθημερινότητά μας. Πότε δεν τη φανερώνουμε? Όταν βάζουμε το δικό μας θέλημα πάνω από το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, ωραία να ακούμε για τους Αγίους, αλλά δεν ξέρετε ότι οι Άγιοι θα μας κρίνουνε? Τι άλλο φανερώνει ο Άγιος Ιάκωβος? Τη δύναμη της προσευχής. Με τη δύναμη της προσευχής που έκανε θαύματα. Του ζητάγανε. Και ο Άγιος προσευχόταν. Μέσα στο κελάκι του, όταν καμιά φορά του χτυπούσε στην πόρτα, σπάνια να τον έβλεπες όρθιο. Θα τον έβλεπες γονατιστό, με ένα πετραχύλι στο λαιμό, να διαβάσει παράκληση. Σε κάποιον Άγιο, σε κάποια Αγία, και σε καλοδεγόταν, παρόλο που εκείνη την ώρα προσευχότανε. Πάτερ μου, να, μου στείλανε μερικά γράμματα εδώ και μου λένε για κάποιους αρρώστους. Και εγώ παρακαλώ τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Νικόλαο, τον Κούσιο Δαβίδ. Εμείς έχουμε προβλήματα στη ζωή μας. Δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει. Πώς τα αντιμετωπίζουμε? Με τις εξυπνάδες μας? Με το θυμό μας? Ή με την προσευχή μας? Ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Πορφύριος, τι έλεγε στους γονείς για τα παιδιά?
όταν μιλάτε, λέει, στα παιδιά τους, στα παιδιά σας και τα συμβουλεύετε, συνήθως τα λόγια σας φτάνουν μόνο στα αυτιά τους και τις περισσότερες φορές τα εκνευρίζουν τα παιδιά σας, τα λόγια σας. Αν όμως μιλήσετε στο Θεό για τα παιδιά σας, ο Θεός ξέρει να μιλάει στις ψυχές των παιδιών σας και να ανταλλάσσει. Και όταν το είπε αυτό ο πατήρ ο Άγιος Πορφύριος, το απέδειξε σε μια μάνα και τη στιγμή με το γιο της. Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας? Προσευχόμεθα? Υπάρχει προσευχή στη ζωή μας? Μπορείτε να ζήσετε χωρίς αναπνοή? Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής μας. Δεν είναι κάτι βιαστικό που το κάνουμε. Είναι ότι στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Εάν έχουμε προβλήματα πολλά, είναι γιατί είναι ανεμική η προσευχή μας. Εκείνον αυτή τον έθραψε και ήταν η πηγή των θαυμάτων του. Ο Άγιος Ιάκωβος, το ακούσατε, ήταν ταπεινός. Η ταπείνωση, προσέχτε, είναι η άλλη όψη της αγάπης. Δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν είσαι ταπεινός. Και τότε μόνο αγαπάς αληθινά αν είσαι ταπεινός. Αλλά η ταπείνωση δεν είναι μία αρετή. Είναι όλες οι αρετές μαζί. Γιατί αν δεν είσαι ταπεινός, δεν συγχωρείς, έχεις θυμό, έχεις κακία, εύκολα αρπάζεσαι και τσακώνεσαι. Δεν είναι λοιπόν μία αρετή. Είναι όλες οι αρετές. Οι άλλες αρετές χωρίς ταπείνωση είναι παγίδες. Η ευγένεια είναι πολύ μεγάλη αρετή όταν όμως πηγάζει από την ταπείνωση. Ο πατήρ Ιάκωβος ήταν ένας αρχοντικός άνθρωπος. Με απίστευτη ευγένεια, με καλοσύνη. Και μόνο που σου μιλούσε το χερό σου. Αλλά αυτά πήγαζαν όμως από την ταπείνωση που τον έκανε να θεωρεί τον εαυτό του τελευταίο και σε ένα περίπου Θεό. Να σε υποδέχεται, να σε φροντίζει. Και ο Άγιος έκανε αυτό που λέγανε όλοι οι μεγάλοι Άγιοι. Το πήγαινε στο μοναστήρι, δεν πήγαινε να σου κάνει κήρυγμα. Έτρεχε να σε αναπαύσει. Παιδί μου, θες ένα καφεδάκι? Παιδί μου, έχεις φάει? Παιδί μου, πως έχεις κάποια ανάγκη? Δεν το ρώταγε, έχεις εξομολογηθεί? Τον ανέπαυε πρώτα σωματικά. Και όταν έβλεπες έναν άνθρωπο που σε δεχόταν με μια ανοιχτή αγκαλιά, τότε παραδεινώσουν ήδη στην ευγένεια. Και τότε μόνος σου έβγαινε γέροντα συγγνώμη, αλλά μπορώ να σας δω λίγο, να σας πω δύο λόγια. Αλλά αυτό δεν πήγαζε καταναγκαστικά. Δεν υπήρχε στο μοναστήρι κανείς κανονισμός. Πρέπει να εξομολογηθείτε. Όμως, έτσι όπως το έζησα εγώ χρόνια ολόκληρα, το μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ είχε μια ιδιαιτερότητα. Όλος αυτός ο κόσμος που πήγαινε, δεν πήγαινε για θρησκευτικό τουρισμό. Όλοι πήγαιναν για να εξομολογηθούν, να λειτουργηθούν, να κοινωνήσουν και να γυρίσουν στο σπίτι. Δεν πήγαιναν για θρησκευτικό τουρισμό. Γιατί σου επιβαλόταν η όλη ατμόσφαιρα του μοναστηριού που την δημιουργούσαν τρεις άνθρωποι. Κι όμως, κανείς δεν έφυγε ποτέ παραπονεμένος. Έτσι λοιπόν η ταπείνωση είναι ο μόνος τρόπος για να μας επισκιάσει η χάρη του Θεού. Οπότε το ερώτημα ξαναγυρίζει. Μας ενδιαφέρει η χάρη του Θεού στη ζωή μας? Ο Άγιος Ιάκωβος μας είπε να ο δρόμος, η ταπείνωση. Και τότε δεν υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχουν τσακωμοί, τότε δεν πληγώνουμε τα παιδιά μας. Να μάθουμε να ζητάμε συγγνώμη.
πρώτοι εμείς οι μεγάλοι από τα παιδιά μας, για να μάθουν και τα παιδιά μας να ζητάνε συγγνώμη από μας. Αλλά εμείς πρώτοι θα του ζητήσουμε. Και το τελευταίο. Τι ωραία να μιλάμε για τους Αγίους. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Μας ενδιαφέρει η αγιότητα. Ή νομίζουμε ότι είναι για μερικούς. Η αγιότητα είναι ο δρόμος της ζωής. Είναι η φυσιολογική εξέλιξη της ζωής του χριστιανού. Βαπτιστήκαμε για να αγιαστούμε, δηλαδή για να ενωθούμε με τον Θεό και να ζούμε μαζί Του και να Τον φανερώνουμε στην καθημερινότητά μας. Τι είναι εκείνο που εγώ έχω διαπιστώσει? Όσα τα σπίτια παλεύουν έτσι και αγωνίζονται έτσι, βλέπεις, έχουν την ευλογία. Τη στιγμή που προσπαθούμε καμιά φορά να λέγουμε στα παιδιά μας, ξέρω κι εγώ, να πάνε στην εκκλησία, βλέπεις οικογένειες που τα παιδάκια τους πάνε όλα μαζί στην εκκλησία, μαζί με τους γονείς και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα. Τι είναι εκείνο? Είναι η όλη ατμόσφαιρα του σπιτιού. Είναι αυτή η χάρη του Θεού που αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι το ότι ο Θεός μιλάει στις καρδιές μικρών και μεγάλων. Έτσι λοιπόν, εμείς τι κάνουμε στη ζωή μας? Φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού. Έχουμε ένα κίνδυνο και με αυτό εγώ θέλω να ολοκληρώσω. Ο κίνδυνος είναι να μιλάμε για τους Αγίους μας, να μιλάμε για θέματα πνευματικά, αλλά όλα αυτά να τα ακούμε ίσως και με ευχαρίστηση, αλλά όμως να είναι έξω από τη ζωή μας. Όταν εγώ σαν χριστιανός δεν συγχωρώ, όταν εγώ σαν χριστιανός δεν αγαπάω, όταν εγώ σαν χριστιανός δεν ταπεινώνομαι, πόσο χριστιανός είμαι? Μήπως συμβαίνει αυτό που είπε ο Χριστός? Εξαιτίας σας το όνομα του Θεού φλασφημείτεν της έδνεση. Και μας έκανε το μάθημα, ξέρετε, ένας μη χριστιανός. Ξέρετε ποιος είναι? Ο Γκάντι, Ινδός. Ξέρετε τι είπε? Αν οι χριστιανοί ζούσατε κατά το Ευαγγέλιο, θα είχα αλλάξει τον κόσμο. Εμείς ζούμε κατά το Ευαγγέλιο. Θα φύγετε από εδώ. Θα γυρίσετε στο σπίτι σας. Θα μάθουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, αν έχουμε προβλήματα, με τον τρόπο που τα αντιμετώπισε ο Άγιος Ιάκωβος. Αλλιώς, τι αξία έχει να μάθουμε για τον Άγιο Ιάκωβο? Θυμάμαι, κάποτε είχαν έρθει κάποιοι χριστιανοί. Ζητούσαν επίμονα από τον πατέρα Ιάκωβο να τους απαντήσει σε κάτι. Και ο πατήρ Ιάκωβος τους απαντούσε. Αλλά δεν τους άρεσε η απάντηση. Εκείνοι ήθελαν να βάλουν στο στόμα του πατρός Ιακώβου αυτό που ήθελαν εκείνοι. Και όταν εκείνος απλά τους έλεγε, παιδί μου, έτσι είναι τα πράγματα. Και κάποια φορά σε κάποιους από αυτούς που ήμουν εκεί και τους είδα, λέω, συγγνώμη, γιατί το ρωτάτε? Σας ενδιαφέρει η αλήθεια ή σας ενδιαφέρει να πει αυτό που εσείς νομίζετε σαν αλήθεια? Πολλές φορές έτσι συμβαίνει. Αλλά μια τέτοια στάση, ο διάβολος τη χαίρεται, ο Θεός όχι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ νιώθω την ανάγκη να δοξάσω τον Θεό, γιατί μου έδωσε την ευλογία αυτή να ζήσω δίπλα σε έναν Άγιο. Βέβαια εγώ έζησα εκείνη την εποχή ανάμεσα σε τρεις Άγιοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, που είναι αδερφιά, ο Άγιος Δαβίδ πιο πάνω και ένας που ζούσε μαζί μου και ζούσα μαζί του, ο Άγιος Ιάκωβος. Αντιλαμβάνεστε τη δική μου την ευθύνη. Γιατί και εγώ δεν θα έχω καμία απολογία. Αν εσείς τώρα μου λέτε, ελάτε πάτε να μας μιλήσετε για τον πατέρα Ιάκωβο, και εγώ σας μιλάω. Αλλά γιατί? Για να ακούσουμε κάτι όμορφο? Αν αυτό που ακούμε δεν αλλάζει τη ζωή μου? Αν δεν βάλω τον Άγιο μπροστά μου και καθρέφτη μου, από τι έκανε εκείνος? Τι κάνω εγώ?
Τι πρέπει να διορθώσω, πώς πρέπει να αγωνιστώ, τότε κινδυνεύουμε οι Άγιοι αυτοί να είναι εκείνοι που θα μας κρίνουν και ο Θεός θα μας απορρίψει. Δεν θα μας κρίνουν με αποφάσεις, μόνο που υπάρχουν. Εκείνος γιατί και εσύ γιατί όχι. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη ευλογία. Ο Θεός μας αναδεικνύει στη δύσκολη εποχή μας Αγίους ανθρώπους για να μας βεβαιώσει. Μην ακούτε τι λένε. Ο δρόμος του Θεού είναι ο μόνος δρόμος που δίνει αξία στον άνθρωπο και τον προστατεύει και τον ευλογεί. Δεν ξεπεράστηκε ο Θεός. Δεν ξεπεράστηκαν οι Άγιοι. Ξεπερασμένοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι ξεπέρασαν τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν τα σκεφαλάσιμων το Κυρίο κλείνομεν. Το ακούτε στην Εκκλησία. Δεν είναι αρκετό να σκύψουμε το κεφάλι μας. Γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί εδώ υπάρχουν όλα. Η σκέψη, η απόφαση, η θέληση. Άρα λοιπόν τα πάντα να τα παραδώσουμε στον Χριστό και να μεταμορφωθούμε από τη δική του παρουσία στη ζωή μας.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτησι πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες. Εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη Αποστόλους, Μάρτυρας, Ιερείς Θεόφρονας, Σεμνά Γίνεα, Ιερών Άθροισμα, Ιερείς Άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στεροί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Όποιος αποκρούει τον έλεγχο του άλλου, είτε είναι δίκαιος είτε είναι άδικος, αυτός αρνήθηκε την σωτηρία του. Ενώ εκείνος που τον δέχεται, είτε με δυσκολία είτε με ευκολία, ενθυμούμενος τα αμαρτήματά του, θα πετύχει την άφεση των πτεσμάτων του. Όποιος αποκρούει τους ελέγχους των άλλων, φανερώνει ότι πάσχει από το πάθος της υπερηφανίας. Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος.

Πορεία προς το φως. Ο Αργύρης Μάντης σας προσκαλεί σε μία πνευματική περιπλάνηση, ανακαλύπτοντας τις θεϊκές αλήθειες, τις παραδόσεις και τις διδαχές της Ορθοδοξίας και τον ρόλο της στο σύγχρονο κόσμο.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας για ακόμα μια φορά στην εκπομπή «Πορεία προς το φως». Σήμερα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε μια σύνθετη θεολογική έννοια με τίτλο «Φόβος Θεού». Πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε την έννοια, να πούμε μια ιστορία. Κάποιος χριστιανός είχε εχμαλωτιστεί πολύ από την κακή συνήθεια της κλοπής. Κάποτε λοιπόν την περίοδο του θερισμού, βλέποντας ένα αγρόκτημα ενός πλουσίου να είναι γεμάτο θυμονιές από σιτάρι, αποφάσισε να το κλέψει. Ετοίμασε και έζευξε τις αγελάδες στην καρότσα και τη νύχτα ετοιμάστηκε για τον σκοπό του. Τότε η κουρούλα του άρχισε να κλαίει, θέλοντας να ανέβει και εκείνη στην καρότσα, επειδή της άρεσε ο περίπατος με τα ζώα. Ο πατέρας της, για να την καθησυχάσει, την πήρε στην αγκαλιά του και την ανέβασε στην καρότσα. Έτσι ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα για το ξένο κτήμα. Φτάνοντας εκεί, άφησε τις αγελάδες στην άκρη του χωραφιού και επειδή ήταν πασέλινος η νύχτα, παρατηρούσε δεξιά και αριστερά, μήπως δει κανέναν και τον αντιληφθεί κάνοντας την κλοπή. Καθώς λοιπόν δεν είδε κανέναν, άρχισε να μεταφέρει χερόβολα από τις θυμονιές στην καρότσα του. Χερόβολα είναι οι δέσμες από στάχια. Τότε η κόρη του, παρακινούμενη από τον Θεό, του είπε: «Πατέρα, κοίταξες όλα τα μέρη, αλλά ξέχασες να κοιτάξεις και προς τον ουρανό». Τότε εκείνος τη ρώτησε: «Γιατί να κοιτάξω στον ουρανό, παιδί μου?» Και η κόρη του είπε: «Ίσως θα ήταν καλό να κοιτάξεις και προς τον ουρανό, διότι στα άλλα μέρη είδα ότι τα παρατήρησες με προσοχή». Τότε ο πατέρας της, σκεπτόμενος τα λόγια της κόρης του και φοβούμενος τον Θεό, σιώπησε. Και μετά πήρε τα κλεμμένα χερόβολα και τα επέστρεψε στον τόπο τους και με την καρότσα επέστρεψαν στο σπίτι τους έχοντας τη συνείδησή τους αναπαυμένη. Αφού διηγήθηκε τα γεγονότα στη γυναίκα του, η οποία ήταν πιστή χριστιανή και τον εμπόδιζε πάντοτε σε τέτοια έργα, της είπε στο τέλος: «Έχεις το λόγο μου, γυναίκα, ότι από αυτή τη νύχτα εγώ δεν θα ξανακλέψω σε όλη μου τη ζωή. Από τώρα θα κοιτάζω πρώτα στον ουρανό, διότι γνωρίζω ότι τα μάτια του Θεού βλέπουν όλα τα έργα μας». Και με αυτή την ωραία και διδακτική ιστορία θα ξεκινήσουμε να αναλύουμε την έννοια της φράσης «Φόβος Θεού».

Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ο φόβος του Θεού αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη μεγάλα θεολογικά ζητήματα. Η απάντηση είναι ότι ο ρόλος της ανθρώπινης ύπαρξης και όλων των δημιουργημάτων γίνεται αντιληπτός υπό το πρίσμα του ρόλου που διαδραματίζει ο ίδιος ο Θεός. Χωρίς φόβο Θεού ο άνθρωπος απελεί να στρεβλώσει ή να ψηφίσει την παγκόσμια τάξη, παρεμηνεύοντας και το νόημα της δικής του ύπαρξης. Ως αποτέλεσμα αυτής της αγνόησης και της βασικής αρχής είναι να καθιστάται επιζήμια για την ίδια του τη ζωή και βέβαια του κάθε ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό ως θεματοφύλακας της δημιουργίας και αυτή είναι μια βασική αρχή που δίνει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ο άνθρωπος δύναται να ασκήσει την εξουσία του επί της γης. Ο άνθρωπος δύναται να ασκήσει την εξουσία του επί της κτήσης, χωρίς όμως να ψηφίσει τον Θεό και το θέλημά του.

Η φράση «φόβος Θεού» προσλαμβάνει νοηματικά τρεις διαστάσεις, την ηθική, την λατρευτική και την νομική. Έτσι, σύμφωνα με την ηθική, συνδέεται με την συμπεριφορά του ανθρώπου. Σε σχέση με την λατρευτική, περιλαμβάνει την ορθή έκφραση της λατρείας στον Θεό. Και όσον αφορά την νομική, έχει σχέση με την τήρηση του νόμου. Ο φόβος Θεού συνδέεται επίσης με τις εξής έννοιες: δέος, σεβασμός, πίστη, αγάπη, εμπιστοσύνη, λατρεία, νόμος και ούτω καθεξής. Ο φόβος Θεού δεν είναι μια στατική έννοια, αλλά μια βιωματική κατάσταση η οποία αποτελεί οδηγό του κάθε ανθρώπου απέναντι στον Θεό και στον συνάνθρωπο.

φόβος Θεού υφίσταται αγιοπατερικά, είτε για δοκιμασία και παρησία απέναντι στον Θεό, είτε για ηθική κάθαρση και μετάνοια, είτε για τιμωρία από τυχόν αθέτηση της Διαθήκης με τον Θεό, είτε για ενδυνάμωση της πίστης, είτε ως κίνητρο ηθικών πράξεων, είτε για προσανατολισμό και υπαρξιακή εξάρτηση του ανθρώπου το Θεό, είτε για προπαρασκευή αποκάλυψης και φωτισμό θεογνωσίας. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τη ψυχή που με τον θείο φόβο είναι καθυλωμένη στον Θεό, δεν μπορεί σαν τις πλατιές ρίζες της βιλανιδιάς να την απομακρύνει κανένας πειρασμικός άνεμος. Ο γάρ φόβος του Θεού, ως μάχαιρα δίστομος, έστι συγκόπτων πάσαν επιθυμίαν πονηράν.

Χαρακτηριστικό βιβλικό παράδειγμα αυτής της έννοιας του φόβου Θεού είναι ο Πατριάρχης Αβραάμ, ο οποίος όταν καλείται από τον Θεό να θυσιάσει τον Υιό Του, δεν διστάζει και τον οδηγεί στο θυσιαστήριο. Αυτή η υπακοή του διατυπώνεται και από τους ουρανούς με την φράση «Τώρα γνωρίζω ότι φοβάσαι τον Θεό». Η πράξη αυτή του Αβραάμ ως μια θεοσέβεια έναντι του Θεού ανταμείβεται μέσω της σωτηρίας του Υιού του Ισαάκ και μέσω της ευλογίας που δίδονται από τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό και ο Αβραάμ κατέστη ένα κορυφαίο πρότυπο μίμησης στο θέλημα του Θεού. Κλειδί για την κατανόηση της έννοιας του φόβου Θεού αποτελεί και ένα ύμνος στη σοφία του Ιώβ, καθώς το βιβλικό κείμενο μας θέτει ένα ερώτημα. Η δε σοφία πόθεν ευρέθη, και αυτό συνιστά και ένα αιώνιο ανθρώπινο ερώτημα. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα έρχεται από τον ίδιο τον Θεό. «Είπε δε ανθρώπο, ιδού η θεοσέβεια έστι σοφία, το δε απέχθεστε από κακόν έστι επιστήμη». Δηλαδή, είπε στον άνθρωπο ότι η σοφία είναι ο σεβασμός έναντι τον Θεό και η αποφυγή του κακού είναι φρόνηση. Η σοφία κατά αυτόν τον τρόπο έχει ως αφετηρία τους την γνώση και τον φόβο του Θεού. Η σοφία συνδέεται με τον φόβο Θεού και εντάσσεται στην πρακτική εφαρμογή της δημιουργίας της που εδράζεται στην ηθική.

Στον Ιώβ, ο Θεός αποκαλύπτει ποια είναι η σοφία. Ο Θεός ενεργεί με σοφία κατά την δημιουργία και τα ανθρώπινα όντα ενεργούν με σοφία όταν φοβούνται ή αλλιώς σέβονται το Θεό. Οι άνθρωποι μέσα στα πλαίσια του κόσμου μπορούν να ασκήσουν τη σοφία που αποκαλύπτεται στον Ιώβ. Η σοφία δεν είναι εσωτερική, αλλά πρακτική. Καθώς ο φόβος και ο σεβασμός του Θεού μαζί με την αποφυγή του κακού συνιστά την Θεία Δικαιοσύνη. Ο φόβος Θεού είναι η αρχή της γνώσης. Οι ανόητοι περιφρονούν τη σοφία και την διδαχή. Θα δούμε και στο βιβλίο των παροιμιών.

Από τους Άγιους Πατέρες, αρκετοί μας μίλησαν για τον Θείο Φόβο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωαρίτης μας λέει ότι ο φόβος του Θεού είναι η αρχή των καλών έργων, ενώ ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ότι είναι η αρχή της αληθινής ζωής του ανθρώπου. Ο Άγιος Εφραίμ μας λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι σαν ένα δίκοπο σπαθί, το οποίο κόπτει όλες τις κακές επιθυμίες και κάθε δαιμονική επίθεση κατά των μοναχών. Και ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος μας λέει ότι ο φόβος του Θεού είναι ένα ανίκητο όπλο της πίστεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας τον παρουσιάζει με τον ήλιο, ο οποίος στέλνοντας μια ακτίνα στο δωμάτιο αποκαλύπτει σε αυτό και το μικρότερο σκουπίδι και την λεπτότερη σκόνη, ενώ σε άλλο μέρος ο ίδιος λέει ότι ο πλούτος του Θεού φόβου είναι η αρχή της αγάπης προς τον Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας εξηγεί σαφέστερα και τα δύο είδη του Θείου Φόβου. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών, ο ένας καθαρός και ο άλλος ακάθαρτος, επειδή και οι άνθρωποι άλλοι είναι ακάθαρτοι και άλλοι δίκαιοι. Οι δίκαιοι φυλάγουν μέσα τους τον Θείο Φόβο και την καθαρότητα της συνειδήσεώς τους, ενώ οι αμαρτωλοί λαμβάνουν από το Θεό το πρώτο είδος του Θείου Φόβου που τους προκαλείται λόγω των αμαρτιών τους και των ενδεχόμενων παιδεύσεων εάν δεν μετανοήσουν.

Ο φόβος Θεού παραμένει πάντοτε και δεν σβήνει κατά το ανωτέρωμα ψαλμικό, ενώ ο ακάθαρτος σβήνει και παρέχεται με τη δύναμη της μετάνοιας. Να δούμε και πώς υποδηλώνεται η παρουσία του Θεού. Ο πρώτος τρόπος είναι η καταιγίδα, που δηλώνεται σαν ένα φυσικό φαινόμενο που χρησιμοποιείται για την δήλωση μιας θεοφανίας. Οι κεραυνοί, οι αστραπές, η καταιγίδα παραπέμπουν μεταφορικά στην παράσταση του Θεού να υπέβει μέσα στα σύννεφα με το θείο άρμα του. Επίσης η παρουσία του Θεού υποδηλώνεται και με τον καπνό. Να δούμε και μια προφητεία του Ισαΐα περί της ελεύσεως του Μεσσία εκ της ρίζας Ιεσέ. Μας λέει λοιπόν, και ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ και ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί πάνω του. Το πνεύμα της σοφίας και της κατανόησης, το πνεύμα της συμβολής και της δύναμης, το πνεύμα της γνώσης και του φόβου του Κυρίου και η χαρά του θα είναι με τον φόβο του Κυρίου και δεν θα κρίνει με την οπτική των ματιών του ούτε θα αποφασίζει μετά από όσα ακούει. Σύμφωνα δηλαδή με την προφητεία του Ισαΐα, ο νέος βασιλιάς θα προέλθει σαν ένα κλονάρι από τον προπάτορα Ιεσέ και το πνεύμα του Θεού θα αναπαυθεί σε εκείνον προσδίδοντάς του σοφία, σύνεση, δύναμη, γνώση και ευσέβεια. Ουσιαστικό στοιχείο όμως του νέου βασιλιά μεταξύ των άλλων είναι και η θεοσέβεια, δηλαδή ο φόβος Θεού. Πλέον δεν θα κρίνει σύμφωνα με το τι βλέπει, ούτε θα αποφασίζει με βάση όσα ακούει. Και η αναμενόμενη αυτή μεσιανική μορφή θεωρείται ότι πρόκειται να υπηρετήσει τρεις ρόλους. Του βασιλιά, του σωτήρα και εκείνο του οποίου η έλευση αποτελεί σημείο των έσκατων ημερών. Η εκ μέρους του Θεού εσωτερήκευση του φόβου του Θεού πραγματοποιείται με την παραδοχή ότι τόσο ο κόσμος όσο και η ίδια η ύπαρξή του δεν είναι δικιά του. Η απόκτηση της γνώσης αυτής είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι έρχεται σε αντίθεση με την καθημερινή λειτουργία του ανθρώπου και τον έλεγχο που θεωρεί ότι ασκεί στην ζωή του. Οφείλει όμως να ξεπεράσει αυτή την διανόηση και να στρέψει την προσοχή του σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, στην απεξάρτηση από την ατομοκεντρική λογική και την ενσωμάτωση σε έναν καινούριο τρόπο σκέψης της παραδοχής ότι απόλυτα κυρίαρχος σε όλα είναι ο Θεός. Με άλλα λόγια δηλαδή, μιλάμε για μια πλήρη παραδοχή και αναγνώριση ότι η απόλυτη οντολογική πηγή του ανθρώπου δεν είναι ο εαυτός του, αλλά ο κυρίαρχος Θεός. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο φόβος του Θεού συνιστά ευλογία για τον άνθρωπο, καθώς τον απελευθερώνει από τα γήινα και υλικά δεσμά και του χαρίζει την αγάπη για την δημιουργία και τον συνάνθρωπο. Η μεταφόβου Θεού συνειδητοποιημένη έννοια απελευθερώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά σοφό και τον οδηγεί στην αγάπη. Ο άνθρωπος λοιπόν υπό αυτές τις παραμέτρους κατανοεί ότι δεν ελέγχει τίποτα και ότι ο ίδιος καλείται να επιλέξει την οδό της αλήθειας. Η οδός αυτή δεν είναι δεσμευτική ούτε περιοριστική για τον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως τον απελευθερώνει από τα πλαίσια του αυτεξούσιο και τον οδηγεί πλησίον του Θεού. Φοβείται τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ούκα έστειν ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Εάν μη φόβος παιδεύει μόν, την ζωήν αμήχανον κατοθορθήνε των αγιασμών εν το σώματι, ή το θείο φόβο την ψυχήν κατελημένη πάσαν την εκ των παθών, της αμαρτίας ενόχλησιν διαφεύγουση. Ο τον τέλειον φόβος ανηλυφός, ουδέν μεν αμαρτήσετε το μηδενός υπεροράν, ουχ έξι δε ειστέρημα το επί τα πάντα διαρκώς παραείνε αυτό των φόβων. Μέγας Βασιλείος.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Μαρτύρων θείος χορός της εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα συδολικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

Αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του μέσα στον κόσμο. Αυτός που στενάζει μία ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος από εκείνον που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Αυτός που αξιώθηκε να δει την πραγματική πνευματική του κατάσταση είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Γιατί αυτός βλέπει με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής, ενώ εκείνος βλέπει με τους σωματικούς οφθαλμούς. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη προστρέψει το πρόσωπό σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου διπ' εις ύλπισσα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πείν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύση βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
1: Αλληλουία.
2: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσθνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.

0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε. Η τούτων δε ρισθέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμην επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκίνισκη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην, της ηγώσιν, αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρθητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς, του σιβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι υπεροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξαμεν το φόβο αυτού, και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Επαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εναστηνίες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
4: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία
0: ημιμή. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
2: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα κίτρινα μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
1: Η ανδραβίδα που γίνει και χρυσόψαρο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο αδέρφια, ένα σερνικό και ένα θηλυκό, ο Γιάννης και η Ανδραβίδα. Αλλά στην κοπέλα είχε τύχει της γραμμένο, αν έβλεπε καμιά φορά θάλασσα, να γίνει αμέσως ψάρι. Όπου κάποτες ο αδερφός της έφυγε και την άφησε με μια υπηρέτρια. Στον τόπο που πήγε έπιασε φιλία με ένα βασιλόπουλο. Εκεί που κουβεντιάζανε, από κουβέντες άλλοι πέσανε και σε παντριές και του έλεγε ο Γιάννης ότι έχει μία αδερφή, που όντας γελάει πέφτουνε ζαχαρόκουκα και όντας χτενίζεται πέφτουνε τριαντάφυλλα και όντας κλαίει κυλάνε τα δάκρυά της σαν μαργαριτάρια. Το βασιλόπουλο του είπε να του τη δώσει για γυναίκα του και ο Γιάννης δέχτηκε και πήγε να τη φέρει. Λυσμόνησε όμως ότι της είχε τύχει της γραμμένο να μην είδει ποτέ τη θάλασσα. Επήγε στην αδερφή του και της είπε: «Ένα μονάχα με σκιάζει, που εσύ δεν μπορείς να ειδείς θάλασσα». «Ξέρεις τι να μου κάνεις», του λέει εκείνη, «να μου φτιάξεις ένα κλουβί και να με βάλεις μέσα και να το ανοίξεις μονάχα την ώρα που θα φτάσουμε στη χώρα του βασιλιά». Όπου πραγματικώς της έκαμε ένα κλουβί, της έβαλε ό,τι χρειάζεται μέσα και την έκλεισε. Επήρε και την υπηρέτρια και μπήκανε στο πλοίο και κυνήσανε. Λέει ο Γιάννης στην υπηρέτρια: «Ό,τι κι αν σου τάξει, μα ό,τι κι αν σου τάξει, εσύ δεν πρέπει να τις ανοίξεις». Αλλά εκεί που ταξιδεύανε, είπε η Ανδραβίδα: «Άνοιξέ μου να βγω, άνοιξέ μου χρυσή μου υπηρέτρια». Εκείνη τη λυπήθηκε και της άνοιξε. Και ξαφνικά η Ανδραβίδα δίνει μία και πέφτει στη θάλασσα και έγινε ένα όμορφο χρυσό ψάρι. Ο Γιάννης ελυπήθηκε για την αδερφή του, αλλά λυπήθηκε για το βασιλόπουλο. Με τα πολλά αποφάσισε: «Θα πάω να του πω πως η υπηρέτρια είναι η αδερφή μου και αν θέλει να την πάρει καλά, αλλιώς γυρίζουμε πίσω». Εκάλεσε την κοπέλα και της το είπε. «Καλά», του είπε εκείνη, «ότι εσύ κάμεις και εγώ είμαι δεχτή». Το λοιπόν φτάσανε στον τόπο που ήταν το βασιλόπουλο και του την έδειξε και του είπε πως είναι η αδερφή του. Στο βασιλόπουλο δεν άρεσε πολύ αυτή η κοπέλα, αλλά για να μην βγει από λόγο, την εστεφανώθηκε. Έτσι πέρασε κάμποσος καιρός. Η κοπέλα όμως φοβόταν μη μαθευτεί το τρομερό μυστικό και έτσι αποφάσισε πως ο Γιάννης πρέπει να πεθάνει. Λέει λοιπόν στο βασιλόπουλο να σκοτώσουνε το Γιάννη, έτσι, χωρίς λόγο και αιτία. Το βασιλόπουλο εννοείται δεν ήθελε και δεν τα καταλάβαινε όλα αυτά. Μια μέρα λέει η υπηρέτρια στο βασιλόπουλο να φτιάξουν ένα περιβόλι με όλα τα δεντρικά και πως θέλει να το φτιάξει ο Γιάννης. Λέει λοιπόν η κοπέλα: «Ξέρει αυτός και δεν θέλει, και αν δεν θέλει θα τον σφάξω». Καλεί η υπηρέτρια το Γιάννη και του λέει: «Να μας φτιάξεις για ένα μήνα ένα περιβόλι με όλα τα δεντρικά, αλλιώς θα σε κόψω». «Καλή μου», της απαντάει ο Γιάννης, «αυτό που μου ζητείς δεν μπορώ να το κάνω». Τότε αυτή απαντά: «Ή θα το κάνεις, αλλιώς θα σε κόψω». Ο Γιάννης λοιπόν, φεύγοντας, άρχισε να κλαίει και μια ναυγή πάει στη θάλασσα και έλεγε κλαίοντας: «Ανδραβίδα μου, κυρά μου, έβγα ιδέ στα βασανά μου, ιδέ στα πάθια που περνώ, για σε γλυκιά κυρά μου». Έξαφνα βλέπει ένα χρυσό ψαρο να βγαίνει και του λέει: «Τι θέλεις Γιάννη μου, εγώ είμαι η Ανδραβίδα. Γυναίκα όπως ήμουνα δεν μπορώ να γένω ακόμη, αλλά από ό,τι μου ζητήσεις είμαι άξια να σου κάμω». «Ω Ανδραβίδα μου, ο βασιλιάς με αγαπάει, αλλά η υπηρέτριά μας δεν μπορεί να με ειδεί, γιατί σκιάζεται μην το φανερώσω στο Βασιλόπουλο και γι' αυτό θέλει να με σκοτώσει. Και μου είπε να της κάμω ένα περιβόλι με ούλα του κόσμου τα δεντρικά. Η Ανδραβίδα του είπε: «Γιάννη μου, να, πάρε τούτη τη βέργα. Χτύπησε με δάφτη 3 φορές και ό,τι πεις θα γίνει. Τώρα εγώ φεύγω, γιατί δεν μπορώ άλλο να καθίσω. Όποτε όμως σου χρειαστώ, να έρχεσαι εδώ, να με φωνάζεις και εγώ θα βγαίνω». Ο Γιάννης πήρε τη βέργα και πήγε χτύπησε 3 φορές τη γης και πραγματικώς έγινε και ένα περιβόλι με ούλα τα δενδρικά. Το Βασιλόπουλο ξαφνιάστηκε και θαύμασε την προκοπή του Γιάννη, αλλά η πυρέτρια ζήλεψε και είπε στο Βασιλόπουλο: «Δε στα έλεγα εγώ πως ο Γιάννης ξέρει. Τώρα θα μας κάνει μες στη μέση μια χρυσή μηλιά. Ω, πάρα πολλά του γυρεύεις, καλή μου γυναίκα. Αλλά και πάλι ας γίνει το χατήρι σου», είπε το Βασιλόπουλο. Το λοιπόν καλεί η πυρέτρια το Γιάννη και του λέει να κάνει μια χρυσή μηλιά μες στη μέση του περιβολιού. Αλλιώς θα τον εκόψει. Ο Γιάννης πήγε στη θάλασσα πάλι και αρχίνησε να λέει: «Ανδραβίδα μου, κυρά μου, έλα ιδέ στα βασανά μου, ιδέ στα πάθια που περνάω, για σε γλυκιά κυρά μου». Η Ανδραβίδα βγήκε πάλι πάνω στο νερό. «Τι θέλεις, χρυσέ μου αδερφέ?» «Αχ, χρυσή μου αδερφή, η βασιλοπούλα μας θέλει στη μέση του περιβολιού μια χρυσή μηλιά». «Να, αδερφούλη μου, πάρε αυτή τη βέργα και βάρεσε 3 φορές και θα βγει η χρυσή μηλιά». Αποχαιρέτησε έπειτα τον αδερφό της και έφυγε. Πήρε ο Γιάννης τη βέργα και πήγε στο περιβόλι. Χτύπησε 3 φορές τη γης και βγήκε η χρυσή μηλιά. «Το βλέπεις, άντρα μου», του λέει η βασιλοπούλα, «πως ο Γιάννης ξέρει απούλα. Τώρα το μόνο που μας χρειάζεται είναι μια χρυσή βρύση με 3 κάνουλες. Η μία να βγάνει κρασί, η άλλη λάδι και η άλλη νερό». «Αυτό, γυναίκα μου», λέει το βασιλόπουλο, «είναι πάρα πολύ και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει». «Όχι, ξέρει και πρέπει να την κάνει, γιατί αν δεν την κάνει θα του κόψω εγώ ίδια το κεφάλι». «Ε, καλά, γυναίκα μου», λέει το βασιλόπουλο, «εσέ είναι αδερφός σου και κάμε ό,τι καταλαβαίνεις». Καλεί το Γιάννη και του λέει η δούλα: «Αν δεν κάνεις μία βρύση μέσα στο περιβόλι, χρυσή με 3 κάνουλες, που η μία να βγάνει κρασί, η άλλη λάδι και η άλλη νερό, θα σου κόψω το κεφάλι. Αυτό που μου ζητείς, χρυσή μου βασίλισσα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω», λέει ο Γιάννης. «Καλώς, αλλά ξέρεις, αν δεν το κάνεις, θα σου κόψω το κεφάλι». Και έφυγε. Πάει λοιπόν ο Γιάννης 3η φορά στη θάλασσα και άρχισε πάλι να λέει: «Ανδραβίδα μου, κυρά μου, έβγα ιδέ στα βασανά μου, ιδέ στα πάθη που περνώ, για σε γλυκιά κυρά μου». Το χρυσόψαρο βγήκε πάλι από το νερό. «Ω, χρυσέ μου αδερφέ, πάλι εδώ?» «Ναι, χρυσόψαρό μου, ήρθε και πάλι, γιατί μου είπε η υπηρέτριά μας να της κάμω μια βρύση χρυσή μέσα στο περιβόλι, και μία να βγάζει κρασί, η άλλη λάδι και η τρίτη νερό». «Πάρε αυτή τη βέργα», του λέει εκείνη, «χτύπησέ την 3 φορές και έγνοια σου, όλα θα γίνουν». Όπως και όλα σε γίνηκε. Η βασιλοπούλα έλεγε στον άντρα της: «Βλέπεις πως ο Γιάννης ξέρει απούλα, πόσο νοστίμησε το παλάτι με αυτό το ωραίο περιβόλι». Ο νους της δούλευε όμως πως να τον χαλάσει. Ωστόσο, ο Γιάννης πήγαινε συχνά στη θάλασσα. Μια μέρα βγήκε το χρυσόψαρο και του λέει: «Γιάννη, εγώ σου έκανα τόσο καλά, θέλω τώρα κι εγώ ένα καλό από σένα». Ο Γιάννης λέει: «Ό,τι μου πεις, χρυσή μου αδερφή, να κάψεις ένα καμίνι καλά 3 μέρες και έτσι και το κάψεις να έρθεις εδώ, και αν είσαι άξιος και με πάρεις αμέσως και με πετάξεις στο καμίνι, τότε κι εγώ θα γίνω όπως ήμουνα πριν». Ο Γιάννης την άλλη μέρα ετοίμασε το καμίνι και άρχισε να το καίει. Έτσι το κάψε 3 μερόνυχτα. Πήγε στο γυαλό, τσακώνει το χρυσόψαρο και το βάνει στο καμίνι, και έπειτα από 3 μέρες βγήκε η αγαπημένη του η αδερφή που για δάφτη υπόφερε τόσα. Την πήρε και πήγε στο σπιτάκι που του είχε δώσει ο βασιλιάς, και από εκείνη τη φέτα το ψωμί που του έστελνε η βασιλοπούλα έτρωγε τη μισή και την άλλη μισή της την έδινε. Ο Γιάννης της διηγιόταν τα πόσα υπόφερε και εκείνη έκλαιγε, και καθώς έκλαιγε έπεφταν τα μαργαριτάρια από τα μάτια της. Μια μέρα περνούσε το Βασιλόπουλο απ' έξω από το σπιτάκι του Γιάννη. Άκουσε τη σιγανή κουβέντα και παραμόνευε να δει με ποιον κουβεντιάζει ο Γιάννης. Και είδε μια ωραία κοπέλα που χτενιζότανε. Και καθώς χτενιζότανε, πέφτανε τα τριαντάφυλλα από τα μαλλιά της. Το Βασιλόπουλο κατάλαβε αμέσως και πήγε μέσα και του λέει: «Γιατί, Γιάννη, δεν μου έδωσες την αδερφή σου, όπως μου ταξες?» Τότε ο Γιάννης του τα πεούλα, πως η Ανδραβίδα δεν έπρεπε να δει νερό και έπεσε στη θάλασσα, πως εκείνη που του έδωσε ήταν η υπηρέτρια και πως θέλει να τον σκοτώσει για να μην μαθευτεί αυτό το μυστικό. Πήρε τότε το Βασιλόπουλο την υπηρέτρια και την έδιωξε μακριά σε άλλη πολιτεία. Έπειτα γύρισε και πήρε την Ανδραβίδα για γυναίκα του και το Γιάννη τον έβαλε μέσα στο παλάτι. Και κάπως έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς πολύ καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διηγήματα διάφορα προς υπομονήν και ανδρείαν ημάς αλήφοντα». Ήταν περίπου 3 το απόγευμα που ο Ανδρόνικος έριξε ένα βλέμμα γύρω του και είδε ένα μοναχό να φιλονικεί με έναν λαϊκό. Και είπε στον λαϊκό «Γιατί φέρεσαι άσχημα στον αβά?» «Αφέντη μου», απάντησε εκείνος, «νίκιασε το ζώο μου για τη σκήτη και του λέω να ξεκινήσουμε τώρα για να βαδίσουμε όλη τη νύχτα ώστε να φτάσουμε κατά τις 12 το μεσημέρι πριν πιάσει καύσωνας και δεν θέλει να ξεκινήσουμε». Τον ρωτάει τότε ο Ανδρόνικος «Έχεις ένα ακόμη ζώο?» «Ναι», του απαντά. «Ε τότε πήγαινε και φέρτο μου», του λέει. «Παίρνω εγώ το ένα και το άλλο ο αβάς, γιατί και εγώ στη σκήτη θέλω να πάω». «Και στη γυναίκα του», είπε ο Ανδρόνικος, «να μείνεις εδώ, κοντά στον Άγιο, έως όντου πάω στη σκήτη, να πάρω την ευλογία των πατέρων και να επιστρέψω». Και η γυναίκα του του λέει «Πάρε με μαζί σου». «Γυναίκα δεν πάει στη σκήτη», της αποκρίνεται. Και τότε κλαίοντας εκείνη του είπε «Θα έχεις να κάνεις με τον Άγιο Μινά, εάν μείνεις εκεί και δεν έλθεις να με βάλεις σε μοναστήρι». Αλληλοασπάστηκαν και χωρίστηκαν. Έφτασε αυτό στη σκήτη. Προσκύνησε τους πατέρες σε κάθε λαύρα και άκουσε από αυτούς τα σχετικά με τον αβά Δανιήλ. Τον αναζήτησε και μετά από πολύ κόπο μπόρεσε να τον συναντήσει. Εμπιστεύτηκε λοιπόν στο γέροντα τα πάντα και ο γέροντας του είπε «Πήγαινε και φέρε τη γυναίκα σου. Θα σου κάνω μια επιστολή που θα πας να τη δώσεις στο μοναστήρι των Ταβενισιωτών στη Θηβαΐδα». Ο Ανδρόνικος έκανε όπως του είπε ο γέροντας. Πήγε και έφερε τη γυναίκα του στον γέροντα, ο οποίος της μίλησε τον λόγο της αλήθειας του Θεού. Ύστερα, ετοίμασε την επιστολή και έστειλε την Αθανασία στο μοναστήρι των Ταβενισιωτών. Όταν επέστρεψε ο Ανδρόνικος, ο γέροντας του έδωσε το μοναχικό σχήμα και του δίδαξε τα σχετικά με τη ζωή του μοναχού. Και έμεινε κοντά του 12 χρόνια. Κατόπιν, παρακάλεσε τον γέροντα να του δώσει ευλογία να πάει στους Αγίους Τόπους. Και ο γέροντας, αφού προσευχήθηκε για αυτόν, του έδωσε την ευλογία να πάει. Βαδίζοντας στους δρόμους της Αιγύπτου, ο αβάς Ανδρόνικος κάθισε κάποια στιγμή κάτω από ένα δέντρο. Εκεί κάθισε για να ανακουφιστεί από τον καύσωνα. Εκείνη την ημέρα και ώρα, από οικονομία Θεού, καταφθάνει η γυναίκα του, ντυμένη ανδρικά, πηγαίνοντας και αυτή για τους Αγίους Τόπους. Καθώς αλληλοασπάστηκαν, γνώρισε υπεριστερά το τέρι της. Αυτός όμως, πώς μπορούσε να γνωρίσει τέτοια ομορφιά που μαράθηκε και έμοιαζε με αιθίωπα? Τον ρωτάει λοιπόν «Πού πηγαίνεις, Αβά?» «Στους Αγίους Τόπους», της απαντά. «Και εγώ εκεί θέλω να πάω», του λέει. «Και αν θέλεις να βαδίσουμε και οι δυο μαζί, αλλά σαν να μην είμαστε μαζί, δηλαδή να βαδίζουμε σιωπηλοί». Και ο Ανδρόνικος λέει «Όπως ορίζεις». Στα αλήθεια, τον ρωτάει, «Δεν είσαι μαθητής του Αβά Δανιήλ?» «Ναι», της απαντά. «Δεν ονομάζεσαι Ανδρόνικος?» «Ναι», λέει εκείνος. Τότε του είπε «Οι ευχές του γέροντα ας μας συνοδεύσουν». Και ο Ανδρόνικος είπε «Αμήν». Αφού έκαναν τον δρόμο μαζί και προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, κατέληξαν πάλι στην Αλεξάνδρεια. Και λέει ο αβάς Αθανάσιος στον αβά Ανδρόνικο «Θέλεις να μένουμε μαζί σε ένα κελί?»
Ο Ανδρόνικος λέει «Ναι, όπως ορίζεις, αλλά πρώτα θέλω να πάω στον γέροντα να πάρω την ευλογία του». Του απαντά ο Αβάς Αθανάσιος «Πήγαινε και θα σε περιμένω στον 18ο. Και αν γυρίσεις, όπως ταξιδέψαμε, το ίδιο σιωπηλή θα μείνουμε. Γιατί αν δεν το αντέχεις, να μην έλθεις. Εγώ πάντως θα μένω στο 18ο». Πήγε λοιπόν αυτός, χαιρέτησε τον Άγιο Γέροντα και του ανακοίνωσε τα σχετικά με τον αδελφό. Και ο Γέροντας του είπε «Πήγαινε, αγάπησε τη σιωπή και μείνε μαζί με τον αδελφό, γιατί είναι σωστός μοναχός». Γύρισε πράγματι. Βρήκε τον Αβά Αθανάσιο και έμειναν μαζί άλλα 12 χρόνια, οχυρωμένοι μέσα στο φόβο του Θεού και δεν αποκαλύφθηκε ότι είναι γυναίκα του. Πολλές φορές βέβαια ο γέροντας τους επισκεπτόταν και συζητούσε μαζί τους ωφέλιμα πράγματα για την πνευματική του ζωή. Μια φορά λοιπόν που έφυγε ο γέροντας, αφού τους αποχαιρέτησε, προφθού φτάσει στον Άγιο Μινά, τον προλαβαίνει ο Αβάς Ανδρόνικος και του λέει «Ο Αβάς Αθανάσιος πηγαίνει προς τον Κύριο». Επέστρεψε ο γέροντας και τον βρήκε να υποφέρει. Σαν τον είδε ο Αβάς Αθανάσιος, άρχισε να κλαίει και ο γέροντας του λέει «Αντί να χαίρεσαι που πας να συναντήσεις τον Κύριο, κλαις». «Δεν κλαίω», του λέει ο Αβάς Αθανάσιος, «παρά για τον Αβά Ανδρόνικο. Κάνε αγάπη και αφού με θάψεις θα βρεις στο προσκέφαλό μου ένα σημείωμα. Διάβασέ το και δώσ' το στον Αβά Ανδρόνικο». Κατόπιν προσευχήθηκαν και αφού κοινώνησε, αναπαύθηκε εν Κυρίω. Ήλθαν λοιπόν να τον κηδέψουν και ανακάλυψαν ότι ήταν γυναίκα και μαθεύτηκε σε όλη τη Λαύρα. Έστειλε τότε ο γέροντας και κάλεσε όλη τη Σκήτη μέχρι και τη βαθιά έρημο και συγκεντρώθηκαν όλες οι Λαύρες της Αλεξανδρίας, ολόκληρη η πόλη και οι Σκητιώτες ντυμένοι στα λευκά, γιατί αυτή είναι η συνήθεια στη Σκήτη. Κίδεψα λοιπόν με τα κλάδων και βαΐων το τίμιο λείψανο της Αθανασίας, δοξολογούντες τον Θεό που έδωσε τόσο μεγάλη υπομονή στη γυναίκα. Έμεινε εκεί ο γέροντας να κάνει τα επτάμερα της μακαριστής Αθανασίας. Αφού τα έκαναν, θέλησε να πάρει μαζί του ο γέροντας τον Αβά Ανδρόνικο. Αλλά εκείνος δεν το δεχόταν λέγοντας «Θα πεθάνω μαζί με την κυρία μου». Και πάλι αφού τον αποχαιρέτησε, προτού φτάσει στον Άγιο Μινά, τον προφταίνει ένας αδελφός και του λέει «Ο Αβάς Ανδρόνικος δεν είναι καλά». Ξανά ο γέροντας ειδοποιεί τη Σκήτη λέγοντας «Ελάτε, γιατί ο Αβάς Ανδρόνικος ακολουθεί τον Αβά Αθανάσιο». Μόλις το άκουσαν, ήλθαν και τον πρόλαβαν ζωντανό και αφού πήρε την ευλογία του, εκοιμήθηκε Κυρίω. Αγώνας έγινε μεταξύ των πατέρων του 18ου και των Σκητιωτών που έλεγαν «Δικός μας είναι ο αδελφός, θα τον πάρουμε στη Σκήτη για να μας βοηθούν οι προσευχές του». Και οι μοναχοί του 18ου έλεγαν «Μαζί με την αδελφή του θα τον θάψουμε». Οι Σκητιώτες όμως υπερήχαν στον αριθμό. Τότε λέει ο αρχιμανδρίτης του 18ου «Θα κάνουμε ό,τι πει ο γέροντας». Και ο Αβάς Δανιήλ είπε να τον θάψουν εκεί. Οι αδελφοί όμως δεν τον άκουγαν και έλεγαν «Ο γέροντας στέκει ψηλά και δεν φοβάται για σαρκικό πόλεμο. Εμείς είμαστε νέοι και θέλουμε τον αδελφό για να μας βοηθούν οι προσευχές του. Σας είναι αρκετό που σας αφήσαμε τον Αβά Αθανάσιο». Βλέποντας ο γέροντας ότι γίνεται μεγάλη αναστάτωση, λέει στους αδελφούς «Σας βεβαιώνω, εάν δεν με ακούσετε, θα μείνω και εγώ εδώ και θα ταφώ μαζί με το τέκνο μου». Μετά από το λόγο αυτό του γέροντα ησύχασαν και κίδεψαν τον αδελφό Ανδρόνικο. Είπαν κατόπιν στο γέροντα «Πάμε στη Σκήτη». «Αφήστε με», τους είπε ο γέροντας, «να κάνω τα επτάμερα του αδελφού», αλλά δεν τον άφησαν να μείνει.
Όλα αυτά τα εκμυστηρεύτηκε ο Αββάς Δανιήλ στο μαθητή του. Ας ευχηθούμε να φτάσουμε και εμείς στα μέτρα του Αββά Αθανασίου και του Αββά Ανδρονίκου για τον ευχών όλων των Αγίων. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 9 του μηνός Ιουνίου γιορτάζει ένας πολύ μεγάλος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας από τους οικουμενικούς διδασκάλους, ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Από εκεί βγήκαν δύο μεγάλα αναστήματα. Πρώτα ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας, ο Στήλος της Ορθοδοξίας και ο Άτλας και λίγο αργότερα ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης και εκείνος Αλεξανδρίας. Υψηλές κορυφές. Έχουμε πει και άλλοτε ότι στην Εκκλησία μας δύο είναι τα μεγαλύτερα μυστήρια, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και το μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το πρώτο το πολέμησε ο Άριος, ο φοβερός Άριος, ο σατανικός Άριος, που ήταν χειρότερος από χίλιους νέρονες και χίλιους καλλιγούλες, γιατί έφερε το όνομα του Χριστού και ήταν μέσα στους κόλπους και στην αγκάλι της Εκκλησίας. Γι' αυτό και έκαμε μεγαλύτερο κακό και χειρότερη θράψη. Εδίδασκε πως ο Χριστός δεν είναι Θεός. Είναι κατώτερος του Πατρός, δημιούργημα του Πατρός, για το οποίο αυτού κατώτερου Χριστού ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και τόσα άλλα φλιναφήματα. Και αυτό διαδόθηκε παντού, γιατί ο Άριος ήταν τέρας μορφώσεως και έπιθε ακόμη και τους αγαθούς και τους Αγίους. Μπορούσε δηλαδή να πλανέσει και τους εκλεκτούς, αφού πλάνεσε και τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και εξόρισε τον Άγιο Αθανάσιο. Και έκαμε τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος τη Σύνοδο της Νικαίας, γιορτάζουμε μεθαύριο την Κυριακή των Αγίων Πατέρων αυτή την υπέροχη και ουράνια σύνοδο, και κατεδίκασε τον Άριο και διετύπωσε το σύμβολο της πίστεως και είπε ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, και γεννήθη προπάντων των αιώνων και δεν επιήθη όπως τα κτίσματα. Και έτσι λοιπόν, πρωτοστατούντος του Αγίου και Μεγάλου Αθανασίου, διετυπώθη το δόγμα της θεότητος του Χριστού, και έτσι υποστήριξε εκείνος το μυστήριον της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος. Λίγο αργότερα ήρθε άλλος καλός, ο Μακεδόνιος βέβαια, ο οποίος χτυπούσε το Άγιο Πνεύμα τώρα και έλεγε πως είναι κτίσμα, ότι έλεγε για τον Υιό και άλλες ανοησίες. Ήρθε όμως η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος επ' Μεγάλου Θεοδοσίου και Γρηγορίου Ναζιανζινού και των υπολείπων και μελετίου Αντιοχίας, και τακτοποίησε συνοδικός το ζήτημα και είπε πως και το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριον, είναι Ζωοποιόν και τα λοιπά, και Θεός αληθινός. Συνδοξαζόμενον και συμπροσκυνούμενον το Πατρί και το Υιό. Πάμε όμως λίγο αργότερα και έρχεται ένας πατριάρχης τώρα, Κωνσταντινουπόλεος, ο Νεστόριος, και χτύπησε το δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως, το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, το δεύτερο μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας. Και τι είπε? Ότι η Παναγία, η Θεοτόκος, δεν γέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα, απλά έναν άνθρωπο που ονομάστη Ιησούς, και δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος. Και έτσι καταστρέφεται το δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως και η σωτηρία του ανθρώπου με αυτή την τορπίλη που έβαλε στα θεμέλια της Εκκλησίας
ο φοβερός Νεστόριος. Και η Εκκλησία τις δύσκολες εκείνες ώρες βρήκε πρώτον συμπαραστάτη της τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας. Και με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο στα 431 εδογμάτισε ορθώς και ονόμασε την Παναγία Θεοτόκον. Έλεγε μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος ότι όποιος δεν δέχεται την Παναγία Θεοτόκο είναι έξω από τη θεότητα, έξω από τη σωτηρία, έξω από την Εκκλησία. Γι' αυτό και απέβη ο Άγιος Κύριλλος της Παναγίας υπέρμαχος. Και με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους αγωνίστηκε για την Εκκλησία και το δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως και κυρίως για τη Θεοτόκο.

με έχει στενοχωρήσει παρότι με έχει και ευαρεστήσει όσο λίγοι. Τον βλέπεις αυτόν και δίπλα της έναν Άγιο. Ναι, λέει, τον γνωρίζεις ποιος είναι. Δεν τον έχεις δει. Ποιος είναι? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί δεν τον μελετάς? Αυτός είναι κοντά μου. Είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιωάννης μεταξύ. Είναι κοντά μου. Σε παρακαλώ, Κύριλε. Και αμέσως άλλαξε ο Κύριλος. Δεν το έκανε από φοβήθηση, από συμπάθεια στο θείο του. Όπως είναι ο κιτάρας, πολλές φορές συμπαθούς και τον κολοκοτρό, είναι συμπαθούς. Τέλος πάντων, και τα δεχόταν όλα. Έτσι και εκείνος, αλίμονο. Και εδώ πια τι έγινε? Και υπέρομαχος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όσο λίγοι. Ήρθα όμως τα χρόνια, πέρασαν οι καιροί, γιατί πέρασε η ώρα και κοιμήθη ο Άγιος Κύριλλος. Στα 444, άμα το θυμάστε, είναι 3 Τεσσάρια. Και η Εκκλησία τον κατέγραψε με τους Αγίους και μάλιστα τους μεγάλους, τους οικουμενικούς διδασκάλους. Να έχουμε την ευχή του.

για να με προστατέψει ο Κύριος από προβλήματα. Ψαλμός 120, δεύτερο μέρος. Κύριε, άκουσε και το δικό μου στεναγμό και τη δική μου προσευχή. Στις δυσκολίες, στις μπόρες και στα προβλήματα της ζωής μου δεν ανεζήτησα πουθενά προστασία, παρά μόνο σήκωσα τα μάτια μου προς τους πνευματικούς μου πατέρες, γιατί ξέρω ότι από εκεί θα μου στείλεις τη βοήθειά σου και την δύναμη για να παλέψω. Πιστεύω, Κύριε, και το περιμένω, διότι μόνον από σένα που δημιούργησες τον ουρανό και την γη θα έλθει βοήθεια. Όμως, φύλαξε με, Κύριε, ώστε να περπατώ στη ζωή μου χωρίς στραβοπατήματα. Μέρα και νύχτα, Κύριε, ο διάβολος καιροφυλακτεί να καταστρέψει τη χαρά της ζωής μου. Ποτέ λοιπόν μην αδιαφορείς για μένα και μην χαθείς από τη ζωή μου. Μην εξάγρυπνος για να με προστατεύεις από το κακό και μόνο τότε οι πειρασμοί της ημέρας δεν θα με κατακαύσουν όπως ο καυτός ήλιος. Δεν θα με προσβάλλουν οι ασθένειες. Δεν θα επιφέρουν κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποια βλάβη ή φθονερές μαντικές δυνάμεις των κακών ανθρώπων. Κύριε, φύλαξέ με και βοήθησέ με, ώστε να μην διώχνω από κοντά μου με τις αμαρτίες τον προστάτη, τον φύλακα και βοηθό στους πειρασμούς που συναντώ, είτε μέσα στο σπίτι μου είτε έξω από αυτό. Δίδαξέ με, Κύριε, να αντιμετωπίζω τους κινδύνους σωστά και ταπεινά. Βοήθησέ με να βρίσκομαι πάντοτε κάτω από την σκιά των καρποφόρων ελαιοδέντρων, να γεύομαι τους καρπούς τους και από το λάδι τους να γεμίζω το

δοχείο της ψυχής μου. Μόνον έτσι θα έχω την δυνατότητα να κρατώ γεμάτο και αναμένο το καντιλάκι της προσωπικής μου ζωής, φωτίζοντας τις πράξεις και τις επιθυμίες μου, καθώς και το καντιλάκι της οικογενειακής μου ζωής, για να υπομένω τα οικογενειακά βάρη, και το καντιλάκι της επαγγελματικής μου ζωής, εργαζόμενος σωστά και συνετά. Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα τα καλά σου. Ξέρω ότι με αγαπάς ως παιδί σου και ότι θα είσαι πάντοτε μαζί μου, αρκεί κι εγώ να υπακούω στο θέλημά σου για να απολαμβάνω τη θεϊκή σου χάρη, ευλογία και προστασία σου. Αμήν.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στις μέρες μας, ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό και ομοιάζει με τα άλογα όντα.
1: Όσο ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, δημιουργείται μέσα του ένα κενό. Και αυτό το κενό, ο άνθρωπος το αναπληρώνει, δημιουργώντας είδωλα μέσα του, προσωπικά είδωλα. Παλιά θεοποιούσε τη φύση. Τώρα θεοποιεί άλλα πράγματα. Είπαμε, τα χρήματα, την ειδονή, την επιστήμη την ίδια πολλές φορές. Έχουμε πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα πιστεύει και είναι προφανώς χονδροειδή, και έχουμε πράγματα τα οποία ως είδωλα ο Θεός θα λατρεύει και είναι πιο ο άνθρωπος θα λατρεύει και είναι πιο εκλεπτισμένα. Τα αξιώματα, την ομορφιά. Προσκολάται η ψυχή, προσκολάται η καρδιά και ο άνθρωπος πάβει να είναι ελεύθερος. Τρέχει όπισθεν θεών αλλοτρίων. Τρέχει πίσω από θεούς που είναι φοβερά διαφορετικοί από ποιον, από τον πραγματικό Θεό. Ένας είναι ο Θεός. Μοναδικός, πραγματικός, αντικειμενικά οντολογικός. Είπαμε, εγώ είμαι αιών, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Με ταυτολογία μόνο οριζόμενος. Πέρα και πάνω από όσα γνωρίζουμε ως φυσικές εξαρτήσεις. Κι όμως εμείς θέλουμε να θεοποιούμε τις φυσικές εξαρτήσεις, τα μέσα που έχουν δοθεί στη ζωή αυτή, για να προχωρούμε και να οικοδομούμε την κοινωνία μας. Θεοποιούμε πράγματα που δεν είναι θεοί. Και αυτό μην το ρίχνουμε και μην κατηγορούμε γι' αυτό μόνο τους πρωτογόνους. Το κάνουμε ξεκάθαρα στις μέρες μας. Διότι και στις μέρες μας ισχύει αυτό που έγραφε ο Ψαλμωδός για τον άνθρωπο που έτρεχε πίσω από θεούς αλλοτρίους. Άνθρωπος εν τιμίον ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό. Και αρνούμενος τον Θεό δεν καταλαβαίνει σε τι μεγάλη τιμή, πόσο σπουδαία είναι η αγιότητα που τον έχει καλέσει ο Θεός. Και τι κάνει, αρνούμενος τον Θεό, μοιάζει με τα ζώα, τα ανόητα. Και όχι απλώς μοιάζει, παρασυμβάλλεται, δηλαδή τίνει να τα αντιγράφει. Και φτάνει να λατρεύει μοσχάρια, ζωοειδή σύμβολα. Βλέπετε, φτάνουμε στις μέρες μας να έχουμε φερρυπίνα καθημερινό. Τη λατρεία των ζωδίων, τι είναι τα ζώδια. Έχουν βέβαια και κάποιες ανθρωπόμορφες παραστάσεις, έχουν και ζωικές παραστάσεις. Ποιος δεν ανοίγει την εφημερίδα να δει το ζώδιό του. Πολλές φορές δυστυχώς και από ανθρώπους που θέλουν να λέγονται και να είναι της Εκκλησίας. Και ποια εφημερίδα, ποια ιστοσελίδα ποικίλης ύλης, ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα στις μέρες μας δεν έχει ζώδια. Προσέξτε. Ξέρουμε ότι είναι ψέματα. Ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Κι όμως θέλουμε να ακούσουμε ζώδια. Τι λέει το ζώδιό μας για σήμερα. Είναι τρελό ή δεν είναι. Το κάνουμε. Και έχει κυριαρχήσει παντού. Την ίδια στιγμή κοροϊδεύουν εμάς τους χριστιανούς για την πίστη μας στον έναν Θεό. Μας κατηγορούν πολλές φορές για αφέλεια επειδή πιστεύουμε στον Άγιο Θεό και στον νόμο του. Ποιοι? Όλοι αυτοί που πιστεύουν προφανείς ανοησίες, αηδίες και ξεράσματα. Και επηρεαζόμαστε κι εμείς πολλές φορές. Και μας λένε, ελάτε να συζητήσουμε σοβαρά, πού, στις εκπομπές που μετά τον παπά θα μπει η αστρολόγος και θα πει τα ζώδια.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Συνεχίζουμε με ένα άλλο μικρό δοκίμιο με τον τίτλο «Ο μύθος της παγκοσμιότητας». Το ψέμα διαφέρει από την αλήθεια στο ότι προσπαθεί να πείσει ότι είναι αληθινό. Στις μέρες μας γίνεται η θελημένη ή αθέλητη διαστρέβλωση της έννοιας του παγκόσμιου κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. Παγκόσμιο είναι αυτό που αναγνωρίζεται ως αληθινό από όλο τον κόσμο και ισχύει από μόνο του παντού, χωρίς να έχει ανάγκη να το προπαγανδίσουν, να το διαφημίσουν ή και να το επιβάλλουν με τον νόμο ως αληθινό. Παραδείγματος χάρη, η αγάπη του άντρα για τη γυναίκα και ο σεβασμός και η εκτίμηση της γυναίκας για τον άντρα είναι ή τουλάχιστον ήταν παγκόσμιες αξίες και ισχύουν ή ίσχυαν μέχρι πριν λίγα χρόνια παντού σε όλο τον κόσμο. Η αληθινή παγκοσμιότητα είναι η ιδιότητα ενός πράγματος που ισχύει από μόνο του σε όλο τον κόσμο. Η δίθεν παγκοσμιότητα είναι μια ψεύτικη ιδέα που δεν ισχύει πουθενά αν δεν την επιβάλλουν με κάθε τρόπο. Διαφήμιση, προπαγάνδα, ακόμα και με νομοθετικές ρυθμίσεις. Η δίθεν παγκοσμιότητα λοιπόν είναι μια γενική ιδέα ψεύτικη όπως κάθε άλλη γενική ιδέα. Αν και εμφανίζεται ως πραγματικότητα, δεν είναι τίποτε άλλο από μια γενική ιδέα στο μυαλό αυτών που την συνέλαβαν. Η προσπάθεια να επιβληθεί παντού ως πραγματικότητα, η ιδέα της δίθεν παγκοσμιότητας, ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση. Η ίδια σύγχυση μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου, ιδέας και πραγματικότητας, γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν εμφανίζουν τις απόψεις τους ως πραγματικά γεγονότα. Όπως και η ίδια αφέλεια και ακρισία του κοινού υπάρχει όταν εκλαμβάνουν ως γεγονότα τις απόψεις του τύπου, των πολιτικών προσώπων και άλλων. Είναι σαν να μπερδεύει κανείς τη σελήνη με το δάχτυλο που δείχνει τη σελήνη. Το παγκόσμιο όπως και το πανανθρώπινο ή το οικουμενικό είναι συστατικά στοιχεία της αλήθειας. Δεν υπάρχουν παγκόσμια ψέματα, ούτε πανανθρώπινα, ούτε οικουμενικά. Είναι κωμικό να ισχυριστεί κανείς για ένα ψέμα που, όπως λέει ο λαός, δεν πολύ κερίζει, ότι είναι ένα πανανθρώπινο ψέμα. Οι σύγχρονοι μύθοι βρίσκουν κατάλληλο έδαφος με την πληθώρα των πληροφοριών και των γνώσεων, τις οποίες δεν προλαβαίνει κανείς να επεξεργαστεί, πολύ περισσότερο να κρίνει. Η ακρισία είναι πρόσφορο είδος για την ευδοκίμηση των μύθων.

Η φιλία που προέρχεται από την ευγνωμοσύνη μοιάζει με φωτογραφία που με το πέρασμα του καιρού ξεθοριάζει. Στην προσευχή σου να μην είσαι μόνο ζητιάνος αλλά και ευγνώμων. Τίποτε άλλο δεν συντύνει περισσότερο στη σωματική και πνευματική υγεία όσο το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και δοξολογίας. Οι ευγνώμονες άνθρωποι είναι σαν τους έφορους αγρούς. Αποδίδουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Η μνήμη της καρδιάς λέγεται ευγνωμοσύνη. Ο φτωχός, ο οποίος είναι πολύ ευγνώμων, είναι βέβαια ότι θα ήταν πολύ γενναιόδωρος αν ήταν πλούσιος. Το να εκδηλώνεις ευγνωμοσύνη για μια ευεργεσία που σου έγινε αποδεικνύει ότι ήσουν άξιος για αυτήν. Η χριστιανική μας μαρτυρία εκπηγάζει από την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό. Ο ουρανός είναι κατοικία ευγνωμόνων ανθρώπων. Ας κάνουμε λοιπόν τη ζωή μας προθάλαμο του ουρανού. Εάν ο Κύριος μας μεταχειρίστηκε κατά κάποιον τρόπο στο έργο Του, ας μην υπάρχει σε μας κανένα άλλο αίσθημα παρά το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να δίνουν χωρίς να θυμούνται και να παίρνουν χωρίς να ξεχνούν. Η πιο δύσκολη στιγμή του αθέου είναι όταν αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για κάτι, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κανέναν να ευχαριστήσει. Ο Θεός έχει δύο κατοικίες, μια στον ουρανό και μια άλλη στην ταπεινή και ευγνώμονα καρδιά. Ο άνθρωπος που λησμονεί να είναι ευγνώμων έχει αποκοιμηθεί ως προς τη ζωή. Γράψε τα ονόματα εκείνων που σου έβλαψαν στην άμμο και τα ονόματα εκείνων που σου ευεργέτησαν στο μάρμαρο. Η ευγνωμοσύνη, αγαπητοί ακροατές, είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, αλλά και η μητέρα αυτών. Η ευγνωμοσύνη είναι η μνήμη της ψυχής. Η αγνωμοσύνη είναι η πιο διαδεδομένη αμαρτία. Στα μάτια του Θεού δεν είναι αποδεκτή η ευεργεσία που γίνεται στους φτωχούς όταν προέρχεται από άδικα εισοδήματα, ούτε όμως είναι άξιος επένου αυτός που απέχει μεν από τις αδικίες, δεν προσφέρει όμως στον πλησίον του.

Μικρά αιώθηνα. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η μνησικακία είναι ασθένεια της ψυχής. Μερικοί άνθρωποι εννοούν να επιμένουν στη μνησικακία, συχνά επινοώντας καταστάσεις που ποτέ δεν συνέβησαν, δικαιολογώντας την κακή του συμπεριφορά και κατηγορώντας τους άλλους. Βλέπουν τον εαυτό τους ως αδικημένο και βιάζονται να ανταποδώσουν. Σπάνια καταφέρνουν να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις, επειδή στην ουσία κακοποιούν αυτούς που συναναστρέφονται. Όλος ο κόσμος έχει κέντρο τον εαυτό τους και κάθε προσπάθεια να τους κατευνάσεις απλώς συμβάλλει στην αντικοινωνική του συμπεριφορά. Όλα αυτά προδίδουν βαθιά πνευματική και ψυχολογική ασθένεια που δεν θεραπεύεται εύκολα. Τέτοιοι άνθρωποι αντλούν δύναμη όταν κάνουν τους άλλους να νιώθουν άβολα και οι φυσιολογικές προσπάθειες να τους προσεγγίσεις συχνά αποτυγχάνουν, επειδή συνεχώς αναζητούν τρόπους να διατηρούν τον έλεγχο των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους. Δύσκολα διορθώνεται η κατάσταση αυτή, διότι η υπερηφάνεια και η καλά εδρεωμένη αίσθηση υπεροχής κάνει δύσκολη τη μετάνοια. Πολύ απλά δεν θεωρούν ότι έχουν πρόβλημα. Η ίαση της πνευματικής ασθένειας βρίσκεται στη ζωή της Εκκλησίας, όπου τα ιερά μυστήρια, οι γραφές και οι ιερές ακολουθίες αποτελούν θεραπευτικά μέσα για τα οποία διψά τόσο η ψυχή. Ο εσπερινός της συγγνώμης δεν είναι παρά ένα από τα μέσα που οδηγούν στη θεραπεία, αφού ένας-ένας οι πιστοί στο τέλος της ακολουθίας ανταλλάσσουν τα λόγια «Συγχώρεσέ με για όσα έσφαλα απέναντί σου με οποιοδήποτε τρόπο». Η απάντηση «Ο Θεός συγχωρεί, συγχώρεσε και μένα» πιστοποιεί χειροπιαστά τη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι τότε μόνο όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας μπορούμε να συγχωρούμε, επειδή Εκείνος μας δίνει τη δύναμη. Και αφού ο Θεός συγχωρεί εμάς, μπορούμε και εμείς να συγχωρούμε.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη. Τρεις δρόμοι.
1: Είναι ένα απόσπασμα με βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα που μιλά για τη συγχώρηση, την ελευθερία και την ελπίδα. Ας ακούσουμε μαζί.
2: Στην ψυχική υγεία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που βρίσκουμε είναι η αδυναμία των ανθρώπων να συγχωρήσουν, είτε τους άλλους, είτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Η πίστη μου με βοήθησε να καταλάβω ότι η συγχώρεση δεν είναι μια πράξη αδυναμίας, αλλά μια πράξη ελευθερίας. Μου έμαθε την αξία της ελπίδας. Πολλές φορές, οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όμως η πίστη μου έμαθε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Αυτό το μήνυμα είναι συχνά πιο δυνατό από οποιαδήποτε ψυχολογική τεχνική. Από όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισα τόσα πολλά και κράτησα την πίστη μου στο Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω στον άνθρωπο γιατί ξέρω ότι μέσα του έχει το θείο στοιχείο, ακόμα και όταν δεν το αναγνωρίζει. Πιστεύω στην αλλαγή, γιατί έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται όταν κάποιος τους προσφέρει κατανόηση και αγάπη. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης, γιατί έχω δει ανθρώπους να ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής τους, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα.
1: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν, και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες, χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Καλημέρα σας και καλή δύναμη σε όλους τους ακροατές της Αχιλλείου Φωνής. Σήμερα, μέσα από τις σελίδες του πρώτου τεύχους του περιοδικού της Μητροπόλεως μας, Αχιλλείου Πόλης, θα σταθούμε σε ένα θέμα που συχνά παρεξηγούμε, την πρόκληση της αγιότητας. Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι η αγιότητα είναι κάτι ακατόρθωτο, κάτι που αφορά μόνο τους λίγους ή εκείνους που έζησαν σε άλλες εποχές. Όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική. Η αγιότητα είναι μία ζωντανή πρόκληση για τον καθένα μας, εδώ και τώρα. Στην εποχή μας, την εποχή της μεγάλης ταχύτητας και του ασταμάτητου θορύβου, η αγιότητα δεν είναι μία στεγνή ηθική τελειότητα. Είναι η επιστροφή στην πηγή της ζωής, τον Χριστό. Είναι μία σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης που μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας, τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν σήμερα, μήπως αυτή η πρόκληση είναι τελικά το φως που όλοι ψάχνουμε για να βαδίσουμε με ελπίδα.

τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Άνθρωπος είσαι, μη γίνεσαι θηρίο. Γι' αυτό σου δόθηκε το στόμα από τον Θεό. Όχι για να δαγκώνεις, αλλά για να παρηγορείς με τα λόγια σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Είδαμε τι συμβαίνει όταν είμαστε μακριά από τον Χριστό. Και τώρα θα δούμε τι συμβαίνει όταν είμαστε κοντά στον Χριστό. Από το Ευαγγέλιο. Με την ανατολή του ήλιου εμφανίστηκε και ο νοητός ήλιος, ο Χριστός. Με την ανατολή αυτού ρίχνονται και πάλι τα δίχτυα, επαναλαμβάνεται η εργασία τους και το αποτέλεσμα είναι η πλούσια άγρα των ηχθείων, η πλούσια σύλληψη των ψαριών, όπως μας λέει ο πατέρας Ιωήλ Γιαννακόπουλος. Οι Απόστολοι κοντά στο Χριστό είχαν όχι μόνο πλήθος ψαριών και συνέστηση ταπεινότητας απέναντι στον Κύριο, αλλά συνέλευαν πλήθος ανθρώπων τους οποίους φώτισαν. Επομένως, κοντά στο Χριστό υπάρχει το φως, ο κόπος, η ευκαρπία. Πράγματι. Από τη ζωή. Φωτεινή είναι η εργασία του πιστού, διότι δεν έχει νύχτα, αλλά η μέρα και γνωρίζει τι κάνει. Το κάθε τι έχει την θέση του. Όλα έχουν τη σειρά τους, τη συνάρτησή τους. Όπως μια καλή νοικοκυρά γνωρίζει πού τοποθετεί τα πράγματά της, έτσι και ο πιστός έχει μέσα του ντουλάπα και μετάξι έχει τοποθετήσει σε διάφορα ράφια τον εσωτερικό του κόσμο. Και τα πλέον μυστικά του αντέχουν όχι μόνο στο φως της δημοσιότητας, αλλά και στο θείο φως. Τα καθαρά, τα κάνει το φως καθαρότερα.

φροντίζει, όπως λόγος απρόσεκτου στόματος αυτού να μην εξέρχεται, αλλά αγαθός προς οικοδομήν της χρείας. Ενώ είναι για νεόδωρος, φροντίζει όμως κατά τη διάθεση των αγαθών του να μη σπαταλά, αλλά να οικονομεί, όπως και ο Κύριος κατά τον πολλαπλασιασμό των άρτων, και να συλλέγει τα αποκόμματα, ή να μύτη απόλυτε, κατά την εντολή του Κυρίου. Μεγάλος κόπος αυτός. Η εργασία του είναι αποδοτικοτάτη. Συναισθανόμενος ο πιστός τον εαυτό του, τις αδυναμίες του και τακτοποιώντας το εσωτερικό του με το φως του Χριστού, είναι αποδοτικότατος. Βλέπει τι έχει και δοξάζει τον Θεό. Βλέπει τι του λείπει και ταπεινοφρονεί. Κατά αυτόν τον τρόπο προοδεύει. Ο χριστιανός έχει μεγάλη αποδοτικότητα, διότι ο κόσμος είναι γεμάτος από έργα χριστιανικού πολιτισμού. Αλλά ο πιστός που οικονομεί τα λόγια του, τα πράγματά του, τις σκέψεις του, έχει μεγάλη καρποφορία, μεγάλη επίδραση στους άλλους ανθρώπους. Διδακτικότατο και τραγικότατο ταυτοχρόνως παράδειγμα σκότους, κόπου και ακαρπίας. Αυτόν που είναι μακριά από τον Χριστό είναι η αυτοκτονία του άνευ Χριστού ποιητού μας, Λαπαθιώτου, ο οποίος αυτοκτόνησε κατά τα έτη της κατοχής. Αυτός, πριν αυτοκτονήσει, έγραψε τα εξής. «Έπειτα από αμαρτίας, το καλοκαίρι πέρασε σαν ρίγος και ο χειμώνας μου φαίνεται βαρύς. Τι σύντομα που πέρασε και ο τρίγος. Δεν πρόκαμες, καρδιά μου, να χαρείς. Να ο κόπος και η ακαρπία αυτού που είναι μακριά από τον Χριστό. Αλλά υπάρχει το σκότος επίσης τρομερό», γράφει λοιπόν ο ίδιος, πριν από την αυτοκτονία του. «Και το μαύρο το σκοτάδι που θα έρθει να με τη λήξη, θα γιατρέψει μια για πάντα την αγιάτρευτή μου πλήξη. Μια για πάντα θα γιατρέψει και την πλήξη και την τύψη, το μεγάλο το σκοτάδι που θα έρθει να με τη λήξη. Να το σκοτάδι, ο κόπος, η ακαρπία αυτών που είναι μακριά από τον Χριστό. Να αυτός που είναι μακριά και αυτός που είναι κοντά στον Χριστό. Να το σκοτάδι, ο κόπος, η ακαρπία του πρώτου. Να η φωτεινότητα, ο κόπος και η ευκαρπία του δεύτερου». Τι πρόκειται να γίνει? Ας πλησιάσουμε τον Χριστό. Το φως, την ημέρα, την αφθονία, εάν θέλουμε να αποφύγουμε το σκοτάδι, την ανησυχία, το άγωνο και την αγωνία γέννητο. Και ακολουθεί η οριστική κλίση των τεσσάρων μαθητών. Ματθαίος 4,18-22. Μάρκος 1,16-20. Είδαμε προηγουμένως πώς προελιάνθηκε το έδαφος της οριστικής κλίσεως των τεσσάρων μαθητών. Ο Μάρκος και ο Ματθαίος εκθέτουν ως εξής την κλίση των μαθητών μαζί με την πλούσια σύλληψη των ψαριών. «Παράγων, περπατώντας, δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας ο Κύριος, είδεν δύο αδερφούς Σίμωνα τον

λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν, των αδερφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν. Οι δύο αυτοί αδερφοί έριξαν το δίχτυ στην θάλασσα, όχι για να διασκεδάσουν, αλλά για να πορευθούν, ή σαν γάρα αλιείς. Η θάλασσα της Γαλιλαίας είναι η λίμνη της Γενισαρέτ. Αυτή ονομάζεται θάλασσα για το μεγάλο της μέγεθος. Είχε διαστάσεις 140 επί 40 στάδια. Το στάδιο ήταν 125 βήματα. Αμφίβληστρον, δηλαδή αγκίστρι, το οποίο έριχναν στη θάλασσα, ήταν είδος πετονιάς. Και ο Κύριος λέγει αυτής, «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Ακολουθήστε με και θα σας κάμω ψαράδες ανθρώπων». Οι δύο αδερφοί, ευθέως αφέντες το δίκτυον, ακολούθησαν αυτό, αφήνοντας αμέσως τα δίχτυα, τον ακολούθησαν. Πόσο πρόθυμα υπάκουσαν. Ο Κύριος, προβάς εκείθεν. Προχωρώντας από εκεί όπου ήταν, είδον άλλους δύο αδερφούς Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδερφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και εκάλεσεν αυτούς. Οι αδερφοί Ιάκωβος και Ιωάννης εκλήθησαν από τον Κύριο όταν κατήρτιζον τα δίκτυα αυτών. Δηλαδή, όταν διόρθωναν τα δίχτυα τους έπειτα από το ψάρεμα, για νέο ψάρεμα. Επομένως, τους μεν Πέτρο και Ανδρέα τους κάλεσε ο Κύριος όταν ψάρευαν με την πετονιά, τους δε Ιάκωβο και Ιωάννη μετά το ψάρεμα. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όταν άκουσαν την πρόσκληση του Κυρίου, ευθέως, αμέσως, αφέντες το πλοίον και τον πατέραν αυτού Ζεβεδαίων, εν το πλοίο μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού και ακολούθησαν αυτό. Δηλαδή άφησαν το πλοίο, τα δίχτυα, τον πατέρα τους με τους εργάτες και ακολούθησαν τον Χριστό. Εδώ αρμόζει να ενταχθεί αυτό του Λουκά, «Καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες πάντα ακολούθησαν τον Χριστόν», το οποίο είδαμε προηγουμένως. Πόσο πρόθυμοι και αυτοί φάνηκαν και αφού όλοι μαζί άφησαν ολόκληρη επιχείρηση. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός καλεί τους τέσσερις μαθητές του τη στιγμή κατά την οποία εργαζόταν και συνεργαζόταν. Επομένως, θέμα σπουδαιότατο έχουμε εργασία και συνεργασία. Ας το δούμε. Και ξεκινάμε με την εργασία. Το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός είναι ο εαυτός μας, δηλαδή το σώμα και η ψυχή. Μας έδωσε δηλαδή μυαλό για να σκεφτόμαστε, καρδιά για να χαιρόμαστε και θέληση για να νικούμε τα εμπόδια τα οποία συναντούμε και να γινόμαστε χαρακτήρες. Ως περίβλημα δε του θησαυρού αυτού, έδωσε το τελειότατο των οργανισμών, το σώμα μας. Μεγαλύτερη όμως δωρεά από αυτήν που αναφέραμε πιο πάνω, είναι τα δώρα αυτά, το σώμα και η ψυχή. Αυτά δεν μας τα έδωσε τελειωμένα, αλλά άφησε σε μας την τιμή να τα τελειοποιήσουμε με την εργασία.
Μάλιστα. Η εργασία έχει την τιμή να τελειοποιεί το μυαλό, διότι το αναγκάζει να σκέπτεται. Δυναμώνει τη θέληση, διότι την αναγκάζει να υπερνικά τα εμπόδια και χαροποιεί την καρδιά, διότι τι περισσότερο χαρμόσυνο από το να εργάζεται κάποιος και να τελειώνει με τίμιο τρόπο το έργο του. Η εργασία κινεί και επομένως ζωογονεί το πνεύμα. Επί παραδείγματι, η εργασία του κεντήματος, πλεξίματος, ραψίματος στις γυναίκες, πόσο αναπτύσσει το μυαλό, διότι τις αναγκάζει να σκέπτονται, πόσο δυναμώνει τη θέληση, διότι είναι υποχρεωμένες όταν συναντούν προβλήματα να τα υπερνικούν, αλλά και πόση χαρά δίδει η εργασία όταν βλέπει κάποιος το μυαλό και τη θέληση να νικούν την άψυχη ύλη. Πόση και ποια ωραία γυμναστική παρέχει στο σώμα το πλύσιμο, το σφουγγάρισμα, το καθάρισμα ρούχων, δαπέδου, επίπλων, παραθύρων. Το ίδιο συμβαίνει και στις ανδρικές εργασίες. Το βιβλίο στον επιστήμονα, το εργαλείο στον εργάτη, η πένα στον συγγραφέα, η βελόνα και το ψαλίδι στο ράπτη κλπ. Πόσο αναπτύσσουν το νου, δυναμώνουν τη θέληση, χαροποιούν την καρδιά. Εδώ δυστυχώς θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε αύριο με το αντίθετο της εργασίας που είναι η αεργία. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.

0: Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτησι πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρουσιάζουμε το εισαγωγικό άρθρο του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Ευρώπη» και υπογράφεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Σεβασμιότατος καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για την πορεία της Ευρώπης, τις πνευματικές της ρίζες, τη σχέση της με την Ορθοδοξία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το άρθρο μεταβίβεται όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Καλή σας ακρόαση.

0: Με αξίωσε ο Θεός και έζησα, έστω ως μικρό παιδί, το μοναδικό γεγονός της ένταξης της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θυμάμαι να παρακολουθώ στην τηλεόραση μαζί με όλη την οικογένεια την ιστορική υπογραφή της συνθήκης ένταξής μας στο Ζάπιο Μέγαρο από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 28 Μαΐου 1979. Το άμεσο επόμενο που θυμάμαι είναι σκληρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν βιαστεί κάποιος να βγάλει μηδενιστικά συμπεράσματα ότι πάντα γίνονται τα ίδια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι τότε η πολιτική είχε άλλο ήθος και ο πολιτικός λόγος σαφώς ανώτερη ποιότητα και ουσιαστικό βάθος σε σχέση με τα σημερινά. Υπήρχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Υπήρχε μεθοδολογία παρουσίασης θέσεων και ισχυρισμών, καθώς και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελούσε τη λιδία λίθο στην πολιτική και όχι μικροκομματική αντιπαλότητα. Γι' αυτό και όλοι τότε θεωρούσαν αυτονόητη την ενασχόλησή τους με την πολιτική, τη συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις, την διατύπωση απόψεων και θέσεων, την ουσιαστική κριτική των θέσεων των αντιπαρατηθεμένων ή και την αναγνώριση των σημείων στα οποία συνέπιπταν. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία, κατά τα οποία κυριαρχούσε ένας αδιανόητος ρομαντισμός στη θέαση της πολιτικής και της καθημερινότητας.
1: Το κυριότερο που θυμάμαι από τις συζητήσεις των μεγάλων τότε ήταν η βεβαιότητα πως η ένταξή μας στην ΕΟΚ διασφάλιζε τη δημοκρατία στη χώρα και αποτελούσε την εγγύηση ότι δεν θα εκδηλωθεί ένα νέο πραξικόπημα. Επίσης, θεωρούσαν ομολογία εκ μέρους της ΕΟΚ ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα είχε εδραιωθεί και ήταν υψηλού επίπεδου. Το αμέσως επόμενο που θυμάμαι να συζητούν οι μεγάλοι σε σχέση με τις συνέπειες της ένταξής μας στην ΕΟΚ ήταν για τα πορτοκάλια. Το τι έβγαινε από αυτή τη συζήτηση και πόσο πραγματική ή ουτοπική ήταν, το διαπίστωσα στα επόμενα χρόνια, όταν τα δύο τότε κρατικά κανάλια, αρχικά ΕΡΤ και Γενεύ, μετά ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, έδειχναν συχνά πυκνά τόνους πορτοκαλιών να θάβονται στις χωματερές.

Λίγες μέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία επίσημης ένταξής μας στην ΕΟΚ, διάβασα σε μια πνευματική προοδευτική εφημερίδα ότι η πιο διάσημη γαλλική εφημερίδα υποδέχτηκε την ένταξη της χώρας μας με τον εξής τίτλο: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας». Αργότερα διάβασα την προσφώνηση του Γερμανού αντικαγκελάριου Ludwig Erhard κατά την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδας στις 9 Ιουλίου 1961, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια ένταξής μας, η οποία διεκόπη στα χρόνια της δικτατορίας και επανεκκίνησε με τη μεταπολίτευση. Είχε πει τότε ο Έρχαρτ: «Βλέπουμε τη χώρα σας ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα ήταν δυνατόν να συλλάβουμε μίαν ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος?» Άρα μάλλον δεν μας ήθελαν για τα πορτοκάλια μας στην Ευρώπη.

γιατί θέλαμε εμείς την Ευρώπη. Ή καλύτερα, ποιος λόγος κυριάρχησε όσο ισχυρός για τον δικό μας ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Βεβαίως, ο λόγος ήταν διαφορετικός κατά περιόδους και κατά την ωριμότητα των γενεών. Τελικά, ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, μάλλον μοναδικό πρόταγμα ήταν η προσδοκία οικονομικών απολαβών. Κυριαρχήσαμε από προφανή απληστία και προσεγγίσαμε με πλεονεκτική απέτηση, νομίζοντας ότι μας χρωστάνε κιόλας. Πολλά μπορούν να γραφούν, όχι για τα όσα υπόθηκαν εκ μέρους μας, αλλά για τα όσα έγιναν. Μία μόνον παρατήρηση. Δεν θα πάψει ποτέ να με πληγώνει, ως ορθόδοξο κληρικό, το γεγονός ότι η πατρίδα μου, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η μόνη για πολλά χρόνια ορθόδοξη χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με ακριβή στατιστικά στοιχεία και με μηχανισμούς τίτλους ευρωπαϊκών εφημερίδων ως η πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Η χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας, αν θυμάται ποια τι είναι αυτά.

0: η συνθήκη του Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, η μετατροπή της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεχείς διευρύνσεις με τη συμπερίληψη νέων κρατών μελών, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, η ενίσχυση των θεσμών του νέου Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα προγράμματα Εράσμους, καθώς και πολλά άλλα που δεν μπορούν να αναφερθούν εξαντλητικά σε ένα εισαγωγικό σημείωμα περιορισμένης έκτασης, αποτελούν πολλά από τα θετικά της Ευρώπης του σήμερα, τα οποία σηματοδοτούν την ενότητά της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, χωρίς να ομογενοποιούν παραδόσεις και πολιτισμούς. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Βρίσκεται, διαφαίνεται και γιγαντώνεται.
1: Δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής, ή καλύτερα περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί, γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αγνοεί το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αγνοούμενη να διαχωριστεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.

Στο παρόν τεύχος, όπως και σε κάθε τεύχος, προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το πρόβλημα, να προβάλλουμε απόψεις, ακόμη και αντιπαρατηθέμενες, να προτείνουμε λύσεις, να δώσουμε βήμα στους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους έμπειρους, χωρίς απαραίτητα οι ιδιότητες αυτές να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς. Δεν ποδηγετούμε, δεν χειραγωγούμε, δεν καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να διαλεχθούμε και να φωτίσουμε δρόμους στην εποχή μας, ώστε να βρούμε όλοι μαζί την οδό, τον Χριστό μας.

0: Γι' αυτό και δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά παρακαλούμε για διαρκή αναζήτηση, διατυπώνοντας ίσως προτάσεις, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε ή τα μπορούμε όλα.
1: Πάντοτε κλείνουμε το εισαγωγικό μας σημείωμα με τις αυτονόητες ευχαριστίες προς τους συντελεστές του κάθε τεύχους. Για το παρόν τεύχος όμως, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους συντελεστές του τεύχους, ιδίως τους πολυσέβαστους αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, οι οποίοι διαπημένουν Μητροπόλη στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη συμβολή τους στην περιοδική προσπάθειά μας, αλλά για αυτό που είναι και που προσφέρουν.
2: Μία μαρτυρία πίστης σε μία Ευρώπη που δείχνει να στρέφει την πλάτη της στον Χριστό. Λαμπάδες αναμένες που επιμένουν να διαλύουν σκότη και να αντιμάχονται τον ποικιλότροπο σύγχρονο σκοταδισμό. Ποιμένες ενσυνείδητοι που εργάζονται θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου χωρίς βοήθεια πολλές φορές από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Αντίθετα, υποχρεωμένοι συχνά πυκνά να πίνουν πικρά ποτήρια αμφισβήτησης και υποσκελισμού από επαγγελματίες Ορθόδοξους, διαφόρων λουμπέν και κατευθυνόμενων ιστολογίων.
1: Που μόνο τη διάσπαση της Ορθοδοξίας επιδιώκουν και τη διχόνοια διαρκώς καλλιεργούν.
2: Σε αυτούς λοιπόν, τους Αγίους Αρχιερείς, που δέχθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, καταθέτουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, διαβεβαιώνοντάς τους συνάμα ότι κατέχουν μόνιμη θέση στις προσευχές μας και την Αγία Προσκομιδή. Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς όλους τους συνεργάτες μας, περιοδικούς ή πιο μόνιμους, καθώς και σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μας αναγνώστες, που αφιερώνετε χρόνο και αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας για το περιοδικό μας. Καλή ανάγνωση. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Ακούσατε το εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονύμου, όπως δημοσιεύτηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για περισσότερες αναγνώσεις, αφιερώματα και εκπομπές από την περιοδική έκδοση Αχιλλείου Πόλης. Για να ξεδιψάμε από τις πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
1: «Εν πάση της πέραση, τους εναθλήσαντας πίστη, Αποστόλους, Μάρτυρας, Ιερείς Θεόφρονας, Σεμνά γίνεα, Ιερών άθροισμα, Ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερή περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών».

Εάν έπεσες, σήκω. Έως ότου σε βρει ο θάνατος, εις την πτώση, εις την έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε εκεί και κρίνωσε. Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή όρθιος με την Αγία Μετάνοια. Αβάς Σισόης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Οι πνευματορήμονες οι μαθητέ του Σωτήρος, του Πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα, πάθος το σεπτών εικονίζοντες, δια πολυτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός, και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Αχιλλείου φωνή. Γέροντα, τι μπορεί να βοηθήσει σήμερα περισσότερο τον κόσμο? Σήμερα, αν διδασκόταν η μετάνοια στον κόσμο, μόνον αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Να διαβάζουμε όσο μπορούμε βίους Αγίων που τονίζουν την μετάνοια για να βοηθηθούμε. Το να ζητούμε μετάνοια από τον Θεό σημαίνει ότι ζητούμε φωτισμό. Άγιος Παΐσιος,

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Το μυστήριο της ησυχίας. Το μυστήριο της ησυχίας απαντάται όχι μόνο στη ζωή των μεγάλων ανθρώπων του Θεού, που αναφέρουν οι γραφές, αλλά και στη ζωή των Αγίων. Διαβάζουμε στους πατέρες της ερήμου ότι προτού προσέλθουν στη Θεία Λειτουργία και στη Θεία Κοινωνία, αφού έκαναν όλους τους κανόνες τους, όλον τον αγώνα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το τελευταίο πράγμα που εφάρμοζαν ήταν να παραμείνουν για μία ώρα στην ησυχία και να προσέχουν την καρδιά τους. Και αυτό για να εξετάσουν μήπως κάποια αλότρια σκέψη εμφολεύει, ώστε να μετανοήσουν για αυτή και να προσέλθουν στη Θεία Κοινωνία με πνεύμα ολοσχερούς ανεπάρκειας ενώπιον τέτοιας δωρεάς. Με τη συνείδηση της πλήρους αχριότητας και αναξιότητάς τους για ένα τόσο σπουδαίο δώρο, στέκονταν ενώπιον του Θεού. Αυτή ήταν μόνιμη τακτική τους. Κάθονταν για μία ώρα στην ησυχία, παρακολουθώντας την καρδία τους, και αυτό τους έδιδε την αυτογνωσία, ώστε να διατηρήσουν το πνεύμα της ταπεινώσεως και να μπορέσουν να συνδεθούν με τον Θεό των νυκτηρμών. Το ίδιο βλέπουμε όχι μόνο στους Αγίους της ερήμου, αλλά και στους Αγίους Πατέρες μας. Στη ζωή του Αγίου Σιλουανού συναντούμε συχνά το μυστήριο αυτό, το οποίο φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στη συνομιλία του με τον Άγιο Στρατόνικο. Οι πατέρες του παλαιού Ρωσικού κανόνισαν μία συνάντηση μεταξύ του Αγίου Στρατονίκου και του Αγίου Σιλουανού. Ο Άγιος Σιλουανός έμεινε τη νύχτα στην προσευχή, παρακαλώντας τον Θεό να ευλογήσει τη συνάντηση, να δώσει λόγο και στους δύο και να τους φανερώσει κάτι από το θαυμαστό κόσμο του πνεύματός της. Είναι γνωστή η συνομιλία τους. Ο Άγιος Σιλουανός είπε ότι οι τέλη, οι οποίοι γνωρίζουν το μυστήριο της ησυχίας, δεν λένε τίποτε από τον εαυτό τους, αλλά μόνο αυτό που τους δίνει το Άγιο Πνεύμα. Και ο Γέροντας Σοφρόνιος επίσης γνώριζε το μυστήριο και πάντοτε προσευχόταν. Μας παρέδωσε μάλιστα μια προσευχή για τον Πνευματικό Πατέρα, την οποία χρησιμοποιούσε προτού συναντήσει τον οποιοδήποτε, προκειμένου να κρατά το μυστήριο του Λόγου του Θεού ενεργό στην καρδιά του, ώστε να απευθύνει λόγο για την αναγέννηση του αδελφού όταν τον συναντούσε. Πολλές φορές τον συνόδευε από το σπιτάκι του στο παρεκκλήσιο για να συναντήσει τους ανθρώπους που τον περίμεναν. Τον έβρισκα συνήθως να προσεύχεται στο δωμάτιό του, ακουμπισμένο στο έπιπλο μπροστά από τις εικόνες. Μερικές φορές ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία κατά την διαδρομή για να πω τους λογισμούς μου και να το ρωτήσω κάτι που χρειαζόμουν. Αλλά ο γέροντας μου έλεγε: «Σταμάτησε, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Ο νους μου είναι στο πρόσωπο που πρόκειται να δω». Προσευχόταν ακόμη και στον δρόμο για τη συνάντηση που θα είχε. Γι' αυτό είχε πάντοτε λόγο με εκπληκτική επίδραση στους ανθρώπους. Και γινόταν το σπουδαίο θαύμα για το οποίο είχε μεγάλο πόθο. Η αναγέννηση των ανθρώπων, η ένωση της καρδιάς τους με το Πνεύμα του Θεού. Όταν προσευχόμαστε προτού συναντηθούμε με τους αδελφούς μας, το μυστήριο της ησυχίας ενεργεί και στη δική μας ζωή με έναν πολύ λεπτό αλλά αποτελεσματικό τρόπο. Προσευχόμαστε για το πρόσωπο που πρόκειται να συναντήσουμε, παρακαλώντας τον Θεό να πληροφορήσει την καρδιά του με ειρήνη και χάρη, ώστε να φανερωθεί το θέλημα του Θεού μέσα από αυτήν τη συνάντηση. Πολλές φορές παρατήρησα στη φτωχή και μικρή διακονία μου ότι όποτε οι άνθρωποι πείθονταν να προσευχηθούν για τους ανθρώπους με τους οποίους είχαν κάποια παρεξήγηση ή δυσκολία και προσεύχονταν για εκείνους με την καρδιά τους, έπειτα η συνάντηση μαζί τους ήταν ευλογημένη και ομαλή και κάθε παρεξήγηση παραμεριζόταν. Ας επισημάνουμε ακόμη ότι πολλές φορές οι ιερείς χάνουμε τη θαυμαστή είσοδο στην παρουσία του Θεού κατά το ιερό μυστήριο της αναφοράς, επειδή δεν μείναμε αρκετά στην παρουσία του Θεού προτού παραστούμε στη λειτουργία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον καθέναν από εμάς όταν προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία. αν δεν έχουμε εντρυφήσει στην ησυχία ενώπιον του Θεού, αν δεν έχουμε τηρήσει τις ακολουθίες που ορίζει για εμάς η κοινοβιακή ζωή, αν δεν έχουμε παραμείνει στην ησυχία όσο οφείλαμε στο μέτρο που μπορούμε, τότε χάνουμε τη δύναμη της Θείας Κοινωνίας, η οποία είναι η κοινωνία της χάριτος του Χριστού και η κοινωνία χαρισμάτων όλων των Αγίων. Ο γέροντας Σοφρόνιος, παρόλο που γνώριζε ότι προσπαθούσαμε να κρατήσουμε κάποιον μικρό κανόνα, μας υποδείκνυε να μένουμε στην ησυχία έστω και για 10 ή 15 λεπτά. Ο γέροντας δεν ήταν ούτε νομοθέτης, ούτε κοινοβιάρχης, ηγούμενος σε μεγάλο κοινόβιο. Ήταν ερημίτης. Ήταν ένας ησυχαστής που γνώριζε πώς να ζει πάντοτε, κρατώντας το νου στην καρδιά. Και αυτό που γνώριζε, αυτό που είχε, αυτό και προσπάθησε να μας μεταδώσει. Στόχευε πάντοτε στη ζωή της καρδιάς και στην εργασία επάνω σε αυτήν, ακόμη και ως νέος μοναχός. Είχε ζήσει στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος 7 χρόνια, επί ηγουμένου Μισαήλ, και συχνά αναφερόταν στο τι του συνέβη όταν ο ηγούμενος του ζήτησε να μάθει ελληνικά. Πήγε στη βιβλιοθήκη, άνοιξε το βιβλίο της γραμματικής των αρχαίων ελληνικών και άρχισε να μελετά. Τότε ένιωσε το νου του να βγαίνει από την καρδιά. Για τόσα χρόνια μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο νους του είχε παραμείνει συνεχώς στην καρδιά. Ήταν για εκείνος φυσικός τρόπος ζωής. Αργότερα έζησε βεβαίως και στην έρημο, σε μια σπηλιά που είχε μόνο ένα άνοιγμα. Και όπως περιγράφει ο ίδιος, επί εβδομάδες δεν κοίταζε καν προς την οπή της σπηλιάς του. Σκέπαζε την είσοδο για να βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι και παρέμενε στην ησυχία κλαίγοντας μπροστά στον Θεό. Τέτοια είναι η φύση του μοναστηριού μας, όπως εξηγούμε στους νεότερους μοναχούς. Αν λίγο ακολουθήσουμε αυτό που ο γέροντας μας παρέδωσε, θα λάβουμε πολύ δύναμη. Διατηρώντας την ένταση και την έμπνευση, θα κρατήσουμε ζωντανή την εσωτερική ζωή και από καιρό εις καιρό θα γευόμαστε τις θαυμαστές αλλοιώσεις της δεξιάς του υψίστου στην καρδιά, που θα μας δίνουν τη δύναμη να προχωρήσουμε στη δύσκολη μοναχική βιωτή. Χωρίς την αληθινή παράκληση του Πνεύματος του Θεού, δεν μπορούμε να απαγκιστρωθούμε από τις ψευτοπαρηγοριές του κόσμου.

0: και ελκύουμε το Πνεύμα του Θεού. Μάλιστα, δεν χρειάζεται καν να ανοίξουμε το στόμα μας, αλλά ανοερά επικαλούμαστε το όνομά Του και ο Κύριος είναι εκεί, σε κάθε επίκληση δυναμικά και δεν χρειάζεται να προφέρουμε κανένα λόγο, αλλά σιωπηλά απολαμβάνουμε την ακολουθία, η οποία μάλιστα φαίνεται και σύντομη, ενώ διαφορετικά θα έμοιαζε ατελείωτη. Η φύση του χριστιανισμού έχει ησυχαστικό χαρακτήρα. Ο Θεός ετοίμασε το μεγαλειώδες αιώνιο δείπνο, την αιώνια ανάπαυση και κατάπαυση για μας και μας έδειξε πώς να ζούμε, ποιος είναι ο χαρακτήρας της ζωής που θα μας οδηγήσει σε αυτήν τη χάρη. Κάποιος μοναχός έλεγε: «Από την αρχή της μοναχικής μου ζωής, ποτέ δεν ζήλεψα τους Αγίους Αποστόλους, ποτέ τους Αγίους Ιεράρχες της Εκκλησίας, ούτε ακόμη και τους μάρτυρες, παρόλο που είναι τόσο σπουδαίο να παραδίδεις με μιας όλη σου τη ζωή και να την ανταλλάσσεις με τη ζωή του Θεού. Πάντοτε ζήλευα τους Αγίους Μοναχούς που περνούσαν τη ζωή τους κρατώντας το νου τους στην καρδιά, βιώνοντας ένα διαρκές θαύμα, τις αλλοιώσεις της καρδιάς δηλαδή, μέρα και νύχτα. Εκεί είναι η έμπνευση, ο πλούτος, η πληρότητα της ζωής. Αυτό αρμόζει πάνω από όλα στον Θεό. Όλοι οι Άγιοι είναι σπουδαίοι ενώπιον του Θεού, αλλά ζηλεύω τους Αγίους εκείνους μοναχούς που μπόρεσαν να ζήσουν στην παρουσία του Θεού με το νου στην καρδιά. Μακάρι ο Θεός να μας χαρίσει, έστω και εν μέρη, αυτήν την κατάσταση».
1: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού τον θάνατον μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν ιβαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, ή εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη,

δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα να κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος, διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στον Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος Χίου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη «Τρεις δρόμοι».
1: Είναι ένα απόσπασμα με βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα που μιλά για τη συγχώρηση, την ελευθερία και την ελπίδα. Ας ακούσουμε μαζί.
2: Στην ψυχική υγεία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που βρίσκουμε είναι η αδυναμία των ανθρώπων να συγχωρήσουν, είτε τους άλλους, είτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Η πίστη μου με βοήθησε να καταλάβω ότι η συγχώρεση δεν είναι μία πράξη αδυναμίας, αλλά μία πράξη ελευθερίας. Μου έμαθε την αξία της ελπίδας. Πολλές φορές, οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όμως η πίστη μου έμαθε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Αυτό το μήνυμα είναι συχνά πιο δυνατό από οποιαδήποτε ψυχολογική τεχνική. Από όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισα τόσα πολλά και κράτησα την πίστη μου στο Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω στον άνθρωπο, γιατί ξέρω ότι μέσα του έχει το θείο στοιχείο, ακόμα και όταν δεν το αναγνωρίζει. Πιστεύω στην αλλαγή, γιατί έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται όταν κάποιος τους προσφέρει κατανόηση και αγάπη. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης, γιατί έχω δει ανθρώπους να ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής τους, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα.
1: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
3: Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ους υμνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη «Τρεις δρόμοι».
1: Είναι ένα απόσπασμα με βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα που μιλά για τη συγχώρηση, την ελευθερία και την ελπίδα. Ας ακούσουμε μαζί.
2: Στην ψυχική υγεία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που βρίσκουμε είναι η αδυναμία των ανθρώπων να συγχωρήσουν, είτε τους άλλους, είτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Η πίστη μου με βοήθησε να καταλάβω ότι η συγχώρεση δεν είναι μία πράξη αδυναμίας, αλλά μία πράξη ελευθερίας. Μου έμαθε την αξία της ελπίδας. Πολλές φορές, οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όμως η πίστη μου έμαθε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Αυτό το μήνυμα είναι συχνά πιο δυνατό από οποιαδήποτε ψυχολογική τεχνική. Από όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισα τόσα πολλά και κράτησα την πίστη μου στο Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω στον άνθρωπο, γιατί ξέρω ότι μέσα του έχει το θείο στοιχείο, ακόμα και όταν δεν το αναγνωρίζει. Πιστεύω στην αλλαγή, γιατί έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται όταν κάποιος τους προσφέρει κατανόηση και αγάπη. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης, γιατί έχω δει ανθρώπους να ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής τους, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα.
1: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση

Τα Ιωάννινα είναι κτισμένα στη δυτική όχθη της λίμνης Παμβότιδας. Η πόλη των Ιωαννίνων χτίστηκε πάνω στην Εγνατία Οδό, το δρόμο που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία. Είναι ένας από τους αρχαιότερους δρόμους του κόσμου.

0: Τα ίχνη της ιστορίας από τη λίθινη εποχή, τους αρχαιοελληνικούς πολιτισμούς, τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά δεσποτάτα, μέχρι τους Οθωμανούς Πασάδες και το σύγχρονο ελληνικό κράτος, είναι αποτυπωμένα πάνω σε αυτή την πόλη. Κύριε Μπέγκα, τα Ιωάννινα είναι μια πανέμορφη πόλη, μια πόλη με πολλούς πολιτισμούς. Εδώ συνυπάρχουν τρεις θρησκείες και τρεις πολιτισμοί. Τι μπορείτε να μας πείτε προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή την πανέμορφη πόλη?
1: Πράγματι, το χαρακτηριστικό της πολυπολιτισμικής πόλης είναι από τα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά για τα Ιωάννινα. Τρεις θρησκείες και τρεις πολιτισμοί, η χριστιανική, η εβραϊκή και οι μουσουλμανικοί, καθόρισαν την ταυτότητα αυτού του τόπου και άφουσαν το αποτύπωμά τους στα πιο σημαντικά μνημεία του τόπου.
0: Ο επισκέπτης ερχόμενος στην πόλη των Ιωαννίνων μπορεί να περιηγηθεί στο κέντρο και στο πανέμορφο ιστορικό κέντρο πιο συγκεκριμένα της πόλης. Τι μπορεί να δει εκεί?
1: Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της πόλης. Το διαμάντι της πόλης θα λέγαμε, και αυτό είναι η λίμνη της. Η λίμνη των Ιωαννίνων είναι η μία από τις δύο αστικές λίμνες της χώρας. Η άλλη είναι η λίμνη της Καστοριάς.

Το ιστορικό κέντρο της πόλης καταρχήν ξεκινάει από το κάστρο της πόλης. Είναι το πιο χαρακτηριστικό τοπόσημο δίπλα στη λίμνη που διατηρείται αρκετά καλά ο παλιός οικισμός του κάστρου, προστατεύτηκε αρκετά καλά καταλήγοντας σε μια εξαιρετική ακρόπολη, την ακρόπολη του Ιτσκαλέ, όπου εκεί ουσιαστικά μπορούμε να δούμε σπουδαία κυρίως μουσουλμανικά μνημεία. Άλλωστε και μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες των Ιωαννίνων είναι η εικόνα που αποτυπώνει. Άρα όλη αυτή η περιέγηση, ο συνδυασμός της εικόνας της παλιάς πόλης και ο περίπατος δίπλα από τη λίμνη, θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο μαγικές εικόνες των Ιωαννίνων.

0: Ένα σημείο της πόλης των Ιωαννίνων, όπου ο συμβατός γήινος χρόνος φαίνεται να σταματά, είναι το σπήλαιο του Πέραματος.
1: Το Πέραμα είναι ένα χωριό πολύ κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου διαθέτει, πιστεύω, ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια σε όλο τον κόσμο. Σπήλαιο που ανακαλύφθηκε από την οικογένεια Πετρόχυλου και το οποίο είναι σπήλαιο παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Το πολύ ενδιαφέρον δε είναι ότι ουσιαστικά και το Πέραμα είναι με ένα παραλίμνιο χωριό, μια παραλίμνια κοινότητα. Δηλαδή έχουμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο της πόλης δίπλα από τη λίμνη.
0: Πρόκειται για ένα φυσικό κομψοτέχνημα που δημιουργήθηκε από τις στάλες της βροχής και την απεριόριστη υπομονή των χιλιετών και της αιωνιότητας.

Το σπήλαιο παράματος Ιωαννίνων ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 από τον κύριο Κασβίκη και το ζεύγος Πετροχύλου από εραστεχνικές φωτογραφίες που είδε στον τοίπο ενδιαφέρθηκε να έρθει να ασχοληθεί και να εξερευνήσει το σπήλαιο παράματος.

από τα καλύτερα σπήλαια στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη που ακούγεται, στον κόσμο, με 19 είδη σταλαγμιτών και σταλακτητών, και με την σπηλαία Άρκτο η οποία βρέθηκε μέσα στο σπήλαιο, και γι' αυτό είναι το σήμα κατά τεθένε μας, η σπηλαία Άρκτος που ανακαλύφθηκε 300 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Η επισκεψιμότητα στο Σπήλαιο Πέραματος αγγίζει ετησίως στις 100.000 επισκέπτες, εκ των οποίων το 1 τρίτο αφορά σχολεία της Ελλάδος, οι υπόλοιποι επισκέπτες αφορά συλλόγους, πάλι ελληνικούς, και βέβαια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από το εξωτερικό, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισραήλ.

0: χαρακτηριστικό γνώρισμα και η ομορφιά, θα λέγαμε, των Ιωαννίνων είναι το νησάκι της. Και είναι από τα λίγα παγκοσμίως λιμναία νησιά κατοικημένα. Πότε πρωτοκατοικήθηκε?
1: Το νησί αυτό πρωτοκατοικείται την περίοδο του Αλή Πασά, όπου εκδιωγμένοι Μανιάτες έρχονται και ζητάνε προστασία από τον Αλή Πασά. Και επειδή ο Αλή Πασάς ήξερε ότι οι Μανιάτες ήταν καλοί πολεμιστές και ήθελε καλούς πολεμιστές στο ασκέρι του, έδωσε το δικαίωμα σε αυτούς τους διωγμένους Μανιάτες να εγκατασταθούν στο νησί. Από εκεί λοιπόν αρχίζει και αναπτύσσεται η κοινότητα του νησού. Το άλλο δε πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του νησού είναι τα βυζαντινά του μνημεία, είναι τα βυζαντινά μοναστήρια. Τα μοναστήρια του νησού ουσιαστικά είναι το πιο σημαντικό βυζαντινό μνημείο της περιοχής.

θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και ένα σπουδαίο αρχαιολογικό μουσείο, ένα σπουδαίο βυζαντινό μουσείο και ένα σπουδαίο μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, το Μουσείο Βρέλη. Όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν ένα περιεχόμενο πολύ όμορφο για να ταξιδέψει ένας τουρίστας στα Γιάννενα. Εκείνο δε το οποίο θέλω να επισημάνω είναι η φιλοξενία του Ηπειρώτη και η φιλοξενία του Γιαννιώτη. Και όποιος έρθει εδώ πραγματικά θα το διαπιστώσει. Οι Ηπειρώτες είμαστε πολύ φιλόξενοι, οι Γιαννιώτες είμαστε πολύ φιλόξενοι, άρα μέσα σε ένα περιβάλλον ατμόσφαιρας φιλοξενίας πιστεύω ότι ο κάθε ταξιδιώτης που έρθει στα Γιάννενα θα αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που προσφέρουμε και πιστεύουμε ότι όποιον μας επισκέπτεται γίνεται ο καλύτερος πρεσβευτής μας.

Ανατολικά της πόλης των Ιωαννίνων και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ή όπως έχει γίνει γνωστό το μοναστήρι της Καστρίτσας.

Ο λόφος της Καστρίτσας αποτελεί σημαντική αρχαιολογική θέση, καθώς στους δυτικούς προποδές του βρίσκεται σπήλαιο στο οποίο μαρτυρείται ανθρώπινη δραστηριότητα από την Παλαιολιθική εποχή. Μέσα στην Ακρόπολη του Λόφου και πάνω σε τμήμα του αρχαίου τείχους κτίστηκε τον 11ο ή τον 12ο αιώνα το μοναστήρι της Καστρίτσας. Η σημερινή μορφή του μοναστηριού είναι το αποτέλεσμα πολυάριθμων τροποποιήσεων.

0: Σεβασμιότατε, θα λέγαμε ότι η αίσθηση ενός ταξιδιού στον χρόνο συνοδεύει όσους επισκέπτονται την πόλη των Ιωαννίνων. Τα ίχνη της ιστορίας είναι αποτυπωμένα παντού σε αυτή την πόλη. Τι θα μας λέγατε για τον χριστιανικό χαρακτήρα της πόλης των Ιωαννίνων?
1: Να πούμε καταρχήν ότι η περιοχή έχει όντως μακραίωνη ιστορία, ότι εδώ υπήρχε και προϊστορία, δηλαδή έχουμε ίχνη ειδικά στο σημείο που βρισκόμαστε ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας από τους προϊστορικούς χρόνους. Να πούμε ότι είναι γνωστό το βασίλειο των Μολοσσών, είναι γνωστό από την αρχαιότητα το μαντίο της Δοδόνης με όλες τις δραστηριότητες κτλ. Μαζί με το κάστρο στο οποίο βρισκόμαστε, που ήταν η πόλη του Τέκμονα, μια από τις πολύ σπουδαίες πόλεις του βασιλείου των Μολοσσών, δίνουν το ιστορικό υπόβαθρο, θα λέγαμε, για να προχωρήσουμε αργότερα στους χριστιανικούς χρόνους και να πάμε στη Δοδόνη να δούμε εκεί ότι υπάρχει μια βασιλική. Υπάρχουν τα ερείπια μιας βασιλικής, που σημαίνει ότι από νωρίς έχουμε την ύπαρξη χριστιανών στην περιοχή. Έχουμε βεβαίως και την νήξη που κάνει ο Απόστολος Παύλος ότι θα παραχυμάσει στην Νικόπολη, για να προχωρήσουμε αργότερα στα χρόνια που μας είναι πιο γνωστά ιστορικά, στους βυζαντινούς δηλαδή χρόνους, στους χρόνους της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου γενικότερα στην Ήπειρο έχουμε έντονη την ύπαρξη του χριστιανικού στοιχείου. Να πάμε στην ιστορία του Δεσποτάτου της Ηπείρου, όπου εκεί πάλι έχουμε πολύ έντονη την παρουσία του χριστιανικού στοιχείου με βυζαντινούς ναούς. Και να έρθουμε στην μεταβυζαντινή περίοδο, όπου έχουμε πάρα πολλά μνημεία, ιδιαίτερα στα Ιωάννινα, που σώζονται μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα από το 16ο αιώνα και μετά. Να πούμε όμως ότι στο μοναστήρι που είμαστε, ότι ήδη έχουμε από το 12ο αιώνα ύπαρξη μοναστικού κέντρου. Άρα λοιπόν έχουμε σε όλη τη διάρκεια των αιώνων την παρουσία του χριστιανισμού. Έχουμε όμως ιδιαίτερα μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων και γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων πολλά μνημεία που είναι μεταβυζαντινά. Δηλαδή είναι μετά από την άλωση, είναι μνημεία κάπως νεότερα, τα οποία όμως έχουν πολύ όμορφα χαρακτηριστικά, έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά θα λέγαμε και μια ιδιαίτερη ομορφιά.

0: Και βέβαια το χαρακτηριστικό της ομορφιάς της πόλης των Ιωαννίνων είναι η λίμνη και το νησάκι της λίμνης. Έτσι όπως είναι γνωστό, είναι το μοναδικό ίσως νησί που δεν έχει όνομα. Είναι γνωστό σε όλους το νησί της λίμνης.
1: Το νησί αυτό έχει επίσης τα αποτυπώματα της χριστιανικής παρουσίας, αλλά και της ησυχαστικής, της μοναστικής παρουσίας. Θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος ασκήσεως από πολύ νωρίς. Έχουμε σημάδια εκεί από τον 6ο αιώνα, από ασκητές. Για να προχωρήσουμε βέβαια μετά αργότερα στον 12ο αιώνα και το 13ο αιώνα που αρχίζει να είναι έντονη η παρουσία. Το 13ο αιώνα μετά από την άλωση της πόλης από τους Λατίνους έρχονται εδώ οικογένειες από την πόλη και γι' αυτό δημιουργούνται και τα μοναστήρια, τα πολύ γνωστά μοναστήρια, η Μονή Φιλανθρωπινών και η Μονή Ντύλιου ή Στρατηγοπούλου, που δημιουργήθηκαν από Κωνσταντινοπολίτες οι οποίοι έμειναν στο νησί και άρχισαν να δημιουργούν αυτή τη μοναστική πολιτεία, η οποία έφτασε να έχει 7 μοναστήρια συνολικά. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μάλλον πιο σωστά η τρίτη μοναστική πολιτεία της Ελλάδος. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι εκείνοι οι οποίοι άρχισαν την μοναστική πολιτεία των Μετεώρων, ότι είχαν καταγωγή από εδώ. Έφυγαν δηλαδή από το νησάκι και πήγαν και άρχισαν να κατοικούν και να μονάζουν στα Μετεώρα.

Το νησί των Ιωαννίνων βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης Παμβότιδας. Είναι ένα από τα δύο κατοικημένα νησιά σε λίμνη στην Ελλάδα. Το άλλο είναι ο Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών. Έχει έκταση περίπου 200 στρεμμάτων. Η δυτική του πλευρά είναι βαλτώδης, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του είναι βραχώδες με πυκνή βλάστηση στο μεγαλύτερο μέρος του. Στο βόρειο άκρο του νησιού υπάρχει μικρός οικισμός, η δημιουργία του οποίου ανάγεται στον 16ο αιώνα. Έχει ανακηρυχθεί ως παραδοσιακός οικισμός, καθώς είναι χτισμένος με την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική.

0: Το 1291 ιδρύθηκε το Καθολικό της Μονής του Αγίου Νικολάου από τον Μιχαήλ Φιλανθρωπινό. Την ίδια περίπου εποχή, πολύ κοντά στη Μονή Φιλανθρωπινών, ιδρύθηκε και δεύτερη μονή από τη Βυζαντινή οικογένεια των Στρατηγόπουλων. Αυτές οι δύο μονές, στη δυτική πλευρά του νησιού, απέναντι από την πόλη των Ιωαννίνων, εγκαινίασαν μια ιδιότυπη μορφή μοναχισμού.
1: Πατέρα Χρυσόστομε, οι ιστορικές αναφορές για το νησάκι των Ιωαννίνων πότε ξεκινούν?
2: Ξεκινούν από τον 13ο αιώνα μέχρι τον 17ο αιώνα, όταν άρχοντες της πόλεως των Ιωαννίνων, οι οποίοι ήλθαν στα Ιωάννινα από την Κωνσταντινούπολη, ίδρυσαν, συντήρησαν και διοίκησαν σαν ηγούμενοι τις ιερές αυτές μονές, τις ιστορικές ιερές μονές της νήσου των Ιωαννίνων. Βρισκόμαστε στην ιστορικότερη Ιερά Μονή των Φιλανθρωπινών, που η ιστορία της, θα έλεγα, χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Το γραφικό αυτό νησάκι, ένας ψαράδικος οικισμός θα έλεγα, κατοικείται από 350 περίπου κατοίκους, έχει πυρώτικη αρχιτεκτονική και γοητεύει τον επισκέπτη.

Εκτός από τόπος, όπως βλέπετε, γαλήνης και ομορφιάς, χαρακτηρίζεται και σαν μοναστική πολιτεία. Ήταν, θα έλεγα, το καταφύγιο της Ορθοδοξίας, η οποία δημιούργησε τη θαυμάσια αυτή μοναστική πολιτεία, που, όπως σας είπα, από τους άρχοντες αυτούς της πόλεως, ξεκίνησε από τον 13ο αιώνα.

Βρισκόμαστε μπροστά στον περίβολο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Φιλανθρωπινών, η οποία είναι από τα αρχαιότερα μοναστήρια του νησιού, που μαζί με την Ιερά Μονή της Ντήλιου αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά και τα αρχαιότερα μοναστήρια στο νησί. Η Ιερά Μονή Φιλανθρωπινών ιδρύθηκε το 1291-1292 από αρχοντικές οικογένειες της Κωνσταντινούπολης, τον Μιχαήλ Φιλανθρωπινό, οι οποίοι μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 εγκαταστάθηκαν εδώ στο νησί.

0: Από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα τα μοναστήρια του νησιού γνωρίζουν πολύ μεγάλη άνθηση και έχουμε πληροφορίες ότι εύποροι Έλληνες και Γιαννιώτες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό κάνουν πολύ μεγάλες δωρεές στα μοναστήρια. Ιδρύθηκαν νέες μονές όπως η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, η Μονή της Μεταμόρφωσης, ο Ενωριακός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου. Στο τέλος του 19ου αιώνα τα μοναστήρια του νησιού γνωρίζουν πάλι μεγάλη άνθηση και ευημερία και παρουσιάζουν τη μορφή που βλέπουμε σήμερα.
1: Τα μοναστήρια, όπως γνωρίζετε, ως κυβωτός του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, είναι ένας τόπος προσευχής και κατάνοιξης, είναι ένας πνευματικός πνεύμονας του κάθε τόπου. Είναι, θα έλεγα, οι μάρτυρες της αγωνίας του ανθρώπου να πλησιάσει προς το Θείο μέσα από τη σιωπή, τη λιτότητα και την αρμονία.
2: Πού θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στο κάθε μοναστήρι ξεχωριστά?
1: Ας πούμε στην Ιερά Μονή Φιλανθρωπινών, στον Άρθικα, υπάρχουν εικονογραφημένοι οι 7 σοφοί της αρχαιότητας, οι οποίοι είναι όρθιοι κρατώντας η λιτάρια.

0: Δεν είναι λίγο περίεργο να υπάρχει μια τοιχογραφία μέσα σε ένα μοναστήρι των αρχαίων φιλοσόφων?
1: Ναι, αλλά αυτοί θεωρούνται οι προ-Χριστού χριστιανοί, γιατί μίλησαν για τον έναν, τον μοναδικό Θεό.

αποτελεί έργο αφετηρία για τη μελέτη της ζωγραφικής της λεγόμενης σχολής της βορειοδυτικής Ελλάδας. Το πλούσιο εικονογραφικό πρόγραμμα του Καθολικού περιλαμβάνει πλήθος κοινών από το βίο, τη διδασκαλία και τα πάθη του Χριστού. Θεομητορικά θέματα, ανάμεσά τους και σκηνές από το βίο του Αγίου Νικολάου.

Οι τοιχογραφίες της Μονής Φιλανθρωπινών θεωρούν τα αριστουργήματα της μεταβυζαντινής ζωγραφικής και αποτέλεσαν πρότυπο για πολλούς μεταγενέστερους ζωγράφους.

Το δεύτερο θα έλεγα μοναστήρι που κτίστηκε εδώ στο νησί στα τέλη του 11ου αιώνα. Είναι και αυτή μια μονόκλητη βασιλική, στον Άγιο Νικόλαο τιμάται και κτίστηκε και αγιογραφήθηκε από τους μοναχούς Νίφωνα και Σοφρόνιο και έχει ένα χαρακτηριστικό που εξωτερικά είναι κατασκευασμένη από λίθους, ακανόνιστους λίθους και πλίνθους.

Το καθολικό της Μονής είναι ένας μονόχωρος ξυλόστεγος ναός με ημικυκλική αψίδα στα ανατολικά και νάρθηκα στη δυτική πλευρά του. Η ανάγερση του καθολικού θα πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 13ου αιώνα.

Το καθολικό κοσμείται με ιδιαίτερα αξιόλογες στιχογραφίες που ιστορήθηκαν στα 1542 έως 1543.

0: Ένα άλλο γραφικό ιστορικό μοναστηράκι εδώ ανατολικά του νησού είναι το μοναστηράκι που είναι αφιερωμένο στον Τίμιο Πρόδρομο. Το μοναστήρι αυτό συνδέεται με την γιαννιώτικη οικογένεια των Αψαράδων. Στον Τίμιο Πρόδρομο υπάρχει κατά την παράδοση στο ιερό μία καταπακτή η οποία οδηγούσε κάτω από τη λίμνη και έβγαινε απέναντι στα Γιάννενα.
1: Η Μονή βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Το καθολικό της Μονής ακουμπά σε βράχο σπηλαίου, το οποίο ήταν το ασκητήριο των πρώτων μοναχών.

0: Βρισκόμαστε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου. Το Καθολικό χτίστηκε το 1506-1507 από τους αδελφούς Νεκτάριο και Θεοφάνη Αψαρά, οι οποίοι κατάγονταν από μια πολύ σημαντική αριστοκρατική οικογένεια των Ιωαννίνων ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια.
1: Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες, αντιπροσωπευτικά έργα της ζωγραφικής στην Ήπειρο, στα τέλη του 18ου αιώνα.
0: Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται στο 1789 και έγιναν με δαπάνη της συντεχνίας των Κρασοπούλων, των Ινοπολών δηλαδή. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος διατάσσεται σε ζώνες, όπως και στα άλλα μοναστήρια, και εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι το λουλακί βάθος, καθώς και το πράσινο, που διαφαίνεται στο φόντο των τοιχογραφιών.
1: Ιδιαίτερο στοιχείο του ναού είναι η κρύπτη που υπάρχει κάτω από το δάπεδο του ιερού. Οδηγεί σε υπόγειο χώρο, ο οποίος χρησιμεύε ως έξοδος διαφυγής.

0: Πατέρα Χρυσόστομε, ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ, στο νησάκι των Ιωαννίνων, ποια είναι η αίσθηση που θα αποκομίσει επισκεπτόμενος όλα αυτά τα μοναστήρια και όλη αυτή την ομορφιά που βρίσκεται πάνω σε αυτό το νησάκι?
1: Ναι, εντύπωση πάντα κάνει στους επισκέπτες η ομορφιά, όπως είπατε, εδώ του νησού, η ησυχία, η γαλήνη και η φιλοξενία μας, όσο μπορούμε, σε όλους τους επισκέπτες.
0: Οι ιερές μονές που στέκουν όρθιες τόσα χρόνια, ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρουν σε όλους εμάς?
1: Την ακλόνητη πίστη που πρέπει να έχουμε στο Θεό και να μπορέσουμε να έχουμε πρότυπα τους Αγίους, όπως έχουμε εδώ τον Άγιο Νικόλαο, στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να πορευτούμε, να έχουμε μέσω των Αγίων συμπαραστάτη, συμπορευτή, συμμέτοχο και κοινωνό της ζωής μας, τον Θεάνθρωπο, τον Ιησού Χριστό.
2: Στις αρχές του 19ου αιώνα, τα στρατεύματα του Αλή Πασά κατατροπώνονται από τα σουλτανικά στρατεύματα 1820-1822, με αποτέλεσμα να λαιλατηθούν τα μοναστήρια. Μάλιστα, σε ένα από τα κελιά της Ιεράς Μονής Παντελεήμονος εκτελέστηκε ο Αλή Πασάς.

Την εποχή του Αλιπασά, το νησί παρήκμασε λόγω της μεγάλης φορολογίας που επιβλήθηκε. Τα μοναστήρια σχεδόν εγκαταλείφθηκαν. Το 1820, ο Αλιπασάς ήρθε σε ρήξη με τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Δεύτερο, με αποτέλεσμα να σταλεί εναντίον του ο Χουσίτ Μεχμέτ Πασάς, ο οποίος πολιόρκησε τα Ιωάννινα. Τον Ιανουάριο του 1822, ο Αλί Πασάς, έχοντας νικηθεί, καταφεύγει στο νησί και στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, που είχε μετατρέψει σε εξοχική του κατοικία.

Σήμερα στο χώρο που δολοφονήθηκε φιλοξενείται μουσείο. Στο κυρίως κτίριο εκτίθενται αντικείμενα που έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τον Αλή Πασά. Στο δεύτερο κτίριο φιλοξενούνται κοιμήλια της επαναστατικής περίοδου των Ελλήνων από την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού.

11 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, στους πρόποδες του όρους Μητσικέλη, βρίσκεται η μονή της Παναγίας Δουραχάνης ή αλλιώς Δουραχάνης.

0: Σεβασμιότατε, ένα ξεχωριστό μοναστήρι στην πόλη των Ιωαννίνων είναι και η Ιερά Μονή Δουραχάνης. Είναι ένα μοναστήρι με μεγάλη ιστορία, αλλά και σήμερα με ένα πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο χάρη στον Γέροντα Θανάσιο.
1: Είναι ένα μοναστήρι που μάλλον ξεκινάει η ιστορία του το 1434. Υπάρχει αυτός ο θρύλος ότι ο Ντουραχάν, ένας στρατηγός Τούρκος, ότι περνά από την περιοχή, κινείται προς το Αργυρόκαστρο, γιατί υπήρχε ένας στασιασμός εκεί, τον οποίο πάει να καταστήλει, και περνώντας από την περιοχή διέρχεται τη λίμνη, η οποία είναι παγωμένη εκείνη την εποχή, χωρίς να καταλάβει ότι περνάει από νερό, από τη λίμνη. Όταν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, θεωρεί ότι είναι ένα θαύμα, και η παράδοση λέει ότι για να ευχαριστήσει το Θεό και ιδιαίτερα την Παναγία, δημιουργεί, κτίζει αυτό το μοναστήρι. Από τότε αρχίζει η ιστορία.
0: Η ύπαρξη της Μονής βεβαιώνεται με ασφάλεια στις αρχές του 19ου αιώνα. Παρόλο που κάει και ολοσχερός, το 1825 χτίστηκε ξανά το 1830 και εξακολούθησε να λειτουργεί έως το 1933. Έτος κατά το οποίο το μοναστήρι λαϊλατήθηκε και ερημώθηκε.

Στο χώρο της Μονής λειτουργεί λαογραφικό μουσείο με μία μόνιμη συλλογή. Ο γέροντας Αθανάσιος, ηγούμενος του μοναστηριού, της έχει δώσει τον τίτλο «Σταλαγματιές από την παράδοση». Πρόκειται για μία συλλογή με περιεχόμενο ιστορικό

0: Η αγάπη των κληρικών για τα ελληνικά γράμματα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας έδωσε σπουδαίους κληρικούς, λόγιους και δασκάλους του γένους. Ο πιο αγαπητός στη συνείδηση του υπόδουλου Έλληνα ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Στο Λαογραφικό Μουσείο της Ιεράς Μονής Δουραχάνης φιλοξενούνται οι 75 προφητείες του, οι οποίες γράφτηκαν στο χωριό Κοσοβίτσα το 1775. Οι προφητείες αυτές αντιγράφησαν από το αρχικό χειρόγραφο το 1942 από τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, πάνω σε υπηρεσιακά χαρτιά.
1: Αυτό που εσείς κρατάτε τόσα χρόνια που γνωρίζετε το γέροντα, γιατί σήμερα είναι 85 χρονών.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι?
2: Το αγάπα, συγχώρα και προχώρα στη ζωή σου. Τα έχεις όλα όταν αγαπάς.
1: Μέσα από αυτές τις προσωπικότητες των μοναχών, από το έργο τους, πόσο σημαντικό είναι το έργο των μοναστηριών σήμερα, στις μέρες μας?
3: Κοιτάξτε, τα μοναστήρια είναι κυψέλες πνευματικότητας, δηλαδή πνευματικής καλλιέργειας, προσευχής για τη σωτηρία του κόσμου, και αυτό είναι το πρώτο. Όμως ταυτόχρονα αυτό έχει πάντοτε και ένα κοινωνικό αποτύπωμα, διότι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Χριστό δεν μπορεί να μην αγαπά και τον άνθρωπο. Και ιδιαίτερα δεν μπορεί να μην αγαπά τον εμπερίστατο άνθρωπο. Οπότε πάντοτε στην μακραίωνη ιστορία της μοναστικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας οι μοναχοί είχαν και ένα κοινωνικό έργο και ένα πολύ σπουδαίο κοινωνικό και προνοιακό αποτύπωμα στις κοινωνίες. Και αυτό το αναγνωρίζουν οι άνθρωποι και γι' αυτό τρέχουν στα μοναστήρια, διότι εκεί βρίσκουν και πνευματική ανάπαυση, αλλά γνωρίζουν ότι και η βοήθεια που θα δώσουν ότι δεν θα πάει χαμένη, αλλά θα γίνει έργο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
1: Σεβασμιότατε, το δικό σας μήνυμα σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ποιο είναι?
3: Το δικό μου μήνυμα είναι ότι θα πρέπει εμείς οι Έλληνες να αξιοποιήσουμε το μεγάλο δώρο που έχουμε, να είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και λέω μεγάλο δώρο διότι δεν υπάρχουν στον κόσμο πολλοί θεσμοί, ίσως να μην υπάρχει και κανένας, που να έχουν 2.000 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δραστηριότητας, πράγμα το οποίο είναι ένα πολύτιμο πνευματικό αγαθό ούτως ή άλλως, αγιοπνευματικό αγαθό θα έλεγα, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια τεράστια εμπειρία την οποία δεν μπορούμε να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε έτσι ώστε ενωμένοι, φωτισμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε και μέσα από αυτή την αντίληψη ότι συνανήκουμε σε ένα σώμα, ότι είμαστε ένα σώμα, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα. Δηλαδή μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες, να πολλαπλασιάσουμε τις δυνατότητες μέσα από συνέργειες και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και η Εκκλησία αλλά και ο Ελληνισμός να μεγαλουργήσει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.

Ο πνευματικός αγώνας είναι αυτός. Να μεταμορφώνεις ό,τι σου συμβαίνει σε καλό. Αν έχεις θλίψη, να δίνεσαι στην προσευχή. Σιγά σιγά θα μπορείς να θεραπεύεις όλες σου τις αδυναμίες. Η θλίψη σου γίνεται χαρά. Δεν είναι παραμύθια όσα σου λέω. Γίνονται. Οτιδήποτε συμβαίνει, μπορείς να το μεταμορφώσεις σε καλό, όταν δοθείς στο Θεό. Να μιλάμε στην ψυχή μας με την προσευχή. Ήλθε ένα αντρόγινο σήμερα, καλοί άνθρωποι. Έχουν και ένα παιδί. Εκείνοι πιο καλοί. Κι όμως εγώ είδα ότι δεν γνωρίζονται. Χρόνια μαζί και ο ένας δεν γνώριζε τον άλλον. Το είδα. Πρέπει να μιλάμε στην ψυχή μας κατάλληλα, για να την επηρεάζουμε προς το καλό. Και πώς πρέπει, γέροντα, να τις μιλάμε? Με την προσευχή. Απευθυνόμαστε στο Θεό, αλλά τα λόγια μας ξαναγυρίζουν στην ψυχή και επιδρούν. Ο Θεός ξέρει τι σκεφτόμαστε. Εμείς έχουμε ανάγκη από την προσευχή. Και πώς να προσευχόμαστε για τον άλλον? Με αγάπη. Σαν να είναι αδελφός μας και να θέλουμε το καλό του. Ή καλύτερα, σαν να είναι ο εαυτός μας. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρουσιάζουμε το εισαγωγικό άρθρο του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Ευρώπη» και υπογράφεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Σεβασμιότατος καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για την πορεία της Ευρώπης, τις πνευματικές της ρίζες, τη σχέση της με την Ορθοδοξία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το άρθρο μεταβίβεται όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Καλή σας ακρόαση.

0: Με αξίωσε ο Θεός και έζησα, έστω ως μικρό παιδί, το μοναδικό γεγονός της ένταξης της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θυμάμαι να παρακολουθώ στην τηλεόραση μαζί με όλη την οικογένεια την ιστορική υπογραφή της συνθήκης ένταξής μας στο Ζάπιο Μέγαρο από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 28 Μαΐου 1979. Το άμεσο επόμενο που θυμάμαι είναι σκληρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν βιαστεί κάποιος να βγάλει μηδενιστικά συμπεράσματα ότι πάντα γίνονται τα ίδια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι τότε η πολιτική είχε άλλο ήθος και ο πολιτικός λόγος σαφώς ανώτερη ποιότητα και ουσιαστικό βάθος σε σχέση με τα σημερινά. Υπήρχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων, υπήρχε μεθοδολογία παρουσίασης θέσεων και ισχυρισμών, καθώς και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελούσε τη λιδία λίθο στην πολιτική και όχι μικροκομματική αντιπαλότητα. Γι' αυτό και όλοι τότε θεωρούσαν αυτονόητη την ενασχόλησή τους με την πολιτική, τη συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις, την διατύπωση απόψεων και θέσεων, την ουσιαστική κριτική των θέσεων των αντιπαρατηθεμένων ή και την αναγνώριση των σημείων στα οποία συνέπιπταν. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία, κατά τα οποία κυριαρχούσε ένας αδιανόητος ρομαντισμός στη θέαση της πολιτικής και της καθημερινότητας.
1: Το κυριότερο που θυμάμαι από τις συζητήσεις των μεγάλων τότε ήταν η βεβαιότητα πως η ένταξή μας στην ΕΟΚ διασφάλιζε τη δημοκρατία στη χώρα και αποτελούσε την εγγύηση ότι δεν θα εκδηλωθεί ένα νέο πραξικόπημα. Επίσης, θεωρούσαν ομολογία εκ μέρους της ΕΟΚ ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα είχε εδραιωθεί και ήταν υψηλού επίπεδου. Το αμέσως επόμενο που θυμάμαι να συζητούν οι μεγάλοι σε σχέση με τις συνέπειες της ένταξής μας στην ΕΟΚ ήταν για τα πορτοκάλια. Το τι έβγαινε από αυτή τη συζήτηση και πόσο πραγματική ή ουτοπική ήταν, το διαπίστωσα στα επόμενα χρόνια, όταν τα δύο τότε κρατικά κανάλια, αρχικά ΕΡΤ και Γενεύ, μετά ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, έδειχναν συχνά πυκνά τόνους πορτοκαλιών να θάβονται στις χωματερές.

Λίγες μέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία επίσημης ένταξής μας στην ΕΟΚ, διάβασα σε μια πνευματική προοδευτική εφημερίδα ότι η πιο διάσημη γαλλική εφημερίδα υποδέχτηκε την ένταξη της χώρας μας με τον εξής τίτλο: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας». Αργότερα διάβασα την προσφώνηση του Γερμανού αντικαγκελάριου Ludwig Erhard κατά την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδας στις 9 Ιουλίου 1961, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια ένταξής μας, η οποία διεκόπη στα χρόνια της δικτατορίας και επανεκκίνησε με τη μεταπολίτευση. Είχε πει τότε ο Έρχαρτ: «Βλέπουμε τη χώρα σας ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα ήταν δυνατόν να συλλάβουμε μίαν ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος?» Άρα μάλλον δεν μας ήθελαν για τα πορτοκάλια μας στην Ευρώπη.

γιατί θέλαμε εμείς την Ευρώπη. Ή καλύτερα, ποιος λόγος κυριάρχησε όσο ισχυρός για τον δικό μας ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Βεβαίως, ο λόγος ήταν διαφορετικός κατά περιόδους και κατά την ωριμότητα των γενεών. Τελικά, ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, μάλλον μοναδικό πρόταγμα ήταν η προσδοκία οικονομικών απολαβών. Κυριαρχήσαμε από προφανή απληστία και προσεγγίσαμε με πλεονεκτική απέτηση, νομίζοντας ότι μας χρωστάνε κιόλας. Πολλά μπορούν να γραφούν, όχι για τα όσα υπόθηκαν εκ μέρους μας, αλλά για τα όσα έγιναν. Μία μόνον παρατήρηση. Δεν θα πάψει ποτέ να με πληγώνει, ως ορθόδοξο κληρικό, το γεγονός ότι η πατρίδα μου, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η μόνη για πολλά χρόνια ορθόδοξη χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με ακριβή στατιστικά στοιχεία και με μηχανισμούς τίτλους ευρωπαϊκών εφημερίδων ως η πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Η χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας, αν θυμάται ποια τι είναι αυτά.

0: Η συνθήκη του Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, η μετατροπή της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεχείς διευρύνσεις με τη συμπερίληψη νέων κρατών μελών, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, η ενίσχυση των θεσμών του νέου Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα προγράμματα Εράσμους, καθώς και πολλά άλλα που δεν μπορούν να αναφερθούν εξαντλητικά σε ένα εισαγωγικό σημείωμα περιορισμένης έκτασης, αποτελούν πολλά από τα θετικά της Ευρώπης του σήμερα, τα οποία σηματοδοτούν την ενότητά της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, χωρίς να ομογενοποιούν παραδόσεις και πολιτισμούς. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Βρίσκεται, διαφαίνεται και γιγαντώνεται.
1: Δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών. Όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής, ή καλύτερα περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί, γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αγνοεί το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αγνοούμενη να διαχωριστεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.

Στο παρόν τεύχος, όπως και σε κάθε τεύχος, προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το πρόβλημα, να προβάλλουμε απόψεις, ακόμη και αντιπαρατηθέμενες, να προτείνουμε λύσεις, να δώσουμε βήμα στους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους έμπειρους, χωρίς απαραίτητα οι ιδιότητες αυτές να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς. Δεν ποδηγετούμε, δεν χειραγωγούμε, δεν καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να διαλεχθούμε και να φωτίσουμε δρόμους στην εποχή μας, ώστε να βρούμε όλοι μαζί την οδό, τον Χριστό μας.

0: Γι' αυτό και δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά παρακαλούμε για διαρκή αναζήτηση, διατυπώνοντας ίσως προτάσεις, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε ή τα μπορούμε όλα.
1: Πάντοτε κλείνουμε το εισαγωγικό μας σημείωμα με τις αυτονόητες ευχαριστίες προς τους συντελεστές του κάθε τεύχους. Για το παρόν τεύχος όμως, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους συντελεστές του τεύχους, ιδίως τους πολυσέβαστους αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, οι οποίοι διαπημένουν Μητροπόλη στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη συμβολή τους στην περιοδική προσπάθειά μας, αλλά για αυτό που είναι και που προσφέρουν.
2: Μία μαρτυρία πίστης σε μία Ευρώπη που δείχνει να στρέφει την πλάτη της στον Χριστό. Λαμπάδες αναμένες που επιμένουν να διαλύουν σκότη και να αντιμάχονται τον ποικιλότροπο σύγχρονο σκοταδισμό. Ποιμένες ενσυνείδητοι που εργάζονται θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου χωρίς βοήθεια πολλές φορές από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Αντίθετα, υποχρεωμένοι συχνά πυκνά να πίνουν πικρά ποτήρια αμφισβήτησης και υποσκελισμού από επαγγελματίες Ορθόδοξους, διαφόρων λουμπέν και κατευθυνόμενων ιστολογίων.
1: Που μόνο τη διάσπαση της Ορθοδοξίας επιδιώκουν και τη διχόνοια διαρκώς καλλιεργούν.
2: Σε αυτούς λοιπόν, τους Αγίους Αρχιερείς, που δέχθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, καταθέτουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, διαβεβαιώνοντάς τους συνάμα ότι κατέχουν μόνιμη θέση στις προσευχές μας και την Αγία Προσκομιδή. Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς όλους τους συνεργάτες μας, περιοδικούς ή πιο μόνιμους, καθώς και σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μας αναγνώστες, που αφιερώνετε χρόνο και αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας για το περιοδικό μας. Καλή ανάγνωση. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Ακούσατε το εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονύμου, όπως δημοσιεύτηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για περισσότερες αναγνώσεις, αφιερώματα και εκπομπές από την περιοδική έκδοση Αχιλλείου Πόλης. Για να ξεδιψάμε από τις πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
1: Επεισόδιο 6. Λόρδος Μπάιρον. Ένα στάρ στη λάσπη. Μετά το θρίαμβο των Χριστουγέννων, το Μεσολόγγι παίρνει μια βαθιά ανάσα. Όμως η ελευθερία έχει βαρύ τίμημα. Το 1823, η κυβέρνηση διορίζει αρχιστράτηγο της Δυτικής Ελλάδας στον Μπότσαρη. Ο Σουλτάνος δίνει εντολή στο Μουσταΐ Πασά, Πασά της Κόδρας, στα βόρεια της Αλβανίας, να εκστρατεύσει και να καταπνίξει την επανάσταση στη Δυτική Στερεά. Κατεβαίνει αυτός με 5.000 εμπειροπόλεμους Αλβανούς και μέσω της κοιλάδας του Αχελώου φτάνει στο Καρπενήσι και θέλει να φτάσει μέχρι το Μεσολόγγι καταπνίγοντας κάθε επαναστατική φωτιά στο διάβα του. Ο Μπότσαρης αποφασίζει να τον χτυπήσει ευνηδιαστικά στο κεφαλόβρισο προτού μπει κι άλλο βαθιά στη Ρούμελη και καταστρέψει πόλεις και χωριά. Οι Έλληνες νίκησαν, σκοτώνοντας 500 Αλβανούς, αλλά έχασαν το μεγάλο αρχηγό τους, τον Μάρκο Μπότσαρη. Ο Μουσταΐ Πασάς δεν μπόρεσε να προχωρήσει μόνος του στο υπόλοιπο της Ρούμελης και ενώθηκε με τις δυνάμεις του ο Μερβριόνι. Αποφάσισαν μαζί να πολιορκήσουν το Μεσολόγγι, αλλά τούτη τη φορά βρήκαν την πόλη αρκετά οχυρωμένη και με στρατιωτική δύναμη, καλά οργανωμένη και δεν τόλμησαν να κάνουν νέα πολιορκία. Την υπερασπίζονταν οι γενναίοι Μεσολογγίτες μαζί με τον κλέφτη του ζυγού Δημήτριο Μακρύ, τον Κώστα Μπότσαρη, αδελφό του Μάρκου, που τον είχε διαδεχθεί τον Κίτσο Τζαβέλα με τους σουλιώτες του και τον Τσόγκα. Έτσι ανέβηκαν βορειότερα για να κατακτήσουν το Αιτωλικό, αλλά και εκεί δεν τα κατάφεραν και έφυγε κάθε πασά στον τόπο του. Ο Ομέρ Βριώνης στην Άρτα και ο Μουσταΐς στη Σκόδρα. Ο Μαυροκορδάτος γύρισε στο Μεσολόγγι με 14 πλοία από την Ίδρα και τις Πέτσες. Το 1824 ήταν σχετικά μια ήρεμη χρονιά για το Μεσολόγγι πολεμικά. Διπλωματικά όμως ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά. Και αυτό γιατί αρχές Ιανουαρίου του 1824 φτάνει στο Μεσολόγγι ο μεγαλύτερος Άγγλος ποιητής και μεγάλος φιλέλληνας, ο Λόρδος Μπάιρον. Ο Μπάιρον έζησε στο Μεσολόγγι μόλις 100 ημέρες. Δεν πρόλαβε να προσφέρει στρατιωτικά, όπως θα ήθελε ο ίδιος, αλλά έστρεψε και πάλι τα βλέμματα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Πρόσωπο αμφιλεγόμενο και τελείως αντισυμβατικό, ένα στάρ με όλη τη σημερινή σημασία της λέξεως. Βοήθησε τα μέγιστα να δοθεί το αγγλικό δάνειο στην Ελλάδα. Προσπάθησε να συμφιλειώσει τους Έλληνες, να οργανώσει τακτικό στρατό και να δημιουργήσει πυροβολικό φαρμακείο, νοσοκομείο και να ελευθερώσει αιχμαλώτους με ανταλλαγή Τούρκων και όλα αυτά με δικά του χρήματα. Βοήθησε τον Ελβετό Μάγερ και τον Μενεσθέα να στήσουν το τυπογραφείο του στο Μεσολόγγι, από όπου θα εκδίδουν την εφημερίδα τους τα ελληνικά χρονικά. Ενώ δεν σταμάτησε να στέλνει επιστολές σε επιφανείς Ευρωπαίους για να στηρίξουν την ελληνική υπόθεση. Ήταν μάλιστα από τους λίγους φιλέλληνες που όταν ήρθαν σε επαφή με τους σύγχρονους Έλληνες δεν απογοητεύτηκε και δεν τους θεώρησε κατώτερους από τους αρχαίους. Δυστυχώς, τον Απρίλιο του ίδιου έτους, του 1824, αρρωσταίνει και πεθαίνει. Οι τελευταίοι του λόγοι είναι για την Ελλάδα. Της έδωσα τον καιρό, την υγεία μου, την περιουσία μου και τώρα της δίνω τη ζωή μου. Τι μπορούσα να κάνω περισσότερο? Ο θάνατός του συγκλώνησε τους Μεσολογγίτες. Όπως γράφει και ο βιογράφος του, ίσως με το θάνατό του πρόσφερε τελικά περισσότερα από ό,τι πρόλαβε να προσφέρει στην Ελλάδα με τις ενέργειές του. Και αυτό γιατί ο θάνατός του έγινε κεντρικό θέμα σε όλες τις εφημερίδες της εποχής, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και έμαθαν ακόμη και αυτοί που δεν ήξεραν ότι κάτι γίνεται σε αυτή την άκρη της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της θυσίας του, ας σκεφτούμε ποιος ήταν ο Μπάιρον. Ήταν ο απόλυτος στάρ της εποχής του. Αν ζούσε σήμερα, θα τον φανταζόμασταν ως τον πιο διάσημο ποδοσφαιριστή του κόσμου, έναν κορυφαίο χολιγουντιανό ηθοποιό ή έναν εμβληματικό τραγουδιστή και κάποιον που κάθε του κίνηση γίνεται πρωτοσέλιδο, να εγκαταλείπει ξαφνικά τα πάντα. Να αφήνει πίσω του τη χλειδί, τις ανέσεις και τη δόξα, για να πάει σε μια γωνιά της γης, άγνωστη στους πολλούς, κάπου βαθιά στην Αφρική ή την Ασία, στρατευμένος σε έναν ανώτερο σκοπό. Και όχι μόνο αυτό. Ας φανταστούμε αυτόν τον άνθρωπο στο απόγειο της καριέρας του να δίνει εκεί μέχρι και την τελευταία του πνοή. Αυτό ακριβώς έκανε ο Μπάιρον για την Ελλάδα. Ο θάνατός του δεν ήταν απλώς μια απώλεια. Συντάραξε την Ευρώπη και έγινε το κεντρικό θέμα συζήτησης σε κάθε σαλόνι, σε κάθε εφημερίδα και σε κάθε γωνιά της Υπήρου. Το 1824 δεν είχαμε κάτι άλλο σημαντικό για το Μεσολόγγι. Οι Τούρκοι δεν τόλμησαν άλλη επιχείρηση. Αυτό που πρέπει όμως να επισημάνουμε είναι ότι οι Μεσολογγίτες δεν μπλέχτηκαν καθόλου στον ελληνικό εμφύλιο που μάστιζε εκείνη την εποχή όλη τη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά. Παρόλο που είχαν ως πρόεδρο της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος τον Μαυροκορδάτο, τον αρχιερέα της διαπλοκής, και παρόλες τις προσπάθειές του να πείσει τους Μεσολογγίτες να εκστρατεύσουν στο Μοριά για να ενισχύσουν την κυβέρνηση στον εμφύλιο, οι ίδιοι έμειναν αμετάπιστοι. Μάλιστα, φιλοξένησαν και προστάτεψαν τους ηττημένους Πελοποννήσιους του εμφυλίου, όπως τον Ανδρέα Ζαΐμι και Λόντο, τον Σισίνη, τον Νικηταρά και καμιά κατοσταριά άνδρες. Ο Μακρύς φιλοξένησε τον Νικηταρά, ο οποίος με τους άνδρες του πολέμησε τους πρώτους μήνες της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Γενικά ο Ζυγός και το Μεσολόγγι δεν γνώρισαν ποτέ καπάκια, συνεννοήσεις δηλαδή με τους Τούρκους, ούτε εμφύλιο παρόλες τις εντάσεις και διαφορές που είναι φυσιολογικό να ακολουθούν μια επανάσταση. Το 1824 φεύγει ήσυχα. Αλλά αυτή η ησυχία είναι απατηλή. Στην Κωνσταντινούπολη ο Σουλτάνος ετοιμάζει την πιο τρομερή απάντηση. Ο Κιουταχής παίρνει εντολή να επιστρέψει. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος». Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, συν προφήτες Απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσα.